Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μεγάλες στεναχώριες για τον συνανθρωπό μας. Για τον Ατζούν Ελιτζαλή λέμε, τον Τούρκο παραγωγό του Survivor, ο οποίος, πιστέψτε το, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να σκεφτεί τον τελικό που συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα του. Γιατί, λέω ακριβώς τα λόγια του, δυστυχώς ένας Έλληνας παίχτης είχε σοβαρό ατύχημα. Άλλο κακό να μην το βρει τον άνθρωπο του, το ευχόμαστε όλοι. Όλοι είμαστε ο Σταμάτης Καρλούτσος, τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα φροντίζει ένα προς ένα, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχω να σου πω, θέλω να σου μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου, φαντάζομαι ότι ήδη τον έχεις κατακτήσει. Πατριώτες, αδέρφια, νικήσαμε. Νικήσαμε. Ο χαρισματικός, ο μελωδικός, ο εκφραστικός, ο καθηλωτικός, ο ταλαντούχος, τι άλλο, ο αισθαντικός, ο εμπνευσμένος, ο μαγευτικός, ο λυρικός, ο συγκινητικός, έχει άλλο, έχει, ο εντυπωσιακός, ο πολυδιάστατος, ο γοητευτικός, ο ευαίσθητος, ο επιβλητικός. Και λίγα λέω, και λίγα λέω, εκπρόσωπός μας στην Eurovision, ο Ακύλας μας πήρε την πρωτιά, δηλαδή περίπου την πρωτιά, την πήραμε την πρωτιά πάντως, προκριθήκαμε στο τελικό και δεν το συζητάμε, θα το σηκώσουμε.
3: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία, το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Είχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
4: Ναι!
2: Έλα, πάμε! Σήκωσέ το!
5: Να το! Να το το πειρατικό!
2: Έλα, λάτο! Μέρες δόξας μας περιμένουν, τις σημαίες, παιδιά, τις σημαίες από τα μπαούλα. Να τις ετοιμάσετε. Ποιος Νικοπολίδης, ποιος Ειταρίδης, ο Ακύλας, ετοιμάσετε όλοι στους δρόμους. Από τώρα, το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ωραία, τι μέρες δόξας μας περιμένουν. Το Σάββατο ραντεβού στην Ομόνια. Έχει νερό να κάνουμε και καμιά βουτιά να δροσιστούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είπε ο νικητής της επόμενης Eurovision. Θα κάνω μια πρόβλεψη, συγγνώμη, τώρα θα χαλάσω τη σούπα. Δεν θα βγει πρώτος. Τώρα το λέω έτσι από αίσθηκτο. Νομίζω ότι αν βγει δεύτερος θα είναι θρίαμβος, αν βγει τρίτος, εντάξει. Αλλά θα το σηκώσουμε, ας το καλό πια. Καλά, θα μας σαμποτάρουν και οι Σουηδοί που επιμελούνται ταχυτικά. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είπε πάντως ο αγαπημένος μας ο Ακύλας ότι του άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος γιατί τον έβλεπε να τσιρίζει. Τσίριζα! Και εγώ μαζί όλοι μας. ΣΥΡΙΖΑ! Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Όχι, μάλλον στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε γιατί δεν τα είχε καταφέρει και τώρα θέλει να πάνε οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν που έφυγε. Τέλος πάντων, όλο αυτό που ονομάζεται στη γλώσσα της αριστεράς, σπήραμε, ήρθε η ώρα να θερήσουμε.
6: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφα του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Έρχεται η ώρα του θερισμού. Έχουμε βγει με τα δρεπάνια εμείς οι αγρότες, οι εργάτες κρατάνε τα σφυριά. Έτσι θα χτίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε οι αγρότες, η αγροτιά μας θυμημένη, καθώς θερίζει, καθώς ανατέλει ο ήλιος. Όχι, αυτό είναι του Πασού. Τι για να πούμε για τον ήλιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, για το Τζίπρα. Κάτι λαμπερό ανατέλει. Στο μεταξύ, για να λέμε την αλήθεια, η αντιπολίτευση κάνει μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση με μοντέρνους τρόπους, διαφορετικούς, όχι τους παραδοσιακούς. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησε, όπως όλοι θα γνωρίζετε, μια φωτογραφία που δίνει τον Άδωνη σε προσωπική στιγμή με μια κυρία που φοράει κάτι ωραία ρούχα και έχει μαύρα μαλλιά. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, αυτό είναι AI. Θα μου πεις, η ευγενία τώρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Θα απαντήσει επ' αυτού ο πλέον αρμόδιος.
4: Όλο αυτό, παρότι είναι ψέματα, σε έφερε σε δύσκολη θέση με την ευγενία.
7: Όχι, με την ευγενία το κατάλαβα την ψέματα από την αρχή. Δεν πρέπει, άλλη μόνο.
4: Ωραία. Θα κινηθείς νομικά. Θα κινηθείς νομικά. Θα μπορείς να βρεις ποιος το κάνει.
7: Σήμερα θα κάνω μήνυση κατά γνώσεων μέσω του Διεύθυντου Εταιρικού Κλίματος να βρω, θέλω να βρω τον πρώτο λογαριασμό που το έκανε. Γιατί ο πρώτος, να ξέρετε, το έκανε πολύ κακόβουλα. Και παραλαμβάνω, πήρε την αρχική φωτογραφία, την τροποποίησε, έβαλε το παρασκήνιο στη μέση και ήξερα θα μου κάνει αυτή τη ζημιά. Άρα ο πρώτος που το έκανε επί σκοπό να με βλάψει.
4: Πάντως, πολύ έξυπνα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κρύβεσαι, βγαίνεις μπροστά και λες ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και το έκανε 100% αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Μα φαινόταν ότι η φωτογραφία δεν ήταν αληθινή. Ήταν ο Φωτοχάλιας που το είχε φωτογραφίσει.
8: Η μηχανή του έστεινε στο κέντρο μιας πλατείας.
2: Πρέπει να θυμάστε παλιά στο Σύνταγμα που είχε φωτογράφους και έπαιρνε σε σποράκια, τα βάζες στο χεράκι σου, ερχόταν τα απελιστέρια και έβγαζε μια φωτογραφία. Φωτογράφε φωτοχάλια, με έβγαλες με δυο κεφάλια. Όπα! Υπήρχε άλλη μια φωτογραφία που δεν ήταν ακριβώς η ζωή, δεν προερχόταν από τη ζωή του Αδόνιδος Γεωργιάδου, που έδειχνε δίπλα τη σύζυγό του, μια που δεν ήταν πολύ κομψή, να βρίσκεται σε μια ανάρμοστη σχέση με το κορμί του συντρόφου της. Ήταν και αυτή φανερά ψεύτικη, αλλά είχε βγει η κυρία Κρήτα, από ό,τι θυμάμαι, ρε, τι έχουμε ζήσει. Η κυρία Κρήτα και έλεγε ντροπή να γίνονται τέτοια πράγματα.
8: Καθάρισε λιγάκι.
2: Και αυτά συμβαίνουν στην πολιτική και ξεχνάμε τα βασικά θέματα. Αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν στην πραγματικότητα. Άκου να σου πω κάτι, θα σε καθησυχάσω. Ξέρω ότι ανησυχείς. Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται με το μωρό της καινούργιο, έχω νέα.
9: Για με την Έλενα το συζητούσαμε. Μου λέει θα δεις ότι θα νιώσει λίγο δύσκολα το πρέπει θα την αποχαιρετήσει.
10: Αφού σε βλέπει.
9: Ε, δεν κάνει να βλέπει ακόμα τηλεόραση. Δεν κάνει. Μην τα λες αυτά και τι βάζουν και βλέπει. Γιατί την έχω χειρισμένη από την ανάποδο όταν είναι στην τηλεόραση.
10: Καλά κάνει.
9: Και τη φυλάω και τη λέω, τα πάει η μαντούλα για λίγες ώρες στη δουλειά και νόμιζα ότι με κοιτούσε με τα ματάκια συναχωρημένα. Και μου λένε, δεν καταλαβαίνει ακόμα. Ηρέμησε. Πήγαινε, κάνει τη δουλειά σου και έλα πίσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να είστε όλοι καλά.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να το χαίρεσε το μωροδάκι. Πολύ να χαιρόμαστε τα μωρά μας. Να το χαρώ κι εγώ. Ωπα!

0: Ευχηθούμε σε όλα τα μωρά, αν είναι στην πίστα ή όπου βρίσκονται τέλος πάντων, να έχουν μια καλή τύχη. Μακάρι Παναγίτσα μου. Να βρούνε, αν είναι κορίτσια, έναν άντρα να τα προσέχει, να τα αγαπάει. Αν είναι αγόρια, να βρούνε μια πλούσια νύφη. Influencer. Σαν τη Σούπερ Κική. Πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Πολλά λεφτά.
1: Νομίζω ότι ο Πάπλο δεν θα αυτός ο προβληματικό προφανώ σε καμία περίπτωση.
2: Τώρα στην λάστα σου.
1: Τώρα στην κάρτα μου ξέρει που σαν δείχνει που να βάλανε το πρωί 10 χιλιάρικα. Σε αυτή την κάρτα. Οι άλλοι είναι αναπομονωμένε, δεν μπορώ να τι δω.
2: Και πόσο θα σε φτάσουν τα 10 χιλιάρικα.
1: Πολύ λίγο γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση.
2: Πόσο θα σε φτάσουν τα 10 χιλιάρικα.
1: Πολύ λίγο γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση, οπότε 2 μέρε σίγουρα. 3. Τώρα είναι και μετακόμιση. Δεν σου λέω ότι χαλάω στο 2-10 χιλιάρια στην καθημερινότητά μου.
2: Στην καθημερινότητά σου, 30-40 χιλιάδες το μήνα.
1: 20 με 30 ανάλογα γιατί θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα, ε. Θα πάρω ένα φίλο μου, το πω πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε. Ή πάμε για ψώνια τώρα. Δηλαδή θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποια για παρέα. Οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικός μου στο τέλος. Με πάρα πολύ αγάπη και χαρά, δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέω πάμε μέσα, ξέρω εγώ, να πάρουμε όλες από ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα, ό,τι να, ό,τι θέλει κάθε μία, ξέρω εγώ. 2-5 χιλιάρικα. Τσούζε εκείνη τη στιγμή, προφανώς είναι τρελό έξοδο. Ξαναλέω, δεν έχω τόσα λεφτά, είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μόνο που τις βλέπω μετά και τα φοράμε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω, Μόνο που τις βλέπω μετά και τα φοράμε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω,
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 30 χιλιάρικα, ρε παιδιά, τι είναι. Πηγαίνει με τις φίλες της στο Κολωνάκι, αγοράζουν ρούχα κομψά, ωραία, από τις μπουτίκ στον Πίθουλα. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ούτε να πατήσει. Δεν λέω για τη Σούπερ Κική, λέω για δείγματά μου στο Σου.

0: Όσο ο Δημήτρης που σου έλεγα, λέει καλημέρα Βαγγέλη στους συντελεστές και σε σένα αναφέρεται στα μάτια. Και λέει μια που λέμε για τη Λευκάδα και το περιστατικό το οποίο έγινε. Θυμήθηκα το Γύλο. Έλα ρε, την ταινία αυτή του Αυλονίτη. Που ήταν λέει σε μια τρύπια βάρκα, ο συγχωρεμένος. Και βάλτο αν το έχεις να γελάσουμε, με τη διαφορά ότι εμείς είμαστε τρύπια χώρα και όχι τρύπια βάρκα. Ωραία, ωραία πράγματα. Θέλεις και εσύ κάτι να πεις, σου ήρθε η όρεξη. Έχουμε ένα 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα 6-9-47-9-89-9-89 που είναι το Viber. Έχουμε και ένα και ένα email oner@alfaradio989.gr. Τι άλλο έχουμε, αδέρφια? Έχουμε το κρουαζιερόπλοιο. Πώς το είπαμε, το κρουαζιερόπλοιο? Ποιο κρουαζιερόπλοιο, ρε κοθόνια, ρε θύματα της νέας τάξης? Δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Έλα Ποσειδώνα μου.
1: Το κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
0: Είναι φανερό, μαζευτήκανε επιστήμονες από την νέα τάξη πραγμάτων, έγινε προσκλητήριο και σκεφτήκαν να δημιουργήσουν έναν ιό. Δεν φτάνει που μας ψεκάζουνε. Έχουμε και αυτούς τους περιφερόμενους σε δίθεν κρουαζιερόπλοιο ψεύτο επιστήμονες.

συνειδήσεις μας λεκιάζουν όλοι αυτοί που μας ψεκάζουν. Α, το κάνω εγώ τραγουδάκι. Ξέρεις μπουζούκι? Αν ξέρει κανείς μπουζούκι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

0: Ευτύλες.
1: Αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι κραυγή. Τα ακούει η Λέσχη Μπίντελμπεργκ. Υπάρχει ένα θέμα με το νερό, όπως όλοι θα γνωρίζετε. Το νερό συνεχώς ακριβένει. Θα το ιδιωτικοποιήσουν, έχει γίνει και μεγάλη συναυλία, συμπαράσταση σε αυτούς που δεν θα έχουν νερό στη Θεσσαλονίκη. Μας έχουν σαν ζώα. Μπορούμε να βρούμε όμως τσάπα νερό? Βεβαίως μπορούμε να βρούμε. Πού, σε πηγές? Όχι. Άκου τι βρήκε ο Κλεωμένης. Το δίνουμε γιατί είμαστε χρηστική εκπομπή.
2: Κάπου κοντά εκεί που μένεις μπορεί να υπάρχει μια βρύση. Για ψάξε, για γύρισε στη γειτονιά σου. Γιατί εδώ βρίσκω δύο βρύσεις. Μία. Κάνει μία, δύο. Αυτή έχει καλύτερη πίεση. Κόψε το νερό αν μένεις κάπου εκεί κοντά. Βάλε μια δεξαμενή απάνω στο μπαλκόνι, μέσα στο σπίτι σου υπερυψωμένο. Το βράδυ θα πάρεις ένα λαστιχό, θα ανοίγεις, θα γεμίσεις από ένα δεξαμενή και θα έχεις νερό. Και θα κόψεις το λογαριασμό του νερού από το σπίτι σου. Για ψάξεις στη γειτονιά σου, κάποια βρύση υπάρχει. Τη νύχτα θα τη γεμίζεις, που έχει ησυχία. Γιατί ό,τι κάνεις τη νύχτα, επειδή είναι νύχτα, δεν φαίνεται τόσο εύκολα σου φαίνεται τη μέρα. Αλλά και τη μέρα να το κάνεις, δεν τρέχει τίποτα. Και τη μέρα βάζει το λάστιχο και χάμου και γέμιζει, μην φοβάσαι τίποτα. Ναι, γεμίζω το εξαμενή μου νερό. Δεν πληρώνει κανείς. Αυτό δεν το πληρώνει κανείς. Είναι του Δήμου. Νερό. Πάει στο λάστιχο, κάνεις τη δουλειά.
1: Είναι πολύ λογικό. Το νερό του Δήμου δεν το πληρώνει κανείς. Ο Θεός το στέλνει κατευθείαν. Η λογική είναι μία να την ακολουθήσουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητά μας έχει ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αντί να πληρώνουμε εμείς, να καταναλώνουμε και να πληρώνει κάποιος άλλος. Απλά πράγματα.

να βρει ένα σύστημα, μια που τα κατέχει αυτά ο Κλεωμένης και έχει τα κονέ με τους από πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ από πάνω, να συνδεθούν οι βρύσες των σπιτιών με τις βρυσούλες που είναι στα χωριά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος, ρύθμιση ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Βαγγέλης Περής, μπροστά στο μικρόφωνο. Και προσφέρομαι να γίνω νονός. Υπάρχει ένα έλλειμμα στο νέο κόμμα, όπου όλα είναι έτοιμα, του Αλέξη του Τσίπρα μας. Τι λείπει, το βασικό. Λείπει το όνομα.
3: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες!
3: Τι βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, αφήστε με να πω δύο σκέψεις.
2: Δεν χρειάζεται, κάτσε Αλέξη, θα τις πω εγώ. Έχω βρει ονοματάρα στη Δίνο Τζάμπα. Δηλαδή έχω κάτι παιδιά να τα διορίσει, τίποτα άλλο. Να το ονομάσεις το κόμμα, Αλέξη, μ' ακούς. Κάστρο, σαν το Φιντέλ. Μεταρχικά ακού. Κόμμα αριστερό, σοσιαλιστικό, τρέντι, να πιάσουμε και τους νέους, ριζοσπαστικό, οραματικό. Κάστρο! Έχω σκεφτεί και το σήμα. Είναι μια θαλαμυγός και ένα πουρο. Ξέρεις που αναφερόμαστε στην ένδοξη ιστορία που έχουμε ζήσει όλοι μαζί. Τι μοιραστήκαμε. Και θα σου πω τώρα κάτι εγκυκλοπαιδικό. Πουρο, λέμε τα πουρα μόνο στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος θα λέει σιγαρίγιο. Για το σιγαρίγιο τραγουδάει η Πάολα.

0: πω την ιστορία γιατί τα λέμε πουρα. Γιατί όταν ήρθαν τα πρώτα σιγκαρίγιο στην Ελλάδα, πάνω έγραφε το μπάκο πουρο. Δηλαδή ότι είναι καθαρό το μπάκο, και εμείς νομίζαμε ότι τα λένε πουρα. Να μαθαίνεις και κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, όχι όλο τραγούδια μετάλλικα και έτσι. Τελικά η βούλτεψη πήγε στους μετάλλικα ή δεν πήγε? Πήγε πάντως σε κάποια εκπομπή όπου αναφέρθηκε στο γεγονός που απασχόλησε όλο τον κόσμο.
1: Κυρία Βούλτεψη, πού ήσασταν προχθές τελικά?
2: Πουθενά.
1: Δεν πήγατε στην αυλή των μετάλλικα?
2: Δεν πήγα σε καμία μετάλλικα.
1: Αυτό τι είναι που βλέπουμε τώρα?
2: Αυτό είναι AI. Εγώ το.
1: Αυτό είναι AI, αλλά κοιτάξτε εδώ, εμείς βρήκαμε τα πιστήρια.
2: Τι είναι?
1: Για δείξτε εδώ.
3: Ναι.
1: Δείξτε εδώ την Άννα.
2: Η μετάλλικα είναι πολύ καλή.
1: Για δείξτε την μπλούζα που είδαμε.
2: Τι είναι?
1: Την μπλούζα της κυρίας.
2: Άρα εννοείται ότι τώρα μπορείτε να κάνετε φωτογραφία κανονική.
3: Κανονική, κυρία Βούλτεψη.
4: Πολύ πετυχημένα.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, να σας πω την μπλάκα. Αυτή λέει είναι η μπλούζα της Βούλτεψη. Τη βρήκα κάτω από τα μένη. Την έβγαζε την ώρα της συναυλίας. Την πέταξε την ώρα της συναυλίας.
2: Παιδιά, τέλειο. Όχι, η πλάκα είναι που η κόρη μου προσπαθούσε να βρει στήρια και δεν είχε βρει. Και το βράδυ που μου.
3: Άλλο ένα δείγμα της αξιοκρατίας της κυβέρνησης.
2: Τελείωσε.
3: Ούτε βλέπεις δεν μπορεί να ορίσει. Να
2: το.
3: Να κύριε Παπά, ορίστε που λέτε.
2: Κύριε Μαρία, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα ιστορία των μετάλλικα. Έχουν αναθρέψει 4 γενιές και εγώ κάπου εκεί είμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν μου τη στείλαν τη φωτογραφία, τη στέλνω στον Μπέτσα, ο οποίος παθαίνει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πήγε σε πολιτική εκπομπή και της κάνανε δώρο μια φανέλα των Μετάλλικα. Γουστάρει πάρα πολύ ηλεκτρικό ήχο. Η Βούλτεψη δώσ' της ηλεκτρισμό και πάρ' της στην καρδιά. Το λόγο με τις πάρεις. Αυτό για παράδειγμα το τραγούδι το βάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: κυρία της showbiz. Μια γυναίκα που παίρνει συνεντεύξεις. Και όποιος κάθεται απέναντί της έχει κάτι να εξομολογηθεί από τη ζωή του και να σχολιάσει την επικαιρότητα, να πει την άποψή του. Μιλάμε για τη Modern Cinderella. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη, καταλαβαίνετε το επίπεδο, πολύ υψηλό. Και πηγαίνουν διάφοροι καλεσμένοι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες, κύριοι. Και καταφέρνει και κερατούκλα, δηλαδή να εξομολογηθούν όλοι και να πούνε πράγματα που δεν θα τα λέγανε σε κανέναν άλλον.
1: Να σε θέλει μόνο για το σώμα ή μόνο για το μυαλό?
2: Ήταν και για το μυαλό.
1: Θέλω να μου πεις κάτι που ποτέ μα ποτέ δεν θα παραδεχόσουν δημόσια. Ή κάτι το οποίο είναι ένα μυστικούλι, ρε παιδί μου, ξέρεις, που δεν το ξέρει κανείς, να μας το δώσει εδώ.
2: Γιατί έχω φρέσκο πεντικιούρ στα δύο μονιχάκια. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε κοντινό, ό,τι θέλετε.
1: Το εδώ είναι. Πώς δεν το έχουν παρατηρήσει?
2: Ναι, που σκέψω, υπάρχουν και τόσο πατουσάκιδες εκεί έξω, και όμως. Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε ποια άλλη εκπομπή? Όχι, πέστε το αυτό. Να το παραδεχτείτε. Το ωραίο όταν συμβαίνει να λέτε είναι ωραίο. Μιλάνε για τα νύχια. Όχι, πέστε μου. Μιλάνε για όλα τα νύχια, έτσι. Δηλαδή μετά συνεχίσανε και πήγαν και στα νύχια των χεριών.

Πάτε καλά, αλήθεια το λέω. Δηλαδή έχουμε θίξει τόσα θέματα. Έχουμε πει για τον Τζίπρα, έχουμε πει για τον Ατζούνι Τζαλί, έχουμε πει για τον Ακύλα και μόλις ακούσατε πατούσες, στείλατε 10 μηνύματα. Πού πάει αυτή η κοινωνία?

0: αυτή είναι η χειμερινή κολυμβητέ. Στα κύματα. Αυτή. Λοιπόν, είπαμε για τα νύχια των ποδιών, είπαμε για τα νύχια των χεριών. Πού άλλο να πάμε? Λέω να πάμε, άκου ωραία ιδέα που έχω. Λέω να πάμε να εξετάσουμε και το θέμα των ματιών. Αλλά από πολιτική πλευρά, παρακαλώ.
1: Κώστα, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
2: Όπα.
1: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
2: Πίσω από τη Λέξη κρύβεται ο Αλέξης.
1: Για εσένα.
2: Συνεχίζω με τραγούδι εγώ.
1: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
2: Περιμένετε.
1: Τσίπρα.
3: Μια και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ.
1: Ναι.
3: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
2: Αν συνεχίσουμε.
3: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου.

0: που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δυο πράσινα.
3: Τα μάτια της Γιανακόπουλου είναι αυτά, της βουλευτίνας του Πασόκ. Πράσινα θα είναι. Τι θα μπορούσε να είναι. Ο άλλος ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει στον Τσίπρα. Εκπροσωπεί ακόμα που θέλει να το διαλύσει.

0: Κάτσε να βάλουμε σε μια τάξη τα μηνύματα. Αρχίζουμε από το Α. Αστέριος. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου και σένα. Κάνω ψεκασμούς για μυγάκια και κουνούπια. Σε ειδικές περιπτώσεις και σε ανθρώπους. Όσες φορές έχω ψεκάσει άνθρωπο, δεν έχει πάθει τίποτα. Κάποιες φορές ψεκάζομαι κι εγώ κατά λάθος. Ήταν μια εξομολόγηση του Αστέριου. Πάμε στο Β. Βάμπης. Βάμπης δηλαδή, αλλά δεν ταιριάζει με το Β. Αγαπητέ, λέει, κύριε Περί. Εγώ είμαι αυτός. Άκουσα, λέει, το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι θα περιέχει τη λέξη πηξίδα. Α, ξέρεις πολλά. Προφανώς για να ξέρει μετά από στροφή 360 μοιρών που πατάει και που βρίσκεται. Είσαι εσύ ένας, είσαι ρε Μπάμπη. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ήταν 10 τα μηνύματα, έχουμε γίνει καμιά εικοσαριά για τις πατούσες. Μάλιστα, ο Δημήτρης μας τη λέει κιόλας. Όχι ο γνωστός Δημήτρης, ένας άλλος. Λέει για τους πατουσάκηδες που είπε το κορίτσι, γιατί το προσπεράσατε εμείς. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε μια μεγάλη έκταση. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και ένα φανατικό παδό της κυρίας Γιανακοπούλου. Ο Σπυρίδων είναι, που λέει ότι είναι μια κούκλα. Ναι, συμφωνούμε. Και έχουμε και ποιος είναι ο Θύμιος τώρα, μόλις ήρθε. Λέει, δεν ήταν ακόμα γνωστό το όνομα του κινήματος του Κασελάκη μετά την αποχώρηση από τον παράνομο συνεδρίο του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Το είχα επιτυχημένο μαντέψει. Ελπίζω να το μαντέψω και τώρα για το αντάρτικο κόμμα του Τσίπρα. Κάντε ένα ερωτηματολόγιο, όχι ερωτολόγιο. Ρε. Αυτό έχει σχέση με τους πατουσάκηδες. Για τους ακροατές και σε όποιον το βρει το όνομα, δώστε του ένα βραβείο. Λοιπόν, το ξεκινάμε. Εγώ είπα, θα το ονομάσει Φιντέλ Κάστρο, κυρίως Κάστρο δηλαδή. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι μερικοί χιδαίοι, λένε να το ονομάσει Τρίχες. Είναι δηλαδή, είναι δυνατόν να ονομάσει ένα κόμμα Τρίχες? Και είναι μερικοί ακόμα χειρότεροι που κάνουν αντιπολίτευση στον Αλέξη, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο μαλλί του, ας πούμε.
1: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον πάνω καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
1: Κάνει άνοιγμα. Μία πιάνει στο στόμα του,
2: αυτό κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο, κύριε Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας? Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον και ξαφνικά θυμήθηκε να γυρίσει την πολιτική ζωή.
3: Όχι,
2: κύριε Κόκαλη, υπάρχει και ένα όριο και ο κόσμος έχει μνήμη και η μνήμη είναι πρόσφατη. Φυσικά και αντιπολιτευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό να το πείτε και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω τον κύριο, κύριο Ζαχαριάδη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας, να έχει βγάλει ένα μένος ξαφνικά εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το μένος. Εμένα με αποκάλεσε ακροδεξιά. Ο κ. Ζαχαριάδης με αποκάλεσε ακροδεξιά. Διότι είπα, το είπα, του ίδιου το ξέρει, ότι αμφισβητώ το κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ τήρησε μια πατριωτική και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κόμπλεξ με τον πατριωτισμό τους δεν κάνει εμένα ακροδεξιά, κύριε Αγκάτσου. Κάνει αυτούς κομπλεξικούς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπω σύμφωνα η Αναστασίου, Τώρα εδώ που τα λέμε δεν ήταν πολύ κομψό να πεις για τα μαλλιά του άλλου. Αυτά τα έκανε ο Βελόπουλος που τους έλεγε ότι είναι βαψομαλιάδες.
5: Και δεν βλέπω πια καλά.
0: Ο Βελόπουλος.

0: Θύμωσε με αυτό που είπε η Αναστασίου η κυρία Κρήτα. Δίκιο έχει. Η κυρία Κρήτα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που είχε πει για μια φωτογραφία σαφέστατα ψεύτικη του υπουργού του κυρίου Γεωργιάδη, ότι είναι αληθινή και έχει κάνει και σχετικά σχόλια υποτιμητικά για τον ίδιο και για τη σύζυγό του. Αλλά αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα.
1: Δεν υπάρχουν. Όλοι ξαναγεννήθηκαν και τα μαλλιά τους βάφουν.
0: Άκω μια καταγγελία κατά πάντων. Δηλαδή αναφέρεται ακόμα και στους αναλυτές, στους δημοσκόπους. Αναλυτής δημοσκόπος είναι ο κύριος Δρυμιώτης, από ό,τι θα ξέρετε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας. Παίρνει τα δεδομένα αντικειμενικά και κρατώντας μια απόσταση, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει, λογικό, συνήθως αυτοί οι αναλυτές κάπου γέρνουν. Εκείνος όχι, αταλάντευτος, απλώς κριτικάρει αυτό το οποίο βλέπει. Τα νούμερα. Τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια.
2: Κυβολίες δεν δέχομαι. Όχι, αυτό που βλέπουμε.
3: Ποιο βλέπουμε, ότι ο κόσμος θέλει την δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
3: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
3: δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο. Σας διαβεβαιώ.
2: Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γι' αυτό θα είστε εκεί που είστε.
3: Θα κριθούμε σε εκλογές.
2: Θα κριθείτε.
3: Εκπροσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Καμία.
3: Σας βλέπω, έχετε πολύ πάθος στις περιοχές.
2: Εγώ εκπροσωπώ τη λογική.
3: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνουμε Μητσοτάκης για πάντα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
3: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
3: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
3: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
3: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
3: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα. Έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Και εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί?
2: Γιατί?
3: Φύγατε μια φορά, φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε Νέα Δημοκρατία. Και θα τα λέτε, θα τις αναλύετε όλες. Και όλα τα στοιχεία τους. Τα λέτε πώς είναι εναντίον της κυβέρνησης. Θα το πείτε αυτό το στοιχείο. Πώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν τα λέτε αυτά τα στοιχεία. Κύριε, ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Λέτε μόνο ότι συμφέρει το Μητσοτάκη.
2: Έχετε καταλάβει γιατί.
3: Είστε πιο φανατικός υποστηρικτής και από τον κύριο Γαϊτάνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει νεανικό ενθουσιασμό ο κύριος Δρυμιώτης. Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, καλά κάνει ο άνθρωπος. Επιλογές είναι αυτές. Είναι σαν να ανήκει στη Μακή. Για όσους δεν ξέρουν, Μακή είναι η μαθητική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι ωραία, ακούστε τι ωραίο ύμνο. Και η μουσική είναι ωραία. Σαν επιθεώρηση δεν είναι αυτές οι μουσικές όλες.

0: αυτοί οι μακίτες, οι παλιοί μαθητές που εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, έκαναν καριέρα. Πολλοί από αυτούς έγιναν γενικοί γραμματείς, κάποιοι έγιναν υπουργοί, βέβαια. Και εξαιτίας της αγάπης που έκαναν για την πατρίδα, τελικά άκου να δεις που φτάσαμε. Να ζούμε σε ένα παράδεισο που δεν τον έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά να που έρχεται ένα γκάλωπ και δείχνει την αλήθεια.
1: Υπάρχει παραμικρή περίπτωση οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης να έχει εμπλακεί σε παρανομίες?
2: Φυσικά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, δεν τρέπεστε λίγο? Οι άνθρωποι είναι τέλειοι, είναι απίθανοι.
3: Έχετε δίκιο.
1: Απαντήστε μου με ένα ναι ή με ένα μάλιστα. Εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
3: Όχι.
1: Πείτε μου μισό παράπονο. Μισό παράπονο που έχετε από την κυβέρνηση.
3: Την κυβέρνηση.
1: Όχι, τίποτα δεν λέτε, δεν έχετε κανένα επιχείρημα.
3: Ισχύει, ναι.
1: Εσείς ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο, την κυβέρνηση ή τη μάνα σας?
4: Τη μάνα μου.
1: Τη μάνα σας είναι δυνατόν? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει κάνει τόσα πράγματα για εσάς? Υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης να έχει προβεί σε κάποια παράνομη ενέργεια?
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, γιατί είστε τόσο αγίποτοι?
2: Απαράδεκτο, γιατί ζω στο εξωτερικό.
1: Εσείς από το 9 μέχρι το 10, πόσο τυφλά εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
4: Από το 9 μέχρι το 10.
1: Από το 10 έως το 10, πόσο πολύ εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
5: Από το 10 έως το 10.
1: Ναι.
5: 2.
1: Πόσο τελείως τυφλά εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
2: Καθόλου.
1: Δεν εκτιμάτε τίποτα όπως έχει κάνει εσάς?
2: Όχι.
1: Τέτοια, τόσο αχάριστη.
2: Τόσο αχάριστη.
1: Εσείς φαντάζομαι εμπιστεύεστε τυφλά την κυβέρνηση όπως όλοι μας.
2: Ποια να εμπιστεύομαι?
1: Εσείς εμπιστεύεστε τυφλά την κυβέρνηση?
6: Λίγο ναι.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω, έτσι.
6: Λίγο, ναι.
1: Πάμε ξανά. Εμπιστευόμαστε τυφλά την κυβέρνηση?
6: Ναι, εμπιστευόμαστε, ναι.
0: Αυτό έλειπε να μην εμπιστευόμαστε. Είναι δυνατόν? Αυθόρμητες απαντήσεις του λαού μας, η τελευταία. Οι άλλες κατευθυνόμενες. Αυτό το είχαν και οι πρωτόπλαστοι. Ζούσαν στον παράδεισο και θέλαν να φύγουνε. Παραντίζω λέγεται στα Ιταλικά, αν θέλετε να μάθει. Και η φωνή που ακούμε είναι η Πάτη Πράβο. Η Αϊθαλής Πάτη Πράβο, η οποία εμφανίστηκε και εδώ στο Σαν Ρέμο.

0: Παντού η Ελλάδα μας. Παραντίζω λέγεται το τραγούδι. Από πού το πήρανε? Από τα ελληνικά, παράδεισος. Οι Άκοι το λένε Paradise. Αν δεν είμαστε εμείς, τα βόδια θα κάνανε ακόμα κινήσεις. Τέτοια, θα βγάζανε φόγκους. Και μια που έχουμε πάρει εθνική φόρα, η Eurovision. Όλοι, η Eurovision. Ποιος την έκανε την Eurovision? Αυτοί που βλέπουμε κάτι Σουηδοί, κάτι ξαντομπούμπουρες. Όχι, η Eurovision είναι ελληνική, ελληνικότατη.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Αυτή.
1: Ναι, ότι δεν είναι καμία σύγχρονη εφεύρεση η Eurovision.
2: Α, τι είναι?
1: Στην αρχαία Ελλάδα,
2: ναι,
1: κάθε Μάιο, πότε γίνει η Eurovision?
2: Μάιο.
1: Κάθε Μάιο, μαζεύονταν στη Δήλο, που ήταν η ιερώνυσή του Απόλλωνα, ναι, ο οποίος ήταν θεός της μουσικής.
3: Ναι.
1: Χοροδίες, ομάδες μουσικής από όλες τις πόλεις κράτης της Ελλάδος. Και πήγαιναν εκεί και τραγουδούσαν ένα τραγούδι γραμμένο για τον Απόλλωνα και βραβευόταν το καλύτερο.
2: Δεν κάθε Μάιο αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Μια μορφή
3: Eurovision.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι μόνο η πίτσα είναι ελληνική, όχι μόνο εξωγήινοι είναι Έλληνες, αλλά και Eurovision. Ακούστε τι είναι αυτό, ακούτε ιδέα καινούργια που έχω. Μια που όλα ξεκίνησαν από τη Δήλο, να υλοποιηθεί η ιδέα που είχε ο Γαλάτης. Δίπλα στη Δήλο είναι η Μύκονος. Είχε προτείνει ο Γαλάτης να γίνει η Μυκονοβίζιον. Ήρθε η ώρα. Κάθε φορά να ανοίγει με το Γιάννη Καλάτη να τραγουδάει αυτό. Καλημέρα, Ασπρονίσι.
5: Ασπρονίσι, ο ήλιος να σ' αφήσει.
0: Δεν μπορεί. Ούτε στα μέσα του χειμώνα. Τι ωραία. Και ενώ ακούμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, σαν τον Ακύλα, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται.

0: Αυτό είπα για την Ξύρο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Όλους. Α, είναι πολύ δίκαιος.
0: Τα καλύπτει όλα ο Γιάννης Γαλάτης.
1: Αλφα Ρέντιο 989. Μας που κλέψουν, ε.
2: Καλημέρα, ας χρονίσει το νερό που έχει σαν...
0: Έρχονται ειδήσεις, γάργαρες σαν το νεράκι.
1: Μεσημεριανό μαγκαζίνο, Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλήτου, έτοιμη.
2: Καλημέρα.
1: Τα λέμε αύριο, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας. Σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Μια μέρα ανοιξιάτικη με καιρό λίγο της εποχής. Ψηλές θερμοκρασίες, μπορεί κάπως έτσι λίγο να πέσουν κάνα δύο βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία και κάπως έτσι βαδίζουμε προς το τελευταίο, το δεύτερο μάλλον 15ήμερο του Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ο Ορέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου εδώ μετά τις 7. Σας λέγαμε λίγο για τον καιρό, γιατί φαίνεται πως υπάρχει μια πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, για νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικά Αιγαίο. Φαίνεται πως θα έχουμε αυτή την αλλαγή και στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Κάπως η θερμοκρασία θα πάρει μέχρι τους 26 βαθμούς. Θα έχουμε έτσι άνοιξη, δηλαδή θερμοκρασίες περίπου εκεί γύρω στους 20-25 βαθμούς, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια αστάθεια από την πλευρά του καιρού με κάποιες βροχές που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Δυτικό, το Βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάντως σήμερα θα έχουμε έναν αίθριο καιρό με θερμοκρασία από 14 έως 26, 27 βαθμούς Κελσίου, όσο δηλαδή περιμένουμε για αυτήν την εποχή, και αυτό το επίπεδο θερμοκρασίας στην οποία νομίζω ψιλολειτουργούμε οι περισσότεροι, δηλαδή δεν έχει ούτε πάρα πολύ ζέστη ούτε και ιδιαίτερο κρύο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια με περισσότερη λεπτομέρεια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Έχουμε αρκετές ειδησούλες από την εσωτερική και την εξωτερική επικαιρότητα. Αυτό που περιμένουμε έτσι με ένα ενδιαφέρον από την εξωτερική επικαιρότητα να δούμε είναι εάν αυτή η συνάντηση που έχει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο με τον Xi Jinping θα έχει κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, αυτά δεν φαίνονται άμεσα, ποτέ, έτσι παίρνουν λίγο χρόνο σε δεύτερη ανάγνωση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πάρα πολύ σημαίνουσα εξέλιξη και συνάντηση, γιατί μιλάμε για τους δύο αυτή τη στιγμή πιο ισχυρούς οικονομικούς παίχτες στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με πάρα πολλά έτσι ενδιαφέροντα στα εθιμοτυπικά της υποδοχής. Είχαν κινεζάκια με σημεούλες των Ηνωμένων Πολιτειών, προχωρούσαν πάνω σε κόκκινα γαλιά ο Xi Jinping με τον Τραμπ, χαμογελούσε τον Τραμπ, χειροκροτούσε, εκεί πέρα ήταν λίγο πιο σοβαρός, έτσι, στην Κίνα πάει. Λοιπόν, δεν αλλάζει, προσαρμόζει το στυλ εκεί, ανάλογα με την περίσταση ο Αμερικανός πρόεδρος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που είναι στο τραπέζι είναι οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και φυσικά ο πόλεμος στο Ιράν και την Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη προσβλέπει στο Πεκίνο έτσι, να την στηρίξει στην επόμενη μέρα. Πέρασε και ένα κινέζικο τάνκερ από τα στενά του Ορμούς, γιατί και οι Κινέζοι είχαν στείλει ένα μήνυμα τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, αρχίζετε λίγο να το αποκλιμακώνετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν πολύ πηγαίνει καλά. Έχουν όμως και άλλα θέματα να συζητήσουν αυτοί οι δύο ηγέτες, έτσι, και τα τεχνολογικά ζητήματα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τους Κινέζους να ανοίξει αγορά για επενδύσεις αμερικανικών εταιριών, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, είναι μαζί του και ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple, δηλαδή πάει στην Κίνα με αυτούς. Έτσι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν, όπως καταλαβαίνετε, και για το θέμα της διαμάχες που υπάρχει εκεί πέρα, του ανταγωνισμού μάλλον στην τεχνολογική εξέλιξη, που έχει μέσα και πάρα πολλά έτσι σκοτεινά σημεία, όπως είναι η βιομηχανική κατασκοπία και με τα μικροτσίπ και
τέτοιου είδους ζητήματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που εμείς μπορεί το δικό μας ραντάρ να μην τα φτάνει, γιατί είναι θέματα που απασχολούν τις πολύ προηγμένες τεχνολογικά χώρες και βιομηχανικά, αυτές που είναι leader τέλος πάντων στον πλανήτη σε αυτά τα θέματα, όπως είναι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι. Αλλά το τι γίνεται μεταξύ τους, έτσι, μπορείτε να το φανταστείτε. Πραγματικά οι ανταγωνισμοί είναι φοβεροί και τρομεροί. Θυμάστε και τι συνέβη με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που βγάλανε οι Κινέζοι, κάτι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και εδώ οι Αμερικανοί προσπαθούν να κάνουν μία, αν θέλετε, ανάσχεση της εκρηκτικής τεχνολογικής προόδου της Κίνας, γιατί φοβούνται τον μεγάλο ανταγωνιστή που έρχεται να τους πάρει την πρωτοκαθεδρία στο συγκεκριμένο θέμα. Σε έναν κόσμο ο οποίος βαδίζει πάρα πολύ με την τεχνολογία, προσδιορίζει δηλαδή την εξέλιξή του σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η Ταϊβάν, έτσι, με την Ουάσιγκτον να φέρεται να εγκρίνει την πώληση όπλων στην Ταϊπέι. Από την άλλη δεν εκφράζει και μια πεποίθηση ότι θα υπερασπιζόταν το νησί σε περίπτωση που έκαναν μια επίθεση οι Κινέζοι, και αυτό που φαίνεται πως προκρίνουν ως θέση οι Αμερικανοί είναι να μην υπάρχουν προκλήσεις, έτσι, από την πλευρά της Ταϊβάν. Ο Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ λέει ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσει μόνος του την διαμάχη με την Τεχεράνη, αλλά δεν αποκλείεται να ζητήσει και από τον Κινέζο πρόεδρο να ασκήσει και εκείνος επιρροή στην Τεχεράνη, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, κάτι το οποίο είναι και για την Κίνα ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι παίρνει πάρα πολύ σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από το Ιράν. Έτσι, δηλαδή οι δύο μεγάλοι σε αυτό είναι ψιλομαζί. Βέβαια, για να το κάνει ο Κινέζος θα του πει ωραία, και εσύ τι θα μου δώσεις. Negotiate, θα του πει και ο Κινέζος, και κάπως έτσι θα γίνει η ιστορία. Περιμένουμε ωστόσο να το δούμε στις επόμενες ώρες. Λογικά θα έχουμε και κάποιες, έτσι, περισσότερες λεπτομέρειες από αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στον Κινέζο. Επίσης την ίδια στιγμή πρέπει να σας πούμε ότι στη Ρωσία, γιατί τα πιάσαμε τους μεγάλους, έτσι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε και δίνει στον Πούτιν πάρα πολύ μεγάλη εξουσία, έτσι, την δυνατότητα να έχει το νόμιμο δικαίωμα να στέλνει στρατεύματα στο εξωτερικό. Παίρνει δηλαδή ακόμη περισσότερες εξουσίες ο Πούτιν για να προστατεύει, προσέξτε τώρα, Ρώσους πολίτες οι οποίοι συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή υφίστανται οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια, οργανισμούς στους οποίους δεν ανήκει η Ρωσία. Δηλαδή, κρίνει ο Πούτιν ότι ένας Ρώσος πολίτης, για παράδειγμα σε μια άλλη χώρα, έτσι, έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, και αφού το κρίνει εκείνος με το δικό του κριτήριο, αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ανοίγει ένα κύκλο ανησυχίας και στην Ευρώπη για το τι θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει στην πράξη και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δικαιολογήσει ο Ρώσος πρόεδρος με βάση αυτό το νόμο την οποιαδήποτε επέμβαση, παρέμβαση, επιχείρηση, αποστολή, οτιδήποτε θέλετε βάλτε σε αυτήν την ιστορία. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα από την Ουκρανία, γιατί υπήρξε αντίδραση από εκεί, ως μια επιθετική ανομία. Αυτά είναι τα δεδομένα με τους μεγάλους του κόσμου που κινούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις, να ισχυροποιήσουν δηλαδή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εκείνες την ισχύ τους. Αυτά έχουμε στο θέμα αυτό. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι στο θέμα του πετρελαίου
υπήρξε μια προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος εκτιμά ότι φέτος η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν καλύπτει τη ζήτηση μέσα στο 2026. Θα υπάρχει δηλαδή αυτό το έλλειμμα, και όταν υπάρχει αυτό το έλλειμμα ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό είναι το βέβαιο, το οποίο το βιώνουμε έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει, γιατί όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο εντείνεται και η ανησυχία και διευρύνονται και οι επιπτώσεις της οικονομικής αυτής αβεβαιότητας που έχει εδρεωθεί με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είχαμε και μια δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκιστα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μίλησε επίσης και για την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας. Αφού πιάσαμε τα εξωτερικά, να κλείσουμε αυτή με την ενότητα με μια ιστορία που υπάρχει στη Γαλλία, έτσι, με ένα δημοσίευμα από το Marie Match, και φέρνει στο δρόμο του Εμμάνουελ Μακρόν μια άλλη κυρία, η οποία φέρεται εκεί πέρα να είναι έτσι και η πέτρα του σκανδάλου για την ιστορία με το Χαστούκι, το θυμάστε, στο αεροπλάνο που του είχε δώσει η Μπριζίτ Μακρόν, του Γάλλου Προέδρου, την ώρα που άνοιγε η πόρτα του αεροσκάφους και φάνηκε να του κάνει αυτήν την χειρονομία στο πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτό το θέμα ανακυκλώθηκε και εκείνη η σκηνή και υπάρχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάλι και σε όλα τα ρεπορτάζ που το συνοδεύουν η αμηχανία, έτσι, στο επόμενο δευτερόλεπτο δηλαδή κατάλαβε ο Γάλλος Πρόεδρος ότι η πόρτα του αεροσκάφου ήταν ανοιχτή και γύρισε και κοίταξε. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα πως είχε δει κάποια γραπτά μηνύματα, έτσι, που είδε η πρώτη κυρία στο κινητό του Μακρόν, και τα οποία προέρχονταν από την διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γιολσφιτέχ Φαραχανή.

0: τον έλεγχο του τηλεφώνου της συζύγου της. Αυτά γράφουνε, αυτά λένε, αυτά σας μεταφέρουμε και εμείς. Κρίνετε κι εσείς τι γνώμη μπορείτε να σχηματίσετε από όλη αυτή την υπόθεση. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα πιο σοβαρά και σας λέμε και αυτά που έτσι αρκετά έχουν μια διάσταση δευτερεύουσα και λίγο πιο πικάντικη. Αλφα Radio 989, πρέπει να σας πούμε ότι θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού, που σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε έτσι μια πρόβλεψη που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες και σε κάποιες περιοχές της χώρας μας θα έχουμε και κάποιες βροχούλες, ενδεχομένως κάπου αλλού και καταιγίδες. Αυτά θα τα βλέπουμε μέρα με τη μέρα, το πώς θα διαμορφώνεται ο καιρός. Και να σας δώσουμε και το κουιζάκι για την σημερινή μας ημέρα, η οποία είναι μια λέξη πάρα πολύ γνωστή, έρχεται από τα τουρκικά, έτσι, και την χρησιμοποιούμε. Είναι η λέξη αφερίμ. Τι σημαίνει η λέξη αφερίμ? Έτσι, αφερίμ, αφερίμ, τονίζεται και στα δύο, όπως θέλετε, μπορείτε να μας το απαντήσετε μέσω Viber στο 6947 989 989 989, 6947 989 989. Τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας. Και βέβαια μέσω mail μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε στο onair@alpharadio989.gr. Πριν πάμε στην πρόγνωση του καιρού, θα σας πούμε ότι κατά την δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα μαζί με την Ντίνα θα δούμε λίγο αυτά τα θέματα με τις θαλαμιγούς και με τα κρουαζιερόπλα. Είχαμε και άλλον ιό ο οποίος εμφανίστηκε, τον Ανταϊό, έναν άλλον ιό τώρα. Έτσι, πώς βλέπουν τα πράγματα οι εργαζόμενοι που είναι μέσα σε αυτά τα πλοία, ποια είναι η πραγματικότητά τους, έτσι, και βέβαια και θέματα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια στο νερό γενικότερα. Είχαμε και αυτή την υπόθεση με τον 22χρονο νεαρό παίχτη εκεί στο τηλεπαιχνίδι. Το παλικάρι είχε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα και ευχόμαστε όλοι να γίνει καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Μπορεί επίσης να μην ξέρω πώς θα κινηθείς, αλλά ξέρω ότι αν μπεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες δυστυχώς αμαυρώθηκαν από αυτά τα άγρια επεισόδια που είχαμε τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Βέβαια, όσον αφορά στο αντικείμενο των εκλογών, έχουμε τις κλασικές κόντρες ανάμεσα στις φοιτητικές παρατάξεις. Η Δάπνου του Φουκού καταγγέλει την Πανσπουδαστική για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Η Πουκουσού καταγγέλει από την πλευρά της Δάπνου του Φουκού για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας, πριν ακόμη να ανοίξουν οι κάλπες. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάλι τις φοιτητικές παρατάσεις, τηρώντας την παράδοση, να τσακώνονται μεταξύ τους και να έχουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι βέβαια δεν συμφωνούν, είναι τελείως εκ διαμέτρου αντίθετα αυτά που λέει μια πλευρά και η άλλη. Για παράδειγμα, έλεγε η ΔΑΠΕ χθες ότι μέχρι το βράδυ ήταν πρώτη με 60% και δεύτερη η Πουκουσού με 26%, ενώ η Πουκουσού λέει ότι είχε η πρωτιά με 51% και ήταν η δεύτερη η ΔΑΠΕ με 11%. Δηλαδή δεν είναι ότι διαφωνούν αν ο ένας έχει, ξέρω εγώ, 35-32 και ο άλλος 25-24. Διαφωνούν, ο ένας λέει εγώ έχω 60, όχι, μου λέει ο Ρέτσης έχω εγώ 50, λοιπόν, και εσύ μου λέει έχεις 14, όχι, του λέω εσύ έχεις 18. Είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Το σοβαρό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δυστυχώς παραμένει αυτό το πρόβλημα με την βία μέσα στα πανεπιστήμια, η οποία είναι από μειοψηφίες προφανώς. Έτσι, δεν χαρακτηρίζει το σύνολο της κατάστασης, αλλά φτάνει σε πάρα πολύ άγρια περιστατικά, όπως αυτά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, με πολύ ξύλο, με τραυματίες. Και προφανώς όλη αυτή η συζήτηση είναι που ξεκινά και την άλλη κουβέντα, και για τα μέτρα ασφάλειας, για τις πανεπιστημιακές αστυνομίες, όλες αυτές τις ιδέες που έχουμε ακούσει. Τίποτα, ούτε κάμερες, ούτε αστυνομίες, τίποτα δεν θα υπήρχαν από όλα αυτά αν δεν υπήρχαν μειοψηφίες που κάνουν τα προβλήματα, γιατί δεν θα υπήρχε επιχείρημα. Για ποιο λόγο τώρα να μπει σε μια διαδικασία στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν 20 χρόνια παιδιά να διαβάσουν, να διαφωνήσουν, να ερωτευθούν, να οτιδήποτε τέλος πάντων εκεί, να έχεις αυτές τις κουβέντες για το αν πρέπει να φυλάσσονται, αν πρέπει να είναι υπηρεσίες ασφάλειας, κάμερες, όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν είχες περιστατικά βίας. Αυτά είναι που παράγουν και όλη αυτή την κουβέντα, και δυστυχώς είναι φαινόμενα που δεν λένε να σταματήσουν. Προσαρμόσετε, υποτάσσετε και ακολουθεί ένα ολόκληρο σύστημα και μια συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων, έτσι, αυτές τις ισχυρές μειοψηφίες που επιβάλλουν τη βία με το έτσι θέλω. Αυτό είναι το πρόβλημα, και μη χειρότερα να λέμε, γιατί πολλές περιπτώσεις τα ξύλα εκεί είναι άγρια. Έτσι, δεν είναι μια-δυο σφαλιάρες που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε και στα βίντεο. Το παίρνω ένα καδρόνι και ρίχνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις στον άλλον ασταμάτητα. Εντάξει, μπορεί κάπου το καδρόνι να χτυπήσει και στο σημείο του κεφαλιού που να γίνει ζημιά. Δεν το ελέγξει εκεί πέρα στο ξύλο, δεν είναι replay ούτε serial για να κάνεις σκηνοθεσία. Έτσι, δυστυχώς αυτά είναι τα πράγματα και αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε, και λίγο αθλητικά είχαμε χτες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, ο οποίος μας βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Μας λέει: τιμές του πετρέλαιο ανεβαίνει με την κρίση, η κατανάλωση πέφτει? Έτσι, όχι φυσικά, απαντάει. Ναι, κατά κύριο λόγο όχι. Πάντα αυτό έχει ένα οριακό σημείο όμως. Δηλαδή, επειδή οι ανάγκες που έχει ο κόσμος που καταναλώνει είναι ανελαστικές, δηλαδή δεν μπορεί άλλος να μπει στη δουλειά του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Επομένως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ειδικά όταν δεν έχει εναλλακτικές, θα συνεχίσει να καταναλώνει την ποσότητα που χρειαζόταν. Ενδεχομένως λίγο λιγότερο. Όλοι ίσως μπορούν να προσπαθήσουν να κόψουν κάτι, γιατί εδώ λέμε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν και υψηλές καταναλώσεις, έτσι, και να μπαίνουν και επιδόματα. Δηλαδή, που θα μου πεις, δεν σου αλλάζει το επίδομα στο τέλος της ημέρας και κάτι τρομερό και φοβερό, έτσι. Αλλά υπάρχουν κόσμος, υπάρχουν οικογενειά που δίνουν 4% και 5% το μήνα βενζίνες, έτσι. Δηλαδή, είναι και θέμα, γι' αυτό αυτή η ιστορία λίγο με τα επιδόματα είναι κάπως, βάζει ένα κριτήριο και σου λέει τι να κάνω, δεν μπορώ να δώσω σε όλους, θα δώσω σε όσους παραπάνω μπορώ με αυτό το κριτήριο. Αν ένα ζευγάρι δουλεύει ο ένας γέρα κακαλυθέα, και οι άλλοι, για παράδειγμα, γέρακα, ξέρω εγώ, Ηλιούπολη, έτσι, και μπορεί να έχουν και τις άλλες δραστηριότητες μέσα στη μέρα, παιδιά, και αυτά, θα είναι 4-5% το μήνα βενζίνες. Έτσι. Και αν παίρνουν και από 1.500 ο καθένας, δεν παίρνουν και επίδομα. Θέλω να σου πω, αυτοί πώς θα τη μειώσουν την κατανάλωση. Εγώ που ενδεχομένως μπορώ να μένω, ξέρω εγώ, 500 μέτρα από τη δουλειά μου, και μου άρεσε έτσι για το κόσμο να παίρνω το αυτοκίνητο το πρωί, έχω και την επιλογή 1 χιλιόμετρο να το κάνω με τα πόδια. Δεν είναι και τίποτα. Λοιπόν, αλλά ακριβώς επειδή καλύπτει βασικές και ζωτικές ανάγκες μετακίνησης, τις οποίες πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τις κάνει διαφορετικά, πράγματι είναι όπως θα λέει ο Θεμιστοκλής, μας στέλνει αυτό το μήνυμα, δεν μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση. Πάντα μέχρι ένα ποσό, δηλαδή αν πάει 3 ευρώ, τώρα αλλάζει το θέμα ολόκληρο. Έτσι, προφανώς. Και επίσης πόσο θα κρατήσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουν πει αρκετοί αναλυτές της αγοράς ότι σε περίπτωση που έχουμε μια σοβαρή και πιστική, να πούμε με κάποιο τρόπο, αποκλιμάκωση, θα είναι σχετικά γρήγορη και αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό. Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο, δύσκολο, αλλά σε ένα βαθμό και των τιμών, γιατί και η αγορά έχει ανάγκη λίγο κάπως να διορθωθεί η οικονομία. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, μας στέλνει το μήνυμά της, να σε καλά Ποθητή, καλή Πέμπτη, καλημέρα με αγάπη, όμορφες εικόνες σαν αυτές που μας στέλνει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, όταν η κόρη μου σπούδαζε στο Καποδιστριακό το βράδυ πήγαινα και την έπαιρνα, γιατί εκεί η κατάσταση ήταν τραγική, δεν είναι πανεπιστήμια αυτά. Βλέπετε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο για αυτό το μήνυμα. Τώρα πηγαίνει το κορίτσι στο πανεπιστήμιο και να έχει άγχος, πώς θα φύγει. Και άμα είναι κάποιος, τώρα δεν ξέρω αν ήταν μέσα στα κτίρια της Φιλοσοφικής που είναι και νύχτα και οι αποστάσεις μεγάλες, να έχεις άγχος τώρα για την ασφάλεια δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είναι το πανεπιστήμιο πιο ωραία περίοδος για τα νέα παιδιά. Έτσι, δηλαδή τώρα άμα έχεις θέμα ασφάλειας είναι ένα κρίμα. Ο Χρήστος. Λοιπόν, καλημέρα. Εκτός της γελοιότητας της κομματοποίησης των φοιτητών που είναι αυταπόδεικτη και συνοπτίζεται ότι βγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι, δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπεται σε αυτά την κουάντα να εμποδίζουν όσους θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν. Το κράτος οφείλει να επιβάλλει την τάξη όταν αυτή δεν περιφρουρείται από τους αρμοδίους, μας λέει ο Χρήστος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Εντάξει, γιατί είχαμε και μια ολόκληρη κουβέντα για την επέμβαση και της αστυνομίας. Εντάξει, τώρα συμβαίνει εγκληματική πράξη, δεν αφορά το άσυλο αυτό. Δηλαδή, άμα πέφτει ξύλο και δέρνει ο ένας τον άλλον ή έχουμε ντου από επιθέσεις ομάδες με καθρόνια, ξύλα, όλα αυτά τα πράγματα, αυτό δεν είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών, είναι κάτι διαφορετικό. Και προφανώς θα μπει. Τώρα, μετά είχαμε μια άλλη συζήτηση αν έπιασε τους σωστούς ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι, μπορεί οπωσδήποτε να την κάνει και να τη συζητήσει και για το επιχειρησιακό σκέλος της συγκεκριμένης επιχείρησης, για παράδειγμα, που είχε γίνει στο Αριστοτέλειο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους χώρους, έτσι, οι οποίοι έχουν και αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο, νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε πάρα πολύ τα πράγματα να είναι έτσι εντελώς ασφαλή και άνετα. Έτσι. Δηλαδή είναι ένας ωραίος χώρος που γίνονται τα παιδιά να σπουδάσουν, να κάτσουν παρέα, να διαφωνήσουν, έτσι, να έχει καθένας απόψεις του, να κάνουν τις συνελεύσεις του, όλα αυτά. Okay, και έτσι πρέπει να είναι, και με ελευθερία και με άνεση. Έτσι. Και δεν είναι και ωραίες εικόνες, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν του πάει ως χώρος του Πανεπιστημίου να είναι μια αστυνομοκρατούμενη περιοχή. Δεν είναι ωραίο πράγμα, είναι άσχημο πράγμα. Δείχνει μια ήττα της κοινωνίας ότι δεν έχει το εγκεφαλικό επίπεδο να διατηρήσει με τον πολιτισμό της και την κουλτούρα της έναν χώρο σε μια κατάσταση υγιή και θέλει οπωσδήποτε και εκεί κάποιον να κάνει τον μπαμπούλα. Δηλαδή είναι άσχημο που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το... Εντάξει, όχι πρέπει, τέλος πάντων. Αυτή είναι μια εκτίμηση που έχουμε λίγο για τα πράγματα. Ο καθένας πιστεύει ό,τι νομίζει. Έτσι. Από εκεί και πέρα είπαμε η ασφάλεια φυσικά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει και να... πρώτα απ' όλα αν θέλετε για μας να περιφρουείται από τους ίδιους τους φοιτητές, από τις κοινότητες αυτές. Στα αθλητικά είχαμε χτες δυστυχώς την αποτυχία του Παναθηναϊκού, δεν τα κατάφερε με τους Ισπανούς, με την Βαλένθια έχασε από την ομάδα αυτή η οποία θα πάει και στο Final Four. Δεν ήτανε το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και δεν τα κατάφερε να προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης στο Final Four, το οποίο φέρνει μια μεγάλη πικρία λίγο για τους Έλληνες φιλάθλους και ειδικά τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί είχε κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, δύο παιχνίδια, αλλά το ένα νομίζω ήταν από τα πιο έτσι, συναρπαστικά που είδαμε φέτος στην Ευρωλίγα, ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, και πίστεψαν όλοι ότι μετά από αυτές τις επιδόσεις θα μπορούσε και στην Αθήνα να το καταφέρει. Νομίζω εδώ χάθηκε το παιχνίδι, στην Αθήνα, έτσι, και κυρίως το πρώτο παιχνίδι εδώ στην Αθήνα. Μετά κάπως οι Ισπανοί πήραν τα πάνω τους. Τώρα, στα ποδοσφαιρικά είχαμε κάποιες έτσι μικρές αλλαγές στα δευτερότητα, γιατί ο Ολυμπιακός νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό με 1-0. Πάλι έχασε αρκετά ο Ολυμπιακός, πάλι είχε κακά τελειώματα, έτσι. Τον δεν έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, όπως είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι λίγο και θέμα της επίδοσης χθεσινής του Παναθηναϊκού. Αλλά να τα βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε πάλι χθες άλλες 3-4 φάσεις που θα έπρεπε να είχε βάλει ένα δεύτερο γκολ. Και η ΑΕΚ θα πούμε ότι... δεν κατάφερε να κερδίσει στην Τούμπα και έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε και ήρθε ισόπαλος με την πρωταθλήτρια 1-1, και με αυτόν τον τρόπο που κατάφερε να βάλει αυτό το γκολ και να έρθει στα ίσια το παιχνίδι, μένει ουσιαστικά ζωντανός στην διεκδίκηση του εισιτηρίου της δεύτερης θέσης, το οποίο είναι αρκετά προνομιακό σε σχέση με την τρίτη θέση σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το εισιτήριο, έτσι, πρέπει να κερδίσει τη Φιλαδέλφεια ή να μην χάσει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό είναι το βασικό, και θα κριθεί λοιπόν στην επόμενη αγωνιστική και αυτό το ζήτημα. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, η οποία πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, έτσι. Και θεσπίστηκε σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Είναι μια διαταραχή της ομιλίας, έτσι, που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Επομένως, ας το διευκρινίζουμε, μην έχετε έτσι κάποια άλλη στρεβλή εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Θεράποντα, τον Ισίδωρο, την Ισιδώρα, τον Λέανδρο και τη Λέανδρα που γιορτάζουν σήμερα. Ονόματα που μπορεί να είναι και κάποιος από το περιβάλλον, δηλαδή ειδικά το Ισίδωρος, Ισιδώρα, νομίζω Αριστοτέλης. Και Αριστοτελία παίζει, έτσι, αλλά όχι πάρα πολύ. Τέλης, έτσι, μην το ξεχνάτε και τον Τέλη, υπάρχει αυτός. Επομένως, χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Ο Άγγλος γιατρός στα 1796, Edward Jenner, παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Έτσι. 1900 αρχίζουν δεύτερο Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Είχαμε το 96 στην Αθήνα, το 900 στο Παρίσι. 995 αθλητές από 28 χώρες. Πότε τελείωσαν? 28 Οκτωβρίου. Κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες 6 μήνες. Το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομίδη. Το 1937 ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάτα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan, έτσι, η διάσημη αυτή μελωδία. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή και αρχίζουν όλα εκεί στην περιοχή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Ντούμπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώς. Έτσι ξεκινάει κάπως η άνοιξη της Πράγας, η οποία θυμόμαστε όλοι πώς συνεχίστηκε. 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Ουαλός επιχειρηματίας, έτσι, έρχεται στη ζωή, είναι από τους πιο έτσι, σημαντικούς ανθρώπους, έτσι, διανοητές που επηρέασαν το κίνημα αυτό του ιτοπικού σοσιαλισμού. Έτσι. Στα 1969 γεννιέται η Κέιτ Μπλάντσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστή, με ιδιαίτερο έτσι, εκφραστικό βλέμμα, θα πούμε. 1984 ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, 42 ετών σήμερα, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, έτσι. Και το 1879 φεύγει από τη ζωή ο επαμεινώντας Δελητή Γιώργης, ο Έλληνας πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Δελητή Γιώργης. Και μάλιστα πρέπει να σας πούμε ότι πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών. Έτσι, δηλαδή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προλάβει να γίνει 6 φορές πρωθυπουργός. Βέβαια τότε κυβερνήσει ήταν λίγο μία εσύ, μία εγώ, πήγαινε κάπως έτσι το σύστημα. Και το 1998 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος, από τους κορυφαίους Αμερικανούς τραγουδιστές και ηθοποιός και μια έτσι πάρα πολύ εμβληματική φυσιογνωμία της περίοδου 50-70 έτσι, στην Αμερική, στο θέαμα και λίγο πιο νωρίς μπορούμε να πούμε, ο Φρανκ Σινάτρα, αξεπέραστη φωνή. Σας βάλαμε, διαλέξαμε εδώ πέρα με τον Ορέστη ένα λίγο πιο χαρμόσυνο τραγουδάκι.

0: Μια και το πιάσαμε το θέμα των φοιτητικών εκλογών, έτσι μας γράφετε και εσείς τα μηνύματά σου. Ο κύριος Νίκος μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Όταν η δικαιοσύνη αθωώνει αυτούς που διαπόμευσαν τον Πρίταν Τσασοέ, τότε τι να περιμένουμε από τους εχθρούς του Πανεπιστημίου, μας λέει ο κύριος Νίκος. Είναι μια απόφαση αυτή, την οποία και εμείς σχολιάζαμε χθες, πραγματικά η οποία έτσι, με κάποιο τρόπο προφανώς θα υπάρχει κάποιο νομικό λόγο ή κάποιο νομικό επιχείρημα, στο οποίο βγήκε. Αυτό θα είναι η εικόνα. Ωστόσο που υπάρχει προς τα έξω είναι, δεν μπορεί να μην κάνει κάποιος το συνειρμό ότι είναι μια ενέργεια στην οποία δεν υπήρξε καμία, αν θέλετε, επίπληξη, καμία τιμωρία, δηλαδή είναι σαν να μη συνέβη τίποτα, το οποίο δεν είναι κάτι ωραίο. Έτσι, και θυμόμαστε όλο αυτό το περιστατικό με την ταμπέλα και το πώς έγινε αυτό, έτσι, το μπαίνω και αρπάζω τον Πρίταν με τα χέρια, λοιπόν, και του κάνω όλη αυτή την κίνηση. Τέλος πάντων, ό,τι έκρινε το δικαστήριο και βέβαια οι πολίτες που έχουν και τις σκέψεις τους πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Στον σταθμό μας, τον Γιώργο Βιενίδη, μίλησε η κυρία Όλγα Μύραλη, μέλος κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ, υποψήφια με την πανσπουδαστική, και μέλος κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ, λοιπόν, όπως σας είπαμε, είπε πως υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης. Και αυτές οι ομάδες δεν έχουν καμιά σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Δημιουργείται ένα κλίμα τρομοκρατίας, έτσι σχολιάζεται τα επεισόδια.
1: Το χθεσινό περιστατικό με τους φοιτητές στο Απιθύτα και την απαράδεκτη και καταδικαστέ εισβολή της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να θεωρηθεί από κανέναν τυχαίο, να το πω έτσι, περιστατικό μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση που εξελίσσεται εδώ και μέρες και όχι μόνο χθες. Υπάρχουν, στείνονται τα σκηνικά από τις ομάδες αυτές που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων, με τους αγώνες των φοιτητικών συλλόγων, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι ώστε να δημιουργείται και να διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας. Λέμε ότι είναι ομάδες άσχετες με το φοιτητικό σύλλογο, τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά τους, και εντάσσονται σε ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που θέλει τις φοιτητικές εκλογές να φημώσει τη φωνή των φοιτητών. Τα φαινόμενα αυτά της ανομίας δεν αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε τι λέει από τη δική του πλευρά ο γραμματέας της Δάπνου του Φουκού, Μανώλης Ερενιέρης, ο οποίος μίλησε και εκείνος στον Γιώργο Ευγενίδη, αναφορικά με τα περιστατικά τόσο στο Αριστοτέλειο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στασσόμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται, είπε ο κύριος Ερενιέρης.
2: Τα χθεσινά γεγονότα, αν μη τι άλλο, ας συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εμείς διαχρονικά τασόμαστε κατά της βίας από όποιον προέρχεται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως από τα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει βήματα προόδου. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η καθιέρωση της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια.
0: Ακούσα τι είπε λοιπόν ο κύριος Ερενιέρης. Τώρα αλλάξουμε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του για τα συγκεκριμένα θέματα. Τις ακούσατε και τις δύο διαφορετικές. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να απασχολεί και κάποιους από εσάς ή ανθρώπους από το περιβάλλον σας. Προκυρήσατε κάποιες νέες θέσεις εργασίας στο ΕΣΥ και μίλησε στο σταθμό μας και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Μισθοκλέους. Είπε ότι έχουμε στην πλειοψηφία των νησιών εξασφαλίσει την διαμονή από τους Δήμους και επιπλέον χρηματοδότηση από τις περιφέρειες για τους γιατρούς. Ας ακούσουμε τον κύριο Μισθοκλέους.
3: Η χώρα πέρασε και διαστήματα μέχρι πολύ πρόσφατα που οι θέσεις και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν καλύπτονται. Να θυμίσω τα προβλήματα που είχαμε με τους αναισθησιολόγους σε Αγλαία, Κυριακού, σε πολύ συγκεκριμένα νοσοκομεία. Έχουμε αλλάξει όλο το εργασιακό πλαίσιο, έχουν δοθεί κίνητρα αυξήσεις, τις οποίες έχουν ξαναφέρει τους γιατρούς να θέλουν να εργαστούν στο ΕΣΥ και έχουμε αρκετούς υποψηφίους, ειδικά για τις θέσεις στην Αθήνα. Και στην περιφέρεια, ακόμη και τις πολύ δύσκολες θέσεις, έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ευελπιστούμε με αυτή την προκήρυξη και θα καλύψουμε και άλλες θέσεις από αυτές που παραμένουν διαχρονικά, μπορώ να πω, στα μικρά νησιά. Διαχρονικά οι θέσεις προκυρήσουν πάρα πολλές φορές χωρίς κανένα υποψήφιο. Με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, να πούμε ότι έχουμε σχεδόν στην πλειοψηφία των νησιών εξασφαλισμένη την διαμονή από τον Δήμο και έχουμε και έξτρα επιδόματα από την περιφέρεια στα νησιά. Όλα τα έργα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα. Ακούσατε πώς είναι τα δεδομένα. Όποιος έχει ενδιαφέρον μπορεί να παρακολουθεί και τις προκηρύξεις και όλα αυτά, να ενημερωθεί μήπως κάποιος δικός του άνθρωπος ή ο ίδιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εχτές δεν το πολύ συνηθίζουμε λίγο στην εκπομπή να βγάζουμε, ξέρετε, και αποσπάσματα από αυτά που ήταν στη δική μας εκπομπή. Κυρίως μεταδίδουμε αυτά που ήταν στους υπόλοιπους συναδέλφους του σταθμού. Όμως επειδή το θέμα ήταν λίγο ξεχωριστό, νομίζω ότι ίσως έχει μια σημασία να ακούσουμε άλλη μια φορά τα όσα μας είπε η παιδοψυχολόγος, η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, όχι τόσο για το ίδιο το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης, αλλά κυρίως για το τι έχει ενδιαφέρον να παρατηρεί κάποιος γονείς συμπεριφορά του παιδιού που μπορεί να ανησυχείς και να χρειάζεται μια βοήθεια, έτσι δεν είπαμε για το οποιοδήποτε περιστατικό ή εξέλιξη.
4: Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια. Είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας το οποίο μπορεί να βασανίσει και ένα παιδί ακόμα και στην εφηβεία. Ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία δυσκολεύονται να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έχουν διάφορες πτώσεις στη διάθεσή τους, έτσι θεσιακές. Απογοητεύονται, κλείνονται στο δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι, αν θέλετε, το βασίλειό τους. Υπάρχουν όμως κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μπορούμε να δούμε. Αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας, η οποία μπορεί να κρατήσει πάνω από 2 εβδομάδες. Δεν μας μιλάει. Μπορεί να παρουσιάζει θυμό ή ευερευνητικότητα. Φεύγει και αφήνει δραστηριότητες που του άρεσαν πριν. Έχει δυσκολία στον ύπνο. Δεν μετρώει. Δηλαδή, αλλάζουν οι συνήθειες της καθημερινότητάς τους ή εκφράζεται και απεσιόδοξα. Εκεί εμείς πρέπει να σταθούμε. Αποτελούν κάποια red flags για μας, τους γονείς. Να μπορέσουμε να του μιλήσουμε χωρίς να φοβηθούμε. Έχουμε και παιδιά τα οποία μπορεί να λένε: είμαι βάρος. Δεν θέλω άλλο να ζω. Και να το ρωτήσουμε: πώς αισθάνεσαι? Σε ακούω τον τελευταίο καιρό ή σε βλέπω που έχεις αλλάξει συμπεριφορά. Συμβαίνει κάτι? Πώς νιώθεις? Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει το παιδί. Να του πούμε: παιδί μου, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω για οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Μάλιστα, αυτό έτσι το κρατάμε ως πληροφορία από την πλευρά της ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου, της κυρίας Καπάτου, και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αμφισβήτηση κυριαρχίας τους με αποστολή του τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Λέει η Εστία, αυτό το ζήτημα με το νομοσχέδιο, πρέπει να σας πούμε ότι στην Τουρκία πλέον μεταδίδεται από τα μέσα και τα κρατικά της Τουρκίας, έτσι. Άρα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση και με ποιον τρόπο ενδέχεται να συνιστά αυτό μια απειλή για τα δικά μας εθνικά δίκαια. Είναι και ένα θέμα το οποίο προγραμματίζουμε, σας λέμε, να το δούμε αύριο, έτσι, με μια περισσότερη λεπτομέρεια, που θα έχουμε άλλωστε και περισσότερες πληροφορίες για το πώς κυλάει το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, είχαμε και την ιστορία με την παρενόχληση του Ocean Link, το πλοίο, έτσι, που κάνει την πόντιση των καλωδίων εκεί ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Του είπαν οι Τούρκοι ότι είσαι σε τουρκικά ύδατα. Πήγε το ναυτικό, του είπε: όχι, δεν είσαι, είσαι σε ελληνικά, είσαι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας, και έφυγε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε τζαζαρίσματα από εκεί. Ναυτεμπορική. Αυτόματα, εκαθαριστικά και πρόστιμα. Τι δρομολογία δε για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών? Ποιες ύποπτες υποθέσεις τέθηκαν στο στόχαστρο της εφορίας? Έως αύριο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4%. Δηλαδή πρέπει να γίνει φορολογική δήλωση μέχρι αύριο για να έχετε την έκπτωση, το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου 4%. Τώρα, επίσης στην αυτεμπορική, big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Δημόσια πρόταση της DNP για το 75% της Austria Card, ιαπωνικός όμιλος. Επίσης, να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Έτσι, έκανε ένα συνέδριο εκεί η εφημερίδα και είχε υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα που μίλησαν, έτσι, στο συνέδριο της εφημερίδας. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής, Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ, έτσι, για το θέμα αυτό. Στους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος για τις πανελλαδικές. Στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ. Τα νέα. Κεντρικό θέμα. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Αναφέρεται στην πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του μελομελούς πρωτοδικείου που έκρινε παραρνητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ από επανυπολογισμό των συντάξεων, λένε τα νέα. Κωδικός Αδριάς σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Και στην πρώτη σελίδα των νέων επίσης, 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΠΚΠ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες, αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσοι παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Έτσι, θέμα αυτό. Λοιπόν, επίσης, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση, λένε. Εφημερίδα των Συντακτών. Αυταρχικός κατήφορος. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού στο πρωτοσέλιδο. Οι ολόθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο ΠΚΠ και κρατικό αυταρχισμό. Φοιτητικές εκλογές 26, πρώτη υπούκου σου, μειωμένη συμμετοχή, λέει η Ευσύν. Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις κρίσιμες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ, έβαλε τέλος σε βιολογικά προβλήματα ο Μαργαρίτης Χινάς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, υπό όρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές και αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ έως το τέλος του 26 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία η νίκη της πανσπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτρες πήραν πρώτη θέση για όλα όσα συμβαίνουν. Στην Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Έτσι. Και απογευματινή, σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδους. Τέλος με τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Επίσης, την απογευματινή, στους δρόμους πρωτεύουσας 1076 νέα λεωφορεία έρχονται προσλήψεις οδηγών.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Επιρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Το άφερυμ, έτσι, η τουρκική λέξη, σημαίνει αυτή μπράβο, καλός, αλλά έχει λίγο ειρωνικό. Δηλαδή του στυλ μπράβο, καλά τα έφερες πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ταξιδιάρικο το κομματάκι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ωραίες παπά στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, αυτές τις μουσικές επιλογές. Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Ναι, ωραίο.
1: Billy Idol από τα παλιά, Sweet 16. Και δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει αυτήν την ώρα, είστε στο αυτοκίνητο, ετοιμάζεστε για το σχολείο. Εσείς τα 16χρονα, 17χρονα, γιατί είχαμε πολύ τραγικό περιστατικό αυτή την εβδομάδα. Είναι όμορφη ζωή. Είναι όμορφη ζωή σας. Να χαρείτε τα νιάτα σας. Έχουν απίστευτη ομορφιά τα νιάτα. Δεν έχουν μόνο μαυρίλα. Να ζητήσετε και μια βοήθεια αν δεν αισθάνεστε καλά. Να χαίρεστε τη ζωή σας και τους φίλους σας.
0: Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber, στέλνετε 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr.
1: Λοιπόν, καιρός αλλάζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια δροσούλα θα έχει. Να πέσει θερμοκρασία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα με τους 33 βαθμούς.
0: Πήγε λίγο απότομα.
1: Ναι, έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι.
0: Αρκετό. Νομίζω και το δείγμα ήταν ότι θα πάει κάπως έτσι η ιστορία το καλοκαιράκι. Βέβαια σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας θα έχει βροχούλα. Μπορεί να κάνει και καταιγίδες. Έτσι, λίγο σε Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο.
1: Σε κάποια σημεία, ναι, και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και προς την κεντρική Μακεδονία, εκεί προς τη Χαλκιδική που μας ακούτε πολύ δυνατά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας την κυρία Κέτη που είναι σταθερή εκεί, μας ακούει. Προσοχή λοιπόν, γιατί μπορεί να έχει και καταιγίδες. Εδώ βροχούλα, μάλλον προς το μεσημέρι, αν κατάλαβα καλά. Όχι κάτι δυνατό, αλλά θα ευχηθώ αυτό που εύχομαι πάντα όταν ακούω για βροχή, καθαρό νερό.
0: Α, θα βρέξει λέει το μεσημεράκι.
1: Έτσι λένε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Γιώργος Τσατραφίλης μας το είπε χθες. Νομίζω ότι πέφτει μέσα ο Γιώργος πάντα.
0: Ναι, ναι, αυτό ισχύει με τον εξαίρετο συνάδελφο και επιστήμονα μετεωρολόγο, τον Γιώργο Τσατραφίλια. Λοιπόν, έχει ακρίβεια στις προβλέψεις του. Τώρα, πρέπει να σας πούμε επίσης, τώρα επειδή λες για καλοκαίρι και όλα αυτά τα πράγματα, ότι και σήμερα ξεκινάνε και οι αιτήσεις για τα βάουτσορ διακοπών, το Χίος Pass και το Κίθυρα Pass.
1: Πάρα έτσι, πολύ ωραία.
0: Το 2026 των 300 ευρώ, 3.000 για το ένα δικαιούχη, για τυχείο, 3.600 για τα Κίθυρα, επομένως... Να έχετε λίγο έτσι το νου σας όσοι ενδιαφέρεστε. Είναι άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αυτό έτσι που δίνονται τα Χίος Πας.
1: Δεν έχετε τύχει να πάω λοιπόν ούτε στη Χίο ούτε στα
0: Κίθυρα.
1: Ναι, για τα Κίθυρα, πρώτη φορά δεν είναι που δίνουν αυτό το Πας. Νομίζω ότι Χίο έχει υπάρξει στο παρελθόν.
0: Ναι, γιατί είχαν οι περιοχές τα προβλήματα, αλλά για τη Χίο κι εγώ ναι. Δεν είμαι βέβαια και βέβαιος, νομίζω για τη Χίο ναι, γιατί είχαν τα προβλήματα τα συγκεκριμένα οι δύο περιοχές και υπάρχει αυτή η βοήθεια. Και εγώ εντάξει, τη Χίο έχω περάσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν το έχω γυρίσει το νησί. Κίθυρα ποτέ και είναι και από τα must που δεν έχουν γίνει.
1: Ωραία, οι προορισμοί. Ναι, ναι. Σας δίνουμε ιδέες τώρα σε περίπτωση που θέλετε να πάτε ή να διεκδικήσετε αυτά τα pass. Εντάξει, ένα ποσό είναι, πόσο, 300 ευρώ.
0: Είναι 300, είναι 300 ευρώ λοιπόν και τώρα για τους δικαιούχους έτσι θα πρέπει να μπείτε να δείτε λίγο μέσα τα κριτήρια, να σας πούμε έτσι λίγο κάποια βασικά, έτσι ότι οι επιλεγέντες είναι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 26-27 δεν θεωρούνται έτσι επίσης δικαιούχοι ούτε αυτοί που έχουν από κάποιον άλλον φορέα την ίδια περιοχή ή να είσαι από τα Χίο και τα Κίθυρα έτσι. Δεν το παίρνεις αυτό και έχει μια διαδικασία αίτηση στο vouchers.gov.gr. Αυτά.
1: Εξαιρετικά, δίνουμε ιδέες αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε και αυτά τα vouchers, γιατί όχι, να συμπληρώσετε έτσι και τη δική σας συμμετοχή, να υποβάλλετε τη δική σας αίτηση και με το καλό κοίτα που προγραμματίζει ο κόσμος το καλοκαίρι του.
0: Πια
1: σιγά σιγά,
0: πολλοί κόσμος.
1: Έχουν και μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα ξέρω εγώ να πάω και πόσο θα έχουν πάει τα αεροπορικά και πόσο θα έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, αν χρειαστείς έτσι. Ή να πάω και κάπου πιο μακριά σου με το αυτοκίνητο και πόσο θα έχει πάει η βενζίνη. Είναι λίγο σπαζοκεφαλιά φέτος οι διακοπές, δεν είναι?
0: Κοίταξε, ναι, είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ο κόσμος που είναι να πάει πάνω κάτω, ξέρεις, αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή αυτός που δυσκολεύεται έτσι κι αλλιώς να πάει, δεν ξέρω αν θα θα του κάνει τη διαφορά το 50 το 100 σταύρο, γιατί αυτά είναι μεγάλα ποσά έτσι κι αλλιώς των διακοπών. Δηλαδή, αν έχει να διαθέσει ένα χιλιάρικο, θα δώσει 1100.
1: Κοίταξε, ναι. Αν έχει ένα συγκεκριμένο μέρο που πηγαίνει. Όπω α πούμε, εγώ πηγαίνω Χαλκιδική και θα πάω έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, βρεξιονίσει, εντάξει, όσο και να ανεβαίνει, θα πα, ρε παιδί μου, δεν θα πα. Ο τόπο σου είναι.
0: Έτσι.
1: Ορέστης μας εδώ που πηγαίνει στη Μυτιλίνη. Κάθε φορά με τον Ορέστη εδώ συζητάμε πόσο είναι τα ακτοπλοϊκά και πόσα είναι τα χρήματα για τα εισιτήρια για να πάει η οικογένεια. Ορέστη μας πόσα είναι, αλήθεια, για θυμίσαι μας λίγο. Όχι τα φετινά, τα περσινά, πες μας έτσι μια ιδέα.
2: Πήγαινε, έλα, 800 ευρώ.
1: 800 ευρώ να πάρεις το αυτοκίνητο και πόσα άτομα.
2: Και καμιά καμπίνα και 4 άτομα.
1: Και 4 άτομα και καμιά καμπίνα βεβαίως, γιατί πόσες ώρες είναι το ταξίδι, Ορέστη μου. 13 ώρες, πω.
0: Ναι, βέβαια. Είναι τόσο. Η Μυτιλίνη είναι τόσο. Και Χίος μια-δύο ώρες λιγότερο νωρίτερα. Ναι, και δεν πας τώρα και Μυτιλίνη και Χίο και δεν πας για τρία βράδια.
1: Ναι, λοιπόν, και θα πας, και πρέπει να έχεις, ναι, οπωσδήποτε πολλές μέρες να μείνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είσαι και έχεις καταγωγή από εκεί, αυτό λέμε. Θα πρέπει να τα πληρώσεις με έναν τρόπο, πώς θα γίνει. Και είναι και μεγάλο νησί και χρειάζεσαι και το αυτοκίνητο. Οπωσδήποτε δεν μπορείς να πας έτσι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σχήμα.
0: Εννοείται. Εντάξει, είναι υψηλά κόστη αυτά για τη μέση ελληνική οικογένεια. Γι' αυτό και ξέρεις, βλέπεις και πώς να σου πω. Πιο εύκολο λίγο για τα νεότερα παιδιά. Πάντα ήταν λίγο πιο εύκολο και τώρα είναι ίσως ακόμη πιο εύκολο να το προγραμματίζουν που είναι παρέες, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν ζευγάρια, παρέες κοριτσιών πολύ. Έτσι. Που δεν είναι, γιατί τώρα
1: και αγοριών τον... πολύ, μην το λες μόνο για τα κορίτσια.
0: Εντάξει, κοίταξε τα αγόρια μετά από πώς να σου πω τώρα. Πάμε εγώ με τον Ορέστη διακοπές οι δυο μας. Δεν είναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, γιατί το λες αυτό. Είναι κάποια παιδιά τα οποία ναι, μπορεί να μην έχουν σχέση και να
0: παιδιά.
1: Θέλουν να
0: εμείς
1: πάρουν. Α, τώρα σε αυτήν την ηλικία λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για την νεολαία μιλάμε, Δημήτρη. Συγγνώμη
0: κιόλας.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, από μια ηλικία νομίζω και πάνω τα αγόρια ξέρεις το ψιλοκόβουν αυτό. Τα κορίτσια το συνεχίζουν λίγο παραπάνω. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοντά είμαστε στο καλοκαιράκι. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Πόσο έχει σήμερα, 14 ποπό. Μέσα Μαγιού.
0: Μέσα Μαγιού, ναι.
1: Μέσα Μαγιού.
0: Μέσα Μαγιού, σωστό.
1: Που λέγεται το τραγούδι.
0: Και αυτό που επίσης εκεί πρέπει να δούμε είναι και το γεγονός ότι φέτος, επειδή υπάρχει με τις κλίνες, ακόμα λένε δεν έχουν ακυρώσει τόσο πολύ οι ξενοδόχοι, αλλά μπορεί να υπάρξουν και κάποιες προσφορές στα καταλήμματα. Γιατί από το εξωτερικό ίσως να είναι λιγότεροι άνθρωποι που θα έρθουν ή να καθυστερήσουν να κάνουν τις κρατήσεις. Γιατί αυτό που έλεγε στην αρχή.
1: Είναι συγκρατημένοι.
0: Ότι και εμείς ως κοινωνία έχουμε προσαρμοστεί σε ένα σημαντικό βαθμό σε αυτό το μοντέλο από μέσα Μαΐου να κλείσουμε διακοπές. Αυτό δεν το κάναμε παλιά. Mm-hmm. Ποτέ. Έτσι πριν από, δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια δεν το κάναμε. Λοιπόν, έμπαινες 20 Ιουλίου και έλεγες τι έχει την άλλη εβδομάδα. Ναι, δεν.
1: Ήσουν λίγο του last minute. Γκόλια. Έτσι καταλαβαίνω, τη τελευταία στιγμή.
0: Ήμουνα λίγο του last minute, αλλά νομίζω
1: έχεις
0: και.
1: Έχεις πάει ποτέ διακοπές να κατέβεις από το καράβι χωρίς να έχεις κλείσει κατάλημα.
0: Ναι,
1: είμαι σίγουρη.
0: Είμαι σίγουρη. Ναι, και έχω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα. Έχω κατέβει στον Πειραιά και αποφάσισα το που θα πάω εκδρομή, αν θα είναι αυτό ή το άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Αλήθεια το λες. Πιο τελευταία στιγμή πεθαίνεις.
0: Ναι, αλλά πώς να σου πω. Πολλά χρόνια πίσω.
1: Έτσι. Έμπνευση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή.
0: Το δύο μπροστά. Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι.
1: Ωραία, θα τα θυμόμαστε λίγο.
0: Μπορούσε να τα κάνει όμω.
1: Ναι,
0: παίζει και αυτό. Όπω παίζει και το άλλο που είπες, ότι κατέβαινε στο νησί και ψάχνε. Δηλαδή αυτό ξέρω εγώ πριν από 20 χρόνια. 25.
1: Ναι, έχει συμβεί. Λες, θα πάω, θα βρω ρε παιδί.
0: Ναι, αυτό.
1: Τώρα δεν το ρισκάρει όμω.
0: Ούτε για βαστείο.
1: Ναι, γιατί θα πει. Θα βρω κανένα αντίσκηνο να μείνω να περάσω τη νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να κλείσει να συνεννοηθεί από πριν. Εννοείται. Είναι λίγο συγκρατημένο ο κόσμο τώρα και του εξωτερικού. Εντάξει, είναι αυτό που λες. Ακυρώσει δεν έχουν μεν, αλλά από ό,τι μα λένε, τουλάχιστον μέχρι στιγμή από πλευρά κρατήσεων δεν μιλάνε για ένα φοβερό καλοκαίρι φέτο. Ούτε πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, το οποίο όμω λέγανε ότι θα ήταν. Δηλαδή είχε ξεκινήσει με πολύ ενθαρρυντικά.
1: Είχε ξεκινήσει, αλλά βλέπει τώρα ο διεθνή παράγοντα τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια ανησυχία, εν πάση περιπτώσει, και αν θα κρατήσει και παραπάνω η κρίση αυτή. Τι μα λέει εδώ ο Βαρκάρη, έτοιμο να μα πάρει με τη βάρκα. Δεν θα μπω στη βάρκα σου, μην επιμένει. Γιατί εσύ είσαι Βαρκάρη των Αχαίρων, το θυμίζω. Για πες.
0: Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, πήγαινε διακοπέ με τον Ορέστη, δεν θα σα παρεξηγήσει κανεί. Αυτή την ηλικία.
1: Γεια σου, βρε Γιάννη, με τον χιούμορ.
0: Να σε καλά. Έτσι,
1: πρέπει να κουβαλήσουν και ο ένας και ο άλλος τις οικογένειες, βέβαια. Ναι. Και να δεις τακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
1: Για μην τη λύνει. Να πάτε δυο σας.
0: Ναι, να πάμε δυο μας. Ναι. Μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Α, το ξέρω, αρχίζω και το σκέφτομαι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία θα ήταν.
1: Για το παίξτε για λίγο single, που λένε.
0: Ναι, αυτό λέω. Τέλος πάντων, μετά από μια ηλικία λίγο, ξέρεις, συνήθως τα αγόρια λίγο το κόβουν αυτό την αγοροπαρέα. Τέλος πάντων, εντάξει. Όμως και να έχει.
1: Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε λίγο για την κρουαζιέρα μετά τις 7.30. Αυτό έχουμε επιλέξει με τον Δημήτρη. Γιατί δύο απανοτά περιστατικά που ξεσπάνε ή μέσα σε κρουαζιερόπλοιο, λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια ανησυχία και για τους επιβάτες και για τους εργαζόμενους, ωστόσο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι έτσι έμπειρος και εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην ουσία, έτσι, σε όλα αυτά τα πλοία, τις θαλαμιγούς κλπ. Να δούμε λιγάκι τα μέτρα ασφαλείας στις κρουαζιέρες. Γιατί είχαμε και δεύτερο που ξέσπασε, έτσι, στο Μπορντό, στη Γαλλία.
0: Άλλος ιός εκείνος.
1: Νοροϊός, πώς λέγεται.
0: Νανταϊός, μου φαίνεται. Ναι, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Ο Χανταϊός ήταν ο πρώτος.
0: Όχι, Νανταϊός.
1: Νανταϊός ή νοροϊός.
0: Νοροϊός.
1: Αυτό
0: πρέπει να είναι.
1: Έχει να κάνει με το γαστρεντερικό, Δημήτρη. Πάσε ρωτώ. Εμείς τώρα χαμογελάμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα. Και ξέρεις, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι επιλέγουν την κρουαζιέρα. Δεν είναι τόσο απαγορευτική πια. Παλιά έλεγε κρουαζιέρα, θα σε πάω, που έλεγε και ο Βαγγέλης Γερμανός.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, θέλω και ένα σκασμό λεφτά. Αλλά προφανώς τα είχαμε τότε, άλλες εποχές.
0: Έτσι είναι.
1: Σου λένε κάποιοι φίλοι για πλάκα, Πασόκ, ωραία χρόνια. Υπήρχαν λεφτά παλιά.
0: Κοίταξε να δεις, υπήρχε αυτή η δυνατότητα και άμα το έβαζες κάτω, δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, υπήρχαν και πακέτα που ήταν προσιτά για αρκετό κόσμο. Και υπάρχουν και σήμερα προσιτά πακέτα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έχει να διαθέσει ένα ποσό για να πάει διακοπές. Έτσι. Με αυτό το δεδομένο. Άμα προφανώς δεν έχεις να διαθέσεις τίποτα, ναι, δεν έχεις να πας. Τελεία.
1: Κοίταξε, αν τα βάλεις κάτω τώρα πλάκα-πλάκα, Δημήτρη, να πάρεις είτε ακτοπλοϊκά, είτε αεροπορικά, είτε διαμονή, διατροφή, όλα αυτά, ένα πακέτο κρουαζιέρα μπορεί να σου έρθει και φθηνότερο πλάκα-πλάκα.
0: Ακριβώς. Θέλω να σου πω γιατί και αυτοί μέσα στον κλάδο είναι. Κάνουν όλες αυτές τις τεράστιες επενδύσεις στα πλοία αυτά τα κτηνώδη. Λοιπόν, τα έχουν υπολογίσει. Και είναι και ωραία επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, τους αρέσει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνουν, να ξεκινήσουν να πάνε όλη τη Μεσόγειο, όλα τα προγράμματα που.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε να ρίξουν άγκυρα σε ένα σημείο, ναι, παιδί μου. Σου λέει 10 μέρες έχω 15 διακοπές, δεν θέλω να πάω στο συγκεκριμένο νησί. Θέλω να δω περισσότερα πράγματα και σκυμάμαι στο πλοίο. Δεν χρειάζεται να βγω έξω, ας πούμε, και να μείνω κάπου, να πληρώνω ξενοδοχεία, να τρώω
0: στο πλοίο επίσης.
1: Τους αρέσει το πλοίο. Θυμήθηκα τώρα μια σειρά όταν ήμασταν μικρά, το Love Boat. Love Boat.
0: Α, ναι. Ναι, το θυμάμαι.
1: Καταπληκτικό ήταν αυτό. Πολύ ωραία σειρά.
0: Εδώ είχαμε και ελληνικό σειρά. Πού ήταν, θα σε δώσω
1: το
0: πλοίο.
1: Θα σε δω στο πλοίο, βεβαίως. Σωστά. Μια φορά πώς μεταφράζεται το Love Boat στο θα σε δω στο πλοίο. Ναι, κάποιοι μπορεί να το επιλέξουν, γιατί όχι.
0: Είναι ελκυστικά πακέτα. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν μπει σε αυτή τη δικασία, γιατί πιο πολλοί ξένοι συνήθως τα πήγαιναν σε αυτά, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες και οι Έλληνες μπήκαν σε αυτή την ιστορία και πηγαίνουν στις κρουαζιέρες, οι οποίες πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι είναι και για το δικό μας τον τουρισμό μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Σταματούν στα λιμάνια, έτσι, στον Πειραιά, στο Κατάκολλο, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εντάξει, κατεβαίνουν οι άνθρωποι κάτω. Δεν είναι σημαντικό για την τουριστική οικονομία της χώρας η κρουαζιέρα.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Και υπάρχουν και πολλά κρουαζιερόπλια βεβαίως, τα οποία κάνουν δρομολόγια, έρχονται και στα ελληνικά νησιά και στον Πειραιά και περνάνε και απέναντι, Τουρκία. Πηγαίνουν ναι. Κουσάνταση. Στο Κουσάνταση χαμός,
0: ναι. Ναι.
1: Από κρουαζιερόπλια δεν το συζητώ. Όταν έρχονται κάτι αμερικάνικα εκεί, γεμίζει όλο το λιμάνι. Αλλά εντάξει, έχουν κουλτούρα εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή, να τη λέμε. Στα τουρκικά παράλια υπάρχει κουλτούρα υποδοχής τουριστών.
0: Καλά, έχουν αυτό το ανατολίτικο που το σέρβις είναι πάρα πολύ έτσι.
1: Ναι,
0: σου δίνει την αίσθηση ότι ο άλλος πραγματικά σε υπηρετεί στην κυριολεξία.
1: Είναι λίγο πιο κοντά στη Δύση, στα παράλια της Τουρκίας. Το λέω επειδή έχει τύχει να τα γυρίσω όλα. Είναι πραγματικά, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι σε κάποια σημεία μπορεί να το περάσει και για Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή ο τρόπος τους, το ταμπεραμέντο τους. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται, ας πούμε, στους τουρίστες, ναι, δεν έχει καμία σχέση με τα βάθη της Ανατολής.

0: με πολλά,
1: παθαίνει σοκ.
0: Έτσι. Με πολλά πνημεία τα οποία είναι πολύ καλά έτσι, διατηρημένα, σωζόμενα, είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ταξίδι ζωής νομίζω που αξίζει. Εγώ τη Σμύρνη τη λάστρεψα. Και επειδή ξέρουμε βεβαίως την ιστορία, πάντα μας πονάει. Κυρίως για τους Έλληνες που εγκατέλειψαν με τον τρόπο που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, που δεν έγινε συνωστισμός. Απλά.
1: Όχι.
0: Έτσι, να θυμηθούμε έτσι και κάτι άκυρο που είχαμε ακούσει στο παρελθόν.
1: Το να συνοστίστηκαν κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικό από να το πει αυτή την κατάσταση γενικώ.
0: Ναι, και βλέπει τα ελληνικά σπίτια, πούμε, τα οποία έχουν γίνει καφετέρειες.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι ένα καφέ και ξέρει ότι κάποτε εκεί έμενε μια ελληνική οικογένεια.
1: Και πώ θα ήταν η προκειμένη, δεν είχε γίνει φωτιά.
0: Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε αυτά και άλλα πολλά. 7.30 θα μιλήσουμε λοιπόν για τα μέτρα ασφαλείας στην κρουαζιέρα. Σε λίγο όμως θα σας πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα και για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου στην παρέα σας μέχρι τις 8.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6947-989-989, μέσω Viber και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Ο Νίκος να μας στέλνει και εκείνος τα μηνύματά του. Μητσάρασε της ηλικίας, μια χαρά είμαστε. Υπάρχουν πολλές ελεύθερες, φύγαμε. Να τόσο ο Νίκος.
0: Έτσι. Πού πάει?
1: Διακοπές.
0: Έτοιμος είσαι, πού θα πας αλήθεια?
1: Λοιπόν, μέρα χωρίς χαμόγελο. Μέρα είναι χαμένη, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Ό,τι και αν σου συμβαίνει, αυτή είναι η φίλη μας η Όλγα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
0: Καλώς και την Όλγα και τον Νίκο και το φίλο μας το Βαρκάρι, όλους τους φίλους που είστε στην πρωινή παρέα. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε για δύο κυρίες που απασχόλησαν την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχήν, χθες μας έπεσε ως κεραυνός εν εθρία η αποχώρηση, παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από την ιδιότητα του απλού μέλους. Της Ιωάννας Γκελεστάθη.
1: Ναι, είναι πρώην βουλευτής και το μεάρχης πολιτικής προστασίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Προστασίας του πολίτη, έτσι λίγο να το διορθώσω. Η Ιωάννα Γκελεστάθη ήταν ένα πρόσωπο το οποίο υπερασπιζόταν με σθένος την κυβέρνηση. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία ποτέ δεν έλεγε όχι στο να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν ήταν ένα από τα πρόσωπα που δεν περίμενες ποτέ να φύγει από το κόμμα, είναι η Ιωάννα Γκελεστάθη. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα γιατί το αναγάγεις ως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για βουλευτή, μιλάμε για τομεάρχη, εν πάση περιπτώσει. Όσοι όμως γνωρίζουν και όσοι θυμούνται ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να καταλάβουν πόσο ηχηρή είναι η αποχώρηση αυτή. Διαβάζω, έτσι έκανε μια ανάρτηση χθες στο Facebook.

0: Facebook, έτσι το μάθαμε οι περισσότεροι. Επιχειρήσαμε να μιλήσουμε και μαζί της, να μάθουμε περισσότερα. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Κρατά όμως μία παράγραφο από όσα είπε. Επισημαίνω, λέει η κυρία Αγγελιστάθη στην ανακοίνωσή της, ότι δεν θα ανεχθώ από κανένα να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου, καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια. Και εδώ είναι το σημαντικό. Μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης κάνει λόγο για το κόμμα, το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν ή ονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Το κόμμα συνεχίζει, τέλος πάντων, δεν είναι αυτός ο σκοπός κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον για τους πολίτες που δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό, αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στην ντουλάπα τους. Ευχαριστεί όλους τους πολίτες που την πίστεψαν, που δεν τους πρόδωσε ποτέ, που συμπορέθηκαν μαζί της, με την ευχή ότι δεν τους απογοήτευσα και με την πίστη, και αυτό είναι το σημαντικό κλείνοντας, ότι θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας. Αυτό τώρα εδώ άναψε φωτιές, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ότι θα κάνει κάποια κίνηση πολιτική.
0: Ότι δεν θα κάνει ίδια κίνηση πολιτική, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και όσοι έλεγαν ότι ο Σαμαράς δεν ετοιμάζεται, χθες αναζωπηρώθηκαν τα σενάρια. Γιατί εμείς λέγαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπάρχει μια κινητικότητα και όντως ετοιμάζεται. Αυτό λοιπόν εδώ χθες όλοι το συνδύασαν με το κόμμα Σαμαρά.
1: Προφανώς. Τώρα το θέμα είναι, επειδή το θέτεις έτσι, αν όντως κάνει αυτή την κίνηση, που είναι πάρα πολύ πιθανό, ο κύριος Σαμαράς, αν θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα τον ακολουθήσουν ενδεχομένως. Ίσως και από την τωρινή κοινοβουλευτική ομάδα θα το κάνουν αυτό, θα το δούμε. Γιατί υπάρχει αυτή η κουβέντα. Έτσι. Υπάρχει μια ομάδα βουλευτών.
0: Ένας πολύ στενός του συνεργάτης είναι ο κύριος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο οποίος και αποφεύγει τις συνεντεύξεις. Και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί.
1: Ναι.
0: Και το περισσότερο χρονικό διάστημα το περνάει στη Μεσσηνία, βέβαια.
1: Επομένως, είναι μια κουβέντα αυτή. Αν θα είναι για ο κύριος Χρυσομάλης που λες, αν θα είναι ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι, και προφανώς και κάποια στελέχη, σε περίπτωση που κάνει ο κύριος Σαμαράς μια κίνηση, προφανώς η δεξαμενή θα μπορεί να είναι και αυτή. Είναι δεδομένο.
0: Πάντως, επαφές γίνονται, έχουμε να πούμε, στο παρασκήνιο και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, παραμονές του συνεδρίου. Και θυμίζω ότι ο Άννα Κελεστάθη, τον πατέρα της από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν και υπουργός, ο Νίκος Κελεστάθης, γι' αυτό λέει ότι από μικρό παιδί, από μωρό στην ουσία είμαι στην παράταξη. Και γι' αυτό δεν πρέπει να το περάσουμε στα ψηλά.
1: Ναι, το επισημαίνουμε και πρέπει να σας πούμε επίσης σήμερα ότι υπάρχει και στην εφημερίδα Δημοκρατία μία επιστολή για στελέχη, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Είναι ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, ο κύριος Γιώργος Βερναρδάκης, ο κύριος Χρήστος Ζώης, ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος, ο Αργύρης Δινόπουλος, ο Δημήτρης Πανοζάχος, η Φευρονία Πατριανάκου, ο Θανάσης Κορδάς, ο Σέργιος Τσίφτης και ο Σεραφείμ Τσόκας.
0: Στελέχη είναι αυτά,
1: ναι.
0: της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Τα οποία λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της.
1: Ναι. Και...
0: παραμονές συνεδρίου και αυτή.
1: Παραμονές συνεδρίου και αυτή. Επομένως μπαίνουν όλα αυτά στο κάδρο.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα συνδέεις αυτά τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι κινήσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία εκφράζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με κριτική είτε με την αποχώρησή τους, την αποδοκιμασία για τις πολιτικές επιλογές του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ακριβώς. Και να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο ακόμα όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Εκνευρισμός υπάρχει. Εκνευρισμός υπάρχει. Πολύ έντονος. Γιατί βλέπουν την κινητικότητα, θα μου πεις, δεν το ξέρανε.
1: Για τα μαλλιά.
0: Τσίπρα. Θα πάμε και στα μαλλιά. Βλέπουν λοιπόν ότι έχουν βγει τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο Τσίπρας εξοβελίζει στη δίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάζος μπέλι.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Γι' αυτό ξαφνικά κάποιοι έχουν ξεχάσει τη Νέα Δημοκρατία και επιτίθενται στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν χάσει το στόχο και τον προσανατολισμό, θα πω εγώ. Επιτίθενται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για τον τρόπο που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν τους αρέσουν. Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι βγήκε η Άννα Διαμαντοπούλη, η οποία είναι μια πολύ ψύχρεμη φωνή και με την τεράστια εμπειρία που έχει. και είπε ότι καλό είναι να μην ανοίξουμε πόλεμο με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, απαντώντας τον Παναγιώτη Δοδονή με έναν τρόπο.
1: Ναι,
0: ο οποίος διότι... Παναγιώτης Δοδόνης έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τη σημαία και πολύ ψηλά τους τόνους, θα έλεγα εγώ. Καλό θα ήταν λίγο να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, και χτες μάλιστα ήταν και, έκανε και μια προσωπική έτσι, επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Μάλλον μια επίθεση με προσωπικά χαρακτηριστικά, για να το πω περισσότερο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά ο στόχος έγινε ο Τσίπρας.
1: Ναι, τον λυπάμαι, κάτι τέτοιο έλεγε. Ναι. Λοιπόν, και τον είδα και πρέπει να σέβεται τον εαυτό του. Δηλαδή το πήγε λίγο έτσι. Επομένως, πάντως αυτό το διαβάζουμε σήμερα και στις, εφημερίδες, ως πολιτικοί αναλυτές αρκετοί το επισημαίνουν, ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου θα έχουμε με τοπική Τσίπρα Πασόκ, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι, και είναι επίσης σαφές ότι έτσι χάνουν το στόχο, ξαναλέω εγώ.
1: Ναι, ο στόχος είναι να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Δηλαδή.
0: Ότι αλλά μια πιθανότητα είναι... να συνεργαστούν Πασόκ και Τσίπρας. Καλά, δεν υπάρχει ούτε στο εκατομμύριο. Αλλά λέμε τώρα. Για να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό λένε τα στελέχη, πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν λένε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχουμε και λίγο στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει στο Πασόκ, έτσι, μάλλον οι άνθρωποι, πολλοί από τους ανθρώπους που είναι στο Πασόκ, έχουν μεγαλύτερη, αν θέλεις, αντιπαράθεση με την πλευρά Τσίπρα παρά με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως είναι λίγο δύσκολο αυτό το σχήμα να προχωρήσει. Και αυτό που λέμε το γράφω σήμερα και τα νέα, έτσι που λένε 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
0: Ναι, και όσο μαθαίνουμε ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις και το όνομα του κόμματος και την επίσημη διακήρυξη από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δυνάμω, κατά πάσα possibility σε ένα μήνα από τώρα.
0: Κατά πάσα possibility τρελαίνομαι. Αυτό το λέει χρόνια γκόλιας, για πες.
1: Λοιπόν, σε ένα μήνα από τώρα τα δεδομένα που θα υπάρχουν έτσι σε όλη αυτή την ιστορία. Για να το πληρώσω, θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά από αυτά με τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα, εφόσον γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού
0: την άλλη εβδομάδα,
1: από εγώ, γιατί και
0: εκτός απρόπτου
1: έτσι, και η δική της έτσι, δυναμική δεν είναι αμελητία καθόλου.
0: Όχι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και από τον κύριο Σαμάρα θα έχουμε άλλη μια πραγματικότητα.
0: Οπωσδήποτε. Πρέπει όμως, ωστόσο, πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα, Ορέστη μου, να πούμε ότι αν επιλέγει κάποιος να επιτεθεί πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα επιτεθεί, θεωρώ εγώ, απαράδεκτο, απρεπές, το σχόλιο το οποίο έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Βάσια Αναστασίου. Έτσι.
1: Τώρα, νομίζω. Ναι,
0: νομίζω το ακούσατε οι περισσότεροι. Αναφέρθηκε στα μαλλιά, ότι είναι καλό ο κύριος Τσίπρας να πάει να λουστεί δύο φορές για να φύγει η μπογιά, ας πούμε, από το κεφάλι που έχει βάψει στα μαλλιά. Απρεπέστατο. Απρεπέστατο. Το ανέδειξε και πολύ σωστά έκανε ο Τάκης Χατζής στην εκπομπή του χθες, εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν είναι πολιτικός λόγος αυτός.
1: Οφ, τελείως.
0: Αναγκάστηκε σε μια αναδίπλωση μέσω του διαδικτύου η κυρία Αναστασίου. Κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να την απομακρύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω πώς ασχολήθηκε το Πασόκ. Όχι δημόσια σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, όταν θα μπούμε και στο ροκ της αντιπαράθεσης, θα δεχτεί σπόντες ο κύριος Ανδρουλάκης γι' αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm. Ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Νίκος. Πασόκ ήμουν, αλλά με Ανδρουλάκη δεν πάει πουθενά. Και το θέμα είναι ότι δεν το καταλαβαίνει κιόλας.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είπαμε να σας το θυμίσουμε το Love Boat, επειδή το θυμηθήκαμε και εμείς σήμερα το πρωί και μας στέλνει ο φίλος ο Νίκος μήνυμα. Ήμουνα παιδί. Και εγώ παιδί ήμουνα που το παρακολουθούσα. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία σειρά, ρε παιδί μου, πολύ ευχάριστη.
1: Και εσείς το θυμηθήκατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ έτσι που έγινε αυτός ο συνειρμός. Και πάμε κρουαζιέρα, λοιπόν, για να συζητήσουμε με το θέμα αυτό, αλλά και όλες τις διαστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Γεώργιος Βάλης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, έτσι, και διδάκτορ ο ίδιος, έτσι, Maritime Risk και Crisis Management. Τι κάνετε, πώς
0: είστε, κύριε Βάλη? Καλημέρα, κύριε Βάλη.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, ελπίζω και εσείς το ίδιο.
0: Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το ηθικό ανακμεότατον, διότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά κάνετε, από ειδήσεις που λίγο μας ανησυχούν.
2: Όλη στην προσπάθεια είμαστε, γιατί κάθε μέρα με αυτά που βλέπουμε και ακούμε υπάρχει μια αναστάτωση γενικά. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον τομέα της κρουαζιέρας, ένα τομέα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεχτήκαμε και εμείς μηνύματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή την εμφάνιση δύο ιών σε διαφορετικά κρουαζιερόπλια, μεγάλα ωστόσο. Το ένα ήταν το Ολλανδικό, βεβαίως, το Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Το τελευταίο είναι στη Γαλλία, έτσι, στον Μπορντό. Με τον ιό, ο οποίος νομίζω ότι έχει σχέση με τα γαστρεντερικά, αν δεν κάνω λάθος. Νοροϊός, κάπως έτσι.
2: Αυτό διάβασα, σωστά.
0: Ποιες είναι οι συνθήκες ασφαλείας, λοιπόν, που πρέπει να υπάρχουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο, που πολλοί κόσμος εκ των πραγμάτων είναι μαζεμένος πάνω σε ένα πλοίο?
2: Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο. Όταν γίνει κάτι, παίρνουν κάποια μέτρα. Τώρα και μετά τον κορονοϊό, που ήρθε μια κανονικότητα, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο πρωτόκολλο ή κάτι που τηρείται. Τι σημαίνει αυτό? Όπως πάτε εσείς σε μια συναυλία, πάτε σε ένα εμπορικό, πάτε κάπου που έχει πολύ κόσμο και συνοστίζεστε σε κλειστούς χώρους ή οπουδήποτε τα ανοιχτούς, έτσι είναι και μέσα στο κουραζιερόπλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν χιλιάδες άνθρωποι να τρώνε παράλληλα σε ένα εστιατόριο, να διασκεδάζουν σε ένα κλαμπ ή σε ένα θέατρο, γενικά να κινούνται σε χώρους, μπαρ, εξωτερικά καταστρώματα, πισίνες, γυμναστήρια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρωτόκολλο.
0: Που υπήρχε την περίοδο του COVID, είχε παγώσει η κρουαζιέρα την περίοδο του COVID.
2: Είχε παγώσει, είχαν ειδικά πρωτόκολλα, ήταν τελείως διαφορετικά. Τώρα όμως είναι όλα σαν να μην υπάρχει κάτι. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι. Όλοι παντού μαζί, δεν υπάρχει δηλαδή διαχωρισμός ή κάποια απομόνωση. Όταν γίνει κάτι, τους απομονώνουν στην καμπίνα, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ασφαλείας. Μέχρι να γίνει οτιδήποτε, είναι όλοι παντού, όλοι μαζί, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τώρα βέβαια φαντάζομαι, επειδή αυτό είναι και κάτι δεν μπορείς να το προβλέψεις, για παράδειγμα στο πλοίο στη Γαλλία που προέκυψε αυτό το κρούσμα νοροϊού, όπως λέγεται, το μαθαίνουμε και τις ορολογίες τις ιατρικές, έτσι, έχει 1.800 ανθρώπους τώρα πάνω. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι πόσο εύκολο είναι να κάνεις κάτι προληπτικά, μόνο ότι είναι υγιεινή.
2: Δεν μπορείς. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει υγιεινή καθαριότητα, όπως λέτε, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τους κρύψεις ή να τους χωρίσεις δεν γίνεται. Ναι. Αναγκαστικά τα πάντα είναι μαζί.
1: Πείτε μας λίγο, τουλάχιστον ξέρω εγώ, για την υγιεινή, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή το κρουαζιερόπλοιο είναι και μια επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος και θέλει να έχει και ένα επίπεδο υπηρεσιών, έτσι δεν είναι?
2: Δηλαδή, σκεφτείτε, οι υπηρεσίες είναι σαν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Μπορεί να έχει το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και πάνω από 700-800 άτομα πλήρωμα, δηλαδή έχουν τεράστια τακτική στις καμπίνες, οπουδήποτε είναι σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει επαρκής κόσμος όπου καθαρίζει, σερβίρει, τρομερά πρωτόκολλα υγιεινής μες στα εστιατόρια τους. Γενικότερα δηλαδή σκεφτείτε ότι σαν να βρίσκεστε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
0: Ο πεντάστερο ξενοδοχείο στη θάλασσα, αυτό μπορεί να είναι στην ουσία.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα το ίδιο προφανώς. Αλλά έχουμε δει και κρουαζιερόπλια τεράστια, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, που είναι πολυκατοικίες ολόκληρες, δηλαδή το βλέπεις και είναι θηριώδη.
1: Μέσα υπάρχουν γιατροί?
2: Πολύ σωστά, υπάρχει ένα ιατρείο με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή συνήθως, που χειρίζονται τα περιστατικά, και αν είναι κάτι πολύ επίγον, συνήθως ή με ελικόπτερο διαέρος γίνεται κάποια μεταφορά, είτε αν είναι κοντά από θάλασσα να έρθει κάποιο πλωτό μέσο. Υπάρχουν κάποια ειδικά πρωτόκολλα και εκεί, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι μεγάλο είναι για τις πρώτες βοήθειες αν γίνει κάτι έκτακτα.
1: Μάλιστα. Εσείς έτσι όπως μας τα περιγράφετε θα μπορούσε τουλάχιστον στο υγειονομικό σκέλος να γίνει κάτι περισσότερο στην κρουαζιέρα ή το βλέπετε ότι δεν είναι πάρα πολύ πιθανό?
2: Επειδή οι χώροι είναι περιορισμένοι και ο κόσμος είναι πολλής, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν συγκεκριμένο χώρο που τρώνε. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Συγκεκριμένο χώρο που διασκεδάζουν. Συγκεκριμένο χώρο που γυμνάζονται. Συγκεκριμένο χώρο που κάνουν μπάνιο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχω δυνατότητες τεράστιες και μπορώ να μοιράσω. Άρα αναγκαστικά όλοι πάνε παντού ανάλογα με τις ώρες που έχουν. Άρα δεν μπορείς κάτι να ελέγξεις ή κάτι να κάνεις. Είναι
0: ξέρετε,
2: δηλαδή συγκεκριμένο όλο αυτό.
0: Ο λόγος που θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα είναι γιατί έτυχε να έχουμε απανωτά περιστατικά σε κρουαζιερόπλοια. Και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να σχεδιάζει τις διακοπές του. Και υπάρχει μια μικρή ανησυχία, γιατί η κρουαζιέρα πια δεν είναι τόσο απρόσιτη όσο ήταν παλιά. Φωστά. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια πακέτα τα οποία μπορεί ο κόσμος να ακολουθήσει. Κάποιος που δεν θέλει να πάει σε ένα σταθερό μέρος, ας πούμε, για διακοπές, προτιμάει να έχει διαφορετικούς προορισμούς, να δει πολλά λιμάνια, να δει πολλά μέρη. Και πάνω κάτω μπορεί να του έρθει και το ίδιο σε κόστος, έτσι. Γι' αυτό θέλαμε λίγο να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί είναι απανοτά περιστατικά. Δεν θυμάμαι να συνέβη στο παρελθόν κάτι τόσο εκτεταμένο, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, και μου κάνει τεράστια εντύπωση πως εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου τόσοι οι εξελισσόμενοι. Συνήθως το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες και με τη ζέστη και όλα αυτά που γνωρίζετε, δεν είχαν ποτέ τέτοιες εξάρσεις ή τέτοια ακούσματα τα καλοκαίρια. Μου κάνει και εμένα τεράστια εντύπωση, γιατί όλα τα χρόνια που είμαι στο κομμάτι της θάλασσας, γιατί έχω δουλέψει σε κρουαζιερόπλαια και εγώ δύο σεζόν, δεν είχα ακούσει, και αν εξαιρέσει τον κορονοϊό που είχε γίνει το μεγάλο σκηνικό, δεν είχα ακούσει ποτέ μια κατάσταση τόσο έντονη, τόσο δυσάρεστη και τόσο ένας χαμός ξαφνικά. Μου κάνει εντύπωση τώρα όλα αυτά που ακούμε απάντοτα.
1: Υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζει τον κλαδό ή όχι ακόμα?
2: Να σας πω, ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είναι η αρχή, αλλά σίγουρα δεν είναι δελεαστικό όταν ακούς αυτά τα δεδομένα κάποιος να πάει να κλείσει. Του δημιουργείς φοβία, σου λέει θα πάω να κλειστώ σε ένα καράβι με τόσες χιλιάδες κόσμο και άμα αντύχει και άμα μπάθω ή αν κάτι γίνει. Άρα όλο αυτό είναι αποτρεπτικό για την κρουαζιέρα και τους πελάτες που κάνουν κρουαζιέρα, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλοι άνθρωποι, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό που δεν έχουμε σχολιάσει. Πολλοί στην Αμερική το κρουαζιερόπλοιο το έχουν σαν σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που κάνει διακοπές όλο το χρόνο και πληρώνεις μια καμπίνα και τα φαγητά σου όλα all inclusive που λέμε και ανά μήνα, και είναι πιο φτηνό από το να νίκιαζε ένα σπίτι και να μένει στην Αμερική. Άρα πολλοί ξένοι τι κάνουν, ζευγάρια, πάνε σε ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει παράδειγμα το γύρο του κόσμου, μένουν μέσα, νοικιάζουν μια καμπίνα με το χρόνο.
0: Φοβερό είναι αυτό που λέτε, δεν το γνωρίζω.
2: Μπράβο. Ναι, είναι πολύ βασικό να το πούμε. Mm-hmm. Γιατί του υφέρει οικονομικά και σου λέει από το να μένω στην Αμερική και να πληρώνω παράδειγμα 5.000, πάω σε ένα κρουαζιερόπλοιο, γυρίζω όλο τον κόσμο, τα έχω όλα καθαρά, πλημμένα, μαγειρεμένα, έτοιμα όλα μέσα και δίνω παράδειγμα 3.500 το μήνα, 4. Και το κάνουν πολύ αυτό.
0: Και κάνω και τα ταξίδια μου παράλληλα.
2: Σωστά.
0: Τώρα σε μια προχωρημένη ηλικία σου λέει να γνωρίσω και τον κόσμο, ευκαιρία είναι.
2: Σωστά, και συνήθως οι κρουαζιέρες είναι οι 7 ημέρες, οι 10 ημέρες, ή κάποιες που είναι για όλο το χρόνο ή όλη τη σεζόν που κάνουν οι δικοί μας, δηλαδή οι Έλληνες που κάναμε και εμείς κάποιες κρουαζιέρες ή κάποιοι ξένοι Ευρωπαίοι, και το κάνουν. Τώρα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν σίγουρα το αποτρέπουν αυτό το πράγμα.
1: Πάντως το Χανταϊός, εντάξει, έχουμε ακούσει ότι η αιτία είναι και πολύ συγκεκριμένη στο θέμα αυτό, στο περιστατικό που υπήρξε. Τώρα απλά έρχεται και το δεύτερο με τη Γαλλία και δημιουργεί μια έτσι ευρύτερη ανησυχία.
2: Ναι, να σας ρωτήσω. Από τη μία λένε τους Ποντικούς, από την άλλη λένε τη Γαστρεντερίτιδα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα εξελισσόμενο και συνέχεια βγαίνει και κάτι άλλο και κάτι καινούριο. Αλλά αν βγάλετε στην άκρη λίγο το κομμάτι αυτό, αν δείτε λίγο γύρω μας τι γίνεται καθημερινά, τι εννοώ με τον άνθρωπο που του ακροτηριάστηκε το πόδι με μια βάρκα που πέρασε στον Άγιο Δομήνικο, που είναι τόσα θέματα εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Βλέπουμε στο Αγκίστρι και στη Δωρούσα με το κομμάτι των ευθυοκαλλιεργειών που είναι κατά του τουρισμού και την αψιπλέα γενικότερα. Κάθε μέρα και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε διάφορα περιστατικά και πράγματα, και θα πρέπει να παίρνουμε και κάποια μέτρα. Δυστυχώς Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν δεδομένα, ανταπόκριση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή βούληση να κάνουμε και να, κάποια μέτρα που θα βοηθήσουν τον κόσμο γενικότερα. Άρα θα πρέπει να δούμε στο κομμάτι της θάλασσας μεγάλη εξέλιξη, γιατί δυστυχώς
0: να λάβουμε μέτρα,
2: όλα τα μέτρα που έχουμε είναι προπολεμικά, είναι του 1970, 80, 90, και ενώ έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, ο κόσμος, οι καταστάσεις, τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη τους. Γιατί τα έχουμε αφήσει? Πρώτον, δεν γνωρίζουμε, δεύτερον δεν ακούμε, τρίτον φοβόμαστε, δεν έχουμε βούληση.
1: Κύριε Βαλή,
2: είναι πολύ βασικό.
1: Οι Έλληνες πηγαίνουν κρουαζιέρα?
2: Ναι, σωστά. Οι Έλληνες πηγαίνουν κρουαζιέρα είτε από την Ελλάδα με κάποια κρουαζιερόπλια, είτε στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, συνήθως μεγάλων ηλικιών ή αναγκρουπ, πηγαίνουν κρουαζιέρες. Ζευγάρια, πιο νέοι, γενικά υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για την κρουαζιέρα.
0: Και οι πιο μεγάλες σε ηλικία, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα,
2: ναι,
0: υπάρχουν και ελκυστικά πακέτα, έτσι δεν είναι, κύριε Βάλη, πια?
2: Αν σκεφτείτε ότι μπορούσες να κάνεις μια κρουαζιέρα εβδομαδιαία ή δεκαήμερη, με παράδειγμα το άτομο 500 ή 700 ευρώ, και να δεις 7 μέρη, 10 μέρη με όλα πληρωμένα, με μια ωραία καμπίνα, σίγουρα από το να πάρεις ένα καράβι, ξενοδοχείο, αυτοκίνητο, σου βγαίνει πάρα πολύ πιο οικονομικά να κάνεις μια κρουαζιέρα με ένα κρουαζιερόπλο και να ζήσεις μια εμπειρία που πραγματικά είναι απίστευτη και μαγική. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αρκεί να μην είσαι άτυχος, να σου τύχει κάτι από όλα αυτά που συζητάμε, που
0: ναι,
2: ποτέ
0: το
2: δεν υπήρχαν.
0: Δεν αφορά μόνο τους επιβάτες βεβαίως, αφορά και τους εργαζόμενους, έτσι, τους συναδέλφους σας.
2: Το πλήρωμα βρίσκεται
0: πολύ. Πλήρωμα.
2: Το πλήρωμα που είναι μακριά από το σπίτι του,
0: σε
2: κάποιες δύσκολες συνθήκες να δουλεύει για πολλές ώρες, αν τύχει κάτι, και αυτό είναι σε πολύ δυσμενή συνθήκη και κατάσταση. Άρα για σκεφτείτε να φύγετε εσείς από το σπίτι, να πάτε να δουλέψετε κάπου και να βαρθείτε σε ένα τέτοιο κυκαιώνα και σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Έτσι είναι.
2: Δηλαδή όλο πολύ δύσκολο.
0: Κύριε Βάλη, με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας σήμερα, είδα ένα ενδιαφέρον άρθρο με αφορμή το ατύχημα, το πολύ σοβαρό που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε δυστύχημα, που είχε το παλικάρι, ο παίκτης του reality παιχνιδιού στον Άγιο Δομήνικο. Θέλαμε λίγο να θυμίσουμε τι ισχύει στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα jet ski και τα σκάφη.
2: Ναι.
0: Πόσο βαθιά πρέπει να βρίσκονται, πόσα μέτρα από την ακτή, να ξέρει και ο κόσμος που κολυμπάει ή κάνει φαραντούφεκο, τι συμβαίνει?
2: Αρχικά να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί ακούγονται διάφορα και πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος απλά τι συμβαίνει, και εσείς οι δημοσιογράφοι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνικές θάλασσες. Όλες οι ελληνικές θάλασσες μας, οι οργανωμένες και μη, έχουν όλες ναυαγοσώστες και όλες σήμανση στις παραλίες και όλες ειδικούς διαδρόμους, θαλάσσιους διαδρόμους στις παραλίες, όπου μπορούν εκεί να περνάνε τα φουσκωτά, τα jet ski, ή να υπάρχουν κάποια αυστηρά πρωτόκολλα? Θα απαντήσω εγώ όχι. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές από αυτές δεν υπάρχουν σημαδούρες που λέμε, αυτά που δείχνουν τον περιορισμό μέχρι που μπορείς να κολυμπείς, που μπορείς να περάσεις. Δεν υπάρχουν φτιαγμένοι διάβλοι μέσα στις παραλίες που μπορεί να περάσει ένα φουσκωτό, ένα jet ski. Έχουν λήψει στους ναυαγοσώστες. Γενικότερα οι παραλίες είναι στον αέρα. Όχι όλες, αλλά ένα σημείο. Δεν είναι παντού το ίδιο. Πάμε να δούμε. Όταν κολυμπάει ένας άνθρωπος από τον τελευταίο λουόμενο, πρέπει οποιοδήποτε μέσο, είτε jet ski, είτε φουσκωτό, είτε βάρκα, να περνάει στα 200 μέτρα. Και από την παραλία η απόσταση που πρέπει να τηρούν όλα αυτά, ανάλογα με την ακτογραμμή, είναι στα 300 μέτρα και λένε ότι πρέπει να κινούνται με 5 κόμπους. Τηρούνται όλα αυτά? Όχι. Γίνονται επαρκείς ελέγχοι? Όχι. Γιατί δεν γίνονται επαρκείς ελέγχοι? Γιατί σε πολλά από τα μέρη υπάρχει υποστελέχωση και δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και διάφορες εγκαταστάσεις με πλωτά μέσα κτλ. Τι προτείνουμε εμείς? Νούμερο ένα, στα βαρκάκια που νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα ταχυπλοού.
0: Μα αυτό είναι το κρίσιμο.
2: Είναι
0: τώρα
2: μεγάλο πλήγμα. Δεν μπορείς να πατίνει να κάνουμε παρεμβάσεις και να έρχονται όλοι να παίρνουν βάρκες και να βγαίνουν τσάρκα στα νησιά χωρίς να ξέρουν τίποτα.
0: Σωστό.
2: Εγώ λοιπόν τι λέω?
0: Ούτε jet ski επίσης.
2: Μέσο θέλετε να νοικιάσετε, να έχετε δίπλωμα ταχυπλοού. Όπως γίνεται και στα νησιά με τις γουρούνες, μηγανάκια, αμάξια, έτσι να γίνεται και εκεί. Δεν θέλετε αυτό? Βάλτε ένα καπετάνιο, ένα κυβερνήτη, όπου θα πληρώνει ο άνθρωπος και θα τον πηγαίνει αυτός βολτά. Άρα έχω δώσει δύο εναλλακτικές. Έχει γίνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, ξαναπαντάω. Πάμε παρακάτω. Έχει η Ελλάδα κάποιο πρωτόκολλο όπως το μοντέλο της Νότιος Γαλλίας που έχω προτείνει εγώ, που υπάρχει, που είναι ευρωπαϊκή χώρα? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα στενά μας, οι διάβλοι που περνάνε τα σκάφη, οι ακτογραμμές με τους λουόμενους και οι αποστάσεις που περνάνε τα σκάφη, η είσοδος και η έξοδος από τα λιμάνια ή από τις μαρίνες, γενικά ο γενικός κανονισμός λιμένα, ο Γκουκουλού 38 που λένε και οι λιμένοι εκεί, υπάρχει κάποια αναδιάταξη? Όχι. Και τι σημαίνει αυτό να καταλάβει ο κόσμος? Ότι ο καθένας μπαίνει και βγαίνει με ό,τι ταχύτητα θέλει. Περνάει από όποια απόσταση θέλει, με ό,τι ταχύτητα θέλει. Δεν κόβει σε στενά διάβλους. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Και εγώ τι τους έχω πει? Κάτι πολύ απλό.
1: Είναι αυτά τα όρια που είπατε πριν όμως, έτσι. Αν τηρούνται αυτό, δηλαδή τα 200 μέτρα από την ακτή είναι μεγάλη απόσταση.
0: Και ποιος ελέγχει αν τηρούνται αυτό, λέμε τώρα?
1: Το λιμενικό δεν πρέπει.
2: Δεν υπάρχουν μέτρα να δει την απόσταση, δηλαδή να έχει ένα αποστασιόμετρο. Δεν έχουν τέτοια εργαλεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πλωτά μέσα.
0: Δεν υπάρχει αυτό με το μάτι σου. Λέει εντάξει, ωραία, μακριά είμαι.
2: Ακόμα στου ψαροντούφεκάδε δεν έχουν ειδικά πρωτόκολλα. Τι σημαίνει αυτό? Του λένε βούτα όπου θες με μια σημαδούρα από πάνω σου. Εγώ τι είπα? Βγάλτε αυστηρά πρωτόκολλα. Τι σημαίνει? Θέλει να κάνει ανοιχτά, να έχει έναν από πάνω με μια βάρκα, συνεπιβάτη, κάποιος να τον ελέγχει, να υπάρχει ένα μέσο από πάνω.
0: Φαίνεται,
2: δεν μπορεί με μια σημαδούρα και αν τη βάλει αυτός να κολυμπάει μόνος, να περάσει κάποιος να τον κόψει.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι πολύ βασικό.
1: Ναι, ναι.
2: Τι λέει η Νότιο Γαλλία, να καταλαβαίνει ο κόσμος? Λέει στα 300 μέτρα από όλες τις ακτογραμμές 5 κόμπους. Στα 500 μέτρα 10 κόμπους. Πέρα των 500 μέτρων υπηρεσιακή ταχύτητα. Ξεκάθαρο. Πάμε να δούμε. Είσοδο και έξοδο λιμάνια μαρίνες 5 κόμπους. Ξεκάθαρο. Στενά διάβλους 8 μέχρι 10 κόμπους. Μείωση ταχύτητας κτλ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα όλα στον αέρα. Και τους λέω εγώ τόσα χρόνια. Στη στεριά παίρνουμε συνέχεια μέτρα για τον ΚΟΚ. Βλέπετε τι γίνεται. Γιατί για τη θάλασσα αντίστοιχα?
0: Τη θάλασσα την αφήνουμε ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ανεξέλεγκτη. Και το πιο μεγάλο έγκλημα είναι ότι δεν γίνεται φουσκωτά, jet ski, βαρκάκια κτλ. Να τα παίρνει ο άλλος με 50-100 ευρώ χωρίς να έχει καμία γνώση, καμία πιστοποίηση και να τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
1: Αυτό το τελευταίο νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να το κρατήσουμε.
0: Και είμαστε και στις παρυφές του καλοκαιριού, έτσι δεν ξεχνιόμαστε.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμα όσα μας λέτε να τα ξέρουμε και τα όρια και όλες τις προϋποθέσεις. Κύριε Βάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξαιρετικά χρήσιμη η επικοινωνία μαζί σας σήμερα, κύριε Βάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού.
2: Όποτε θέλετε, μακάρι να εισακούγονται, να παίρνουμε μέτρα για να έχουμε ένα καλοκαίρι ήσυχο και πιο ασφαλές.
0: Έτσι, να μας ακούσει το Υπουργείο. Αυτό θέλουμε.
1: Ακριβώς, να είστε καλά.
2: Υπουργείο
0: Ναυτιλίας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάλη, την καλημέρα μας. Θυμίζουμε ότι ήταν ο κάπτεν Γεώργιος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, διδάκτορ Maritime Risk και Crisis Management.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: δύο θέματα ενδιαφέροντα συζητήσαμε με τον κύριο Βάλη και για την κρουαζιέρα και για τους κανόνες που δεν υπάρχουν στη θάλασσα, όπως φαίνεται, όσον αφορά τα σκάφη, τις βαρκούλες και τα jet ski.
1: Ναι, και ό,τι υπάρχει, γιατί εντάξει, προφανώς πάντα υπάρχουν κάποιοι κανόνες στη θάλασσα. Το θέμα είναι πώς τηρείται.
0: Μα έτσι, δεν τηρούνται
1: αυτό.
0: Αυτό
1: είναι το ζήτημα, το δύσκολο, και έχουμε αυτά τα ατυχήματα. Δεν είναι όμως να το παίρνουμε ψήφιστα, γιατί ειδικά με τα θαλάσσια σπορ, με τα σκάφη, με αυτό που είπε ο κύριος Βάλης, ότι ξέρεις, παίρνει ο καθένας και έχει μια βάρκα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο να το ξέρεις και πρέπει να έχεις και το νου σου ότι κάνεις κάτι το οποίο έχει κινδύνους εκείνη την ώρα. Η θάλασσα δεν είναι.
0: Οπωσδήποτε. Εσύ θεωρείς ότι είναι πιο ασφαλές. Να. Σου λέει μια βάρκα είναι, εντάξει, ανοιχτή θάλασσα, είναι σιγά τώρα. Τι κινδύνους να έχω. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή παραπάνω. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αν διαβάζω σωστά, μας στέλνει ένα άρθρο για τον Χανταϊό και μας λέει πως υπάρχει εντύπωση ότι μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Μας έλεγαν οι επιστήμονες, οι γιατροί, ότι είναι με πολύ στενή επαφή.
0: Ειδικά στενή, μας λέγανε. Ναι, το καταλάβαμε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό προφανώς είναι.
1: Ναι. Επίσης, ο Ανέστης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στη μεταλλαγμένη αλλά πάντα αγαπημένη τριάδα.
0: Εμένα λέει το Love Boat μου θύμισε και την εκπληκτική παλιά ελληνική σειρά, το Luna Park. Όλα τα σκέτς ένα και ένα, με αποκορύφωμα αυτό του Παπαγιανόπουλου. Αν το θυμόμαστε, ρωτάει. Εμείς περνόμασταν πάρα πολύ μικρά όταν έπεσε το Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω αν το προλάβαμε. Όμως έχω δει αποσπάσματα, γιατί έχει πολύ ωραίο αρχείο η ΕΡΤ. Όσο κράτησε αρχείο, βέβαια, αυτό. Γιατί πολλά χάθηκαν.
1: Γράφανε πάνω τα.
0: Ναι. Έχει τύχει να δω, ωστόσο, έτσι, κάποια επεισόδια και ήταν καταπληκτικός κυρίως ο Παπαγιανόπουλος, αγαπημένος ηθοποιός.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ταλαντούχος.
0: Πάντως το Love Boat σας συγκίνησε που το ακούσα, ναι, το βλέπω έτσι.
1: Τελείως. Ό,τι έχει AIDS μέσα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας λέει καλημέρα, να θυμίσει ότι υπήρξε ολέθριος γάμος Πασόκ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ καμένος, οπότε ποτέ μιλες ποτέ για το μέλλον, το θέλουν όλοι και όλες. Έτσι μας γράφει για τα πολιτικά ο κύριος Δημήτρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα παιδιά, Ηλίας, έτσι, ακούω λέει στο περιβάλλον μου Πασόκους, οι οποίοι τώρα μπορεί να έχουν συνταξιοδοτηθεί, να λένε καλό το Πασόκ, και παρά το γεγονός ότι είχαν μπει επί Πασόκ στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά δεν μας κάνει, κοιτάζουν το συμφέρον τους, το προσωπικό.
0: Ναι, ο Νίκος συγκινήθηκε και εκείνος που άκουσε το Love Boat, που όπου ήμουν παιδί, λέει, ναι, και εμείς επίσης. Εντάξει, παιδιά, παραμένουμε έτσι. Μην κοιτάτε τώρα τι γράφει.
1: Ναι.
0: Το κοντέρ. Πώς αισθάνεσαι είναι το θέμα.
1: Αυτό. Και ο Κυριάκος λέει, ρε παιδιά, μας στεναχωρείτε. Τώρα μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, να μπορώ να καταλάβω από το μήνυμά του.
0: Δεν ξέρω, αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος βάφει τα μαλλιά του, εν πάση περιπτώσει, και κάνει μπότοξ κλπ. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας όπως θα νιώθει και ό,τι θέλει, ας κάνει. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα ότι δεν είναι αντικείμενο αυτό επίθεσης πολιτικής από ένα στέλεχος που θέλει με επιχειρήματα να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για όποιον, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, και ο τρόπος που το είπε κιόλας ήταν και πάρα πολύ. Έτσι,
0: μα τι να λέμε.
1: Νομίζω
0: τώρα.
1: Χοντροκομμένος. Πριν βέβαια. Πάμε να δώσουμε μία μουσική ανάσα, έτσι, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε την δυνατότητα. Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι που πλησιάζει και όλο σκεφτόμαστε νησιά και ακρογιαλιές και αμμουδιές, έτσι. Μπορείς όμως να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκταση. Με το DEIMA Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση κρατήσει για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένος. Μπες στο MyDay στην ενότητα DEIMA Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. DEIMA Rewards Coupons, Τίνα.
0: Εξαιρετικά, καλημέρα και στο φίλο μας το Δάκη. Και ένα τραγουδάκι, έτσι, δύο νότες θα ακούσουμε. Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα, αγάπες. Πήγα το αμάξι στο μηχανικό γιατί έκανε θόρυβο. Ρώτησα αν έχει μεγάλη ζημιά. Ξεφύσεξε τρεις φορές, άναψε τσιγάρο και τώρα ξύνει το αυτί του. Όπως καταλάβατε, έμπλεξα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη, που λέει σε σχέση με όσα λέγαμε για την κρουαζιέρα νωρίτερα με τον κύριο Βάλη, δεν υπάρχει, λέει, κρουαζιέρα δεκαήμερη με 500 ευρώ. Όχι, προφανώς. Και αν το είπε εν τη ρήμη του λόγου, σχήμα λόγου θα ήταν. Προφανώς δεν υπάρχει. Απλά λέει ότι μπορείς να δώσεις 700 ή 800 ευρώ παράδειγμα. Θα σου στήχιζε πολύ περισσότερο να πας κάπου, να έχεις ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά ή ξενοδοχείο. Αυτό είπε. Μπορεί εν τη ρήμη του λόγου να του ξέφυγε. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
1: Εντάξει, και... το ύψος του ποσού είναι κάτι
0: ναι,
1: που
0: διαφέρει. Διαφέρει. Πάντως δεν είναι πια τόσο απαγορευτική όσο ήταν παλιά. Αυτό θέλουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Και ο φίλος μας ο Ηλίας από το ράδιο ενημέρωση στην Πιερία. Καλημέρα, Ηλία μου. Και ο φίλος μας ο Γιώργος στο τέλος. Πάμε να κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Και ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Με τον Ορέστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
0: Και τον Δημήτρη Γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι εδώ. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Πανέτοιμη για το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται στα μικρόφωνα Νίκος Παγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Συνέγκα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων. Το ποτηλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ Κηφισού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, επίσης λόγω τροχαίου. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό οι μείωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Με τιμές υποδέχθηκε τα ξημερώματα στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλτ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Ντόναλτ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων στο Πεκίνο, με φόντο τις διενέξεις του σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, αλλά και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ έχουν σήμερα συνάντηση εκ νέου στις ΗΠΑ της Αμερικής, την επομένη του νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει νωρίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, κάτι που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική καθώς συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αναμένεται να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες και διαφορετικά αποτελέσματα όπως κάθε χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για 3η συνεχόμενη χρονιά. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνυς στον πρωταγωνιστή τη σειρά Τα Φιλαράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε λοιπόν και νομίζω ότι ατενίζουμε το μέλλον με απίστευτη αισιοδοξία. Εντάξει, λέω και τίποτα έτσι πρωί-πρωί. Μπας και σας βοηθήσω εκεί έξω στους δρόμους με τα μποτιλιαρίσματα, τα προβλήματα, την ακρίβεια, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων και τα ναυάγια που είχαμε. Γιατί είναι 5η 14 Μαΐου, δεν έχει καμία σχέση με το ναυάγιο ή ημερομηνία. Απλώς έτσι να τη θυμόμαστε, το ναυάγιο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Εντάξει, χάσαμε 81-64 παιδιά. Μας ξεφτύλισαν οι Ισπανοί. Έτσι, για να τελειώνει η ιστοριούλα, όλη αυτή με τις διαιτησίες και όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, που εμένα δεν μου αρέσει, σας το είπα από την αρχή. Ένα ναυάγιο που έχει να κάνει με τους διοικούντες, τον προπονητή, τους παίκτες, όλο αυτό το κλίμα, το απίστευτο, η εχθροπάθεια που φτιάχτηκε, που πραγματικά είναι απίστευτο για μια τόσο μεγάλη ομάδα με τέτοια ιστορία να γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στα social media, έτσι, από τη διοίκηση. Και όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε και στο ποδόσφαιρο Μαντάρα, έχασε 1-0 από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός, έτσι αλλιώς δεν διεκδικεί και τίποτα τώρα. Και στο ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω, θα κριθεί η δεύτερη θέση, αλλά το προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ τώρα θα γίνει το Final Four. Ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού ήταν να προχωρήσει και να περάσει το Final Four, γιατί το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στο γήπεδό του, και δεν τα κατάφερε. Απέτυχε παραγωγός. Η διαχείριση που έγινε ήταν άθλια, ο τρόπος δηλαδή που, τέλος πάντων, η ομάδα σε όλο το πρόγραμμα δεν άξιζε μεταξύ μας. Πέρα από η έκπληξη, δεν είναι ότι αποκλείστηκε από τη Βαλένθια επειδή έχασε τα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ. Η έκπληξη ήταν ότι πήρε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τα οποία βέβαια φάνηκε ότι δεν μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί, γιατί δεν είχε βάρος η ομάδα και βάθος. Εντάξει, ο Αταμάν έχουν ακουστεί πάρα πολλά, μας έχει οδηγήσει σε κατακτήσεις τροπέων κτλ. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ατζέντης. Είναι μάνατζερ, παιδί μου. Παίρνει λεφτά από τους ιδιοκτήτες και μπορεί και κάνει πολύ καλές επιλογές παικτών. Του βγαίνουν δηλαδή κάποιοι παίκτες. Από εκεί πέρα όμως φάνηκε ότι δεν μπορεί να προσαρμόσει τα παιχνίδια ανάλογα με το παιχνίδι, να τα γυρίσει. Δεν, τέλος πάντων, μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό που έχει. Και γενικότερα πρέπει να αλλάξει μια νοοτροπία ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι εχθροί του Παναθηναϊκού, όπου στείλουν μηχανογραφίες και συνωμοτούν για το πώς θα κάνουν κακό στον Παναθηναϊκό. Ας τελειώσει αυτή η καραμελίτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, ψυχραιμία, υπομονή, πάρτε και καμιά ομπρελίτσα, γιατί μπορεί να βρέξει. Ο καιρός από σήμερα, λέει, θα έχει ένα δεκαήμερο έτσι αβεβαιότητας, γιατί θα παλεύει, ας πούμε, το καλοκαίρι με το φθινόπωρο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Σήμερα πάντως έθριος ο καιρός, το ξημέρωμα ήταν υπέροχο. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές βροχές, τέλος πάντων. Πάντως από αύριο, Σάββατο βράδυ, λέει, θα έχουμε έτσι μια αλλαγή του καιρού από βόρειο-δυτικά και θα φτάσει και στην Αττική. Θερμοκρασία 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας ημέρα με ωραία νέα. Έχουμε τέλος πάντων την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό που έχει σοκάρει την κοινωνία είναι αυτή η τραγωδία που έχει παγώσει τη χώρα. Ταυτόχρονα μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα μια σιωπηλή κοινωνική κρίση που μεγαλώνει δίπλα μας, χωρίς σιρήνες, χωρίς breaking news, χωρίς πολιτικά πάνελ, χωρίς τουλάχιστον μέχρι να συμβεί το κακό. Γιατί δύο κορίτσια τώρα μόλις 17 χρονών να βρίσκονται στο κενό στην Ηλιούπολη, δεν το λες και λίγο. Η μία νεκρή, η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Και πίσω από αυτό το σοκ ένα σημείωμα που λυγίζει, ακόμα και όσους νομίζουν ότι τα έχουν δει όλα. Και βέβαια πολλοί συζητάνε γιατί διέρευσε αυτό το μήνυμα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μας έπιασε η ηθικοπλαστική λογική, βγαίνει Εσούρου, βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει τέλος πάντων, γιατί να δείχνετε αυτό, μη δείχνετε το άλλο. Καλά ρε παιδιά, μας δουλεύετε τώρα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα όλοι εσείς που σας έπιασε ο πόνος για τα βίντεο που βγαίνουν ή δεν βγαίνουν? Είναι το μόνο βίντεο που έχει δημοσιευθεί? Είναι η ενημέρωση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, στα πρότυπα αυτά που ξαφνικά βγήκαν οι θεσμοί, ο κύριος Μαρινάκης, το ΕΣΟΥΡΟΥ, η ΕΣΥΕΑ? Δεν βλέπετε τα χάλια? Τώρα θα τα δείτε. Την κλειδαρότρυπα, δεν βλέπετε τις εκπομπές που υπάρχουν, τις ενημερωτικές, τις δίθεν ενημερωτικές εκπομπές? Τώρα σας έπιασε ο πόνος? Δηλαδή είναι απίστευτη η υποκρισία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Έχει ανοίξει κανένας από αυτούς τους αρμόδιους στην τηλεόραση? Έχει ανοίξει κανένα ραδιόφωνο να δει τι γίνεται? Εδώ υπάρχει μια εφημερίδα η οποία καταδικάστηκε χθες και κυκλοφορεί σήμερα. Και έχει πρωτοσέλιδα σκουπίδια κάθε μέρα. Και αυτή η εφημερίδα λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Και γράφει απίστευτα πράγματα. Και συζητάμε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Ξαφνικά βγήκαν από τα ρούχα τους για το πώς μεταδίδουν το συγκεκριμένο θέμα, να μην το τραγικοποιούμε, και πώς εδώ πέρα βγαίνουν δικογραφίες. Με τη Μυρτό θέλετε να σας πω? Εδώ υπάρχουν εκπομπές που είναι στημένες στην κλειδαρότρυπα. Που ξύνουν τον πάτο. Υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές δήθεν που δεν έχουν δημοσιογράφους. Υπάρχουν συνταξιούχοι, αστυνομικοί, αστρολόγοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που το παίζουν δημοσιογράφοι και δίνουν ρεπορτάζ. Αυτή είναι η κατάντια της ενημέρωσης σήμερα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι με παγαλάκια που παίρνουν τα non-paper και είναι μεγάφωνα, γραμμόφωνα. Και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Ξαφνικά ξυπνάμε και ανακαλύπτουμε τι? Πέσαμε από ακόμα ένα συννεφάκι. Πού είναι η ΕΣΥΑ, πού είναι τα πειθαρχικά, πού είναι όλα αυτά? Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΥΑ? Πέρα από το να είναι συνδικαλιστικό και να μοιράζουν τις εξουσίες και να συγκυβερνούν διάφορες παρατάξεις εκεί πέρα. Πώς έχει διασφαλίσει την ποιότητα της ενημέρωσης? Πιστοποιητικό ενημέρωσης υπάρχει? Υπάρχουν ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί? Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα? Υπάρχουν ειδησιογραφικά site που έχουν δημοσιογράφους, πληρώνουν κανονικά τα μεροκάματά τους και όλοι αυτοί μπαίνουν στην ίδια χωάνη με όλους τους υπόλοιπους που κάνουν τις αρπαχτές, που είναι κίτρινοι, που αυτοί τέλος πάντων επιβραβεύονται και από τα νούμερα? Αλλά γίναμε νούμερα, το έχετε καταλάβει κύριοι? Ποιοι φτιάχνουν τα νούμερα, τις ακροαματικότητες, τις τηλεθεάσεις? Θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα? Να δούμε τη διαφάνεια με το πώς μετράνε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικές εκπομπές, τηλεοπτικούς σταθμούς και ποιοι είναι από πίσω από όλη αυτή την ιστορία και πώς χειραγωγείται η ενημέρωση, τα προγράμματα και τι προγράμματα πρέπει να υπάρχουν. Να ανοίξουμε, να έχουμε διαφάνεια. Να δούμε πώς γίνεται και πώς διαμορφώνεται το τηλεοπτικό ραδιοφωνικό τοπίο. Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα. Όχι να βγαίνουν και να κουνάνε το δάχτυλο όταν ξαφνικά ανακαλύπτουν το βούρκο που έχουν φτιάξει με δική τους ευθύνη κάποιοι. Με έπιασε έτσι πρωί-πρωί όλο αυτό, γιατί επειδή μου γυρίζουν το ματάκι μου, γυρίζει το ματάκι μου όταν βλέπω όλα αυτά. Και ξαφνικά κάποιοι το παίζουν τιμητές της ηθικής. Ποιοι? Αυτοί που ευθύνονται για όλα αυτά. Και μετά συζητάμε. Όχι για το συγκεκριμένο γεγονός με την έννοια του να μπούμε μέσα στο σπίτι αυτής της οικογένειας ή αυτών των οικογενειών, να πάρουμε τις προσωπικές μαρτυρίες, οτιδήποτε άλλο, γιατί εκεί έχει καταντήσει η δημοσιογραφία. Αλλά με αφορμή ένα γεγονός πρέπει να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία. Να δούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να δούμε πώς σπρώχνουμε καθημερινά τα παιδιά μας. Που τους έχουμε κάνει υπερπροταθλητές. Στέλνουμε τα παιδιά του δημοτικού για να πάρουν lower και προφήσεις στην πρώτη γυμνασίου. Που τους τρέχουμε σε δραστηριότητες. Γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος να ασχοληθούν οι οικογένειες, τα παιδιά με τους γονείς και οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια απαγορευμένη λέξη στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο ελεύθερος χρόνος. Ο ελεύθερος χρόνος είναι τεμπελιά. Ναι, γουστάρουμε τεμπελιά ρε παιδιά. Να τεμπελιάσουν τα παιδιά με τους γονείς τους. Να νιώσουν τα παιδιά παιδιά. Έχουμε δημιουργήσει παιδιά ενήλικες. Που τα τρέχουμε από τον υπηαγωγείο, το δημοτικό, δηλαδή φροντιστήριο. Μου λέγανε, ανατριχιάζω, τα έχω πει πολλές φορές. Στέλνουν παιδάκια του δημοτικού σε φροντιστήριο. Γιατί οι γονείς έχουν στόχο να το κάνουν μεγάλο επιστήμονα. Που μετά από 20 χρόνια η επιστήμη που σκέφτονται οι γονείς μπορεί να μην υπάρχει. Με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Έχουμε δημιουργήσει καταθλιπτικούς ανθρώπους. Οι οποίοι μπαίνουν σε κουτάκια και τρέχουν όλη τους τη ζωή. Δεν υπάρχει ελεύθερο πνεύμα. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Γρήγορα όλα. Και μέσα από τα social media κάθονται στις καφετέρειες και μιλάνε όχι μεταξύ τους, μιλάνε μέσω του κινητού. Ποιος το έδωσε το κινητό στο παιδάκι? Οι γονείς δεν το δώσανε. Γιατί το δώσανε? Για να ησυχάσουν 2-5 λεπτά, 10-15, 25. Γιατί δεν έχουν το χρόνο. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν όλα αυτά, την ακρίβεια, τα ενίκια, τα ενεργειακά, τις αβεβαιότητες, αυτά που δεν κάνανε ήδη, που δεν κατάφεραν να κάνουν και όλα. Δίνουμε εξετάσεις, λένε οι γονείς. Τι δίνεται εξετάσεις, παιδιά? Το παιδί δίνει εξετάσεις. Όταν λες μόνο αυτή τη φράση, δίνουμε εξετάσεις εμείς, του μεταβιβάζεις μια φοβερή ευθύνη. Φοβερή ευθύνη. Το παιδάκι δηλαδή νιώθει ότι εκπροσωπεί την οικογένεια και ότι αν αποτύχει, και όταν βλέπει το γονιό να τρέχει όλη τη μέρα για να πληρώσει τα φροντιστήρια, έχουμε φτιάξει ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο είναι μια βιομηχανία κέρδους της παραπαιδείας. Οι οικογένειες πληρώνουν, παξιμάδι το κάνουνε. Για να στέλνουν τα παιδιά τους πού? Στα φροντιστήρια, αν έχουμε δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης, δημόσια παιδεία, δωρεάν. Που θα έπρεπε να είναι τζάμπα όλο αυτό. Δεν είναι τζάμπα όμως. Ρίξε ένα τραγουδάκι να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα της καθημερινότητας.
1: Αλφα Radio 989.

0: 2-10-99-89-25 Κωνστόπουλο στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρες Παπάς, στην επιμέλεια και συμπαραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, και το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το Viber 6947-989-89-89, το Viber 6947-989-989, το ξαναλέω το Viber, γιατί είναι ο απόλυτος τρόπος επικοινωνίας, και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Θανάση, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Ανέστη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Στα προσωπικά μου social media, στο Messenger, στέλνετε πολλοί από εσάς. Η Αγγελική μου λέει: η δύναμη να βρούμε ομορφιά στα πιο ταπεινά πράγματα κάνει όμορφη και τη ζωή μας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Αγγελική, πολύ όμορφο το μήνυμά σου. Ο Νίκος μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά ζούμε σε μια χώρα. Σε μια χώρα ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά με πολλά δικτατοράκια στη δουλειά, στο δημόσιο, παντού. Μικρά δικτατοράκια, λέει ο Νίκος. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα σας. Διάβασα προσεκτικά το σημείωμα και ένιωσα πόσο βαριά γίνεται η πίεση στις Πανελλήνιες. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε μόνο για χρήματα, υποχρεώσεις, επιτυχία, άριστους. Οι πολιτικοί μας, ειδικά αυτή τη κυβέρνηση, μιλούν συνεχώς για αριστεία, για ατομική ευθύνη, φορτώνοντας τεράστιο βάρος στα παιδιά. Και μετά απορούμε για τις καταρρεύσεις και τις αυτοκτονίες των νέων ανθρώπων. Η Τζο μου λέει: αγαπημένο μου Νίκο, με εκφράζεις απόλυτα, έχεις δίκιο σε όλα, αγαπημένο μου Τζο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σόνια μου λέει: καλημέρα, τι ωραία που τα λέτε. Γεια σου, Σόνια, καλημέρα, καλημέρα. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε και στην πράξη. Να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες. Η σπηλιά που έλεγε ο Πλάτωνας, που νιώθουμε, που μας έχουν βάλει σε μια σπηλιά και νομίζουμε ότι αυτή είναι κανονικότητα. Να φύγουμε έξω στο φως, να δούμε, ρε παιδί μου, ποια είναι και ποια ζωή θέλουμε τελικά. Ο Αναστάσιος μου λέει: κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε κι εμείς από αυτά που ξέρετε, από εσάς περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε χρόνο. Ο βιοπορισμός είναι αγώνας δύσκολος. Θέλουμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι υπονοούμενα. Αναστάση, όσο μπορώ, αυτά που λέω τα λέω. Και θα πω κι άλλα. Γιατί μετά ξέρεις μπλέκεις άλλες ιστορίες. Ο Κώστας μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη χάρη. Ανέβασε αυτό το που είπες στο Φουμπού, σε παρακαλώ. Φίλε, ανέβασε το σε σόρτι στο Facebook για να μεταδοθεί παντού. Κώστα μου, τα λέω συνεχώς και θα κάνω στο New Post, στο YouTube. Θα κάνω ένα τέτοιο σήμερα, γιατί κάνουμε vidcast στο New Post. Και θα το κάνω αυτό σήμερα και θα το ρίξω όλο το έργο, γιατί συνεχώς και πολλές φορές μιλάω για την υποκρισία, για όλα αυτά, για αυτή τη διαμόρφωση, για ένα στημένο παιχνίδι που παίζεται για να διαμορφώνουν συνειδήσεις και συμπεριφορές, έτσι. Εγώ τα θέλω όλα με διαφάνεια και άνοιξα και το θέμα των μετρήσεων για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί οι μετρήσεις χειραγωγούν τα περιεχόμενα των εκπομπών και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να υπάρχουν στις μετρήσεις τα δελτία ειδήσεων ή οι ενημερωτικές εκπομπές. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί σε καθοδηγεί μετά το νούμερο που θα κάνεις και βλέπετε τι νούμερα έχουμε. Βλέπετε τι νούμερα έχουμε και τι παρουσιάζονται. Δείτε, αναλογιστείτε τι βλέπετε κάθε μέρα. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι θεσμοί ξαφνικά να πούνε: παιδιά, λίγο κράτη. Λες και σε προηγούμενες υποθέσεις ήταν όλα αλφάδι. Και όλα ήταν με τους κανόνες δεοντολογίες. Έλεος. Όλγα, καλημέρα, καλημέρα. Μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ό,τι και να σου συμβαίνει, Τρυφερή. Γεια σου, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε.

0: με τον κόσμο σου.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τώρα που ανοίγει ο καιρός, όταν θα περάσει και αυτό το δεκαήμερο, ξέρετε, έχει ανοίξει έτσι κι αλλιώς ο καιρός, ήρθε η ώρα για τα πρώτα barbecue. Τι θέλετε, θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά που το θέλετε και το χρειάζεστε. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και. Χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό του σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει είναι το σωστό μενού. Και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989. Το email on air at alpharadio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, ξεκίνησε να ψυχαλίζει στο Περιστέρι. Πραγματικά έχουμε αυτές τις αλλαγές. Ο Παύλος μου λέει, ο Παύλος μου στέλνει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει, Παύλο, και το συνιστώ και εγώ. Το δικαίωμα στην τεμπελιά είναι του Λαφάργ. Πρόκειται για ένα κλασικό πολιτικό και κοινωνικό δοκίμιο και πραγματικά εκεί γίνεται η κριτική στη λατρεία της εργασίας. Όχι ότι πρέπει να είμαστε τεμπέληδες. Σε αυτή την τυπολατρεία, ο Λαφάργ ουσιαστικά υποστηρίζει, το είχα διαβάσει πολύ παλιά, ότι δεν πρέπει να διεκδικούν οι άνθρωποι απλώς μόνο το δικαίωμα στην εργασία, αλλά περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερη εξαντλητική δουλειά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υγεία του ανθρώπου και το σκοπό που έχει, έτσι. Η Ιωάννα μου λέει, υπέροχη τοποθέτηση, συγχαρητήρια, να σε καλά, Ιωάννα μου. Ο Πάνος μου λέει, μήπως ξέρετε γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη? Παραιτήθηκε και κατήγγειλε. Κατήγγειλε είναι μια σοβαρή υπόθεση. Γιατί η κυρία Γκελεστάθη ήταν μια μαχόμενη πολιτικός, άσχετα αν συμφωνούσε ή όχι με τον τρόπο που το έκανε ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια πολιτικός η οποία ήταν στον νότιο τομέα, δεν είχε εκλεγεί. Όπως έλεγε και η άλλη Βασιλείου Χαλάκη στο Πασόκ, είναι παιδιά, μπράβο. Αυτή που είπε, είμαι ένα θάνατο πριν εκλεγώ, τι εννοούσε, ότι αν πεθάνει ο επόμενος υποψήφιος, θα βγει αυτή η βουλευτής. Λοιπόν, αυτοί ήταν δύο. Και η συγκεκριμένη έκανε ένα ποστάρισμα, το οποίο καταγγέλει τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, που είναι αρκετά σοβαρά, γιατί αύριο έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, η αναταράξη δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη, και από τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί τα πράγματα και με τις δημοσκοπήσεις και εντάξει, είναι το timing, η οποία μίλησε για μηχανισμούς, μίλησε για εκβιασμούς, για σκελετούς στις ντουλάπες, για γκογκλάβια, ίντριγκες και όλα αυτά. Και εδώ φαίνεται ότι η εσωκομματική σύγκρουση που υποβόσκει θα βγει. Και βέβαια και από την άλλη έρχονται και άλλα κόμματα, έτσι, και υπάρχουν και κόμματα τα οποία θα διεμβολήσουν τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και γίνεται και αυτός ο κακός χαμός με το Πασόκ, όπου τους έπιασε πανικός. Δηλαδή τώρα το θέμα είναι αν περνάει η μπογιά του Τσίπρα στα μαλλιά. Δηλαδή για μένα έπρεπε ήδη από χθες ο κύριος Ανδουλάκης να έχει διαγράψει το συγκεκριμένο στέλεχος. Αλλά τι να διαγράψει, εδώ τους έχει πιάσει πανικός. Βλέπουν Τσίπρα και δημοσκοπήσεις και αρχίζουν να κάνουν επιθέσεις δημοσκοπήσεις. Έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Τελεία και παύλα. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένες, αλλά χρησιμοποιούνται για να χειραγωγείται ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι και ξαφνικά να βγάζεις δημοσκόπηση. Πρέπει να περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα για να βγάλεις μια δημοσκόπηση. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνει κάτι, δεν λες τον άλλο. Δηλαδή την ώρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα και λέει πάρτε 6 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να βγάζεις δημοσκόπηση από κάτω. Πρέπει να περιμένεις ένα μήνα να πάρουν οι άνθρωποι αυτό που είναι για να βγάλουν το συμπέρασμα. Γιατί βγαίνουν τώρα τα συμπεράσματα για τα μέτρα και ξαφνικά σου λέει ένα 6% μόνο είναι καλά. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις για την ακρίβεια και σου λέει όπ, η ακρίβεια δεν εισαγόμενη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή, όμορφη κατάσταση, όπως έλεγε και ο Μάο, και έχουμε και την Κίνα τώρα, γιατί εκεί επισκέπτεται την Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό πραγματικά γίνεται το μάλε βράσε. Θα έχουμε πολλαπλούς εμφύλιους, γιατί έχουμε μέσα στην κέντρο αριστερά γίνεται χαμός. Θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για μαλλί και χρώμα. Όχι, εδώ θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για τρίχες. Γιατί η πολιτική εκεί έχει καταντήσει πια. Να ασχολούνται όλοι με τις τρίχες και τη βαφή του Τσίπρα και δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως το θέμα είναι ότι εκτός από τη βαφή θα αρχίσουν να βγάζουν και τις τρίχες τους. Καθώς θα ανταγωνιστούν Τσίπρας, λέει και Ανδρουλάκης, για τη δεύτερη θέση. Τι νόημα έχει η δεύτερη θέση? Έχει ένα νόημα υπό την έννοια ότι αν είναι κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία και τα δύο άλλα κόμματα, δηλαδή Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω, πολύ πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα είναι δεύτερος θα μπορεί με το μικρό του στο μυαλό να καθορίσει τις εξελίξεις από εκεί πέρα. Δηλαδή να πει, εγώ που είμαι δεύτερος, έλα εσύ που είσαι τρίτος, να συνεργαστούμε κοινή κάθοδος κτλ. Κτλ. Για να νικήσουμε το Μητσοτάκι και να τον εκβιάσει. Γιατί αν δεν έρθεις να του πει, εσύ τα φταίς που θα βγει ξανά ο Μητσοτάκης. Και μετά θα πάνε στις εκλογές με αυτό. Ότι μην ψηφίζετε τον τρίτο, ψηφίστε τον δεύτερο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Καταλάβατε πως έτσι η πολιτική γίνεται με απλή λογική λαϊκισμού και συναισθημάτων. Και όχι βάση προγράμματος σχεδίου και προσώπων που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν κάτι θετικό σε αυτή τη χώρα. Όλα είναι παίγνια τακτική συγκυρίας και μετρήσεων. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτο πλουστο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Έχουμε τον Donald Trump, ο οποίος έχει πάει στην Κίνα και μάλιστα προσέξτε, ο Κινέζος, ο Xi Jinping, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Σας έχω αναφέρει σε αυτή την εκπομπή για την παγίδα του Θουκυδίδη και έχω γράψει μάλιστα ένα άρθρο για αυτό ακριβώς, για την παγίδα του Θουκυδίδη και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα στο New Post και μόλις είδα τη δήλωση του ΣΥ ανέτρεξα στο αρχείο μου και αυτό το άρθρο το έχω ανεβάσει στο New Post 1η Ιανουαρίου του 2026. Και έχω κάνει μία ανάλυση πάνω στην παγίδα του Θουκυδίδη και πώς εξελίσσονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Και με αυτή την ιστορική και γεωπολιτική αναφορά υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κίνας έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν μπορούμε, δηλαδή μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, διερωτήθηκε ο ΣΥ. Και όπως είχα γράψει το Γενάρη του 26, 1η Ιανουαρίου, ο όρος αντλείται από το έργο του Θουκυδίδη, ο οποίος περιγράφοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου, σημείωσε ότι η πραγματική αιτία δεν ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος ότι αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι διαφορετικό στη Σπάρτη. Ο φόβος λοιπόν, όχι η πρόθεση, ήταν ο καταλύτης της σύγκρουσης. Από την αρχαία Ελλάδα στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, στη σύγχρονη ανάγνωση, η παγίδα του Θουκυδίδη περιγράφει τη δυναμική που δημιουργείται όταν μια ανερχόμενη δύναμη αυξάνει γρήγορα την ισχύ της και μια κατεστημένη δύναμη αντιλαμβάνεται ότι απειλείται η πρωτοκαθεδρία της. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτομάτως ο πόλεμος, είναι όμως ένα περιβάλλον καχυποψία, στρατηγικής νευρικότητας, πολιτικών υπεραντιδράσεων, στο οποίο κάθε κρίση, ακόμα και μικρής κλίμακας, μπορεί να λειτουργήσει ως πίθα. Και ο κοινός παρανομαστής είναι ο φόβος που προηγείται της απόφασης και προφανώς εκεί μετά πάμε σε μία άλλη ιστορία. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, δίνει τα αρέστα του. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τη σημερινή γεωπολιτική σύγκρουση με όρους του παρελθόντος, ίσως να θυμόταν το ΜΑΟ, να χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες χάρτινη τίγρη, μόνο που η ιστορία έχει πάντα και μια ειρωνική συνέχεια. Ο ίδιος ο ΜΑΟ που μιλούσε για την αργόσυρτη νίκη των λαών ήταν εκείνος που άνοιξε τελικά τον δρόμο στη μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή με τη διπλωματία του πικ πονγκ και την ιστορική επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο το 1972. Μια επίσκεψη που άλλαξε τον κόσμο και βάθινε τη ρήξη Πεκίνου-Μόσχας. Μην θεωρείτε ότι η Μόσχα, επειδή συζητάμε διάφορα για μπλοκ, οι Κινέζοι με τους Ρώσους ποτέ δεν είχαν καλές σχέσεις ιστορικά. Η ανάγκη τους έχει κάνει να συμπράξουν σήμερα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Αμερική αυτό το φόβο, τη Θουκυδίδια παγίδα. Ο Τραμπ βέβαια δεν είναι Νίξον και η Κίνα δεν έχει απέναντι και δεν έχει και έναν ιδεολόγο επαναστάτη όπως ο ΜΑΟ. Έχει όμως κάτι ίσως πιο επικίνδυνο για τη Δύση. Έχει μια στρατηγική υπομονή. Το Πεκίνο δεν λειτουργεί με εκλογικούς κύκλους στην Ουάσιγκτον ή σε όλο τον κόσμο, γιατί εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία. Το ξεκαθαρίσουμε. Το κόμμα αποφασίζει και έχει συνέχεια. Συγκεκριμένη. Δεν έχει δημοκρατία, το λέμε έτσι. Ούτε κάνει πολιτική με social media. Σκέφτεται σε δεκαετίες, δεν κάνει πρωτοσέλιδα. Και έτσι ακριβώς έχει μετατοπίσει την ισχύ και είναι αυτή τη στιγμή αυτή που καθορίζει τα πάντα. Λοιπόν, σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, να σας πω όμως την είδηση της ημέρας για μένα. Είναι μια απόφαση η οποία πραγματικά έρχεται να δικαιώσει πολλούς από εμάς που λέγαμε. Είχατε στείλει πολλά μηνύματα για αυτή τη χρέωση της Εθνικής Τράπεζας. Τη μηνιαία χρέωση 0,80 που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμούς, απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενος. Και εδώ αυτή η κίνηση της τράπεζας έφτασε στη δικαιοσύνη. Μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ και καταδικάστηκε. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ελληνικής Οργάνωσης Καταναλωτών, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Για... Όντως είναι μια ήττη σταθμός, θα έλεγα, για τους καταναλωτές.
0: Σας λέω, μας στέλναν μηνύματα όταν ήρθε αυτό και πραγματικά λέγαμε και φωνάζαμε και από εδώ και από εκεί και η Εκπιζώ έκανε τη δουλειά της. Πείτε μας λοιπόν πώς έχει γίνει αυτή η υπόθεση και πώς δικαιωθήκατε.
1: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει στη συνέχεια, να επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέωση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχούμενος, έτσι χαρακτήριζε, και τους έκανε προνομιακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δίθεν προνομιακούς.
0: Ότι δηλαδή σου παρήχε μια επιπλέον υπηρεσία που δεν υπήρχε, δηλαδή, έτσι.
1: Σου παρήχε κάποιες υπηρεσίες.
0: Κάποια προνόμια, τέλος πάντων. Ναι.
1: Διενεργούσε ήδη δωρεάν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ότι μπορείς να πληρώνεις πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο. Δωρεάν, αυτό το είχαμε ήδη. Ή μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις έως 500 ευρώ ημερετίας, και αυτό το είχαμε. Πόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, μπορούσαμε να κάνουμε ένα, έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι 100 ευρώ δωρεάν, έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όπου και αυτό ήταν δωρεάν κλπ. Άρα δηλαδή έκρινε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η Εκπιζώ με αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα με βάση και την
0: Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Μέχρι πρώτην ο θεσμός ήταν ο θεσμός των συλλογικών αγωγών, τον οποίο είχε αξιοποιήσει πάρα πολύ η Εκπιζώ, είχε καταθέσει 62 συλλογικές αγωγές και έχει κερδίσει 44. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή, που σημαίνει ότι μπορούν να αποζημιωθούν ένας έκαστος των καταναλωτών.
0: Αυτή η απόφαση τώρα είναι άμεσα εκτελεστή?
1: Είναι άμεσα εκτελεστή και είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που είναι άμεσα επί συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει αυτό τα 080,
1: ακριβώς,
0: έτσι, τέλος.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να χρεώσει. Βέβαια απειλεί η Εθνική ότι θα επανέλθει και θα διορθώσει την αδιαφανή και την παραπλανητική πλήρωση.
0: Να αλλάξει τον τρόπο που θα παίρνει αυτά τα 80 λεπτά.
1: Εμείς θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη αυτή η πρακτική της και δικαιωθήκαμε από το.
0: Και εδώ πρέπει να επιστρέψει και τα 80 λεπτά.
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιλογιστούν.
0: Πρέπει να αντιλογιστούν.
1: Ναι, πρέπει να αντιλογιστούν. Αν δεν, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Αν δεν αντιλογιστούν, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Γιατί τις συστημικές τράπεζες, αυτές τις μεγάλες τέσσερις, λοιπόν, προφανώς τις στηρίξαμε εμείς. Οι τράπεζες διασώθηκαν με το δικό μας χρήμα, με το δημόσιο χρήμα. Εμφάνισαν ξανά υψηλή κερδοφορία και τώρα επιχειρούν να μετατρέψουν ακόμη και τον απλό καταθλιπτικό λογαριασμό σε πεδίο μόνιμων χρεώσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και βαθιά θεσμικό. Όταν πακέτα προνομίων επιβάλλονται χωρίς ουσιαστική συνένεση και παραπλανητική ενημέρωση, τότε η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη διαβρώνεται επικίνδυνα. Υπάρχουν τράπεζες που είναι εκτός από αυτές τις λεγόμενες συστημικές, που παρέχουν και υπηρεσίες, χαμηλότερα τιμολόγια, υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις. Ψάξτε να τις βρείτε. Πραγματικά ψάξτε να τις βρείτε, γιατί αξίζει. Γιατί αυτές οι συστημικές τράπεζες, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τις στηρίξαμε εμείς από το δικό μας συστέρημα, έρχονται και τώρα μοιράζουν μερίσματα κτλ. Και δεν καταβάλουν τον αναβαλλόμενο φόρο και μάλιστα χρεώνουν τέτοια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε ή είμαστε στο όριο των διαφημίσεων? Περίμενε τότε. Για να πάμε στις διαφημίσεις, θα το ακούσουμε μετά το τραγουδάκι. Γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο Τάκης μου λέει, σχετικά με τις εξετάσεις, πώς κατά τη γνώμη σας θα υπάρξει σύστημα εισαγωγής έτσι ώστε σχεδόν όλοι να μπαίνουν στην Αθήνα, όλοι να γίνουν γιατροί, δικηγόροι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τάκη μου, πρόσεξε. Το σύστημα, το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο, όπου εκεί να δίνεται ο χώρος ώστε τα παιδιά να δείξουν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους. Υπάρχουν άλλα συστήματα στο εξωτερικό. Δεν είπα εγώ να μην γίνονται εξετάσεις. Θα γίνονται και εξετάσεις και θα περνάς. Αλλά όχι αυτό που γίνεται τώρα. Και προσέξτε τώρα. το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξέρετε τι κάνει? Τις περνάει όλες τις εξετάσεις μέσα στο σχολείο. Θα γίνει μακελιό. Δηλαδή θα πηγαίνουν να δίνουν συνέχεια εξετάσεις στα παιδιά. Δεν είναι εξετάσεις να πάνε να δώσεις 3-4 μαθήματα από μια δεξαμενή θεμάτων όπου δεν τα έχουν διδαχθεί τα παιδιά τις περισσότερες φορές και πηγαίνουν σε άγνωστα θέματα που δεν έχουν κατανοήσει να είναι παπαγάλοι, επειδή γίνεται το φροντιστηριακό πουσάρισμα. Τους μαθαίνουν δηλαδή. Όλοι έχουμε πάει φροντιστήρια και ξέρουμε. Λέει, αυτή είναι η σκαλέτα. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα γράψεις έκθεση. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα λύσεις μια άσκηση. Και εκεί όλο περιορίζεται σε μια παπαγαλία. Και συνεχώς εκμάθηση του να γίνεις γραμμόφωνο σε διάφορες ασκήσεις για να μπορέσεις να πετύχεις στατιστικά την άσκηση που θα σου έρθει. Δεν λέω ότι όλα τα παιδιά λειτουργούν έτσι. Αλλά εδώ ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σχολείο πραγματικό που θα προσφέρει γνώση, παιδεία, μόρφωση στα παιδιά. Γιατί συγγνώμη, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο και έρχονται παιδιά από πανεπιστήμια, μαθητευόμενοι και όλα αυτά που τους διδάσκουν στα πανεπιστήμια τους, στο χώρο μου, στη δημοσιογραφία, και είναι αμόρφωτα τα παιδιά. Είναι αμόρφωτα, δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν έχουν τη στοιχειώδη μόρφωση από το λύκειο όμως. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν θα τους μάθει αυτά που δεν τους έμαθε το λύκειο. Θα τους μάθει αυτά που είναι είτε η επιστήμη τους, είτε αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Αυτό που λέω είναι αυτό που ακριβώς λες, Τάκη. Ότι δεν πρέπει να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι. Αυτό θα το καταλάβουν τα παιδιά αν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, αν αλλάξει το λύκειο, αν συνειδητοποιήσουν τα ίδια τα παιδιά ποιες είναι οι δεξιότητές τους και οι ικανότητές τους. Και αν επιτέλους αυτό το κράτος αναβαθμίσει κάποια επαγγέλματα που τα έχουμε ανάγκη. Τα τεχνικά. Δηλαδή έχουμε περιοριστεί σε 5 κλάδους οι οποίοι είναι υπερκορεσμένοι και έχουμε αφήσει έξω πολύ σημαντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Ο Λευτέρης είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Λευτέρης, Νίκο, καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης το έκανε ήδη αυτό το 23. Ο Τσίπρας το έλεγε. Έλα να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Αλλά ο Ανδρουλάκης ονειρεύτηκε πρωτιά. Ο Πάνος μου λέει: ωραία ανάλυση. Ο Σπύρος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Είναι λυπηρό έστω και ένας Έλληνας να ψηφίσει τα κόμματα που μας κατέστρεψαν. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ. Πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, κόμματα. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα. Και η Eurobank χρεώνει 0,60 ευρώ το μήνα. Ο Ευθύμης μου λέει: καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εμένα μου τραβούσε 2 ευρώ κάθε μήνα και πήγα σε κατάστημα να το ακυρώσω και μου είχαν πει ότι ο προνομιακός λογαριασμός προσφέροντας αυτές τις ανύπαρκτες παροχές. Ο Δημήτρης μου λέει: συστημική, τέλος πάντων, λες, είναι τσατσιλίκι πουλάνε. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιβεβαίωση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής αυτή την υπηρεσία. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Πάντως το e-contract της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Όχι. Με τις φοιτητικές εκλογές δεν θα ασχοληθώ. Ποιος κέρδισε και ποιος δεν κέρδισε. Ο καθένας δίνει το δικό του αποτέλεσμα. Έτσι, κάποια στιγμή αυτό το καραγκιοζιλίκι πρέπει να σταματήσει. Αν θέλουν οι φοιτητικές παρατάξεις να συμφωνήσουν τουλάχιστον να μετράνε σωστά. Μάλλον να αποδέχονται το μέτρημα. Δεν ξέρω αν μετράνε σωστά και ποιοι μετράνε σωστά. Πανηγυρίζουν από τη μία πλευρά, πανηγυρίζουν και από την άλλη. Είναι αδιάφορο. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι φοιτητές αν θέλουν να τους αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα και να λένε τα αποτελέσματα, να βγάζουν κοινά αποτελέσματα. Γιατί τώρα να παίξουμε το παιχνίδι της κάθε φοιτητικής παράταξης δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Και βέβαια, από την άλλη, παιδιά, επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και για όλο αυτό, για την παγκόσμια κατάσταση, πόλεμος εκεί, τι θα γίνει, ο Τραμπ τώρα πάει στον Κινέζο για να δουν πώς θα τα ρυθμίσουν τα ζητήματα. Βέβαια, μπορεί αυτή η συνάντηση να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί αν εδώ υπάρξει ρήξη, μετά πάμε σε άλλα έργα. Αλλά όμως προσέξτε τώρα, λίγες ώρες πριν πάει σε μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές συναντήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο Τραμπ τι έκανε? Έπαθε ένα σοσιαλμιντικό παραλήρημα. Έκανε, παιδιά, μετρήστε, πάνω από 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Δελίριο μιλάμε. Έβγαζε, λέει, κάτι φωτογραφίες, εικόνες με λέιζερ που καταστρέφουν αεροσκάφη. Έχει την αιμονή για τις εκλογές του 2020. Βρίζει τον Biden, τον Ομπάμα για τις εκλογές του. Έχει μείνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ο άνθρωπος τώρα δεν θυμάται τα καινούργια στην ηλικία που είναι, θυμάται τα παλιά. Και θυμάται ότι έχει κολλήσει η βελόνα. Πώς λέμε, έχει κολλήσει η βελόνα του Πασόκ. Του Τραμπ έχει κολλήσει η βελόνα στο 2020 που έχασε τις εκλογές. Εκδικητικές αναφορές, ένας ψηφιακός θόρυβος. Influencer είναι ο άνθρωπος, σε νευρική κρίση όμως, παρά ηγέτης της ισχυρότερης χώρας στον πλανήτη. Και βέβαια κάποιοι πλέον τον αντιμετωπίζουν και μυρολάτρικα. Έλα μωρέ, έτσι είναι ο Τραμπ. Ακριβώς όμως εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Γενικότερα το πολιτικό πρόβλημα. Γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει και συνηθίζει την πολιτική απορρίθμιση ως κανονικότητα. Και αυτό στο μικρό κόσμο μας, δείτε το κι εσείς. Όλοι ξαφνικά λέμε, έλα μωρέ, έτσι είναι αυτός, εντάξει, είναι εκεί, και αποδεχόμαστε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στα βράχια. Δηλαδή, να θεωρεί φυσιολογικό κάποιος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να λειτουργεί ως αλγόριθμος οργής, γιατί αλγόριθμος είναι πια. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος, είναι αλγόριθμος. Ξέρετε τι είναι, 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που ετοιμάζεται να πάει να δει τον πρόεδρο, τον Κινέζο, τον άλλον. Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό. Γιατί όταν η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας, του αρχηγού της Δύσης, μοιάζει με reality show παρά με υπερδύναμη, τότε οι αντίπαλοι της και κυρίως η Κίνα αποκτούν ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Εμφανίζονται στα μάτια του κόσμου ως πιο σταθερή, πειθαρχημένη και προβλέψιμη δύναμη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που σας σώσταγα πριν από το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989.

0: Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου εκεί έξω σε όλους σας που ταλαιπωρείστε ή όχι. Ήδη μου λένε κάποιοι ότι έχει αρχίσει και δείχνει ένα ψηλό βροχο εκεί στο Περιστέρι, στα δυτικά προάστια. Τίποτα φοβερό και τρομερό. Είπαμε, θα περάσουμε στη φάση που παλεύει το καλοκαίρι με το φθινόπωρο να δούμε ποιο θα επικρατήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει το καλοκαίρι, γιατί εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, τελειώνουμε. Πάει και ο Μάιος. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει 10 ευρώ το μήνα για επαγγελματικό λογαριασμό, 12 ευρώ το μήνα το POS. Και το ποσοστό έτσι που σου παίρνει και από αυτά που. Δηλαδή, έχουν μπει οι νταραβερτζίδες στις δουλειές όλων, στην τσέπη μέσα όλων μας. Έχει μπει ένα βαθύ χέρι που κερδίζει. Καταλάβατε. Είτε είναι το κράτος με τους έμεσους φόρους, είτε είναι όλες αυτές οι υποχρεώσεις που. Στο όνομα του να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροκλέψιμο, πληρώνουμε κάποιους. Έτσι, πληρώνουμε. 30 ευρώ το μήνα για τη διατήρηση του λογιστικού προγράμματος. 100 ευρώ το μήνα στο λογιστή. Για μια ατομική επιχείρηση. Δεν μιλάμε για όλα τα άλλα. Προσέξτε πόσο είναι το κόστος. Και βέβαια έχουν μπει και τα τεκμήρια και όλα αυτά, που ουσιαστικά η ανικανότητα, ενώ πληρώνουμε όλα αυτά, για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Έρχεται και σου λέει: εντάξει, ρε παιδί μου, αφού έβαλε και POS, έχει και λογιστή και έχει και εκείνο και εκείνο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή, δεν πιστεύει το κράτος το ίδιο, το φορολογικό σύστημα σε αντιμετωπίζει ως κλέφτη και σου λέει: όχι, κοίταξε, αν επειδή είσαι κλέφτης, όλους μας βάζει δηλαδή μέσα σε ένα τσουβάλι, θα πάμε με τεκμαρτό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω. Και βέβαια, αυτοί που πραγματικά κλέβουν τα πολλά, σου λένε: α, τεκμαρτό, μια χαρά εγώ, ότι άμα βγάζω 100.000 δεν είναι για να πληρώσω 10-12. Αλλά όμως τον μικροεπαγγελματία, όπου κάνει μια δουλίτσα γιατί έτσι έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη μικρή δουλίτσα. Λοιπόν, σου λέει: όχι, δεν μπορεί ρε μεγάλη να έχεις ατομική επιχείρηση, να έχεις μια επιχείρηση και να βγάζεις τόσα λίγα. Πρέπει να βγάζεις περισσότερα. Καταλάβατε ποιο είναι το σύστημα. Και πέρα από αυτά, θέλω να κλείσω λίγο με τα εθνικά θέματα, γιατί πραγματικά το Αιγαίο θα μπει σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη, καθώς το επεισόδιο με το Ocean Link ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Δείχνει το σχεδιασμό της Άγκυρας και γενικότερα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί προσέξτε, αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ το είχα πει, ότι ναι, μεν μπαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες εκεί πέρα, η Τουρκία θα κάνει την ιστορία στο Αιγαίο και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά για τις γκρίζες ζώνες. Κάθε ελληνική δραστηριότητα θα θεωρείται υποδιαπραγμάτευση. Δηλαδή τα δικά μας, δηλαδή τα κοινωνικά μας δικαιώματα, αυτά που προβλέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Να κάνεις μια πόντιση. Δεν πας να κάνεις πολεμική επιχείρηση, ένα καλώδιο πας να περάσεις. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η Αθήνα αντιδρά και αντέδρασε, αλλά όμως από εδώ και πέρα η Άγκυρα και ο Ερντογάν πάει να νομοθετήσει τις προκλήσεις, να μετατρέψει δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα σε θεσμοθετημένο και κρατικό δόγμα, με νόμο. Και αν προχωρήσει πράγματι στην νομοθέτηση του τουρκολιβικού μνημονίου και των αναθεωρητικών της αξιώσεων, τότε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει και μια μόνιμη αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Και εδώ αρχίζει να είναι διαφορετικό το πράγμα. Γιατί αυτή, αφού θα έχει νομοθετήσει, θα πρέπει να αντιδράσει όταν θα πάμε εμείς να εφαρμόσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτά που προβλέπονται από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα εκεί το ζήτημα θα είναι πιο πολύπλοκο και σύνθετο, οπότε το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου επανέρχεται με αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Και εδώ είναι και το ζήτημα του τι ακριβώς λένε και οι υπόλοιποι γειτονές και τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε ο Μακρόν, και πώς αντιμετωπίζει αυτές τις διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση. Γιατί εμείς είμαστε καλά πρόθυμοι και καλά παιδιά. Το θέμα είναι τι διαβεβαιώσεις έχουμε πάρει για το διεθνές δίκαιο και για αυτά που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία πάνω σε αυτή την αναταραχή. Και βέβαια με το drone το ουκρανικό, εδώ πρέπει να υπάρξει έντονο διάβημα προς τους Ουκρανούς για αυτό που έκαναν. Γιατί ουσιαστικά αυτοί παραβίασαν την εθνική μας κυριαρχία. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και πρέπει εδώ να υπάρξει αντιμετώπιση. Λένα Βαρσιλάκου, η οποία ήρθε στο όριο. Στο όριο. Τι κάνεις, Λένα?
1: Έχουμε, καλά είσαι. Έχουμε μία πτώση καλωδίου τρόλεϊ στον κόμβο Αμπελοκήπων.
0: Ναι, και ήταν έτσι.
1: Και γίνεται λίγο, είναι η ώρα που
0: έχεις
1: πηγαίνει
0: μια ενοχή, σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Όχι, στο λέω.
0: Στο απένα. Λες έτσι, ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις.
0: Τι άλλο έχει. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα τα πεπραγμένα της Λένας Βασιλάκου. Δεν έχω χρόνο περισσότερο να ασχοληθώ. Λοιπόν, αλλά αύριο την έχω στημένη. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάκης Χατζής Αθηνά, είδα Ανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψύχρεμοι και χαρούμενοι. Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στον κόμβο Αμπελοκήπων λόγω πτώσης καλωδίου από τρόλεϊ. Νωρίτερα, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας εκτείνεται από το φάρο Ψυχικού μέχρι και τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο. Στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Επηρεάζεται η κίνηση και στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, όπου καταγράφονται οι μίωρες καθυστερήσεις. Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μυτού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στη λεωφόρο Κηφισού παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από τον Άλυμο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Και κλεισμένων των θυρών, η συνάντηση σχεδόν 2 ώρων που είχε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τσιμπίνγκ φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν αν το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Κινέζος πρόεδρος έσφιξε το χέρι του Αμερικανού ομολόγου του μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά της πλατείας Τιάνανμεν, που ήταν στολισμένη με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Σι Τσιμπίνγκ, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, εν πτήση προς το Πεκίνο, δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλλιείς και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άναγγελε Στάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πανσπουδαστική που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για 3η χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή ρεύματος του σταθμού σε Βούλγαρη και Ανάληψη, όπου εγκλωβίστηκαν επιβάτες και απεκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί ο ανελκυστήρας λειτουργήσε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά δικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Βραδεμβούργου. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, εκ των οποίων αρκετές διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Σε διετή φυλάκιση καταδικάστηκε πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος μετήχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της σειράς Τα Φιλαράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε από τη Βαλένθια 81-64, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Πάτερ Αμβρόσιος. Όχι Αμβρόσιος.
1: Καρλούτσος.
0: Καρλούτσος. Φάδερ Καρλούτσος.
1: Μην του το αλλάζεις τώρα το ψευδόνυμο.
0: Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Τάσος είναι στο τσάμπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Εγώ πάντως δεν ανησυχώ.
0: Τον έχει καλέσει βουλευτής. Τα είδα και αυτά.
1: Εγώ δεν ανησυχώ για καταδιοχή.
0: Τα είδα και αυτά.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Μετά μου λέτε εμένα αριστερή και δεξιή. Και...
1: Δεν ανησυχώ για την τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Δεν ανησυχώ για την Ταϊβάν.
0: Όχι, αλλά
1: δεν ανησυχώ
0: αυτά.
1: Για την Κίνα, γιατί. Στο New Post διάβασα.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ. Αλλά λέω ότι όλα αυτά που ανησυχούν, ας πούμε, το παγκόσμιο. Δεν ανησυχώ γιατί έρχεται ο. Ποιος έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο αυτός.
1: Ο Κοντζιάς.
0: Όχι, το αποκάλυψε χτες το βράδυ ο καθηγητής. Να το ακούσουμε σε λίγο. Το αποκάλυψε ο καθηγητής χτες το βράδυ στην εκπομπή μου. Ο οποίος είπε ότι είδε, λέει, τι είπε, τα μηνύματα, κάπως τα είπε περίεργα εκεί.
1: Μα δεν έχει φύγει καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κοντζιάς.
0: Ο Κοτσιάς έχει δικό του, έχει ένα πολιτικό οργανισμό, εντάξει, δεν θα έλεγα κόμμα,
1: ναι.
0: Από την έννοια, εντάξει, την ευρύτερη. Εντάξει, αξιόλογος είναι, δεν είναι.
1: Μα αλλά... δεν είπαμε ότι είναι αξιόλογος, ναι. Ο άνθρωπος, ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν ανησυχώ, δεν έχω και ανησυχία,
0: ναι.
1: Ότι ας πούμε όλα τα θέματα δεν παραγίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Αν έρθει ο Κοτσιάς, όλα αυτά μπαίνουν στην κανονική τους κατάσταση.
0: Ναι. Λοιπόν... πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτό που ο καθηγητής είναι κάτι το οποίο εγώ πήρα τον κύριο Πολάκη τηλέφωνο, έτσι.
1: Να το επιβεβαιώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν μπορώ να βάλω κάτι αν δεν ρωτήσω. Αυτός το είπε δημόσια, ο κύριος Πολάκης το διέψευσε. Και άλλος φίλος... πάντων,
1: από τη στιγμή που υπόθηκε δημόσια, πάντως έχει μια βαρύτητα και αυτό το, ναι. Σενάριο. Αν όμως ο κύριος Πολάκης το διέψευσε, εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι μια επίσημη διάψευση. Καλημέρα σας κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα. Μήπως λέγεται, λέει, τους λόγους παρέτησης με τόσο αιχμηρές δηλώσεις της κυρίας Γελεστάθη. Ευχαριστώ, με εκτίμηση μας γράφει.
0: Κοιτάξτε, κυρία Γελεστάθη, τώρα λοιπόν, εγώ θα παραμείνω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου το επιτρέψετε αυτό, διότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκεί. Ο κύριος Πολάκης μου εξήγησε ότι δεν έκαναν τέτοιου είδους πρόταση να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος ο κύριος Κοντζιάς για να κατέβουν στις εκλογές. Απλώς ζήτησαν τον κύριο Κοντζιά να συνεργαστεί μαζί τους, όπως και η κυρία Κατσέλη, που ναι. Και αυτή είναι μια προσωπικότητα στον χώρο. Πασόκ είναι η γυναίκα. Από παλιά δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι κομμουνιστρία. Σοσιαλδημοκράτησα. Είναι αυτές τις που είναι δεξιό-αριστερές.
1: Ναι. Ναι,
0: είναι αυτό, που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, αυτό το πάντρεμα, ναι. Της σοσιαλδημοκρατίας με την αριστερά,
1: δεν υπάρχει.
0: Την ριζοσπαστική.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, εχθές είχε εδώ ο Ανδρέας το απόγευμα, ο Πετρόπουλος, τον κύριο Βερναδάκη, παλιός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος του Τσίπρα, και έλεγε ακριβώς το ίδιο αυτό που λέω και εγώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι
1: αυτό.
0: Δεν μπορεί, γιατί
1: μα είναι πολύ απλό.
0: Ναι, όχι, απλό δεν είναι.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρες οι έννοιες.
0: Ξεκάθαρες οι έννοιες.
1: Ναι. Το ένα είναι αλλάζω τα πάντα.
0: Ο κύριος Γκοτζιάς, δεν ξέρω, είναι ωραία φιγούρα.
1: Κράτος.
0: Δηλαδή να κατέβει και το καπέλο που είχε φορέσει.
1: Good diplomacy, το θυμάσαι αυτό με τη γραφή.
0: Good diplomacy, ναι. αλλά όχι, είναι ωραίος με το καπέλο που είχε κατέβει.
1: Φορούσε ένα ωραίο ζηλέ, φορούσε από μέσα από το.
0: Ναι, φοράει και φανελίτσα για να του πίνει τον υδρότα μαλλομπάμπα εκεί.
1: Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι εσωτερικά και προσωπικά.
1: Όχι,
0: δεδομένα,
1: συγγνώμη, σαν στυλ αυτό δεν σ' αρέσει. Εγώ το εννοώ ότι έχει στυλ.
0: Έχει στυλ. Ναι, ο παππούς μου ήταν ίδιος, γι' αυτό, ναι. Και ο παππούς φοράει ένα καπέλο, πήγαινε στην αγορά.
1: Πού το είχε βάλει, το είχε βάλει στην Ελβετία. Το είχε βάλει. Νταβός το είχε βάλει.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ στις Πρέσπες.
1: Α, στις Πρέσπες.
0: Τη συμφωνία.
1: Γιατί θυμάμαι και κάπου αλλού είχαν πάει.
0: Το έχεις το πού,
1: και κάπου ήταν αλλού που φορούσε ζηλέ από μέσα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα στο ζηλέ σε πείραξε.
1: Μα καθόλου δεν με πείραξε. Εγώ, παιδί μου, λέω. Μα δεν κάνω πλάκα. Λέω ότι σε σχέση με κάτι άλλο που δεν ξέρω τι του γίνεται, έχει ένα στυλ συγκεκριμένο. Λες, αυτό θα το φόραγε ο Κοντζιάς. Δεν το λες.
0: Λοιπόν, αν ξέρεις, λέει, την επιφάνεια ενός Έλληνα, λέει εδώ,
1: ναι.
0: Ο Ευάγγελος,
1: ναι.
0: Όλοι είναι Πασόκ.
1: Κατά βάθος.
0: Δεν χρειάζεται να ξύσεις κανέναν. Ναι.
1: Λένε ότι βάσει ερευνών οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει Πασόκ κάποια στιγμή στη ζωή τους.
0: Καλά, μην βάλεις όλους το ίδιο τσουβάλι.
1: Οι περισσότεροι, είπα, ήμουν ξεκάθαρη.
0: Εντάξει, εντάξει. Παρά το γεγονός ότι έχω πολύ στενή σχέση και φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκο τον Παπανδρέου, το έχω κάνει παρουσία στο βιβλίο του κτλ. Mm-hmm. Αλλά είναι φίλος μου. Δεν έχει, να κάνει με, δεν έχει να κάνει με κομματικά αυτά κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έρχεται και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν και η Νέα Δημοκρατία θέλει να βάλει κάποιο μπαλιό, ας πούμε, να τον βάλει να είναι, ξέρω εγώ, τον Πολύδωρο, ας πούμε, να τον βρουν, να τον βάλουν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας σε διάμεσο στρατηγό άνομο, τον Πολύδωρο να βάλουν.
1: Εμένα μ' άρεσε που τα έμπλεκε όλα.
0: Ωραίος ο Πολύδωρος.
1: Ωραία ελληνικά.
0: Καλά, ωραία ελληνικά. Εντάξει, και λέει, θα είναι και λεξικό να το καταλάβω.
1: Ναι, γι' αυτό. Ωραίες ιστορίες έλεγε. Ήξερε πολύ καλή ιστορία.
0: Το Βασίλη τον Κοντογιαννόπουλο μπορεί να πάρει Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος ήταν η Νέα Δημοκρατία, πήγε στο Πασόκ, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία να τον κάνω αρχηγό και αυτό, ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διάδοχοι του κύριου Μητσοτάκη.
1: Για να υπάρχει τζόγος.
0: Και ο καλύτερος διάδοχος για τον κύριο Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ο κύριο Κοντογιαννόπουλος ή ο αυτός.
1: Προκρίνεις αυτούς.
0: Ναι, αυτούς, δηλαδή το στρατηγό νόμο και αυτούς. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, ας πούμε, για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να έχει. Ναι. Λοιπόν, έλα, σαν πρεσβυτέρα είσαι, λέει.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Τάκη και Αθηναϊδά. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν φτάσει σε σημείο να μην λειτουργούν σαν τράπεζες. Καλή συνέχεια. Καλά. Το έχουμε πει. Έχουμε κάνει εκπομπές για το θέμα. Γιατί οι τράπεζες, λέει, που δεν.
0: Τις
1: τράπεζες
0: λοιπόν
1: που λειτουργούν σαν να μην είναι τράπεζες.
0: Ναι. Μου γράφει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος είναι μανατζαρέος αυτός στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει έρθει επίσκεψη στην Ελλάδα, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Επίσκεψη έρχονται αυτοί.
0: Φίλος, ναι, πολύ καλός. Κομμουνιστής, βαθύς κομμουνιστής.
1: Α, έτσι.
0: Αλλά μανατζαρέος.
1: Το καλύτερο είναι αυτό. Ναι,
0: μανατζαρέος κομμουνιστής, να πούμε.
1: Καπιταλιστής, αλλά.
0: Γιώργα, για σε στείλω σε ξεματιά, σηκωτέτσα να δει τι ωραία που θα περάσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, κομμουνιστής μανατζαρέος. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, θέλει να τον βάλουμε διάδοχο του Κυριάκου.
1: Α, νόμιζα του Γκλίξπουργκ.
0: Έχουμε. Δεν υπάρχει,
1: έχεις δίκιο. Σύμφωνα με την αυτή τη βγαίνει, έχεις δίκιο. Όποιος γεννιέται με τίτλο, έχει τίτλο όλη τη ζωή.
0: Εδώ πέρα μου λένε να βάλουμε το Δρυμιώτη. Λοιπόν, ακούστε τι μου είπε χθες το βράδυ ο καθηγητής, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο κύριος Θανάσης έρχεται συνήθως με κάτι πουκάμισα στο Καδούρες που τα παίρνει από την Ιταλία τσάμπα.
1: Χθες δεν είχε, ήταν.
0: 10 πουκάμισα, 8 ευρώ, ούτε 10. Τα οποία έχω μετρήσει 32 κουμπιά. Κουμπιά, 2 στοργιακά, 2 μπροστά, 4, κάτι διπλά.
1: Δεν είναι εύκολο να τα βρεις.
0: Άκου. Δηλαδή περισσότερο κάνουν τα κουμπιά από το ύφασμα. Για να σου καταλάβεις. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Θανάσης εκεί με τα κουμπιά και χθες δεν φόραγε κουμπιά.
1: Όχι, γιατί του έχει κάνει πλάκα, φαίνεται, και το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, έρχεται με τα κουμπιά. Έχουν αυτά τα που κάνει, τα ξέρω
1: το
0: γιατί.
1: Ξέρω, ναι.
0: Είναι, ξέρεις, και ο πατέρας μου είχε μια βιομηχανία. Και αυτά τα που κάμισα στην Ιταλία ήταν μόδα παλιά. Δεν πουληθήκανε. Πώς θα πάρει κουμπώνει μισή
1: Όχι,
0: ώρα.
1: Όχι, γιατί δεν είναι πρακτικά. Ναι.
0: Μα θες να πας μισή ώρα, δηλαδή.
1: Τελείως. Άμα θες να ξεκουμποθεί.
0: Άμα θες να ξεκουμποθεί
1: και κανένα ραντεβού.
0: Και είναι με μια κοπέλα, μέχρι να ξεκουμποθεί έχει αλλάξει μόνο.
1: Τελείως, έχει φύγει.
0: Έχει αλλάξει μόνο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ορισμένα πράγματα. Πήρα, όπως είπα, τον κύριο Πολάκη, το διαψεύδει και ο κύριος Παπάς, από ό,τι μου είπε ο Νίκος ο Στέφος, ο οποίος ήταν παρόν στην εκπομπή, το οποίο μίλησε μετά μαζί του, είπε και αυτός δεν έγινε κάτι τέτοιο. Την είπε όμως ο κύριος και γίνει viral τώρα. Αυτό γίνεται έτσι κακομοίρας με τη δήλωση αυτή. Βάλε καθηγητής ή κουμπιάς.
2: Τρία κορυφαία. Δεν γίνεται πιο κορφαία. Πολιτικά και κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να κάνουν πρόταση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Νίκο Κοτζιά απέναντι στον κύριο Τσίπρα που δεν τον δέχονται καθόλου. Και το λέω κορυφαία.
0: Ποιος?
2: Ναι, μπορώ. Θέλετε να σας τα πω και στον αέρα. Τους δύο τουλάχιστον μπορώ να σας πω.
0: Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Ποιάστε τους δύο.
2: Είναι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Δύο
3: Και ένας τρίτος,
4: είναι μια εκπλήξη.
3: Και ένας τρίτος οι οποίοι προτίθεται να προτείνουν στον κύριο Νίκο Κοτζιά.
4: Υπάρχει μια τέτοια.
3: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Μασκούφανες που λένε.
0: Ο Ζαχαριάδης είπε δεν το γνωρίζω.
1: Έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο Ζαχαριάδης.
0: Ναι. Ο καημένος ο Κωστάκης.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Καλό παιδί, αλλά τι έκανε.
1: Τον συμπαθώ, διαφωνώ μαζί του σε πολλά, αλλά τον συμπαθώ πολύ.
0: Μια... Τι? Δεν του έγραψα μία, γιατί πήγε εσύ και μας έλεγε εδώ, τον ρωτάει ο Πετρόπουλος, πήγες του λέει στη
1: ΣΥΡΙΖΑ
0: και λέει ότι δεν πήγα και στο Μητσοτάκη. Πού να πας στο Μητσοτάκη, δεν σε μπάζουν εκεί. Δεν σε μπαίνουν οι δικές.
1: Εντάξει, έχει υπερασπιστεί, είναι στρατιώτης.
0: Μετά με τα νιόνι ο ρεμός.
1: Ναι, όπως με, το ζώο, με, τον, με τον Κασελάκη.
0: Με τον Κασελάκη. Μετά νιώθει, με βάλανε και έλεγα, λέει, τράβαγε τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Τον έρμονε. Λοιπόν, πας το σπέδι, νέο είναι. Ναι. Έχει μέλλον, είναι καλός όμως.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν έχει αδυνατήσει αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι καλοφαγάς όμως.
0: Για την υγεία
1: σου,
0: του.
1: Δεν τρώει ό,τι να είναι.
0: Ο πατέρας του είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες γιατρούς.
1: Και ο παπάς του νομίζω είναι πολύ αδύνατος.
0: Πολύ, ναι. Ο Μάνος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, βάλαμε το ηχητικό, τα ακούσατε. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόνο θα σας πω κάτι για να έχετε μια ιδέα έτσι τσιμπητή.
1: Τσιμπητή.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Με οδοντογλυφίδα.
0: Ναι, δηλαδή βλέπεις το φαΐ και με μια οδοντογλυφίδα τσιμπάς ένα κεφτεδάκι να πούμε, ενώ έχει 50 κεφτεδάκια πια τέλα, τσιμπάς το ένα κεφτεδάκι, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Είναι η πληροφορία τσιμπητή. Να σας δώκω δηλαδή το απόξω απόξω.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Με όρους.

0: ανυψός του Father Alex Καρλούτσου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ο Ρελέ με...
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό.
0: Έχει οργώσει τα υπόγεια της Αμερικής όλα, CIA, FBI, είναι μεγάλη γάτα τώρα, τι μιλάς τώρα. Father Alex, για να δεις το Father Alex ραντεβού, στο μισάωρο το πολύ. Εσύ πήγες μια ώρα, τον είδες στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά
1: χαϊλίκια. Συγγένειας εξέματος.
0: Και μετά εδώ χάμου έρχεται και μου παριστάνει τον Ιχολύπτη από χόμπι να πούμε. Ο άλλος συμπολίτης την έκανε φίδι να πούμε στις Βρυξέλλες με βουλευτή να πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν, μετά μου λέει το κράτος.
1: Ο Καρλούτσος παίρνει ένα τηλέφωνο το Father Καρλούτσος και μας έχει στείλει όλους.
0: Αδιάβαστος. Έχει βάλει το FBI και μας έχει καθαρίσει στεγνά.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: 27 φακέλους τα ανεβάσει.
1: Ο Ιχολύπτης να έχει μεγαλύτερη πολιτική επιρροή
0: από εμάς.
1: Από εμάς. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Father, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τσιμπητό σας το είπα για την έρευνα για το ραδιόφωνο. Πετάει το κατάστημα. Αυτά προς ώρας, πάμε στη διαφημίση και επανέρχομαι. Έχω να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, χτες μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Γιάννης Ολοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Φίλος παλιός από mm-hmm. τη δημοσιογραφία, ναι. Διεύει το Ρουβίκονα και πλέον είναι πολιτικός και αυτός. Και μου κάνει διάφορες προβλέψεις για το μέλλον, πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Του λέω με συγχωρείς. Mm. Πόσο θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, μου λέγε.
1: Το ξέρω, το άκουγα.
0: Ναι, και τι του απάντησα και εγώ. Του λέω με συγχωρείς, ο Κοσμάς ο ετωλώσεις και κάνεις να πούμε. Μα καλά λέω. Γιατί νωρίτερα είχε πει για τον Παρατολικό. Και μου ήρθε ο Κοσμάς ο ετωλώσεις και στέλνει μήνυμα ο Γιάννης Τριάντης.
1: Έχει το χάρισμα αμέσως.
0: Και λέει κάτω τα χέρια από τον Πατροκοσμά και τον Παρατολικό. Γιατί είναι από εκεί ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι Αγρινιώτης.
1: Σου λέει όλα και όλα.
0: Ο Γιάννης έχει μηχάνημα να μιλάει κανονικά, γιατί κανονικά αυτοί μιλάνε με προφορά. Και έχει βάλει μηχάνημα ο Γιάννης και μιλάει κανονικά γιατί δεν, έχει προφορά. Είναι θέση, παιδάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μισή λέξη.
0: Ψάρι, κουνούπι, στα μεσολόγια, ναι. Το λέω το Παόλο.
1: Ωραία, απόλυτα.

0: Αγρίνιο.
1: Ναι,
0: το Αγρίνιο. Ωραία πόλη.
1: Τι ωραία έχει. Τι ωραία
0: είναι το Παρίσι, το Αγρίνιο.
1: Η Νέα Υόρκη.
0: Η Νέα Υόρκη, εντάξει, όχι, δεν είναι ωραία.
1: Ναι, τόσο, ναι.
0: Αλλά τι άλλο, η Ρώμη μετά.
1: Η Ρώμη, ναι. Το Αγρίνιο είναι Ρώμη ντεκλαρέ, δηλαδή δεν μιλάμε. Έχει και αρχαία. Δηλαδή είναι
0: τα... τι μου έχει πει Αγρινιώτης.
1: Ξέρεις τα αρχαία που έχουν οι Αγρινιώτες.
0: Τι.
1: Είναι απολυθώματα καπνού που κάποτε καλλιεργούσαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Μου έχει πει Αγρινιώτης, μου λέει: κοίταξε, εντάξει, την αγαπάω την πόλη μου, αλλά είναι τόσο άσχημη που άμα λέει ήθελε να τραβήξει μια φωτογραφία, κάτι ωραίο. Όλες οι πόλεις δεν έχουν μια πλατεία, ένα ωραίο δρόμο.
1: Έχουν ένα άγαλμα, κάτι.
0: Ναι. Στο Αγρίνιο λέει δυσκολεύει, δεν βρίσκει.
1: Τράβα από το Μεσολόγιο, ωραία.
0: Σωστά και
1: το Μεσολόγιο είναι ωραία πόλη, δεν είναι καμία σχέση. Το Αγρίνιο είναι μια πόλη που είναι μια πόλη. Δεν είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ο καθηγητής λοιπόν, και μάλιστα και ο. Μόλις του λέω, είσαι ο Κοσμάς ο Ετωλός, με κοίταγε να πούμε, τι με κοιτάς, του λέω. Εδώ πρέπει να λύσουμε τα θέματα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ αρχίσανε τώρα με τον Ανδρουλάκη ότι έχει νοικιάσει ένα κίνητο, λέει, στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει η Λαμία είναι χειρότερη.
0: Ναι, στη Λαμία έχω περάσει.
1: Η Λαμία είναι ψιλογούδα.
0: Είναι όντως, είναι δυνατή η πόλη.
1: Η Λαμία,
0: στο
1: Λαμία,
0: να μην βρίσκεις να φωτογραφείς.
1: Έχει ξεπεράσει τη Φλωρεντία και την Ακτή Αμάλφη.
0: Πού θα πάω.
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Ακτή Αμάλφη. Λέω λοιπόν το εξής. Με διακόψατε, παιδιά, και εγώ ηλικιωμένο είμαι. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Έλεγα τον Ανδρουλάκη, έλεγα. Εν πάση το θυμήθηκα μόνο μου. Λοιπόν, έλεγα για τον Ανδρουλάκη ότι εγώ αυτά είχε, λέει, νίκιαζε, το έκανε, το έρανε, έφερε το ένα, έφερε το άλλο, έκανε το παρακάτω. Εγώ αυτό δεν το πάω.
0: Όχι.
1: Το κάνουνε.
0: Να σου πω κάτι πρώτον. Εργαζόταν στο εξωτερικό. Που είπανε για τις καταθέσεις του, που τις έχει.
1: Μετά, δεν πάω αυτή τη συζήτηση.
0: Είναι φτωχός ο κύριος Ανδρουλάκης? Όχι.
1: Όχι, μπορώ να φτωχός. Γιατί να είναι φτωχός?
0: Όχι, λέω ότι κάποια πράγματα. Εντάξει, μην τα βλέπουμε
1: σε
0: τώρα.
1: Σε καπιταλισμό
0: έτσι.
1: Ζούμε. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Καλημέρα σας, κυρία μου. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή ακούω και στα κανάλια, ότι θεωρώ παρακμή του δημόσιου λόγου τόση μεγάλη εστίαση σε ένα προφανές λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Εγώ να σας πω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
2: Έχετε,
1: και εγώ το είπα αυτό.
0: Και εμείς
1: αυτό λέμε.
2: Ναι,
1: και μάλιστα,
2: ναι,
1: να σας πω το εξής.
2: Φαντάζεστε το τι γίνεται με αυτό το θέμα στα κανάλια.
1: Δεν
2: το έχω δει,
1: δεν παρακολουθώ. Ναι, περαστικά σας. Από παρακολουθείτε. Εγώ δεν παρακολουθώ. Βεβαίως αποκάλυψα νωρίτερα την ιδιαίτερη αντίληψη που έχετε για το κούμπομα των υποκαμίσεων, που έχετε, σας έχω μετρήσει 38 κουμπιά. Να το πείτε, να το επιβεβαιώσετε. Δεν λέω παραμύθι.
2: Όχι, και εγώ λέω ότι για τον κύριο Χατζή πρέπει να υπάρξει μια ειδική μελέτη κεφάλαιο στα βιβλία της ψυχολογίας, η κουμπιάδα. Πώς μερικοί άνθρωποι εστιάζουν έτσι σε βαθμομανία στα κουμπιά των άλλων.
1: Κυρία, κοιτάξτε.
0: Μα τώρα και εσείς τα βάζετε όμως, γιατί ξέρετε ότι προκαλούν. Ότι είναι εντυπωσιακά.
1: Ναι, όχι.
2: Χθες είχα πάει με ένα που.
1: Το είπα. Χθες ήταν κανονικός, λέω. Αλλά να πω το εξής. Επειδή ξέρει ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι σε ό,τι αφορά την επιστημονική του κατάρτιση, το συγγραφικό του έργο, δεν έχω απλά εκτίμηση, έχω και απεριόριστο σεβασμό. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρει αυτό. Λοιπόν, τώρα χθες μας δώσατε στον αέρα μια πληροφορία περί του Παπά και του Πολάκη που προτείνουν στον κύριο Γκοτζιά να μοντάρει.
2: Και είπα ότι ένα τρίτο στέλεχος, το οποίο δεσμεύτηκα και δεν κατονόμασα, μου είπε, μου μετέφερε και το είπα με επιφύλαξη, αλλά τονίζω την αξιοπιστία του προσώπου αυτού που μπορεί να ξέρει ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Φάμελο στην πορεία ενδεχόμενης σύμπλευσης με τον κύριο Τσίπρα και σοβαρά σκέφτονται να προτείνουν στον άλλο υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτσιά, ή αν θα δεχτεί υπό την ηγεσία του ίδιου του κυρίου Πολάκη, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά προς τον κύριο Τσίπρα, κάτι που σημαίνει περαιτέρω κονιορτοποίηση του ευρύτερου τοπίου του αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ηγεμονία πρωτοφανές μετά από τόσα χρόνια ενός κόμματος που κινείται στα όρια του 30% στο καλό για αυτό σενάριο.
1: Ναι. Καλά, αυτά τα σωτή κινείται το κάθε κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ που τον δείξανε εκτός Βουλής ή τα άλλα κόμματα ή το ΠΑΣΟΚ που είναι εκεί. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι αυτό θα φανεί στη μεγάλη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές.
1: Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να μείνω προσκολλημένο σε τέτοιου είδους σενάρια, διότι εκεί θα κρυθεί και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος.
2: Είναι η μέρα που, όπως έλεγε ο Λαλιώτης, αντί να μιλάνε οι δημοσκόποι, μιλάει ο λαός.
1: Ο λαός, ναι.
2: Παρά τα αυτά, ναι, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι γενικές τάσεις και κυρίως η αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων δεν είναι στη φωτογραφική τους διάσταση, τη βρίσκουν κάθε φορά, αλλά στην κινηματογραφική, δηλαδή στην εξέλιξή τους, στη ροή τους. Ναι. Κάτι το οποίο ή σταθερά αναπαράγεται ή δίνει μια σταθερή τάση, συνήθως επιβεβαιώνεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν βγήκε δηλαδή ποτέ η δημοσκόπηση να πούν το κουκουέ 6% για... και αυτό να πάρει 60%.
1: Ναι. Ποτέ, ναι. Όχι καλά. Ένα λεπτό όμως θα κάνω μια ερώτηση για τους φίλους του ραδιοφώνου. Κύριε καθηγητά, υπήρξε ποτέ πρωθυπουργός να κυβερνήσει 12 χρόνια...
2: Συνεχόμενα ποτέ, ναι, ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ποτέ, και ξέρετε, και μερικές φορές εκμεταλλεύονται. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα βεβαίως, αλλά όταν, επειδή διάβαζα πρόσφατα την πρώτη συνταγματική πρόταση της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, την οποία ο ίδιος αγνοεί στο βιβλίο του, λέει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί τέταρτη συνεχόμενη φορά βουλευτής αν οι τρεις προηγούμενες καθεμία έχει περάσει τους 32 μήνες. Επίσης ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχουν υπάρξει τρεις διαδοχικές βουλές που και οι τρεις να έχουν ξεπεράσει τους 32 μήνες. Δηλαδή βλέπετε, όπως και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, συχνά τα κόμματα τα μεγάλα επιτελούν συνταγματική κοροϊδία της κοινωνίας. Λένε κάτι που ποτέ, όχι σπανίως, δεν έχει συμβεί ποτέ, και σου λέει κάνουμε μεταρρύθμιση, ορίστε, σταματάμε
1: ναι,
2: το...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχετε εξήγηση γιατί αυτό το περιβόητο άρθρο 86... έχετε πολλές φορές έρθει στην εκπομπή μου και στην τηλεοπτική εννοώ, και έχω ρωτήσει και παρουσία σας πολλούς από όλα τα κόμματα αν θέλουν να το καταργήσουν. Και δεν το συζητάνε περί καταργήσεως, συζητάνε περί αλλαγών. Στα μέτρα τους βέβαια εννοείται ο καθένας.
2: Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό διαισθάνομαι ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι μία αποστασία των πολιτικών για αδικήματα που δεν υποδηλώνουν διαφθορά, δωροληψία κτλ. Ως προς το χρόνο διώξιμο που είναι επιδεκτική δίωξη, πρέπει να υπάρχει, γιατί για ένα αδίκημα που μπορεί να είναι απιστία, δηλαδή επέλεξες να καταθέσεις τα χρήματα ή να κάνεις μια επένδυση του δημοσίου χρήματος εδώ και όχι εκεί, και σε κατηγορούν για απιστία για παράδειγμα, γιατί το άλλο ήταν πιο προσωδοφόρο, μετά από 20 χρόνια μπορεί να μην θυμάσαι και τα κριτήρια και την αξιοπιστία του άλλου, του άλλου παραγγελιοδόχου ή δεν ξέρω ποιου.
1: Μισό λεπτό κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί το άρθρο 86 καταργείται.
2: Ναι.
1: Έχουν αυτή την έμπνευση τα κόμματα και λένε για να ησυχάσουμε και απέναντι στην κοινή γνώμη που μας σούρνει ένα σωρό και σεβόμενοι τις απόψεις του κόσμου, σπάνιο αλλά μπορεί να συμβεί, το καταργούμε. Εσείς, χωρίς αυτό το άρθρο 86 και μια προστασία, θα γινόσαστε ποτέ υπουργός να υπογράψετε μια σύμβαση 15 και 20 εκατομμύρια?
2: Αυτό ακριβώς λέμε. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή ότι συμφωνούμε απόλυτα.
1: Όχι απόλυτα, δεν συμφωνούμε, αλλά μέρη, ναι.
2: Ναι. Ναι, σε αδικήματα λοιπόν, τα οποία δεν υποδηλώνουν προσωπική διαφθορά του φορέα πολιτικής εξουσίας.
1: Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως εδώ, γιατί βλέπετε.
2: Όχι.
0: Βλέπετε τι γίνεται με τις...
1: κάθε μέρα. Εδώ με τον ΠΚΠ έχουν αποφασίσει.
0: Δύο ξεχωριστές ειδικές.
1: Ήρθε η κυρία Κοβέση, έκανε την έρευνά της, ως όφιλε δηλαδή. Και ως εισαγγελέας, δεν είναι δικαστική αρχή η κυρία Κοβέση, εισαγγελέας είναι, που κάνει μία έρευνα. Και αμέσως...
2: μπορούσε να προσθεθεί στο άρθρο 86 από τη σύντομη παραγραφή εξαιρούνται τα αδικήματα συνεπαγόμενα προσωπικό πλουτισμό του διοκόμματος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν ξέρω αν έχετε το θέμα, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που άπτεται της ειδικότητας του καθηγητή απόλυτα.
1: Όχι για τα κουμπιά.
0: Καλά τα κουμπιά, εντάξει, δεν είναι καθηγητής, είναι μάστερ.
2: Είναι μονικός.
0: Ναι, αυτά είναι από τα ωραία που κάνει ο Τάκης. Εγώ θα σας ρωτήσω για το πάντρεμα ριζοσπαστικής αριστεράς.
1: Και σοσιαλδημοκρατία.
0: Ναι, πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει, γιατί πλέον λανσάρετε, για να το πω έτσι με μια έκφραση άσχετη, που ναι, όμως νομίζω περιγράφει τι πάει να συμβεί τώρα.
2: Αυτό το παρελθόν προσπάθησαν να το κάνουν εντός του ίδιου κόμματος. Δηλαδή όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ είχε τροτσκιστές μέσα, σας θυμίζω, το Λιβιαράτο, το Ρεμούδο, άλλους.
0: Άλλο ποιοι ήταν, ότι υπήρχαν άνθρωποι από αυτούς τους χώρους, και άλλο να γράφει σε ένα μανιφέστο.
1: Δεν είναι μανιφέστο,
0: πώς τι να πω.
1: Πολιτικό κείμενο,
0: σε ένα πολιτικό κείμενο, ότι εμείς θα συνδυάσουμε στις πολιτικές μας αυτά τα δύο. Μπορεί οι πολιτικές να έχουν και από τα δύο αυτά να είναι μίξ.
2: Κοιτάξτε, το τελευταίο για το οποίο ενδιαφέρονται οι πολιτικοί είναι η εσωτερική συνοχή του λόγου τους, αλλά τους ενδιαφέρει η πολυσυλλεκτικότητα του λόγου τους, η ψηφοελκυστικότητα. Και με αυτή την νέα είναι προφανές. Από την άλλη όμως πρέπει να πω ότι δεν είναι υγιές ένα δημοκρατικό πολίτευμα να έχει μία μόνο δυνάμη, κυβερνητική δύναμη, διότι οι δημοκρατίες δεν φύρονται από τις κυβερνήσεις όταν υπάρχει εναλλακτική λύση, φύρονται από την πλήρη απουσία αντιπολίτευσης, ούτως ώστε οι αντιτιθέμενοι σε μία κυβέρνηση που έχει φθαρεί, που έχει μακροημερεύσει, που έχει κουράσει την κοινωνία, πηγαίνουν σε εξωπολιτικές λύσεις.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να βρεθεί στο όποιο ιδεολογικό φάσμα είναι εφικτό μία ευρύτερη σύμπλευση και δημιουργία μιας σοβαρής, αξιόπιστης, εναλλακτικής λύσης. Ακόμα δεν φαίνεται.
1: Κλείνοντας, θέλω να πω για τα δύο βιβλία σας. Το ένα βιβλίο είναι η δίκη των 6, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι.
1: Το οποίο θα τυπωθεί 8η φορά.
2: 8.000. Είναι έκτη έκδοση, γιατί η πρώτη έκδοση ήταν 3.000 αντίτυπα και τώρα πάμε έκτη έκδοση, 8.000, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές ως γεγονός
1: των ανθρώπων.
2: Για να είναι 8.000, δεν κάνουν λογοτεχνικά βιβλία τη σημερινή εποχή. Ή ελάχιστα καταξιωμένων λογοτεχνών.
1: Ναι. Και το άλλο βιβλίο σας για τους πρωθυπουργούς, με το οποίο διαφωνώ πλήρως ως πόλημα, το ξέρετε, το έχω διαβάσει όμως, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ξέρω ότι με εξετάζετε όταν έρχεστε στην εκπομπή και είμαι πολύ προσεκτικός. Το έχω διαβάσει λοιπόν. Αυτό είναι για να βραβευτεί στο public, νομίζω, έτσι, στο που γίνεται.
2: Είναι μεταξύ των υποψήφιων για το βραβείο αναγνωστών του public στην κατηγορία non-fiction. Όποιος αναγνώστης ή πολίτης ενδιαφερόμενος κρίνει ότι αξίζει, μπορεί να μπει στο public και να το ψηφίσει στα non-fiction. Και σας ευχαριστώ που
0: το ένα δευτερόλεπτο. Εχθές είπατε, δώσατε μία πληροφορία που προκάλεσε. Εγώ θα σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι ακόμη που ξέρετε που δεν το ξέρουμε εμείς και που έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις άμεσα.
1: Ποιος είναι ο τρίτος, μόλι που το είπε.
2: Ναι,
1: αυτό με
2: δεν είναι. Κι αν ακόμα, ακούστε, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά επειδή είμαι κι εγώ παλιός στο κουρμπέτι, πιο παλιός από όλους σας.
0: Καλά, ναι,
1: εντάξει, αφού έχετε τα χρόνια του.
2: Να σέβεται κάπως τις πηγές του. Όταν ένας φίλος σου εκπιστρεύεται κάτι, σου δείχνει στο κινητό του ένα μήνυμα το οποίο κατοχυρώνει την αξιοπιστία, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία.
1: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ναι.
0: Ωραία, αφήστε το φίλο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που ψήνεται και εμείς δεν το ξέρουμε.
2: Πέραν αυτού εγώ δεν ξέρω.
0: Είμαστε σε επαφή.
1: Ο κύριος καθηγητής του έχει προταθεί στο παρελθόν να κατέβει στην πολιτική, αλλά δεν πάει.
2: Όχι, μόνο μία φορά το 2000.
1: Στο παρελθόν δεν είπα κάθε μέρα.
2: Να σας πω, δεν προτάθηκε. Το 2000 βγήκε η Αυγή του Πύργου με οκτάστηλο πρωτοσέλιδο, εκλεκτές υποψηφιότητες Ηλία, προτείνει τον καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλος. Και με πήρε ξάδελφός μου δικηγόρος εκεί και μου λέει: ανεβαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να σου προτείνει την υποψηφιότητα. Και έλεγα με ποιον τρόπο θα την αρνηθώ, διότι το επιχείρημα θα ήταν, το είχα σκεφτεί, ότι τελευταία φορά που πήγα στον ομό Ηλίας ήταν όταν ήμουν 4 χρονών και ζούσε η γιαγιά μου. Αλλά και ότι έχω πλήρη άγνοια. Τελικά δεν ήρθαν όμως ποτέ. Ναι. Και όπως έμαθα εκ των υστέρων, ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τους είπε, το οποίο είχα φοιτητή και είχα απορρίψει, τους είπε μην πάτε, διότι ο Διαμαντόπουλος είναι με καλή περίπτωση, αλλά θα απορρίψει την υποψηφιότητα και δεν είναι καλό για την εικόνα του κόμματος να εμφανίζει ότι περιφέρει προσφορά υποψηφιότητα που δεν γίνεται αποδεκτή. Ποτέ άλλοτε δεν μου έχει προτείνει κανείς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και εύχομαι καλή επιτυχία και στα βιβλία. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα, το είδα, το θέμα με το χαστούκι, θυμάστε, που έδωσε η κυρία
0: Μπριζίτ
1: Μακρόν στον σύζυγό της, τον
0: τώρα
1: κύριο
0: εξηγούνται
1: Μακρόν,
0: όλα.
1: Και τώρα εξηγούνται όλα. Αυτός τι έκανε, έστελνε μηνύματα σε μια Ιρανή ηθοποιό, έστελνε SMS. Πολύ ωραία κοπέλα, πάρα πολύ όμορφη.
0: Η Φαραχανή, Φαραχανή.
1: Καλά, όπως λέγεται τώρα, σιγά δεν θυμόμαστε Φαραχανή τώρα.
0: Όχι, είναι προσωπικότητα αυτή. Ναι.
1: Και είναι προσωπικότητα και ωραία γυναίκα, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και της έστελε μηνύματα Ζούλα, τον επιάνει, όχι του Ζούλα του δημοσιογράφου, όχι, που είναι στο Sky. Ζούλα μηνύματα και τον πιάνει να πούμε, του λέει τι είναι αυτό. Χράπ, του τραβάει και δύο κατακεφαλιές, τον έφερε
0: σε ολόκληρο. Υπάρχει ένα βιβλίο που στα ελληνικά είναι ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι που έχει γράψει κάποιος, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω έχει πάρει και από την ίδια την Μπριζίτ. Γενικά, ξέρεις, για να φτιάξει όλο του το αφήγημα αυτό. Που λέει πώς είναι αυτό το ζευγάρι. Και εκείνος είχε αποκαλύψει ότι αυτό που είχε βρει η Μπριζίτ δεν ήταν ακριβώς ότι τα έχουνε. Κάτι φιλοφρονήσεις.
1: Ναι, όχι, δεν τα έχουνε. Ναι. Δεν υπήρξε.
0: Άμα τις γράφεις ωραία, τώρα και το δει η άλλη.
1: Και το δει η άλλη με την κορυφή. Και η άλλη έχει το δίκιο της. Θα φας και 10 κεφάλια να έρθει ασέστα σου. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα τρέξει να μπουνιές με στο αεροπλάνο.
0: Δεν ξέρεις τι είχε γίνει πριν να ανοίξει. Πήγαινε
1: αυτό και έλεγε να πούμε τώρα. Καλά, έστελνε μηνύματα. Είναι η άλλη δίπλα. Τι κάνει, δεν μου
0: αρέσει. Αλλά είπε η Μπριζίτ, εγώ
1: δεν. Τη είπε, βέβαια, δεν το ξέρει. Επειδή εγώ ξέρω τον διάλογο, γιατί είναι φίλη μου η Μπριζίτ, εμένα, όχι.
0: Ναι.
1: Τη είπε, αγάπη, δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Α, εντάξει.
1: Για κινηματογράφο μιλάμε. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μου γράφουν διάφοροι για τις πόλεις που λέγαμε προηγουμένως, αν είναι ωραία πόλη, δεν είναι ωραία πόλη κτλ.
0: Ναι.
1: Η ωραία πόλη της Ελλάδος είναι μία.
0: Η Πάτρα θα πει τώρα.
1: Βέβαια. Η Πάτρα, η οποία είναι η πύλη της Δύσης. Έτσι λεγόταν πάντα. Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας κτλ.
0: Στον πύργο Ηλίας έχετε πάει. Καλημέρα μας, λέει.
1: Έχω πάει. Είναι μια χαρά είναι ο πύργος.
0: Είναι μια χαρά, μάλιστα. Κύριε Χατζή, ο αιρετικός κύριος Διαμαντόπουλος λέει έχει αποφανθεί ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη μικρασιαστική καταστροφή φέρνει ο Βενιζέλος. Ρωτήστε τον και επιβεβαίωσε.
1: Δεν το έχει γράψει, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, φαντάζομαι και εσύ το έχει διαβάσει.
0: Υπάρχει και αυτή η άποψη, πολύ, είναι πολύ διαδεδομένη.
1: Όχι, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Έχει και αυτός ευθύνη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα παιδιά, οφείλουμε να οριμάσουμε λίγο και να τα δούμε αυτά.
1: Κοίταξε, πλασάρουν μερικοί, ας πούμε, ο γέρος της Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι. Mm. Που ήταν ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, με πολιτική πορεία, με μυαλό, με mm-hmm. και όλα τα με. Mm. Γιατί ήταν ο γέρος της Δημοκρατίας? Μεγαλύτερος αντικομουνιστής από τον Γιώργο Παπανδρέου δεν υπήρξε.
0: Ναι.
1: Mm. Δεν υπήρξε. Τι πάει να πει, δηλαδή, ήταν δεν υπήρξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μερικές φορές μπερδεύουμε τα πράγματα γιατί έτσι μας βολεύουν να τα μπερδεύουμε.
0: Όχι, και ήταν και ο τρόπος που σκεφτόταν.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Πιο κρατιστής ο Καραμαλής.
1: Ναι, περισσότερο, έτσι, κρατιστής.
0: Περισσότερο κρατιστής, ναι, και κρατιστής. Πιο πολύ αυτής της άποψης. Και ήταν και αυτός που νομιμοποίησε τον Κουκουέ.
1: Ναι, ο Καραμαλής.
0: Έτσι. Αλλά ήταν άλλος ο τρόπος σκέψης. Είναι ξεκάθαρα, ναι, αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται.
1: Υπήρξαν στη δεξιά άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Mm. Ας πούμε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος.
0: Mm.
1: Ο εκπατρών. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος κτλ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ο μόνος δεξιός Αθηναϊδά mm-hmm. που ψήφισε το νόμο που έφερε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου για την εθνική αντίσταση. Η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Αυτός το ψήφισε. Και όποιος έχει όρεξη, ας διαβάσει και τα βιβλία του, γιατί είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά. Εγώ νομίζω εκεί βρίσκεται η πολιτική επιστήμη, σε τέτοιου είδους βιβλία, σε τέτοιου είδους πονήματα, σε τέτοιου είδους ιστορίες που εγώ τρελαίνομαι. Λέει, άκουσα χθες την εκπομπή. Μετά, λέει, όχι σε ζωντανή μετάδοση, γιατί ποιος έχει για την αστεία μύθη που λέγαμε, σου λέει, μύθη λάβαμε ανάβει τσιγάρο στη βροχή και τα λοιπά. Ναι, ήταν ένα αστείο που κάναμε χθες. Η Όλγα μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει, μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ότι και σου συμβαίνει. Το λέω σε στυλ ποίηματος, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρός είχα ποίημα στο σχολείο, εκανατολογία. Δεν θυμάμαι τι διάλο έργο ήταν αυτό. Μ' είχαν βάλει και εκανατολογία. Ναι, κάτι και το λέω.
0: Κάτι ήταν.
1: Τι ξέρω τι διάλογο ήταν. Δεν το θυμάμαι πώς ήταν τώρα. Πού να το θυμάμαι.
0: 28 Οκτωβρίου προφανώς.
1: 28 Οκτωβρίου ήταν, 25 Μαρτίου ήταν.
0: Όχι, σε λοχείο.
1: 25 Μαρτίου τι γιορτάζουμε, του Τούρκου.
0: Ναι, παιδί, θα ήσουν τσολιά, άμα ήταν.
1: Ήμουν και τσολιά.
0: Στην 25 Μαρτίου. Δηλαδή ήσουν σε πολλού ρόλου.
1: Σε φωτογραφία τσολιά.
0: Τσολιά μου έχει δείξει. Ναι, λοχεία δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
1: Με σκαρπίγγι, παπούτσι, μη χυμάδα μου.
0: Ναι, γιατί πάντα στο παπούτσι χάνουν αυτέ τι φορέ.
1: Ενώ τσολιά είχα νοικιάσει η μάνα μου να μου είχε φτιάξει, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Το παπούτσι σκαρπίγγι να πούμε.
0: Ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, μετά θα περάσει τα χρόνια και τι έδινε το ρέζο. Λέω, μάνα καλά, δεν είχε να πούμε.
0: Τσαρούχι, πού να βρει γυναίκα.
1: Τσαρούχι, γιατί είχα λεφτά να πάω να σε αγοράσω, μου λέει. Ναι, σωστή η μάνα μου.
0: Φαντάσου να ήσουν με το τσαρούχι, χειρότερο θα ήταν.
1: Δεν ξέρω ποια νομίζω ότι είναι η ωραία πόλη τη Ελλάδο, πάντω εγώ. πιστεύω ότι την Πάτρα και δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό. Και μου λένε ότι και η Καβάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι, η Καβάλα. Έχω πάει πολλά χρόνια πίσω και σχεδιάζω να πάω. Θέλω να πάω στην Βόρεια Ελλάδα, πάνω από την και στη Θράκη. Ο γιος μου είχε τσαρούχη όμως. Mm-hmm. Του είχε πάρει δίκη τσαρούχη του Νίκου.
0: Πού το βρήκε, παιδικό?
1: Πήγε, βρήκε, ξέρω τι έκανε.
0: Ναι, γιατί για να είναι η σόλη ομοιόμορφη.
1: Δεν τα συγχρονικά.
0: Γιατί έχει φλάκα
1: αυτά.
0: Και στις παρελάσεις που βλέπεις τα παιδάκια είναι ντυμένα και βγαίνει από κάτω ο Nike.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μπασκετικό, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει, τα παιδάκια τώρα δεν έχουν. Παλιά τα προσέχανε αυτά. Βέβαια, οι καλύτερες αφιέσεις γενικότερα είναι στην Πάτρα. Γιατί με το καρναβάλι. Ναι. Το καρναβάλι εκεί υπάρχουν ολοκλήρωτες τεχνίες, ξέρεις έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Είναι το κλισέ που λέει από την επόμενη μέρα του τέλους του καρναβαλιού ετοιμαζόμαστε για το.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως είναι αλήθεια.
0: Πω.
1: Δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί είναι μανιώδης. Εγώ ξέρω τι τους έκανα στην Πάτρα. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν αντικαρναβαλιστής.
0: Πατρινός και αντικαρναβαλιστής.
1: Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση που σε βγάζει από την καθημερινότητα, από το πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Όχι, δεν συμφωνούσα.
0: Δεν θέλεις, θέλεις εσύ την καθημερινότητα.
1: Εγώ και το κουκουέ δεν συμφωνούσα.
0: Δηλαδή ο άλλος.
1: Αλλά υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο.
0: Θέλει να ντυθεί ταινίστρια.
1: Άκου τώρα. Ναι,
0: άφησε τον.
1: Άκου τώρα. Εγώ τι έκανα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος Σομπάκης που είμαστε μαζί στην εφημερίδα. Εγώ ήμουν διευθυντής της εφημερίδας, αυτό ήταν διευθυντής σύνταξης. Ήταν καναβαλιστής Κάργα. Πολύ ωραίο κείμενο, έγραφε σχετσάκια για θεατρικά στο καναβάλι. Για να τους εκδικηθώ λοιπόν, τι έκανα. Έβγαζα κάθε παραμονή της μεγάλης γιορτής του καναβαλιού τον αείμνηστο Φλωρίνης Καντιώτη. Σκληρός
0: αντικαρναβαλιστής.
1: Ίσως είναι να μην τον θυμώνται.
0: Αφορισμούς και τέτοια φαντάζομαι.
1: Τους έκανε 3 και 10. Τον άφηνα τον Καντιώτη εγώ και έλεγε και έλεγε και έλεγε και μου λέγανε τι σου έχουμε κάνει, τι σου έχουμε κάνει. Λέω όχι, θα τα πληρώσετε όλα εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Ο Βίρονας λέει Τάκη ο Λοτσάρης στην Πάτρα που έκανε το self-service, λες και είναι snack bar, πρόχειρο στερού, ένα μεγάλο μαγαζί με ιστορία, μας απολύει. Α, δεν το ξέρω αυτό, λοιπόν χρόνια. Το Αντίριο είναι η καλύτερη πόλη, τα καλύτερα σουβλάκια από το Ρίο. Τα καλύτερα σουβλάκια στο Ρίο, βέβαια. Στη Γκαντίνα στο Ρίο. Αφάς σουβλάκι στην καντίνα στο Ρίον με το ξύγκι του. Κοίτα εδώ, με το ξυγκάκι του. Ωραίο σουβλάκι. Γιατί πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει: έχουμε φιλέτο σουβλάκι. Να το φας εσύ, ρε, του λέω.
0: Όχι, δεν σουβλάκι. Είναι η συνταγή αυτή.
1: Το στούμπομα, αφάω σουβλάκι φιλέτο.
0: Έχω ηχογραφημένο, λέει, ντοκουμέντο της απόφασης του.
1: Αποφάσεις του βιβλίου του.
0: Σε παρευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Του Παπανδρεώου, του γέρου της Δημοκρατίας ή του Ανδρέα. Ο Ανδρέας δεν ήταν αυτός. Τέλος πάντων, θα μας πει. Καλημέρα. Όλη αυτή η πολιτική που ανέφερες άφησαν περιουσία.
1: Ναι,
0: ο μόνος
1: ναι,
0: που δεν
1: ναι.
0: ανέφερες και δεν άφησε τίποτα ήταν ο πλαστήρας.
1: Όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι. Και ο Παραγιώτης Καραλόπουλος δεν άφησε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν άφησε τίποτα. Φτωχός πέθανε. Υπάρχουν πολιτικοί, ξέρετε, που δεν άφησαν πραγματικά τίποτα στην κυριολεξία. Ο Ντιγκάσπαρη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, συντηρητικός, ήταν χριστιανοδημοκράτης. Το ξέρεις, Αφιναίδα, ότι πέθανε σε σπίτι φιλοξενούμενος φίλου
0: το
1: του,
0: πει, ναι,
1: ο οποίος δεν είχε σπίτι, ούτε σπίτι να μείνει.
0: Μα δεν βγαίνεις κανονικά από την πολιτική, δεν βγαίνεις πλούσιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν...
1: Σαν την Καστοριά δεν έχει, λέει, αλλά έχουν μείνει μόνο συνταξιούχοι εδώ. Όλος ο νέος πληθυσμός έχει φύγει στο εξωτερικό και για ζώο στα νησιά. Πήγα προημέρων προκαιρού πριν από 10 μέρες στην Καστοριά. Ωραία πόλη είναι, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ξέρεις τι γίνει, κάτι πάπιες που κολυμπάνε εκεί. Δεν έχει,
0: δεν έχει τέτοιο και βυζουάκια.
1: Ξέρεις τι μου είπε.
0: Και κάστορες.
1: Ξέρεις τι μου είπε ένας εκεί που λέγε υποτίθεται γούνινα προϊόντα κτλ. Mm-hmm. Έχω σταμάτησε πιο ένα καφέ. Το βλέπω από ξένο μαγαζί και πιάνουμε την κουβέντα. Μου λέει να σου πω: καταστραφήκαμε. Όταν έγινε η ιστορία με τις γούνες με τη Ρωσία και με τα οικολογικά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Τελείωσε και η πόλη αυτή.
0: Ναι. Πέντε είναι, λέει, οι ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Ο Βόλος, η Ξάνθη, η Κομωτινή, Αλεξανδρόπολη και η Μυτιλίνη. Πάτρα, λέει, έχει καταληφθεί. Καλημέρα σας.
1: Όχι, ρε Μαργαρίτα, δεν έχει καταληφθεί. Έχουμε κομμουνιστή δήμαρχο στην Πάτρα καταρχάς. Φτιάξουμε τώρα και μαυσολείο του Λένι στην Πάτρα να έχουν τα προσκυνά να μην πηγαίνουν στη Ρωσία. Έλα, Λένι.
0: Α, λοιπόν, επειδή άκουσα, λέει, που αναφερθήκατε στο λάθος της δήλωσης του κυρίου Ανδρουλάκη. Η κυρία Νέγκα ανέφερε ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της εργασίας του ή αναφερόσασταν στη θητεία του στη θητεία του Ευρωβουλευτή. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό. Ήταν Ευρωβουλευτής.
1: Εντάξει,
0: ναι. Πληρώνονται και πληρώνονται και αδρά. Και είναι λογικό να έχεις έναν λογαριασμό με λεφτά μέσα.
1: Είναι άφακτος, μου λέει, άλλος η νύφη του Κορυφιακού, να τη φορέσει νυφικό, ρε μεγάλε. Παναγιώτης Παπαλιγούρα ζούσε σε με υπόγειο στο Κολωνάκι, λέει. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Επιβεβαιώνω, λέει η Λίτσα.
0: Το σουβλάκι. Πώς είναι δυνατόν να λέμε για πόλεις και να σας έρχεται μόνιμο στο σουβλάκι στο μυαλό. Ό,τι και να πούμε, κάποιος δεν είναι ένα σουβλάκι το έχει προσέξει.
1: Καλά κάνεις, το σουβλάκι είμαι και εγώ. Άστε να λέει τώρα. Αυτή είναι στιγμή.
0: Στείλτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ.
1: Αφού δεν δρώσει τίποτα.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, με SMS μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 και mail στέλνετε on air παπάκι alfa-radio-989.
1: Μάλιστα. Για κάτσε. Μας έφερα να λέει ότι τα δέοντα σύρο να σου φέρω τα δέοντα συνεργατησή σου. Άκουσε, Μάρθο. Εγώ λουκούμια από τη σύρο δεν βάζω στο στόμα μου.
0: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η σύρος δεν έχει λουκούμια.
0: Αυτά είναι. Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η σύρος δεν έχει λουκούμια. Είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
0: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
0: και
1: original.
0: Και μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει Προμήθειες γι' αυτό.
0: Όχι, παιδί μου, σιγά. Προμήθεια. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950 μέσα. Μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
0: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Λουκούμια τη σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Μαυσολείο του Λένιν, λέει στην Πάτρα, κλαίω. Εντάξει, μα είπα ρε παιδί μου, επειδή το έχω και κομμουνιστή δημαρχό και τα λοιπά. Με καλύψατε, ευχαριστώ από Βόλο. Μάλιστα. Τι λέει. Αντώνης Αντωνόπουλος λέει χαλβαδόπιτα. Καλά, εντάξει, άσε μας μόνο μεγάλε τώρα. Αυτό που μου αρέσει μένα στη Λάρισα. Μένα μου άρεσε η Λάρισα την τελευταία φορά που πήγα.
0: Ναι. Μα έχει γίνει, λέει, κοσμοπολίτικη η Λάρισα. Έχω ακούσει ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει night life, έχει καφέ life. Γιατί εντάξει, είναι γνωστό.
1: Ο Μάρθος μου κολλάει και μου λέει: Μάρθο, εγώ το καλοκαίρι δεν σου φέρνα λουκούμια από την Πάτρα. Στην κυρία Αθηνά και σε σένα. Και τα κάνατε, δεν τα προλαβαίνατε. Τα καταπίνατε, τα ολόκληρα. Σε παρακαλώ, μου λες σύρο τώρα, σου φέρνα από τη σύρο λουκούμια, σου φέρνα από τη σύρο λουκούμια. Και μου κάνει τώρα, άσε τώρα, μην χαλάμε να πούμε και τη τσαχαρένια μας πρωί-πρωί. Άκου από τη σύρο λουκούμια. Καλημέρα, σαν την Αθήνα δεν υπάρχει. Ναι, ειδικά που έχει ένα πολύ ωραίο κυκλοφοριακό, φοβερές συγκοινωνίες και καθαρό αέρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν την Αθήνα. Και το κουτί, λέει, τρώγαμε από την Πάτρα στα λουκούμια. Και το κουτί, ναι, τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
0: Μα το κουτί τρώγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τα μένω που μου αρέσει στην Πάτρα, λέει, είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο ίδιος. Φτάσαμε στο σημείο. Η Ακρόπολη, λέει. Εντάξει, η Ακρόπολη, εντάξει.
0: Εντάξει, έλα, είναι όμορφη.
1: Ωραία, η Ακρόπολη είναι όμορφη.
0: Και ό,τι είναι γύρω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό τέλεια.
1: Έχει και ένα σπίτι εκεί.
0: Ποιο, ξέρω ποια θα πει.
1: Εσύ.
0: Όχι, μακάρι.
1: Έχει το κουκάκι, δεν έχει.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, Ακρόπολη, λέει. Η Ακρόπολη και εμένα μου αρέσει. Έχω πάει στην Ακρόπολη. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ειδήσεις. Καθίστε φρόνιμοι όλοι που αρχίσατε. Ξεσγουρδώσατε και γράφετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Μαντάμ, δώσε τα στοιχεία.
0: Η κυρία Βασιλάκου είναι.
1: Όχι, θα πει
0: η
1: κυρία, εσύ δώσε τα στοιχεία.
0: Εσείς παίρνετε τηλέφωνο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. 212-214-800.
1: Συνεχάτε να γράφετε.
0: SMS στο Viber στο 6947-989-989.
1: Τα μόρφωση που είχε.
0: Ναι, καλά. Email owner@alfaradio989.gr.
1: Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή, εγώ τώρα. Δευτεράτσα. Λοιπόν. Father Καρλούτσος έτοιμος για να δώσει στην κυρία Λένα Βασιλάκου το μικρόφωνο για να μας πει το δελτίο ειδήσεων τα τελευταία νέα της ημέρας. Έχουν και οι Τούρκοι αρχίσει και κάνουν σχέδια, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούσα ως Κηφισία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Ημιτού μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα μέχρι και την Αλίμου. Και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση διάρκεια σχεδόν 2 ώρων που είχε σήμερα το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Ηχηρή προειδοποίηση του Σι Τζιμπίνγκ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Θερμή ήταν η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Τον συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν εντωμεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής μέχρι σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οργή στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή να σημειώνει στην πλατφόρμα X σε ανάρτησή του πως η Τεχεράνη γνώριζε την επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλίες και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 βάουτσερς αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Η εξελίξη των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας. Με αλληλοκατηγορίες των παρατάξεων για παρατυπίες αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ανακοίνωσε την πρωτιά της για 3η χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν λόγω διακοπής ρεύματος ακινητοποιήθηκαν οι ανελκυστήρες στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί λειτουργήσε το ασανσέρ. 29χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για ληστείες αλλά και για κλοπή με λία άνω των 117.000 ευρώ. Τον πρώτο σκύλο θεραπείας υποδέχθηκε επισήμως χθες στο νοσοκομείο Μεταξάς. Στα καθήκοντα του Ντίλαν είναι να στέκεται στο πλευρό ογκολογικών ασθενών της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης στη βαθμολογία των play-off της Super League. Στο μείον 3 ο Άρης που κέρδισε χθες 2-1 το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 χθες και αποκλείστηκε από το Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ένα διαχρονικό ζήτημα, λέει ο Μανώλης. Τι είναι αυτό?
1: Διαχρονικό ζήτημα, μισό λεπτό να σου πω. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει λοιπόν αυτό το ζήτημα αν εσείς μεταχείρισεις. Συνεχίζει να ταλαιπωρεί, λέει, εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο ΤΑΔΕ, τα ΤΕΗ, λέει, αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης, με τα πτυχία τους να αναγνωρίζονται ως βασικοί τίτλοι ανώτατων σπουδών. Παράλληλα, μέσω του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, οι τίτλοι σπουδών των πρώην ΤΕΗ κατατάσσονταν στο επίπεδο 6, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με τα πανεπιστημιακά πτυχία πρώτου κύκλου. Ωστόσο, πολίτες με ίδια ακαδημαϊκή αφετηρία, παρόμοια προγράμματα σπουδών και κοινά επαγγελματικά αντικείμενα να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάκριση εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς παραβιάζει την αρχή της ισότητας, την αρχή της αναλογικότητας, τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Την ίδια ώρα, η απουσία πλήρους επαγγελματικής κατοχήρωσης για πολλές ειδικότητες αποφύτων πρώην ΤΕΗ έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό από τα επιμελητήρια. Διαβάζω εδώ, περιορισμένη πρόσβαση στην ιδιωτική αγορά εργασίας και τα λοιπά. Ναι, εγώ θα διατυπώσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Άλλο τα ΤΕΗ, άλλο τα ΕΗ.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι κατοχυρωμένα όλα αυτά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πουθενά δεν είναι το ίδιο και δεν είναι και το ίδιο σε χώρες που δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα ΤΕΗ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει μια κατοχήρωση για τους ανθρώπους και να το πτυχίο τους να μετράει, ναι, εντάξει, βεβαίως. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αναβαθμιστούν και να έχουν και ένα... Ξέρεις, υπάρχει μεγάλη απορρόφηση σε πολλά τέτοια επαγγέλματα και πολύ καλές απολαβές. Το έχουμε πει και είμαστε και υπέρ, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λες ότι πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι το ίδιο. Αυτό δεν είμαστε εμείς. Κύριε Χατζή, διαβάζω εδώ. Καλημέρα σας, μας λέει η Νέλη. Στην ταινία, λέει, η ωραία του Κουρέα, ο Χρόνης Εξαρχάκος που έκανε το βλάχο σουβλατζή και είχε βγει ραντεβού με μία από τις αδελφές του Γιονάκη να φάνε, είπε στο βοηθό του στο μαγαζί να μην ξεχνάει να βάλει στο σουβλάκι τρία, δεν θέλω να πω τη λέξη, λίπος, δεν λέω την άλλη που αρχίζει από ξύ, δύο κρέας. Τα καλύτερα λουκούμια, κύριε Χατζή, συγγνώμη, αλλά είναι του Λιβαδαρά από τη Σύρο. Κορέα εγώ προτιμώ. Αλλά είδες, υπάρχουν και μερικοί που ψηφίζουν τη Σύρου.
0: Μάλιστα.
1: Λουκούμια Λαμίας έχουμε εδώ, δυνατή επίσης τέτοια υποψηφιότητα.
0: Τέλος πάντων, τώρα έλεγα νωρίτερα και για τα ελληνοτουρκικά. Α, ξέχασα να σου πω, θα πω για τα ελληνοτουρκικά. Ξέχασα να σου πω ότι η κυρία αυτή που, για την οποία μίλησα εχθές, που είπε αυτό για τον κύριο Τσίπρα.
1: Κυρία Αναστασίου.
0: Κυρία Αναστασίου. Έγραψε ένα κείμενο, στο οποίο συγγνώμη δεν ζητάει.
1: Ναι.
0: Έγραψε ένα κείμενο που λέει ότι δεν είναι στη δικιά μου κουλτούρα. Πώς δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα, αφού εσύ το είπες. Πάνω από ότι δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα, αυτού του είδους η αντιπαράθεση, το είπες. Τώρα το δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα και ήταν λάθος και αυτά και τα λοιπά. Όταν φεύγεις από το ταμείο, δεν υπάρχει λάθος. Θα το προσέχεις την ώρα που είσαι στο ταμείο, θα πάρεις τα ρέστα. Λοιπόν, και έκανε μία ανάρτηση και στην ανάρτηση αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και δεν θα κάνω συμψηφισμό και αναφέρει άλλες δηλώσεις άλλων για άλλους. Συγγνώμη, δεν ζήτησε. Το Πασόκ είναι ανίκανο να πάρει θέση σε αυτό επίσημα. Απλά την κόψαν από εκπομπές. Την είχα εγώ για να έρθει εχθές, την οποία την έκοψαν κεντρικά στο από το Πασόκ και δεν την επέτρεψαν να έρθει στην εκπομπή. Όχι στη δικιά μου, παντού δηλαδή τη επέτρεψαν να πάει. Κεντρικά την κόψανε. Κεντρικά. Πήρανε κεντρικά από τα κεντρικά και την κόψανε.
2: Κατσάδα.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι αυτός.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα. Τι πάρα πει κατσάδα.
2: Έπεσε κατσάδα.
0: Όχι, δεν έχει έπεσε
2: δεν
0: κατσάδα.
2: Δεν είναι η μόνη όμως. Έχει βγει κι άλλος. Εντάξει, το έχει.
1: Ζήτησε, λέει, ίδια να κλείσει το θέμα.
2: Έκανε.
0: Όχι, δεν κλείνει το θέμα.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό να κάνεις μια χοντράδα και να πεις. Ζητώ να κλείσει το θέμα.
0: Να κάνεις αυτό που έκανε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θα σου πω γιατί το λέω. Και το λέω για τους ευαίσθητους. Το είπα και χτες, θα το πω και σήμερα. Αν εγώ ή ένας άλλος άντρας θέλω γι' αυτό για μια γυναίκα, τι θα γινόταν τώρα.
2: Κόλαση.
0: Θα τον είχαν διαγράψει καταρχάς.
1: Δικαίως όμως, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δικαίως αδίκως
1: θα τον είχαν διαγράψει.
2: Γενικότερα, δηλαδή θα είχε γίνει. Δηλαδή για τον Κυριαζίδη, δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Βέβαια. Δεν τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία από το.
1: Καλά, αυτό ήταν φοβερό που είχε πει. Εντάξει, δεν θέλω ούτε να το επαναλάβουμε.
0: Όχι, αυτό τι είναι δηλαδή.
1: Ναι, είναι απέσιο.
0: Να παραλουστεί τώρα είναι και απέσιο, να έλα, σε παρακαλώ απέσιο, τώρα. Απέσιο, εντάξει, ναι, τώρα κάπου υπάρχουν ότι... όρια στην ξεφτύλα δηλαδή. Και την κρατάνε, ας πούμε, γιατί έπεσε κατσάβα, λέει ο άλλος, ήθελε να τη δικαιολογήσει πρώτα.
1: Αναγνωρίζω, λέει, ότι ήταν μια τυχής διατύπωση.
2: Όχι, έγινε. Δεν τη δικαιολογώ.
1: Η οποία δεν εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ, όσο και το κόμμα μου, πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται.
0: Το τόσο εγώ.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά είχε πει σε μένα ένα... ότι με χωρίζει ένα θάνατο για να γίνω βουλευτής. Ναι. Αυτό συνέχισε τώρα.
1: Ναι, στο οποίο τόσο εγώ, όσο και το κόμμα μου, πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Νομίζω δεν πρέπει να το έχει γράψει αυτή. Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια. Θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ. Εγώ εντάξει.
0: Τι πάει να πει να κλείσει το ζήτημα.
1: Το άλλο. Να κλείσω το ζήτημα δεν το κλείνει εσύ.
0: Λέει κι άλλα, όταν περίμενε. Έχεις πει... Διάβασε και τα παρακάτω, μαντάμ.
1: Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανένα συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι σε δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντα η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρός διατυπωθεί. Ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για το χαρακτηρισμό Πινοτσέτ. Ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Το θυμάστε αυτό το Πινοσέτ. Ναι.
0: Τι.
2: Είναι δυνατόν. Έχουν ακουστεί αυτά μέσα στη Βουλή, εκτός Βουλής, στο δημόσιο λόγο.
0: Εγώ... είναι το ίδιο.
1: Ποιο ήταν για το ασφαλιστικό, δεν ήταν.
2: Ούτε το να πεις κάποιον Πινοσέτ.
1: Ποιο, γιατί ποιο το είχε πει, ποιο ήταν το θέμα.
2: Ήτανε, τότε τον είχε πει, ήταν πάνω στο. Δεν θυμάμαι τώρα την ανταλλαγή των επιχειρημάτων, αλλά ήταν πάνω στις υπερβολές που χρησιμοποιεί ο καθένας για την αντιπαράθεση.
1: Ούτε λέει από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Νοβάρτης, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.
0: Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
1: Ούτε καθόλου. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Όλα.
2: Το ένα είναι Λούμπεν. Αυτό που είπε η Αναστασίου είναι Λούμπεν. Είναι δηλαδή.
1: Είναι Λούμπεν. Ναι.
2: Λούμπεν. Δηλαδή δεν έχει
1: είναι
2: να κάνει.
1: Πώς είσαι έτσι.
2: Το να λες όμως τον άλλον Πινοσέτ.
0: Δηλαδή... είναι πολιτικός χαρακτηρισμός.
1: Είναι
0: πολιτικός
1: χαρακτηρισμός, βέβαια.
0: Θα το απαντήσει.
1: Και...
0: ήταν μπροστά του.
2: Ναι.
0: Και μπορούσε να το απαντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Όχι, και λες είναι, μια extreme, λες είναι μια extreme πολιτική που θυμίζει τέτοιο καθεστώς. Ναι. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι θεμητό. Ναι.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ναι.
0: Στη Βουλή. Από συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Δεν έδωσα σημασία. Γιατί ήταν οι χαρακτηρισμοί. Όχι αυτού του είδους.
1: Ναι.
0: Είχε πολιτικό περιεχόμενο χαρακτηρισμό.
2: Αυτό σου λέω είναι Λούμπεν, είναι τελευταίο. Είναι δηλαδή. Δεν...
1: έχει και συνέχεια, παιδιά. Ούτε ανέρεσε όσα αναλυθεί κατέγραψε στο βιβλίο του γιατί φόφη γεννηματά, προβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή, όσο και οι στενοί συνεργάτες. Οι συνεργάτες της. Μόνο και μόνο για να. Αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου. Όλους τους έβαλε μέσα.
2: Ναι, εντάξει, εδώ το κάνει χειρότερο γιατί προσπαθεί να το συμψηφίσει.
1: Ναι, περιμένει από όλους μας. Και κάνει και κουνάει και το δάχτυλο. Περιμένετε. Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το ξέρει η ίδια μας το λέει.
2: Το λέει για να τα ακούσει.
1: Ναι. Και αυτό αφορά χωρίς εξαιρέσεις.
0: Είναι ολίσθημα του Ανδρουλάκη.
1: Και αυτό αφορά. Τελειώνει η κυρία Αναστασίου και χτυπάω εδώ γιατί σε αυτό το στυλάκι είναι. Χωρίς εξαιρέσεις το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ακούς.
0: Αυτό το έχουμε πληρώσει το χαμό.
1: Ναι. Ναι. Ακούς ότι πρέπει να περιμένει περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχει
0: λέει,
1: αναμονή
0: λέει,
1: για την
0: λέει,
1: περισσότερη λέει, σοβαρότητα, εντάξει, προσδοκία.
0: Εντάξει, σταμάτα, παιδε,
1: μα έχει πλάκα, δεν μπορώ. Άσε με λίγο να
2: μπήκε στο ρόλο.
0: Ο νεόφυτος λέει. Η Ακρίτα έχει πει περισσότερα για πολλούς. Το ξεχάσατε, εγώ να το ξεχάσω.
1: Κακώς.
0: Εγώ προσωπικά να το ξεχάσω. Είσαι καλά, νεόφυτε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά κάθεστε. Εδώ θα σου απαντήσω εγώ, Κατερίνα μου, το εξής. Και ασχολείστε με την κυρία του Πασόκ, ενώ τα κτέλ στην Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουν πάει 80 ευρώ και έχουν καταργηθεί και όλες οι εκτόσεις, εντολή Κυρανάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου 87 μέχρι. Ναι. Θα σου απαντήσω γι' αυτό, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λάθος. Αλλά αυτά τα κάνουν αυτοί για τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή αυτοί εκλέγονται και πάνε στη Βουλή για τους οποίους μιλάμε και μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό. Δεν είναι ανεξάρτητο το 80 με αυτά, γιατί εγώ με τον Κυρανάκη έχω πλακωθεί δημόσια. Εδώ, στο ραδιόφωνο του Άλφα. έχουμε γίνει από δύο χωριάτες.
1: Όταν οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο θα ψηφίσω αυτήν που πάει και τους τα λέει και που αυτό είναι.
2: Μα το είπαμε ότι...
1: Είναι το επίπεδο της πολιτικής στην Ελλάδα.
0: Τάκη λέει, η κυρία Αναστασίου εννοούσε ότι είναι πολιτικά βαμμένα τα μαλλιά του κυρίου Τσίπρα λόγω του rebranding.
1: Καλά.
0: Okay. Το λέει η αστειοδόμος. Λοιπόν, ο κύριος Ανάκης, λοιπόν. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ιρανάκης, λοιπόν, είναι αρμόδιος γι' αυτό. Δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα παρά μόνο λίγο στις συγκοινωνίες. Τα εισιτήρια πραγματικά είναι ακριβά. Έχουμε κάνει έκκληση για τυχείο για ένα πρόβλημα, δεν το διορθώσαμε.
2: Ακριβά σε σχέση με την παροχή, με το σέρβις, έτσι. Δηλαδή, αν το σέρβις ήταν καλό, αν είχα συγκοινωνία τη στιγμή που το θέλεις, που μπορεί να σε ξεμπλοκάρει. Δηλαδή, όταν είσαι
0: με το κτέλ, πατρε μεγάλε. Τι θες τώρα με το κτέλ να πας να πιω 80 ευρώ.
2: Όχι, δεν σου λέω, αλλά να έχεις.
0: Στο κτέλ 80 ευρώ.
2: 80 ευρώ το κτέλ.
0: Ούτε βενζίνη δεν κάνει 80 ευρώ να πας εκεί που είναι η γυναίκα.
2: Ναι,
0: συγγνώμη τώρα, εντάξει. 80 ευρώ στο κτέλ. 80 ευρώ.
1: Δεν συμφέρει.
0: Πού είμαστε. No. Βέβαια αυτή είναι και οπραξία που έχουν τα κτέλ.
2: Ναι, ναι, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι κάτι.
2: Είναι... Αλλά μπορεί να γίνει deal. Μπορεί
1: είναι
2: να γίνει
1: τιμή... deal.
0: Να βγάλει απόφαση και να πει το λεωφορείο θα κάνουν απεργία, δεν θα πάρουν τα λεωφορεία. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Τι ζει σε άλλη χώρα.
2: Συγγνώμη, δεν θυμάσαι στη
0: Θεσσαλονίκη. Θα κάνουν απεργία τα λεωφορεία. Λεωφορεία τα λέγαμε εμεί στην
1: Ελλάδα.
0: Λεωφορεία. Είναι από το λεωφόρο βέβαια, ναι. Αλλά εγώ τα λέμε λεωφορεία, γιατί με τη λέμε λεωφόρο. Λοιπόν, είναι τα λεωφορεία και θα κάνουν απεργία οι καλατζίδες και θα σου πει: όχι, δεν μπορεί να μας το επιβάλλει, εμείς είμαστε ελεύθερη αγορά.
2: Σε Θεσσαλονίκη, πόσο καιρό ήταν, θυμάσαι.
0: Φάει του τουμάκι ανάθεση και χοντροπίγουλη και θα σου πω εγώ. Ναι.

0: Χοντρή, χοντρομπίγουλη. Άμα σε πιάσει ρουσούμπελι θα πάθεις.
1: Αυτό μου το έχεις πει, είναι τι είναι η χρυσή που λέγανε παλιά.
2: Όχι, το κατάλαβα. Ναι,
0: σε πιάσει ρουσούμπελι θα με τρέχει να σε πάω στην κοτέτσενα να σε μοντάρει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ούτε εσύ το ξέρεις.
1: Μήπως είναι.
0: Είναι ρουσούμπελι, δεν το ξέρεις.
1: Η παλιά ασθένεια που λεγόταν χρυσή.
0: Πώς?
1: Η χρυσή που λέγανε.
0: Για χρυσή μου, ρε.
1: Όχι. Έβγαλε τη χρυσή.
0: Είναι τα λεφτά στο μυαλό σου.
1: Δεν είναι τα λεφτά, παιδί μου. Έβγαλε τη χρυσή που είναι λέει, μια ασθένεια που δεν υπάρχει. Είναι... Α, όχι, περίμενε.
2: Υπάρχει.
1: Θα σου πω ποια ασθένεια.
0: Το ίκτερο δεν υπάρχει. Το ίκτερο.
1: Α, υπάρχει παντού, ναι.
0: Το λέγανε χρυσή επειδή γινόταν κατά κίτρο.
1: Έπαθε ίκτερο, να το διαβάζω εδώ. Συχνά η πατήδα, γνωστή ως κυτρινάδα. Αυτό είναι η χρυσή. Έβγαλε τη χρυσή.
0: Έβγαλε τη χρυσή, ναι. Από την πίεση έβγαλε τη χρυσή.
2: Είχε πάθει μια φίλη μας, συμμαθήτριά μας.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε αυτούς που ψηφίζουμε όπως η κυρία Αναστασίου και άλλοι, γι' αυτό να μην έχουμε απαιτήσει για καλύτερη ζωή στην πατρίδα μας. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, σε κάθε μήνυμα βαμπύρια και ρανά και ένα άλλο.
2: Επειδή επικεντρώνουν όλοι και δεν είναι δίκαιο για μένα στην Αναστασίου, η Αναστασίου τα είπε εκτός βουλής, οι άλλοι τα λένε εντός βουλής και δεν τρέχει κάστανο. Ή τα λες, περνάει τον ντούκου.
0: Τι δεν τρέχει κάστανο, δεν τα έχουμε πει εμείς.
2: Τα λέμε. Ναι. Για πανοτσολιάδες, είναι δυνατόν.
0: Συγγνώμη, υπήρξε μια εκπομπή που όταν δούλευα στο Sky μας είχαν βάλει μια φωτογραφία όλους τους δημοσιογράφους του Sky και λέγανε αυτοί είναι οι Γερμανοτσολιάδες. Αυτοί φέρανε τον δουλειό.
2: Μα τώρα
0: εγώ
2: είναι.
0: Και
2: ποιος το λέει όμως.
0: Ο Τσίμας, ο Παπαγελάς.
2: Ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος. Δηλαδή ο προοδευτικός, ναι, ο εκπρόσωπος του προοδευτικού χώρου σε λέει Γερμανοτσολιά. Δηλαδή δεν χτυπάς το κεφάλι του στον τοίχο. Είναι ο προοδευτικός,
0: λοιπόν,
2: ο ωραίος.
0: Αφού μου λέει, θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τον Γραμματσούλια, αδερφός εν Χριστώ, πατρινός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά αδερφός εν Χριστώ. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε δημιουργήματα κτλ. Λοιπόν, τατάκι τεντούρα και μπουκίτσε ζουκούμια χάχαλης, Θεός. Η καλύτερη τεντούρα Κάστρο, χάχαλης, αυτή θα αγοράζεται. Λοιπόν, δεν το ξέρω το χάχαλης.
1: Έχουμε μία απορία που προσπαθούμε να καταλάβουμε.
0: Στην Πάτρα μιλάμε τη δημοτική γλώσσα, λέει η κυρία.
1: Ναι, βεβαίως. Λέω απλώς ότι επειδή έχει πάρα πολλές λέξεις, θα μπορούσε όπως τριανταφυλλίδης να έχεις γραμματική της πατρινής.
0: Όχι, μόνο.
2: Στη Μεσσηνία, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι συλλεκτικό, υπάρχει μεσσηνιακό ονοματολογικό λεξικό. Έχουν όλα τα επίθετά μας, καταγωγές, όλες ιστορίες.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Άλλο. Είναι παλιό συλλεκτικό.
0: Έχει τους παραγωγούς. Βάλε η διαφήμιση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μη το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερο.

0: περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
1: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι 10:27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Αλφα Radio 989. Φιναίδα Νέγκα.
4: Τάκης Χατζής.
3: Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Φάδερ Καρλούτσος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Θέλω να πω το εξής. Μου γράφει μια φίλη μου εδώ. Τυχεροί αυτοί που παρακολουθούσαν τη Βουλή το 60, οι 90 δηλαδή, όχι η Αθηνά, κάνεις λάθος. Εάν σου δείξω βίντεο και θα μας δοθεί ευκαιρία να σου δείξω τι γινόταν στη Βουλή τότε, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έχω πει αρκετές φορές εδώ. Ήταν από κάτω ένας και μιλάγε ο Γεώργιος Παπανδρέου και του λέει: Θα σε εμπιστολίσω. Λέει: Ποιος το λέει, ο Τάδε. Α, ο Τάδε, και συνέχισε να μιλάει.
5: Ναι.
3: Στο Γουδί, εφημερίδες, οκτάστηλα, γιατί τότε ήταν εφημερίδες μεγάλου σχήματος, ξύλινοι τίτλοι. Στο Γουδί, προδότες, της κακομοίρας γινόταν.
5: Εδώ είχαν βιδωθεί, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς, στην παλιά Βουλή, πρέπει να ήταν, στη μικρή που λέμε, εκεί είχαν βιδωθεί τα καθίσματα, γιατί τα πετάγανε. Έτσι έχουν βιδωθεί κάτω.
4: Πω.
5: Έχει πέσει πολύ ξύλο. Φαντάς. Και εδώ μην νομίζεις ότι έχουμε, ξέρεις, εμείς είμαστε τίποτα.
4: Αυτό με τον Κοντζιά που λέγαμε προηγουμένως ότι εχθές αποκάλυψε ο καθηγητής, μπορείτε λέει να το αναλύσετε, μια που μένουμε στην ίδια πολυκατοικία, να ξέρω τι να τον ρωτήσω.
3: Καλό ρίχνος.
4: Πήγαινε, χτύπα το κουδούνι τώρα. Αν είναι στην ίδια πολυκατοικία και τελικά δεν παίζει για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπορεί να πρέπει να συνεργαστεί με τον
4: ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να τον κάνετε διαχειριστή.
3: Δεν το σχολιάζω.
4: Δεν είναι η πολυκατοικία σαν κόμμα.
3: Όχι, όχι. Είναι καλός πολιτικός.
4: Μα δεν λέω ότι είναι καλός.
3: Καλημέρα σας, παιδιά. Κύριε Τάκη, χθες το βράδυ είπατε πάλι στην εκπομπή στην τηλεόραση ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε το 2023 από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της υπονόμευσης που δεχόταν από μέσα. Σωστό, έτσι πιστεύω. Εάν αντί για 17% είχε πάρει 35% θα έφευγε. Έφυγε προφανώς ταπεινωτικής ήττας. Απάντηση σου έχω με τη μία. Αν είχε πάρει 35% σημαίνει ότι δεν τον υπονόμευαν και θα είχε πάρει 35% και θα έμενε. Απλά είναι, αδερφέ, Αντώνη μου, από τη Φραγκφούρτη. Και ένας άλλος φίλος εδώ λέει, συγγνώμη, έστω καλό. Λοιπόν, καλημέρα λέει. Σας παρακολουθώ, σας τα βέβαια και τα βαρέστα, και τους δύο εννοεί. Όχι εσένα, Αντώνη. Από Ναύπλιο και Τρίκαλα, ασύγκριτα καλύτερες αντικειμενικά πόλεις. Και εγώ πατρινός είμαι, Θεόδωρος από τον Μπιλ Ελβετίας.
4: Και όλα αυτά τα λέει από την Ελβετία.
3: Τα λες, πατρινός είναι. Θα σου κάνω μήνυση εγώ τώρα. Ναι. Μην ξανά στην Πάτρα. Θα σου κόψω.
4: Την είσοδο.
3: Ναι, την είσοδο.
4: Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορας Σαμουήλ. Η χειρή προειδοποίηση του Xi Jinping ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα Πας έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Με αλληλοκατηγορίες δάπαν σπουδαστικής για παρατυπίες αλλά και με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές. 29χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι θα υποδεχτούμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο σήμερα. Έχω λόγους. Αντώνη, θα μας πεις για αυτό την ανακοίνωση που έγραψε πριν από λίγο το γραφείο του. Μισό λεπτό. Πρώτα θα υποδεχτούμε τον Πετρόπουλο, τον έχουμε τον Ανδρέα.
1: Όχι ακόμα.
0: Πού είναι ο Ανδρέας, κορίτσια.
2: Το σκέφτεται.
0: Θυμηθήκατε. Άντε, καλό ξημέρωμα. Ναι. Λοιπόν, πες αυτό για το Πασόκ.
2: Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση, Παύλα, σε εισαγωγικά αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφορικά με ένα από τα ακίνητα, τις εγγραφές ακινήτων που έχει δηλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πόθεν Έσχες, το οποίο αυτό έχει ενοικιαστεί στο δημόσιο. Λοιπόν, απαντά λοιπόν σε πολύ σκληρό ύφος το Πασόκ και προαναγγέλει και νομικές διαδικασίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι το ακίνητο...
0: Και τον φερέφωνο του... Ξέρω ποιον λέει φερέφωνο, ναι.
2: Το ακίνητο της οικογένειας λοιπόν του Ανδρουλάκη, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία. Το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Και όπως ισχύει εδώ, επισημαίνουν στην ανακοίνωση, και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση.
1: Μόνο τα ενίκια.
0: Τα ενίκια μόνο.
2: Ναι. Μάλιστα εφαρμόστηκε για τα ενίκια.
0: Όχι, πόσο ενοικιάζεται. Δεν λέει.
2: Περίμενε. Εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.
0: Ναι, εντάξει. Πόσο ενοικιάστηκε αυτό.
2: Δεν το έχω.
1: Ήταν διαγωνισμός και όλοι βγαίναν έξω.
2: Λοιπόν,
0: πόσο ενοικιάστηκε σε αυτό. Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει αυτό. Ποιο είναι το μυστήριο.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Πρέπει να είναι καλό. Θα το μάθω.
0: Θα υποδεχτώ με το εξής μουσικό μουσικό θέμα τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Σήμερα έχω λόγους να τους εξηγήσω.

0: Άμα πεθάνω, λέει, να με θάψει ένα βουνό, να γίνω λουλούδι, να φωτίζω και τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Μπελατσάου, είναι για τους κανονικούς επαναστάτες αυτό, δεν είναι για τους γιαλατζείς στην Ελλάδα που έχουμε. Mm. Αντρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχεις
1: πολύ για το τραγούδι.
0: Δεν έχεις παράπονο, αφιερωμένο ήταν αυτό, εξαιρετικά.
1: Παράπονο να έχω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί εσείς εδώ στην Ελλάδα, όσοι πιστεύετε σε αυτά τα ιδανικά κτλ. Όπως εγώ έχω πει ότι είμαι συντηρητικός, εσύ είσαι προοδευτικός δημοκράτης και τα υπόλοιπα αξεσουάρ που χρησιμοποιείτε για να επιβεβαιώσετε ότι κάτι είστε. Την επανάσταση δεν την ξέρετε, δεν είστε της επαναστατικής αριστεράς, είστε της αναθεωρητικής αριστεράς, κατ' όπως σας βολεύει κάθε φορά. Opportunity λέγεται στα αγγλικά ή οπορτουνισμός. Ναι. Ξέσκησα τώρα για, έτσι, για να σε εκδικηθώ το έκανα.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Από μια πολύ σύντομη μισό λεπτό ιστορία.
0: Και με τι βλέπεις καμένα, γιατί πληρώνεις.
1: Μπαίνει, ανέβασαν ένα έργο κάτι παιδιά τώρα, που συμμετέχει ο γιος μου, και την τελευταία στιγμή,
0: θεατρικό.
1: Έχουμε μια αναφορά, μου λέει, σε κάτι κομμουνιστικό τέτοια. Έχεις κάποια σημαία? Δεν έχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Μετά σκέφτομαι, είχα στο υπόγειο.
2: Και αρχίζει να ψάχνει.
1: Από το 2001 που είχα πάει στη Γένεβα, είχα περάσει από τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστεράς τότε, αλλά είχαν ακόμα σημαίες του Πιτσί.
0: Ναι, του Πιτσί βέβαια.
1: Έβηκα λοιπόν, το βρήκα και τους έδωσα, το βάλα και στην παράσταση τη σημαία του Πιτσί και τους λέω: θα βάλετε στους συντελεστές σημαία, εκεί που λέει σκηνοθέτης, ποιοι παίζουν κτλ. Σημαία Αντρέας Πετρόπουλος. Δεν το βάλαμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα το βάζα να νομίζεις εσύ. Εσύ, στη Γένοβα τι πήγες να κάνεις, να διαμαρτυρηθείς?
1: Πού?
0: Στη Γένοβα.
1: Στη Γένοβα ήμουν επικεφαλής αποστολής της Αυγής. Και μάλιστα όταν γύρισα, ο γιος του
0: Ηλίου, λέγε πολλά φιλά τώρα,
1: ο Φίλιππος ο Ηλίου, μου είπε: καλά, μου λέει, τι πήγες στη Γένοβα, πίνεις ασπρεσάκια?
0: Βέβαια, γιατί?
2: Όχι, εκεί είχε πέσει ξύλο.
1: Γιατί, του λέω.
0: Είχε γίνει ξύλο.
1: Γιατί μου λέει, έπρεπε να συλληφθείς. Λέω, έτραξα και δεν με συλλάβανε. Μου λέει, εγώ στη θέση σου θα παραδεινόμουν.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν μεγάλο θέμα ότι συνέλαβαν έναν δημοσιογράφο Έλληνα και τα λοιπά από αριστερή εφημερίδα. Θα γινόταν ολόκληρο θέμα, θα ανεβαίναμε κι εμείς, θα ακουγόμασταν.
2: Αναγίνεις μάρτυρας, δηλαδή, σου έλεγε.
0: Ήρωες, άπαρτα βουνά. Λοιπόν, τώρα... εγώ στο αφιέρωσα επειδή βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα στην αριστερά, έχω πάθει σοκ. Να σου πω τώρα τι μας είπε ο καθηγητής εχθές, ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος, και τι στη συνέχεια μας αποκάλυψε. Εγώ μίλησα με τον κύριο Πολάκη, μου είπε δεν ισχύει, και ο Νίκος Στέφος είχε μιλήσει με τον Νίκο Παπά νομίζω και του είπε και αυτός δεν ισχύει. Είπε αυτό όμως, άκουσε το με προσοχή.
3: Τρία κορυφαία. Δεν γίνεται πιο κορφαία πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να κάνουν πρόταση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Νίκο Κοτζιά απέναντι στον κύριο Τσίπρα που δεν τον δέχονται καθόλου. Και όταν λέω κορυφαία. Ναι, θέλετε να σα τα πω και στον αέρα. Του δύο τουλάχιστον μπορώ να σα πω.
0: Ο πρώην πρόεδρος εξωτερικών. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Πιέστε μα του δύο.
3: Είναι ο κύριο Παπά και ο κύριο Πολάκη. Δύο ποι. Και ένας τρίτος, οι οποίοι προτίθεται να προτείνουν στον κύριο Νίκο Κοτζιά να...
0: Υπάρχει μια τέτοια...
4: Δεν το γνωρίζω.
0: Παιδιά, να ενημερώσω την παραγωγή, κυρία Ψαρίδη. Κάτι έχει γίνει δίπλα στο Ρίκος Δινάν, ίσως στην τράπεζα. Το μισή αστυνομία τρέχει εκεί με 200, τώρα πάνε. Μας λέει ο Κυριάκος, για παρακαλώ να ενημερωθούμε από την Κατερίνα. Την Μασταντονάκη, τι έχει γίνει εκεί, να το ξέρουμε άμεσα παρακαλώ, για να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, άκουσες τι είπε, προηγουμένως τον βγάλαμε εδώ τον κύριο Διαμαντόπουλο και μας είπε ότι ο άνθρωπος που του το είπε είναι πολύ φερέγγιο πρόσωπο και το μάλιστα άκουσε. Του έδειξε και μήνυμα που υπήρχε στο κινητό.
1: Κοίταξε, δεν επέμεινα περισσότερο
0: γιατί τα μηνύματα δεν μου αρέσει να τα διαβάζω, γιατί θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματικό. Γιατί η αλληλογραφία, η προσωπική, όπως και ένα μήνυμα είναι αλληλογραφία, είναι απόλυτη, ευθασφάλιστο, φυγητό, μυστικό για τον καθέναν και δεν πρέπει να διαβάζουμε τα ξένα μηνύματα, όπως έκανε η κυρία Μακρόν που διάβασε το μήνυμα που έστελε αυτό σε μια ηθοποιό Ιρανή και τον πράγκο στα χαστούκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πάμε λοιπόν για την...
1: Ναι, Εγώ έχω ένα ρεπορτάζ, το έχω μέρες τώρα και περίμενα να το διασταυρώσω. Δηλαδή, όχι είναι παραπλήσιο, αλλά δείχνει έτσι ένα προβληματισμό που υπάρχει. Δηλαδή, έχω ακούσει και έχω μάθει ότι ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Κατσέλη και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο ονόματα, συνομιλούν με το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να έχει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Το μεταφέρω με
5: πίσω. Συγγνώμη, Αντρέα, είχε κάνει και κάτι άλλες κινήσεις η Λούκα η Κατσέλη. Είχε πρωτοστατεί σε κάτι άλλες συναντήσεις. Δεν ξέρω.
0: Προσπαθούν να κάνουν κάτι. Εντάξει,
1: μια εβδομάδα έκανε, πώς να το πω, έκανε μια επίθεση σε όσα στελέχη.
0: Ποιος.
1: Ο κύριος Κοτζιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή, δεν πολύ έχει... καιρό.
0: Όχι.
1: Πράτο.
0: Έχει ναι. Νίκο, το Πράτο. Είναι, ναι.
1: Το Πράτο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έκανε μια επίθεση σε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι περιμένουμε τον Αλέξη αυτό κτλ. Ότι αυτό δεν είναι στάση εκπροσώπων κόμματος κτλ. Πρέπει να παραιτηθούν αμέσως για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δηλαδή, τάχθηκε κατά της κίνησης Τσίπρα, να το πω έτσι, και κατά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.
2: Συγγνώμη,
1: άρα, εγώ λέω ότι υπάρχει καπνός.
0: Υπάρχει
1: κάποια φωτίτσα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε, εμένα ο κύριος Πολάκης μου το διευκρίνησε ο άνθρωπος και μου λέει τέτοιο πράγμα έτσι όπως το είπε ο καθηγητής δεν ισχύει. Το ότι το μπορεί να του πούμε έλα να συνεργαστείς μαζί μας να κατέβουμε στις εκλογές. Ναι, όχι να αρχηγός.
5: Ναι. Και εγώ το βλέπω λίγο απίθανο. Βέβαια, ο κύριος Κοντιάς διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον είχα δει πριν.
0: Ποιος? Κανα...
5: Κύριος Κοντιάς. Πριν 2-3 μήνες.
0: Ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πριν 2-3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε περάσει και από τη Βουλή. Ήταν στο εστιατόριο. Έτρωγε με.
2: Τι έτρωγε.
5: Δεν είχα προσέξει. Δεν είμαι αδιάκριτος εγώ σε αυτά. Ρωτάω το μενού πάντα στις συναντήσεις, αλλά όχι εκεί. Συγγνώμη να πω κάτι. Είχατε κανονίσει τίποτα να πάτε σε κανένα Κώστα Ελένη 21 Μαΐου.
2: Όχι, τι.
5: Θα γίνει συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική.
2: Άμα.
5: Κλείδω για την προανακριτική, με συγχωρείς.
2: Και μετά τι θα κάνουν αυτοί που θα γιορτάζουν. Θα του χαλάσει τη γιορτή τελείως.
5: Θα κεράσουν στη Βουλή. Δεν,
2: δεν έχει γέροντα η ευχή. Θα είναι όλα.
1: Αντώνη, αυτό αφορά το ότι και τα τρία κόμματα.
5: Όλα τις προτάσεις που έχουν καταθέσει είναι για την προανακριτική, 5η-21.
0: Πόσες προτάσεις είναι, τρεις.
5: Τρεις είναι, μου φαίνεται. Ναι.
0: Είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
5: Όχι
0: Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ποιος άλλος.
5: Και για την προανακριτική, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταθέσει.
0: Ναι.
5: Εξεταστική είναι παραπάνω. Και η εξεταστική είναι την επομένη, δηλαδή πάει για Παρασκευή. Δηλαδή δεν έχει ούτε ξενύχτη να πει θα το βγάλω. Βουλή.
0: Εντάξει.
5: Η εισήγηση είναι αυτή.
1: Αυτό που διαβάζω ότι και τα τρία κόμματα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ καταθέτουν για να πάει στην.
5: Ο Τζαβελιάς. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει καταθέσει και η Πλεύση.
1: Ναι.
5: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν.
1: Δεν είναι αυτό που λες όμως, είναι κάτι άλλο τώρα.
5: Για να έρθει ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ΠΑΣΟΚ
1: ναι,
5: κατέθεσε χθες το βράδυ.
1: Αυτό που λες, είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο.
5: Όχι, είναι άλλο αυτό. Εδώ θα γίνει η συζήτηση για το αν θα γίνει
0: δεκτή
5: συζήτηση και ψηφοφορία.
1: Μάλιστα.
5: Για τις προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής.
0: Δεν θα περάσει, αφού είχε 150 βουλευτές.
5: Δεν θα περάσει.
0: Όχι, δεν θα περάσει.
1: Η προαρχική. Γιατί αλλάξανε να κάνουν άλλη ερμηνεία. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την ερμηνεία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχω πλειοψηφία. Κάνω άλλη ερμηνεία του συντάγματος τώρα.
0: Γιατί ποιο τι είναι το σύνταγμα.
5: Η προανακριτική ήταν αυτή.
0: Όχι, κάτσε. Ποιο άρθρο του συντάγματος δηλαδή παρεμηνεύει, εξήγησε το μου.
1: Ένα συγκεκριμένο άρθρο.
0: Ποιο είναι το άρθρο αυτό, ποιο.
1: Ο κανονισμός της Βουλής αυτό.
0: Όχι, άλλο κανονισμός της Βουλής, άλλο σύνταγμα. Μην μπερδεύεσαι. Μην μιλάτε για σύνταγμα όλοι, γιατί εκνευρίζουμε υπό την έννοια ότι λέμε το σύνταγμα. Ποιο σύνταγμα, ποιο άρθρο το λέει. Δεν υπάρχει άρθρο που να λέει κάτι γι' αυτό. Okay, είναι ο κανονισμός της Βουλής.
5: Ο κανονισμός είναι.
0: Δεν είναι.
5: Για τις προανακριτικές όλα αυτά.
0: Αφήστε το σύνταγμα.
1: Ωραία,
5: Ο κανονισμός της Βουλής για το Σύνταγμα.
1: Μπορεί να το ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, το ξέρω, γι' αυτό στο λέω. Το
5: Σύνταγμα εννοεί το άρθρο 86.
2: Τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν έχει σχέση αυτό.
5: Δεν έχει σχέση.
1: Τέλος πάντων. Απλώς εκεί μπερδεύτηκε.
0: Τι.
1: Αν τώρα γίνεται ερμηνεία ότι για αφού είναι για κατασκοπία να πάμε με αυξημένη πλειοψηφία να γίνει 150.
0: Όχι, αυτό, όχι. Είναι η προανακριτική είναι κανόνας αυτό. Ρε,
5: η προανακριτική είναι για, είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξεταστική είναι για την.
0: Γιατί παρακολουθείς.
1: Για τις υπάρχει πρόβλεψη για 120, ναι ή όχι.
0: Τι 120.
5: Ναι. Για 120.
1: Μπράβο, για 120. Να
0: αυτό είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει, για τις υποκλοπές είναι το 120.
5: Και εκεί υπάρχει το σενάριο, κάτσε να το δούμε γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα, αν θα γίνει επίκληση του θέμα εθνικής ασφάλειας. Μπράβο. Και να πάει με 151.
1: Το λέω κι εγώ.
5: Ναι, αυτό όμως αφορά υποκλοπές. Είναι δύο διαφορετικά. Εντάξει, τώρα, άμα δεν τα παρακολουθεί. Αυτά είναι, είναι λίγο μπέρδεμα. Άμα δεν το έχει.
2: Και δεν μπορεί να τα βαφτίσει και όλα θέματα εθνικής ασφάλειας.
5: Ναι, εντάξει. Ναι. Και εγώ τον κανονισμό της Βουλής τον έχω μαξιλάρι, να ξέρει.
2: Εδώ έχει μαξιλάρι το Σύνταγμα. Το βγάζει στην εκπομπή, το έχει σε βιβλιαράκι. Αυτό το βιβλιαράκι μπορώ να μου το δώσω να στο πλαστικοποιήσω που έχει γίνει χάρη.
0: Έχω πάρει καινούριο. Έχω πάρει καινούριο και.
2: Εντάξει.
0: Έχω...
5: Ναι, έτσι γίνεται η δουλειά όμως.
0: Όχι, κοίταξε, γιατί δεν το λέω για τον Ανδρέα τώρα προς Θεού, έτσι. Αλλά Ανδρέα, ξέρεις κάτι, έρχονται μερικοί και μου λέει το Σύνταγμα. Λέω ένα λεπτό. Ποιο άρθρο του Συντάγματος είναι αυτό για το οποίο μου μιλάς ότι καταπατάτε αυτή την ώρα? Γιατί εγώ έχω τρία βιβλία για το Σύνταγμα. Έχω και ερμηνευτικές.
2: Βέβαια.
0: Έχω πολλές από άλλους καθηγητές.
1: Έχεις λοιπόν, δίκιο σε αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα προς Θεού, έτσι μην γίνει παραξήγηση. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το λέω για σένα. Το λέω για τους πολιτικούς. Ναι. Μου λέει το Σύνταγμα. Παιδιά, υπάρχει το Σύνταγμα είναι συγκεκριμένο.
1: Υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Ας πάρουμε το άρθρο 86.
0: Ναι. Άλλο αυτό εκεί. Εντάξει, θα μιλήσουμε για το άρθρο 86 όσο θες.
1: Ναι, όχι, γίνεται ερμηνεία του άρθρου 86. Από την κυβέρνηση τουλάχιστον. Γίνεται ερμηνεία. Όχι, δεν ναι, αλλά αυτό μπορεί να ερμηνευτεί έτσι και το άλλο αλλιώς και το ένα και το άλλο.
2: Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά απόλυτο το.
5: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Το άρθρο 86. Λέμε στο μέλλον να υπάρχουν κάποιες.
1: Κάνω μια απλή ερώτηση.
5: Με το άρθρο 86.
2: Έτσι δεν είναι. Τώρα είναι πολύ απόλυτο.
5: Με το άρθρο 86 γίνεται η παραπομπή. Με τον κανονισμό της Βουλής γίνεται η διαδικασία
2: το
5: και
2: πώς,
5: η ερμηνεία.
2: Πόσοι και τα λοιπά.
1: Απλή ερώτηση. Το άρθρο 86 του Συντάγματος προβλέπει διαδικασία εξεταστικής και προανακριτικής. Προβλέπει.
5: Παραπομπή.
0: Mm-hmm. Πού?
5: Είναι εξαρτάται. Δεν προβλέπει.
1: Όχι.
5: Το άρθρο 86 προβλέπει την παραπομπή. Γίνεται κάτι το οποίο έρχεται, δηλαδή διαπιστώνει ένας εισαγγελέας ότι υπάρχει το όνομα του Αντώνη, του βουλευτή Καρδίτσας, ότι έχει βρεθεί εμπλεκόμενο σε κάτι. Σταματάει η διαδικασία και έρχεται η δικογραφία κατευθείαν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το άρθρο 86.
1: Με βάση το άρθρο 86.
5: Παραπέμπεται, σταματάει η έρευνα για τον πολιτικό και πάει αμελητή στη Βουλή. Η Βουλή
1: και εκεί προβλέπεται η διαδικασία προανακριτικής ή εξεταστικής.
5: Εκεί αναλαμβάνει ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει τη διαδικασία.
0: Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα.
5: Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα.
2: Το Σύνταγμα
0: ρε φίλε, άκουσε, το καταλάβει.
2: Το ένα είναι ζήτημα προστασίας, το άλλο είναι κανονισμός.
0: Ένα λεπτό, παιδιά, να το καταλάβουν και οι ακροατές πώς ακούνε. Το Σύνταγμα λέει το εξής. Άπαξ και υπάρχει το όνομα του
5: πολιτικού
0: υπουργού.
5: Του υπουργού είναι.
0: Του υπουργού.
5: Περιευθύνσης πολιτικών
0: υπουργών. Λοιπόν, τώρα, τότε παραπέμπεται στη Βουλή η δικογραφία ως έχει και αναλαμβάνει η Βουλή με βάση τον κανονισμό της. Όχι, πάει το Σύνταγμα μέχρι εκεί είναι. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής, λοιπόν, θα πάει ή για προεκλητική ή για εξεταστική επιτροπή ό,τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Αυτό είναι το. Όχι η πλειοψηφία πάντα και 120.
5: Τα κόμματα.
0: Τα κόμματα. Αυτό είναι.
2: Τα δεν υπάρχει. Για να προστατεύει αυτό που είναι υπουργός. Σύνταγμα. Σου λέει πώς προστατεύεται. Δεν μπορεί να γίνεται αφαίρετα η διαδικασία.
0: Και πώς δικάζεται.
2: Και πώς δικάζεται. Ότι πρέπει η ίδια η Βουλή να αποφασίσει γι' αυτόν. Αλλά από εκεί πέρα ο κανονισμός είναι πώς αυτό γίνεται. Στην πράξη.
0: Θα πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό. Πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό.
6: Alfa. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
13: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
14: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
13: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
14: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
15: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
16: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
17: Τι είναι αυτό, ρε?
18: Ξέρω τι είναι.
19: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
15: 3.600.
20: 4.000 από μένα.
15: 4.300.
20: Ούτε 5 που σου δίνω.
15: Ούτε
20: 6.
15: Castle Trust.
21: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα. Α989, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, Ανδρέας Πετρόπουλος και αφεντιά μου Αντώνης Αντωνόπουλος. Ανδρέα, είχαμε μείνει στην ερμηνεία του Συντάγματος.
1: Το Σύνταγμα είναι σαφές. Ας το Σύνταγμα. Έχει το άρθρο 86.
0: Εντάξει.
1: Ο κανονισμός
0: με το οποίο παραπέμπονται οι υπουργοί όταν χτυπήσουν κόκκινο σε μια έρευνα
2: και
0: δικασία.
2: Είναι το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
1: Να δούμε αν υπάρχει διαφορά ή εγώ αν έχω καταλάβει λάθος. Το άρθρο 86 λοιπόν το παίρνει ο κανονισμός της Βουλής και λέει σε αυτές τις περιπτώσεις με 120 υπογραφές συστήνεται
0: εξεταστική
1: και μετά προανακριτική.
2: Ναι, σωστά.
0: Αν.
2: Αν προκύψει.
1: Ναι, αν. Δεν λέω εγώ ντε και καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όμως μια πλειοψηφία να αποφασίζει ότι δεν θα γίνει εξεταστική, δεν θα γίνει προανακριτική.
2: Γιατί αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχουμε όμως.
1: Ορίστε.
2: Αυτό λέει η δημοκρατία που έχουμε. Η πλειοψηφία ουσιαστικά έχει...
0: Έχει δίκιο εδώ τώρα. Γιατί εδώ γεννάτε, έρχεται η άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει και εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να απεμπλακεί η Βουλή από αυτό το σκηνικό. Η Βουλή
1: αυτό
0: δεν μπορεί να κάνει...
1: Μέχρι να απεμπλακεί όμως θα εφαρμόσει τον κανονισμό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να είναι στρεβλός ο κανονισμός.
0: Μην ξεχνάς ότι ο κανονισμός πιο πριν ήταν εντελώς. Δηλαδή,
2: η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε.
0: Το άλλαξε. Μα τώρα και
2: έδωσε
0: το έκανε...
2: τη δυνατότητα για τις 120 ψήφους.
0: Ναι. Ενώ ωραία. Παλιότερα δεν μπορούσε.
2: Δεν μπορούσε, έπρεπε να έχει 151.
0: Ναι.
2: Και ωραία. Η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε και το έκανε και με 120 ψήφους. Μπορεί να συστήσει εξεταστική επιτροπή.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλιώς.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Η πλειοψηφία απορρίπτεται. Ωραία.
0: Ναι, εντάξει. Είδαμε άλλες εξεταστικές όμως.
2: Απορρίπτεται, περίμενε, απορρίπτεται αφού συσταθεί και γίνει η συζήτηση, έτσι.
1: Όχι.
0: Εδώ υπάρχει τώρα η συζήτηση, συγγνώμη, δηλαδή η περίπτωση, το μοντέλο Τριαντόπουλου που λέμε, που εφαρμόστηκε.
1: Άλλο θέμα αυτό, και ο Τριαντόπουλου έγινε εξεταστική.
0: Έγινε εξεταστική και κρίθηκε, πώς έγινε, ήταν fast track, κρακ, κατευθείαν. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ αυτό, θα πεθαίνει να πάει...
3: Φυσικό δικαστής.
0: Είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει στο φυσικό δικαστή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, κρίνεται, αλλά έγινε. Έστω για μια μέρα, για 5 ώρες έγινε.
0: Ναι. Έτσι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, πάει στο φυσικό δικαστή. Άρα γιατί να μην πάει να γίνει η διαδικασία και να είμαστε τόσο δηλαδή τυπολάτρες. Να πάει κατευθείαν στο φυσικό δικαστή.
1: Τυπολάτρες, δεν είναι τυπολατρία, ή το τηρείς ή δεν το τηρείς. Γιατί λέει η κυρία από τα Τρίκαλα, δεν θυμάμαι, όχι η κυρία από τις Σέρες, η Αραμπατζή. Λέει, εγώ θέλω να έρθω στη Βουλή και με προανακριτική να τα πω. Και μετά λέει η πλειοψηφία δεν θα κάνουμε ανακριτική.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτοί που είναι ελεγχόμενοι βγαίνουν, σου λέει εγώ θέλω.
1: Ότι εγώ θέλω να πάω στη Βουλή σε προανακριτική να σας αποδείξω ότι είμαι αθώα.
2: Να σου το πω για την ερμηνεία αυτού που είπες μόλις τώρα. Ωραία. Αυτή το λέει εκ του ασφαλούς. Τελεία.
3: Τελεία.
2: Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Νομίζω το καταλάβαν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν το λέει εκ του ασφαλούς.
2: Εγώ τι πιστεύω σου λέω, ρε φίλε.
1: Το ακούω αυτό που λες. Εγώ λέω με βάση. Θες τυπολατρία. Να, το προβλέπετε.
2: Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί η ώρα 9. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Θα σας πω δύο ειδησούλες, επειδή...
3: Τώρα, τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Όχι, ειδησούλες, μηντιακές.
3: Τα καλά του Αντωνόπουλου κάνεις.
2: Μηντιακές.
3: Ακούμε.
2: Δεν είναι τελευταία στιγμή, για 58 είναι.
3: Ναι.
2: Δεν είναι και ένα. Πρώτον. Η Λένα Φλιτζάνη, ένα αξιόλογο παιδί, πρόσωπο, θα είναι αυτή που θα λέει το κεντρικό βελτίο ειδήσεων στο Sky.
3: Α, οκ, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Λένα επικρατές, αυτή θα είναι.
3: Ωραία.
2: Δεύτερον, η Σία Κοσιόνη διαπραγματεύεται και με τον Αντένα, έγινε και συζήτηση για την ΕΡΤ, αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί εκεί. Και ακούω και για το Μέγκα κάτι, σε επίπεδο σχολιασμού, βήμα και τέτοια. Αυτά. Λοιπόν, ήθελα να τα πω αυτά για να πειράξω κάποιο φίλο μου. Η Λένα Φλιτζάνη ήταν μαθήτρια στη σχολή του Σταμάτη Μαλέλη. Από εκεί βγήκε.
3: Ναι.
2: Κάνει ωραία δουλειά.
3: Ναι, όχι, είναι και γνωστό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι και καλή δημοσιογράφος, από ό,τι ξέρω. Πρόλαβα για λίγο διάστημα, αλλά παρακολουθώ. Λοιπόν.
3: Αυτό ήταν για σήμερα.
2: Θα τα πούμε αύριο το πρωί, ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας. Τσάω τούτη.
3: Γεια σα.
0: Καλημέρα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η χειρή προειδοποίηση του Προέδρου της Κίνας κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε από το Πεκίνο Xi Jinping σε ομάδα επικεφαλής Αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι βαθιά αναμειγμένες στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τα δύο μέρη έχουν ωφέλη από αυτό. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία υποφελή συνεργασία τους μαζί της και είναι πεπισμένη πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη καλύτερες προοπτικές στη χώρα μας, ανέφερε ο Κινέζος Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα εκ νέου συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Διαψεύδουν εντωμεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Νετανιάχου. Οργή στην Τεχεράν, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράν γνώριζε την επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι δύο αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με αλλιείς για τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 vouchers αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Σε κλίμα ισοκομματικής έντασης οδηγείται στο 16ο τακτικό συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, ενώ εντείνεται η φημολογία πως ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες με επιστολή της προς τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άναγγελε Στάθη. Σε ανάρτηση της σημειώνει πως η εξέλιξη των τελευταίων ημερών δεν της άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Στη νίκη της για 31 τη συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ενώ η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ανακοίνωσε την πρωτιά της για τρίτη χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν λόγω διακοπής ρεύματος ακινητοποιήθηκαν ανελκυστήρες στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. 29χρονος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα. 117.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και λίρες φαίνεται πως αποκόμισαν οι δράστες 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες. Τον πρώτο σκύλο θεραπείας υποδέχθηκε επισήμως στο νοσοκομείο Μεταξά χθες. Τα καθήκοντα του Ντίλαν είναι να στέκεται στο πλευρό ογκολογικών ασθενών της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης στη βαθμολογία των play-off της Super League. Στο μείον 3, ο Άρης που νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας... Συγγνώμη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Συγγνώμη που γέλασα, πάνω που πήγα να πω καλημέρα, φταίει η καλή συνάδελφος, μια καλή συνάδελφος, μην την πω τώρα, η οποία μόλις μου προώθησε κάτι για το οποίο θα σας μιλήσω σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Παρακαλώ, οι φίλοι Παναθηναϊκοί που είχατε προμηθευτεί εισιτήρια για το Final Four, όπως θα επιστρέψετε, είμαστε εδώ. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και μια μικρή υπέρβαση, αν θέλετε, για να είμαστε κοντά στον αγαπημένο μας Ολυμπιακό, που θα τιμήσει την παράδοση και θα είναι κανονικά παρόν στο Final Four την άλλη Παρασκευή. Παίζουμε στις 6 ώρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Παρακαλώ τα εισιτήριά σας μετά την ολοκλήρωση αυτής της καταπληκτικής σειράς πρώιμη τελικών απέναντι στην Βαλένθια, που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα με κάτω τα χέρια εχθές του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Είναι προφανές ότι θα δρομολογηθούν εδώ και μια σειρά εξελίξεων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αταμάν θα βγάλει τους τελικούς. Αμάν, αμάν, αταμάν. Αλλά τώρα για να είμαστε σοβαροί. Ομάδα που ξεκινάει με 2-0 δεν μπορεί να χάνει με 3-2. Αυτό δείχνει θεμελιώδες πρόβλημα στην ομάδα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να βγαίνει ο προπονητής της ομάδας αυτής στο ημίχρονο και να λέει για παίκτη της ομάδας ότι όταν παίζουμε με αυτόν είμαστε 4-5. Τίθενται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα διαχείρισης, έμψυχου δυναμικού, ψυχολογίας. Αυτά είναι θεμελιώδη πράγματα. Αλλά ας τα λύσουν οι φίλοι Παναθηναϊκοί τώρα που θα έχουν αρκετό καιρό για ενδοσκόπηση, μέχρι να τα πούμε οι δυο μας στους τελικούς της Basket League, που και εκεί να υπενθυμίσω μειονέκτημα έδρας έχουν μετά από μια χρονιά που δεν προδιαγράφεται θετική, παρότι ξεκίνησε με πάρα πολλές προσδοκίες για αυτούς. Κατά τα άλλα, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η συνάντηση του Donald Trump με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Xi Jinping. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση των δύο ισχυρότερων ηγετών στον πλανήτη αυτή την ώρα. Δύο χώρες που αυτή την ώρα είναι σε ύφεση μεν, όμως σέρνεται μια ψυχροπολεμική λογική. Το είπε ο κύριος Σι άλλωστε, ότι προσέξτε τι κάνετε στην Ταϊβάν, γιατί άμα δεν συμπεριφερθείτε σωστά, και εμείς εκεί θα σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Συζητείται πάρα πολύ ένας όρος των διεθνών σχέσεων που χρησιμοποίησε ο κύριος Σι, η παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία των διεθνών σχέσεων που καθιερώθηκε στην αργό των διεθνολόγων από τον Γκρέιαμ Άλισον, έναν Αμερικανό διεθνολόγο, ο οποίος με τον όρο η παγίδα του Θουκυδίδη περιγράφει τις ολοένα και πιο ανταγωνιστικές σχέσεις που μπορεί να προκύψουν μεταξύ μιας καθιερωμένης παγκόσμιας δύναμης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, και μιας ανερχόμενης παγκόσμιας δύναμης, βασίζεται σε ένα απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη για την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου λέει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η άνοδος της Αθήνας στην Σπάρτη κατέστησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο αναπόφευκτο. Τώρα, εδώ δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτή τη φάση, όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι μια ιστορία η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από τα ταρατατζούμ και το folklore, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και να αναλύσουμε πολύ σοβαρά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνάντηση δύο μεγεθών, όπως του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου Προέδρου. Δεν είναι τυχαίο το timing. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που συνοδεύουν τον κύριο Τραμπ. Τον κύριο Τραμπ είναι, για παράδειγμα, ο Elon Musk, ο Tim Cook, ο CEO της Nvidia, του γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά είναι πολλά και σημαντικά. Εμείς εδώ, στα δικά μας, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Φαίνεται από το κλίμα, το πολιτικό κλίμα και τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ, Πασόκ και Τσίπρα, κυβέρνησης και Τσίπρα. Όλα αυτά είναι ένα συμπούρμπουλο μέχρι στιγμής.
Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το μάτσι αφορά σήμερα ένα κτίριο που ανήκει στον κύριο Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί από το κτηματολόγιο. Είναι μια αποκάλυψη που έχει κάνει η ιστοσελίδα mononews.gr του Γιώργου Δημήτρου Μανολάκη. Υπογράφεται από κάποιον Δημήτρη Κατακουζινό, δεν ξέρω αν είναι υπαρκτό πρόσωπο ή αν είναι ψευδόνυμο. Εν πάση περιπτώσει, η ιστοσελίδα mononews κάνει την αποκάλυψη και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κατέχει ένα κτίριο στο Ηράκλειο, το οποίο το είχε ο πατέρας του και του το έχει κάνει γονική παροχή, μέχρι κάποια εποχή διατηρούσε για αυτός μια επικαρπία, και το οποίο νοικιάζεται στο δημόσιο και το οποίο νοικιάστηκε στο κτηματολόγιο και εδώ και 15-16 χρόνια συνεχίζεται το μίσθωμα. Έχει γίνει και ανακαίνιση στο κτίριο, εντάξει, αυτό δεν είναι παράλογο, ο κύριος Ανδρουλάκης εισπράττει αρκετά χρήματα τον τελευταίο καιρό. Το τελευταίο μίσθωμα που είδα είναι γύρω στα 7.000 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει γύρω στα 85.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε το Mono News θέτει το ερώτημα εάν αυτό που είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμο είναι και ηθικό. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια, ο οποίος καλή κουβέντα στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν χρωστάει. Και λέει ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο η οικογένειά του νίκησε στο δημόσιο το κτίριο αυτό, έχει παντελονιάσει, έχει εισπράξει πολλά χρήματα έκτοτε και πώς μπορεί να ψέγει το δημόσιο και την ίδια ώρα να εισπράττει από το δημόσιο. Είναι ένα πολιτικό ερώτημα που θέτει ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Ανδρουλάκη. Το θέμα αυτό έχει καταστεί θέμα συζήτηση ευρύτερα. Πριν από λίγο πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια ανακοίνωση απάντησης σε υψηλούς τόνους του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Απαντά το ΠΑΣΟΚ ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί πράγματι ανήκε νωρίτερα στον πατέρα του, τον κύριο Μαρίνο Ανδρουλάκη, ενοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία. Το 10 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Άρα είναι μια απολύτως σύνομη διαδικασία. Για τις ανακαινήσεις τα λεφτά τα έβαλε το Δημόσιο, όπως κάνει ο κάθε μισθωτής. Γι' αυτό και βάσει και του μνημονιακού νόμου, όταν κάποιος μισθωτής έκανε ανακαινήσεις στο κτίριο, μειωνόταν το μίσθωμα. Βέβαια, από το 10 μέχρι το 22 δεν υπάρχει κάποια αναφορά και λέει το ΠΑΣΟΚ ότι το 22 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 24 παράταση του μισθώματος επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Παραλείπονται κάποια χρόνια από το 10 έως το 22, όπου στην πραγματικότητα σιωπηρώς αναγνωρίζεται αυτό που δεν μπορεί να διαψευστεί, ότι έχει γίνει γονική παροχή του ακινήτου από τον πατέρα Ανδρουλάκη στο γιο Ανδρουλάκη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν δημιουργεί κάποιο ζήτημα παρανομίας. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι όλα αυτά είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή και ότι μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, όπως βοάει η ελληνική κοινωνία, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στα πραγματικά περιστατικά, όσο να πω ότι αυτό μας δείχνει τον τόνο της αντιπαράθεσης με τον οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη τους καλεσμένους ως αρχισυντάκτη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχο έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στα τραγούδια, επανέρχομαι. Αλφα Radio 989.

Τώρα, αυτό ήταν αυτό που περιέγραψα νωρίτερα αναφορικά με την κόντρα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος των πολιτικών εξελίξεων αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει συνέδριο, το οποίο ανοίγει αυλαία αύριο το απόγευμα με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Όμως εχτές παρετήθηκε με μια ανακοίνωση αιχμηρή που έβγαλε στο Facebook η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Ήταν μάλλον τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Είχε εκλεγεί βουλευτής στο νότιο τομέα στις πρώτες εκλογές του 23, σε εκείνη τη βουλή της μίας ημέρας. Μετά έχασε την έδρα της λόγω ανακατατάξεων εκλογικών. Η κυρία Γκελεστάθη έχει παραιτηθεί και από την κομματική της ιδιότητα, πρέπει να πω ότι το διευκρίνησα. Η κυρία Γκελεστάθη λέει κάτι το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά για μένα έχει μια αξία να δούμε πώς το λέει. Λέει, από καιρού όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού. Πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Δεν μιλάει για πολιτικό αξιακό και ψυχικό ρήγμα της Νέας Δημοκρατίας με τον κόσμο της. Μιλάει για πολιτικό αξιακό και ψυχικό ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας και αυτής της ίδιας. Και επειδή ακούω διάφορες αναλύσεις ότι η Γκελεστάθη, σήμερα έχουν βγει διάφοροι πρώην απογοητευμένοι και λένε η έντιμη Ιωάννα Γκελεστάθη. Εντιμότατη είναι η κυρία Γκελεστάθη. Δεν τη γνωρίζω καλά, τη γνωρίζω πολύ λίγο. Εντιμότατη είναι και μια δικηγόρος με διαδρομή δική της. Μην τρελαθούμε τώρα ότι η Γκελεστάθη έγινε αντάρτισσα. Η κυρία Γκελεστάθη είναι κόρη του πρώην υπουργού αποθανόντος της Νέας Δημοκρατίας του Νίκου Γκελεστάθη, πολύ σκληρού μητσοτακικού. Η ίδια ήταν πολύ σκληρή μητσοτακική, εθελόντρια του Κυριάκου Μητσοτάκη από την καμπάνια του στην Χαλκοκονδύλη. Τώρα κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα, γιατί πληροφορίες από το Μαξίμου που έρχονται λένε ότι η παραίτηση της ζητήθηκε, δεν την υπέβαλε οικία βουλήση, ας πούμε. Όμως, όσο η κυρία Γκελεστάθη δεν λέει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο έθιξε την τιμή και την υπόλοιψή της, δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την ίδια ώρα δεν μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία φιλοξενεί μία δήλωση 10 πρώην της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λέγονται, 10 πρώην, με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση». Λέει επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βάζουν εν όψει του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όλοι αυτοί δεν είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι είναι πρώην, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Είναι πολλοί που έχουν αναφορά στον κύριο Σαμαρά, άλλοι που έχουν αναφορά στον κύριο Καραμανλή. Διαβάζω ονόματα. Ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας κάποτε και πρώην γραμματέας οργανωτικού, ναι. Ο κύριος Γιώργος Βερναρδάκης, πρώην αναπληρωτής γραμματέας εργασίας της ΝΟΔΟΥ και πρώην διοικητής του ΑΕΔ, επί Σαμαράν, δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, πρώην βουλευτής. Ο κύριος Ζώης, βέβαια, δεν ξέρω πώς μπορεί να απασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πέσει ο Ανέλο άνθρωπος. Χρόνια ήταν στους Ανέλο ο Χρήστος ο Ζώης. Είχε διαγραφή μετά το δεύτερο μνημόνιο το 2011. Θανάση Νταυλούρος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αργύρης Δινόπουλος. Ο Αργύρης Δινόπουλος, ναι. Τέλος πάντων, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για τον Αργύρη τον Δινόπουλο. Συνάδελφος τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Πανοζάχος. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, η κυρία Φευρονία Πατριανάκου, παλιά βουλευτής της Λακωνίας, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός και πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά, ο Σέργιος Τσιφτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας και ο Σεραφείμ Τσόκας, πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, εντάξει. Αυτή είναι η παρέμβαση 10 παλιών έμπειρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι ήταν πολύ παλιά, κάποιοι

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, «Η ζωή μου όλη». 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, 11:25, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Τώρα, καλημερίζω στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Καλημέρα, κύριε Φεύγα.
8: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδα. Καλημέρα στους ακροατές.
7: Τώρα, εν ώψη συνεδρίου, έχετε ξεσηκώσει μία κόντρα. Έχει ξεσηκώσει βασικά ο κύριος Γεωργιάδης μία κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη για ένα κτίριο, το οποίο φαίνεται να είναι ο ιδιοκτήτης και να τον νοικιάζει το κτηματολόγιο από τον κύριο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θέτει μια σειρά ερωτημάτων για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κλπ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πού είναι η παρανομία σε αυτό το οποίο φαίνεται να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Ναι, είδα και εγώ την ανάτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια παρανομία. Mm. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο έτσι, αυτό είναι συμβατό με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με αυτά τα οποία έχει κάνει η αντιπολίτευση. Φανταστείτε τώρα να υπήρχε το αντίστοιχο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Ή φανταστείτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε ξεχάσει λόγου λάθους. Εγώ θα δεχτώ ότι είναι λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη. Αλλά φανταστείτε όμως να έχει ξεχάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δηλώσει.
7: Μα πάντως αυτό το λέτε και το ξαναλέτε. Τι να έχει ξεχάσει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη? Αυτά τα λεφτά εμφανίζονταν κάθε χρόνο στο πόθεν έσχεστο. Είχε πολλές καταθέσεις από τις αμοιβές του στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, οκ, okay, τι έγινε.
8: Αλλά θέλουμε να αναδείξουμε την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, είχε συμβεί αυτό το λάθος, και τι, ναι, δεν θα γινόταν στη χώρα μας.
7: Θέλετε να αναδείξετε την τοξικότητα των άλλων με μια τοξικότητα δική σας?
8: Δεν είναι τοξικότητα. Εμείς επισημαίνουμε τις αδυναμίες. Ναι. Εάν είχε γίνει αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νοικιάσει κάποιο δικό του χώρο το δημόσιο και το δημόσιο τον ανακαίνιζε και είχε εισπράξει ενίκεια, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι τώρα. Mm-hmm. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε στο κοινοβούλιο, φανταστείτε τι θα έλεγε.

0: οι αντιπολίτευτοι, οι εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές και τι δεν θα ακούγαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως είναι ένα θέμα στο οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να απαντήσει.
1: Απάντησε. Λοιπόν, απάντησε το Πασόκ και είπε ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία στις συμβάσεις αυτές. Και ότι το κτίριο αυτό στο οποίο, το οποίο του ανήκει του ανθρώπου, κατακυρώθηκε στην πραγματικότητα ένας διαγωνισμός στον πατέρα του κύριου Ανδρουλάκη πριν κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα είναι πρόεδρος του Πασόκ, ένα αναμονή πρωθυπουργός όπως δηλώνει ο ίδιος. Λοιπόν, θα συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριό του στο ελληνικό δημόσιο.
1: Τι κακό υπάρχει, αφού λέει ότι η σύμβαση αυτή έχει παραταθεί ήδη και το 24, επί δική σας κυβέρνησης. Γιατί να μην συνεχίζει να το...
0: Τώρα αποκαλύφθηκε το ζήτημα αυτό με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι, και υπάρχει το ερώτημα, προφανώς είναι νόμιμο, αλλά προφανώς πολλά νόμιμα έχουν υπάρξει σήμερα και από τη αποστελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές που έπαιρναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληροφορηθούν για κάποιο θέμα. Και αυτό νόμιμο δεν ήταν παράνομο, έτσι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε να διασύρονται υπολήψεις, να διασύρονται άνθρωποι που δεν είχαν δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να απαντήσει εάν θα συνεχίσει να νοικιάζει το συγκεκριμένο χώρο στο ελληνικό δημόσιο.
1: Προφανώς και θα συνεχίσει από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Πασόκ. Εγώ δεν βλέπω κάποια πρόθεση.
0: Ο καθένας συνεπώς κρίνεται από εκεί και πέρα.
1: Θα μου δώσετε παρακαλώ.
0: Για τη συμπεριφορά του και το πώς συμπεριφέρεται και στους πολιτικούς του αντιπάλους, ξέρετε, κύριε Ευγενίδη.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πάντως ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μπορεί να είσαι ακριβώς στα πίτωρα και φτηνό στα λεύρη όταν σε αφορά εσένα το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να επανέλθω, γιατί έχω να ρωτήσω και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για διάφορες εσωκομματικές αναταράξεις στο παραπέντε. Επιστρέφω, κύριε Φεύγα, σε ένα λεπτό. Τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό Στάνο Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Η χειρή προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Κίνας ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσα βάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόξη Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα Πας έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Με αλληλοκατηγορίες δάπαν σπουδαστικής για παρατυπίες αλλά και με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε, είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παραμένει ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας. Τώρα, έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία που ξεκινά αύριο. Όμως, μέχρι το συνέδριο έχουν ξεκινήσει διάφορα παρατράγουδα. Έχει, ας πούμε, ανοίξει ένα θέμα με την αποχώρηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη εχτες, μέχρι πρότινος το Άρχη Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φεύγα, αν υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις στο κυβερνών κόμμα και στο τέλος γιατί έφυγε η κυρία Γκελεστάθη λέγοντας ότι υπάρχει ένα ψυχικό ρήγμα μεταξύ αυτής και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας κλπ.
0: Κύριε Ευγενή, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω με την κυρία. Διάβασα και εγώ την ανάρτηση της κυρίας Κελιστάφη και την αποχώρησή της, αλλά δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς εννοεί η κυρία Κελιστάφη για το ψυχικό ρήγμα που υπάρχει. Η κυρία Κελιστάφη μέχρι τώρα ήταν τομεάρχης στο ζήτημα της προστασίας του πολίτη. Έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει μεσολαβήσει και υπήρξε αυτή η ξαφνική παρέτηση. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν υπάρχουν φιγόκεντρες δυνάμεις, και αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες. Η Νέα Δημοκρατία προχωράει ενωμένη στο συνέδριό της αυτό, που είναι ένα σημαντικό συνέδριο, γιατί βρίσκεται εν μέσω κατά κάποιο τρόπο προεκλογικής περίοδου.
1: Έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος.
0: Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει άλλο συνέδριο μέχρι και τις εκλογές το 2027. Οπότε είναι μια ευκαιρία και να γίνει ένας απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και με την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο, να υπάρξει μια σηματοδότηση έτσι, για το 2030 τις πολιτικές μας, τις δεσμεύσεις μας για πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα το 2030 και βέβαια να αναπτυχθεί και ο διάλογος από την πλευρά των στελεχών. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, στα στελέχη μας, σε 6 θεματικές ενότητες, όπου μπορούν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και όταν λέμε τα στελέχη μας, δεν εννοούμε μόνο τους υπουργούς ή τα μεγάλα, τα προβεβλημένα στελέχη, αλλά τα απλά στελέχη μας, τους απλούς συνέδρους μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη των εθνικών εκλογών.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε βέβαια να δείτε. Όλα αυτά είναι καλά και άγια που λέτε, όμως απόναπτο συνέδριο θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος μάλιστα σήμερα θα μιλήσει μαζί με τον Κινέζο πρέσβη σε ένα δείπνο το οποίο παραθέτει η ΣΕΚΕ των καπνοπαραγωγών, η Συνεταιριστική Ένωση, πάνω στην Ξάνθη, και καταλαβαίνω θα έχει εχμέσει ομιλία του για τους χειρισμούς για την σχέση με την Κίνα και ευρύτερα για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό εσάς πώς σας φαίνεται ότι ο κύριος Καραμανλής σας στέλνει στην πραγματικότητα ένα μήνυμα μια μέρα πριν από το συνέδριο στο οποίο δεν έρχεται?
0: Σίγουρα, κύριε Ευγενίδη, δεν είναι ευχάριστο. Αλλά όμως είναι μια απόφαση του κυρίου Καραμανλή, την οποία θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Και νομίζω ότι ο κύριος Καραμανλής είναι κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά χρόνια πρόεδρος, πολλά χρόνια πρωθυπουργός. Έχει λάβει αυτή την απόφαση. Δεν μας ευχαριστεί αυτή η απόφαση, μας στεναχωρεί. Ειδικά όσους έχουν συμπορευτεί με τον Κώστα Καραμανλή στο πέρασμα του χρόνου. Αλλά όμως η ζωή προχωρά μπροστά, κύριε Ευγενίδη, και η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει μπροστά όλες αυτές τις δεκαετίες, παρότι σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που την έχετε παρακολουθήσει και εσείς καλύπτα στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας επί πολλά χρόνια, έχει προχωρήσει και δίχως ορισμένους προέδρους της να είναι ενεργά στο
1: πλευρό. Δεν είχε διαγράψει όμως ποτέ πρόεδρό της η Νέα Δημοκρατία, όπως έγινε με την περίπτωση του κύριου Σαμαρά.
0: Είχε σε επίπεδο στελεχών, είχαν διαγραφεί πολύ υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άλλο πρόεδρος.
0: Στην αρχή της θητείας του ο κύριος Καραμανλής είχε διαγράψει, για παράδειγμα, τον κύριο Σουφλιά, ο οποίος ήταν συνυποψήφιός του στο συνέδριο του 1900.
1: Μετά τον πήρε πίσω όμως.
0: Και μετά
1: είπε Γιώργο, έλα σπίτι σου.
0: Γιώργο, έλα σπίτι σου. Άρα, ξέρετε, δίχως να θέλω να υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά έχοντας μια ιστορική εμπειρία του χώρου, Αυτά είναι ολίγον τι και αυτονόητα, συμβαίνουν. Στο τέλος όμως της ημέρας η Νέα Δημοκρατία πάντοτε προχωράει ενωμένη μπροστά, γιατί ξέρετε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κοινωνική της βάση, τα στελέχη της, οι ψηφοφόροι της, που από το 1974 και μετά την έχουν αναδείξει σταθερό πυλώνα παρόλες τις κρίσεις που έχουν υπάρξει στη χώρα μας. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό στέλεχος, όσο προβεβλημένο, ακόμη και αν είναι πρωθυπουργός, ανήκει στην κοινωνική βάση, τους ψηφοφόρους μας και τα στελέχη μας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Φεύγα για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή αν προσέχετε το παλιό να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Τώρα διαβάζω εδώ διάφορα. Ένα δημοσίευμα που λέει ότι η κυρία Γκελεστάθη, η παραιτηθήσα από τη Νέα Δημοκρατία, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, βαίνει, λέει, προς το κόμμα Σαμαρά. Πρώτα απ' όλα να γίνει το κόμμα Σαμαρά. Ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες. Κατά σειράν εμφανίσεως, πρώτα έχουμε το κόμμα Καριστιανού. 21 του μήνα, λένε οι γνωρίζοντες, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στα αποκαλυπτήρια. Μετά έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Κόμμα Τσίπρα, τον Ιούνιο που είναι ο μήνας θεριστής. Θερίζουμε τη σπορά η οποία έχει καρποφορήσει. Και θα δούμε και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Εντάξει, προφανώς υπάρχει πρόπλασμα, προετοιμασία κλπ. Ο κύριος Σαμαράς όμως δεν είναι πρόχειρος άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Σαμαράς θα μετρήσει. Όχι θα μετρήσει διαισθητικά, με τη μύτη, να βγει έξω να δει από πού φυσάει ο αέρας. Πάρα πολύ έμπειρος. Περιμένει ο κύριος Σαμαράς να πάρει κάποια σωστή μέτρηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου, αυτή την ώρα χωρίς την ύπαρξη των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Όχι τόσο γιατί το κόμμα Τσίπρα αναφέρεται σε ένα χώρο που τον ενδιαφέρει, όσο γιατί η κυρία Καριστιανού μπορεί να απευθυνθεί σε ένα χώρο που τον ενδιαφέρει και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, για να αποφασίσει τις κινήσεις του. Αν πιστέψεις κάποιους από τους συνομιλητές του, γιατί υπάρχουν 4-5 σταθεροί συνομιλητές του, μια ομάδα γύρω από αυτόν οι οποίοι ζυμώνονται, πίνουν καφέδες, πηγαίνουν στο γραφείο του, το κόμμα είναι άντε πόρτας. Είναι θέμα χρόνου. Αν πιστέψεις κάποιους πιο προσεκτικούς, ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα του 3-3,5. Όλα αυτά είναι συζητήσεις της πιάτσας. Εντάξει, ότι ο κύριος Σαμαράς συζητά για κόμμα είναι de facto, το συζητά. Ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω, παρότι η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Τώρα, επειδή ακούω κάτι μεγαλοειδεατισμούς από διαφόρους πέριξ τον κύριο Σαμαρά, που λένε, όχι βέβαια, δεν θα κάνει κόμμα μόνο για να μπει στη Βουλή, εγώ λέω, ας μπει πρώτα στη Βουλή και μετά κοιτάει το πλασάρισμα. Διότι τίθεται ένα θέμα, ιδίως μετά τις πρώτες εκλογές, που φαίνεται ότι θα έχουμε και δεύτερες, συμπίεσης των μικρότερων κομμάτων. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Κρατώ την εκτίμηση, γιατί παρακολουθούσα εχθές μια συζήτηση στο Άξιον 24. Είχε πάει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει μια εμπειρία ως δημοσκόπος και είναι έμπειρος στο κομμάτι αυτό. Πολλά χρόνια είχε την GPO, την εταιρεία μετρήσεων. Στο Σεραφείμ Κοντρότσο εχθές ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι η πρόβλεψή του είναι ότι στη Βουλή θα μπουν 6 κόμματα. Σταθμίζοντας και το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού κλπ. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα 6? Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, το ΚΚΕ. Αυτά είναι 6. Εγώ λέω, μπορεί να είναι και η κυρία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα μείνει εκτός. Όμως είναι προφανές ότι η έλευση της κυρίας Καριστιανού θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανακατοσούρα στα μικρομεσαία κόμματα. Από τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου και κάτω. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντες μήνες, καθώς το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Μέχρι τις εκλογές πάντως θα πάμε με τα μαχαίρια έξω από τα θικάρια. Και εφόσον φαίνεται ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν άνοιξη του 27, κρατηθείτε, γιατί θα έχει πολλές αναταράξεις ο δρόμος προς τις κάλπες. Τώρα θα πάρουμε το δρόμο για το διάλειμμα και θα επανέλθω με την κυρία Στέλλα Αργυρίου, τη γνωστή ψυχολόγο, να συζητήσουμε λίγο για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση με τα κορίτσια τα οποία έκαναν το σάλτο μορτάλε από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και την πολύ μεγάλη κοινωνική συζήτηση που έχει προκαλέσει αυτό το θέμα σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ιδίως στους γονείς που έχουν να διαχειριστούν κάθε μέρα τις δυσκολίες με τα παιδιά τους, την πρόκληση του να μιλούν και να είναι σε επικοινωνία με τα παιδιά τους. Σε διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
9: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
8: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Είναι 11 και 49 πρώτα λεπτά. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800. Είναι το onerpapaki.gr, onerpapaki alfaradio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Τώρα, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την γνωστή ψυχολόγο, φίλη της εκπομπής και φίλη ευρύτερα, την Στέλλα Αργυρίου. Καλημέρα, Στέλλα.
10: Καλημέρα, Γιώργο. Όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια μέρα με...
0: Αλήθεια είναι το. Η ειδησιογραφία είναι βαριά.
10: Είναι πολύ βαριά.
0: Ήθελα να συζητήσουμε με αφορμή αυτό το περιστατικό, το θλιβερό, το τραγικό, δεν μπορώ να το περιγράψω απόλυτα, που έγινε σε αυτή την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Προσφέρονται πάρα πολλές εύκολες εξηγήσεις, εκφράζονται διάφορες βεβαιότητες το ένα και το άλλο, με αφορμή και το τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια σε ένα σημείωμα προς τους γονείς του. Και θέλω να σε ρωτήσω από τη δική σου εμπειρία και την τριβή με ανθρώπους, με παιδιά, με γονείς, τι είναι αυτό το οποίο λείπει αυτή την ώρα στην λεκτική επικοινωνία, στην συναισθηματική επαφή που οδηγεί πάρα πολλούς νέους εν προκειμένου σε αυτή την αίσθηση της απόλυτης απομόνωσης και στην κατάθλιψη.
10: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα έθεσες, Γιώργο, γιατί όπως είπες, σε αυτές τις μέρες ακούσαμε πολλές γνώμες από τον εντυπωσιασμό μέχρι το να βγαίνει ο καθένας και να λέει το μαθαίο του και το κοντό του. Και θεωρώ πως σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν σταθούμε με ευθύνη, σοβαρότητα και ανθρωπιά, έχουμε χάσει ήδη τον στόχο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό που για μένα είναι όμως πολύ ουσιαστικό. Κανένα παιδί δεν φτάνει ξαφνικά σε μια τόσο ακραία πράξη. Συνήθως υπάρχει μια μακρά εσωτερική διαδρομή, η οποία πολλές φορές, την είπες και εσύ τη λέξη, Γιώργο, συνοδεύεται από μοναξιά, ψυχικό πόνο, αίσθημα απόρριψης, πίεση, ντροπή, και φτάνει σε ένα διέξοδο. Και πολλές φορές τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, δεν ζητούν βοήθεια με τρόπο ξεκάθαρο. Το κάνουν με έναν έμεσο τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο έμεσος τρόπος? Είναι οι αλλαγές στην συμπεριφορά, είναι η απόσυρση, είναι ο θυμός, είναι η σιωπή. Και ακόμα και μέσα από φάσεις που πολλές φορές εμείς οι γονείς μπορεί να αγνοούμε λέγοντας «Έλα μωρέ, περνάει εφηβεία». Σήμερα τα παιδιά, Γιώργο, όμως, δεν μεγαλώνουν σε μια εποχή, γιατί ακούω πολύ συχνά και το επιχείρημα «Εντάξει και εμείς δίναμε πανελλήνες, εντάξει και εμείς τρώγαμε bullying, εντάξει και εμείς». Δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν σε μια εποχή έντονης υπερδιέγεσης και μεγάλης σύγκρισης. Mm-hmm. Και σε αυτό, χωρίς να θέλω να δαιμονοποιήσω τα social media, δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Γιατί από μόνα τους δεν είναι εχθρός. Είναι όμως, Γιώργο, ένας πολύ επικίνδυνος ενισχυτής ανασφάλειας.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι σωστή αυτή η προοπτική να μπει φρένο, να μπει φραγή στην χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών?
10: Θεωρώ πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο σε ένα τέτοιο μέτρο. Η απαγόρευση δεν είναι ποτέ το μέτρο. Mm. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί ένα παιδί ευτίθεται καθημερινά σε εικόνες τέτοια τέλεια ζωής, τέλειου σώματος, επιτυχίας και συγκρίνεται διαρκώς. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Παλιότερα, ας πούμε, σου συνέβη ένα περιστατικό μπούλινγκ στο σχολείο. Γύριζε στο σπίτι, αυτό σταματούσε εκεί. Τώρα τα παιδιά είναι 24 ώρες το 24ωρο με το κινητό στο χέρι. Οπότε αυτή η σύγκριση, αυτή η απόρριψη, η αποδοχή δεν σταματά εκεί. Οπότε ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση η απαγόρευση των social media, αλλά παράλληλα ενίσχυση δομών, πρόληψη στο κομμάτι της αυτοκτονικότητας που είναι πολύ ψηλά στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια, εμείς έχουμε, δεν ξέρω αν είμαστε κοντά στις σκανδιναβικές χώρες, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι πολλά τα περιστατικά.
10: Είναι πολλά τα περιστατικά, είναι πολύ αυξημένα και τα ποσοστά της κατάθλιψης και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Γιατί θέλω να βάλω λίγο σε αυτό το σημείο της κουβέντας και τους γονείς, γιατί είναι πολύ εύκολη, μίλησες για εύκολες απαντήσεις πριν, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ εύκολο να πούμε φταίει ο κακός ο γονιός, φταίει ο κακός ο εκπαιδευτικός, φταίνε τα social. Το κομμάτι της αυτοκτονικότητας και ειδικά της εφηβικής είναι πολυπαραγωγικό αίτιο. Δεν φταίει μόνο ένα. Mm. Γιατί όταν και οι γονείς γυρίζουν στο σπίτι και είναι αποστραγγισμένοι και δεν έχουν δώσει βάση στη δική τους ψυχική υγεία, πώς ασχοληθούν ουσιαστικά με τα παιδιά? Και γιατί το λέω αυτό για τα social? Γιατί για τον έφηβο είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της αποδοχής που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε, γιατί για αυτόν σημαίνει μια κατάρρευση ολόκληρου του εσωτερικού τους κόσμου. Γιατί στην εφηβεία η αποδοχή είναι ανάγκη ταυτότητας. Να πάμε όμως σε κάτι πιο χρήσιμο, Γιώργο, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα αυτές τις ημέρες.
0: Ναι, για πες το, για να σε ρωτήσω κάτι για τους γονείς που θέλω.
10: Πού είναι ο ρόλος του γονιών, μπράβο, αυτό.
0: Ναι, γιατί... εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί ο γονιός, εντάξει, το σημερινό περιβάλλον είναι πολύ σύνθετο. Ο καθένας θα μπορούσε να σου πει ότι καλά είναι αυτά που μας λες, κυρία Αργυρίου, όμως η καθημερινότητα είναι πολύ στριφνή, η εργασία έχει αλλάξει και είναι πολύωρη, κοπιαστική, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι τέτοιος που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενδεχομένως την επαφή που θα θέλαμε με τα παιδιά μας, και όταν γυρνάμε και εμείς είμαστε κομμάτια, έχουμε 500 υποχρεώσεις, οπότε καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά στην πραγματική ζωή δεν ανταποκρίνονται.
10: Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό και συχνά ρωτάνε οι γονείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα να είμαστε παρόντες. Και δεν χρειάζεται πολλής χρόνος για να είμαστε παρόντες. Να μην είμαστε παρόντες λοιπόν μόνο οργανωτικά. Δηλαδή, νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε παρόντες περισσότερο οργανωτικά. Τρέχουμε τα παιδιά σε φροντιστήρια. Τα φορτώνουμε με υποχρεώσεις, Γιώργο, και εδώ είναι μια λέξη κλειδί. Αλλά είμαστε συναισθηματικά απόντες πολλές φορές. Γιατί δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Δεν συγκεντρωνόμαστε όπως παλιά γύρω από το τραπέζι, ή πολλές φορές δεν βάζουμε και τα παιδιά για ύπνο. Ξέρεις, η ώρα που βάζουμε τα παιδιά για ύπνο είναι ιερή, γιατί για τα παιδιά είναι μια στιγμή εξομολόγησης. Και όσοι έχουν παιδιά θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Είναι η ώρα που το παιδί αφήνει έτσι όλες τις άμυνες και είναι έτοιμο να σου πει πολλά. Την ώρα που το γυρίζει από το σχολείο επίσης. Το παιδί λοιπόν δεν χρειάζεται μόνο διάλεξη και υποδείξεις, χρειάζεται να νιώσει ότι κάποιος το βλέπει πραγματικά. Και κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία ή για τη δική μας ή των παιδιών μας. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λες στους γονείς, κάνει τη σύσταση, έρχονται σε εμάς τον ψυχολόγο και λένε ότι το παιδί θα πρέπει να δει ένα παιδοψυχίατρο. Μόλις ακούν τη λέξη παιδοψυχίατρο, παγώνουν οι γονείς. Για μένα δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, γιατί όπως είπα και πριν, η ευθύνη δεν είναι μόνο ατομική ή οικογενειακή, είναι και κοινωνική. Να μην νομίζουν οι γονείς ότι έχουν αποτύχει. Σωστά. Εάν το παιδί τους αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Εμείς συνήθως τι κάνουμε, του κάνουμε αναγωγή και στον εαυτό μας και λέμε και για μένα έχω αποτύχει ως γονιός. Τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και είναι πολλά τα μέτωπα που ανοίγονται και για τα παιδιά και για εμάς τους γονείς. Εγώ λοιπόν θα πω στους γονείς να ανησυχούν όταν το παιδί τους δεν είναι χαρούμενο. Να μην ανησυχούν όταν το παιδί τους δεν είναι αδιάβαστο. Να ανησυχούν για ένα παιδί που δεν έχει όρεξη για τη ζωή.
0: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν όπως πάντα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
10: Καλή συνέχεια.
0: Η γνωστή ψυχολόγος, κυρίες και κύριοι, η κυρία Στέλλα Αργυρίου, με σημαντικές επισημάνσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια μεγάλη αξία στην περίοδο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, λίγο πριν κάνουμε φινάλε, τραγούδι σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικά. Να σας πω ότι αν ανοίγετε παράθυρα στο σπίτι για να μπει αέρας και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη και σκέφτεστε διακαθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνετε online ραντεβού σε δύο μόλις λεπτά. Βλέπετε αξιολογήσεις και νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Μπείτε και εσείς στο 11888.gr και δείτε όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείστε το ραντεβού σας με τους επαγγελματίες που όλο αναβάλλετε και θα με θυμηθείτε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά το τραγούδι και το φινάλε, η Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Και έπεται ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα του Μαΐου, στις 11 η ώρα το πρωί. Γεια σας.
11: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υπέκυψε στα τραύματά της η ηλικιωμένη, η οποία το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λίβανου και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των αποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και ότι αναμένει την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει αύριο, θα είναι τριήμερο, εν μέσω διαφοροποιήσεων και παρετήσεων. Ενδύνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε επιστολή, την οποία υπογράφουν 10 ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Την επιστολή υπογράφουν Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Δημήτρης Πονοζάχος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Κόρδας, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας. Χθες εντωμεταξύ παρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Αγγελεστάθη. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτηση, το Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε εκτιματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει αιχμές για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, εγείροντας επί της ουσίας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη ως επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συκοφαντία και οι πολιτικοί αλητή έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριο Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, καταλήγει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας σε ομάδα επικεφαλής Αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιμπίν κατά την κρίσιμη συνάντηση που είχε το πρωί ώρα Ελλάδα στο Πεκίνο με τον Αμερικανό ομολογό του, η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα σκηνικό πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί αναμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Ο Σι Τζιμπίν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Συναγερμός σήμανε κοντά στα στενά του Ερμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, μυστική επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι εν μέσω πολέμου αποκάλυψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, οργισμένη αντίδραση από την Τεχεράνη που απειλεί πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Από σήμερα ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 κουπόνια αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χθες και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης, στο -3 ο Άρης που νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Παραφράζοντας τον Ναζίμ Χικμέτ, θα λέγαμε το εξής: αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Βέβαια, ο Χικμέτ μιλούσε για την επέλαση του Μάο και την νίκη στον εμφύλιο πόλεμο και την κατήσχυση τελικά των Μαοϊκών. Εμείς μιλάμε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και όσα συζητούνται εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συζητήσουν. Λένε διάφορα. Ανέφερε το Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Ποιος λέει ότι αυτό το κράτος με ιστορία αιώνων δεν ξέρει τα πάντα, όπως συμβαίνει με τους πολιτισμούς που σέβονται ο ένας τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, τα είπε και ο Ελενίδης, ο Ευγενίδης. Γιατί είπα Ελενίδης? Ελενίδης είναι τα τρίγωνα στη Θεσσαλονίκη. Μπα, προς Θεού. Τα είπε και ο Γιώργος ο Ευγενίδης νωρίτερα. Λοιπόν, ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος έγινε γιατί η δύναμη της Αθήνας ανησύχησε τη Σπάρτη, φοβήθηκε και έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι μια ερμηνεία που στέγεται. Πάντως οι Αθηναίοι ήταν υπερδύναμοι της εποχής. Αυτό που φαίνεται ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κίνα, το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Κόλια και όλες τις μέρες, είναι η Ταϊβάν, που είναι κάζους μπέλι για την Κίνα. Οποιαδήποτε υποστήριξη και μάλιστα στρατιωτική της Ταϊβάν. Ο Τραμπ απάντησε ότι θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον και τα λοιπά, λες και είναι νεόνυμφη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη ρηχή γλώσσα συνηθίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πάντως, για τον πόλεμο στο Ιράν, κουβέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει, αυτό εννοώ. Έκανε μια δήλωση ο Ρούμπιο ότι θα συζητήσουμε να συμβάλλει η Κίνα στο να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα που κοστίζει πολλά σε όλη την Ιφίλιο και κόστισε βέβαια και στο Ιράν θύματα και καταστροφές. Και όχι μόνο στο Ιράν. Καταστροφές είχαμε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόλπου. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε στις 12:20 με τον Νίκο Μαρκοβίτη. Είναι συνάδελφος που έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, που είναι και διεθνολόγος και με, να το πω, κάποια ειδίκευση και ενδιαφέρον στα κινέζικα. Αλλά να μην φλιαρίσω περαιτέρω. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Η Ντίνα Μόσχου έχει την ευθύνη για την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Mail, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, 6947-989-989. Τι άλλο είχαμε και έχουμε? Είναι σαφές, προεκλογικό κλίμα αυτό έχουμε. Και δεν θέλω να δυσαρεστήσω τον διευθυντή του σταθμού, αλλά το στοίχημα, είχαμε βάλει στοίχημα δημοσία από την εκπομπή του τηλεοπτική, ότι θα γίνουν εκλογές το 26 και το υποστήριζα από τις αρχές του 26. Λοιπόν, θα το κερδίσω και τα Γουρνόπουλα θα είναι το Λακαρνανίας, γιατί είναι πάρα πολύ καλά, όχι Μεσσηνίας. Αυτά που θα κερδίσουμε και θα είναι και άλλοι άνθρωποι συνδετημόνες. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, επίκειται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχαμε αυτούς τους 10 άλλοι πρώην βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό, ένα μείγμα σαν σαμαρικών και 2-3 καραμανλικών. Είναι δείγμα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ πιθανό. Προσωπικά επιμένω ότι θα το είχε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν οι δημοσκοπήσεις που ο ίδιος επίσης κάνει, αν ήταν θετικές. Αυτή την αίσθηση έχω.
Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε. Πάντως δεν είναι και το πιο καλό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη συνεδρίου, γιατί ο Καραμαλής δεν θα πάει, και ας προσπαθούν ορισμένοι να το υποτιμήσουν, το να μην πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λίγο. Εντάξει, ο Σαμαράς είχε διαγραφεί. Έρχεται τώρα η Γκελεστάθη, έρχονται οι 10 τα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι 5 βουλευτές που τους είδαμε πριν μια εβδομάδα με την επιστολή, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, στα νέα την έστειλαν και δημοσιεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα δούμε τι μέλλεται να συμβεί. Εκεί που δεν είναι διόλου ευχάριστο είναι στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλη αυτή την ιστορία που μπλέκει τον Νίκο Κοντζιά και τα λοιπά. Οφείλω να πω ότι έχω ένα ρεπορτάζ, ήταν off the record και δεν είπα τίποτα, αλλά θα πούμε ορισμένα στοιχεία στη συνέχεια. Θα έχουμε για την αριστερά συνολικά και ειδικά για τη Νέα Αριστερά, η οποία παρουσιάζει το εξής παράδοξο. Έφυγαν και έκαναν καλά όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, γιατί οι άνθρωποι είδαν ότι οδηγείται στα βράχια όλη αυτή η ιστορία και ότι ο Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Έφυγαν αξιοπρεπώς. Τώρα, αν έπρεπε να παραδώσουν και τις έδρες, αυτό συζητείται. Το παράδοξο είναι ότι τόσα κορυφαία στελέχη υπήρξαν υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και λιμνάζουν στα κατώτατα επίπεδα, ούτε 1% και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε για όλα αυτά και για το κόμμα Τσίπρα και ό,τι άλλο προκύψει με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, είναι βουλευτής της Νέα Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Λοιπόν, επειδή θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι του Μάνο Χατζηδάκη βέβαια, σε στίχους του Μιχάλη, του Άρη Δαβαράκη, συγγνώμη. Είναι ο χορός του Βαρτάν από την ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ελία Καζάν, και θα μας το πει ένας πολύ καλός ερμηνευτής του Χατζηδάκη, και μέχρι σήμερα συνεχίζει ο Βασίλης Γυσδάκης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ενώ πολύ, πολύ σωστά, Γιάννη, πολύ σωστά.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν, σε έχουμε εδώ και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ποια είναι η αίσθησή σου από τις συνομιλίες με βάση αυτά που διέρευσαν μέχρι τώρα μεταξύ Σι και Τραμπ?
0: Πράγματι είναι μια ιστορικής σημασίας επίσκεψη. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου μετά το 2017 και θα μπορούσαμε να πούμε, Γιάννη, ότι είναι ένα διάλειμμα ή μια παράταση στην συνεχιζόμενη κατάσταση του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές αναμένουν πολλά, τόσο η Αμερική όσο και η ΗΠΑ αναμένουν πολλά από το συγκεκριμένο τετατέτ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πρώτον τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ότι του έδωσε την αίσθηση ότι αυτός είναι που έχει το πάνω χέρι, και είδαμε πώς μιλάει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Σι Τζιν-πινγκ. Ενώ αν θα μπορούσαμε να δούμε σε δεύτερο βαθμό τις σχέσεις Αμερικής-Κίνας, εγώ θα το χαρακτήριζα με τα 3P. Παλαιότερα, Γιάννη, οι σχέσεις αυτές ήταν σε αυτά τα 3P. Στο 3P, το οποίο το πρώτο είναι η Ταϊβάν, ναι. Το δεύτερο είναι η Τιάνανμεν και το τρίτο είναι το Τιβέτ.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε τα τρία νέα P στην εξίσωση, το οποίο ποια είναι? Είναι η τεχνολογία, είναι το χεράνι και είναι και τα τάρις, είναι οι δασμοί. Οπότε βλέπουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει σε ένα νέο επίπεδο, το οποίο μόνο το έχει μία αξία.
1: Ένα λεπτό. Η Ταϊβάν από την πλευρά του Σι Τζιν-πινγκ ετέθη δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι υπαρξιακό θέμα, εντός εισαγωγικών υπαρξιακό, για την Κίνα. Και είναι και μια ευθεία απειλή ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βοηθούν με όπλα και χρήματα και τα λοιπά την Ταϊβάν, ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις τους. Δεν κάνει πίσω η Κίνα σε αυτό.
0: Πολύ σωστά, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γιάννη, ότι η πρεσβεία της Κίνας στην Αμερική πολύ, πολύ καιρό πριν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο είχε βγάλει μία ανακοίνωση που έλεγε τις τέσσερις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο στη σειρά ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι για το Πεκίνο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, των πραγμάτων πιο σημαντικό ζήτημα.
1: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε και στους ακροατές πώς αντιλαμβάνεται και εκείνο, δηλαδή και η άλλη πλευρά που αντιλαμβάνει τον κόσμο. Να σας πω ιστορικά γρήγορα ότι
1: ναι.
0: Μετά στην περίοδο του Deng Xiaoping, μετά το 1989, η Κίνα μπαίνει σε ένα reform. Και αυτό το reform βασίζεται σε δύο πυλώνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η Κίνα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο economic security, οικονομική ασφάλεια, το οποίο είναι στα κινέζικα Jingli Anchen.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το national security, εθνική ασφάλεια, το οποίο είναι Guojia Anchen. Οπότε βλέπουμε ότι η Κίνα βαθίζει την εθνική της ασφάλεια αλλά και στην οικονομική ασφάλεια, η οποία μεταφράζεται με πολλούς τρόπους. Είναι το Belt and Road Initiative, είναι οι εμπορικές σχέσεις, είναι το εμπορικό ζωή. Οπότε βλέπουμε για το Πεκίνο ότι έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο το εθνικό ζήτημα της Ταϊβάν όσο και οι εμπορικές σχέσεις.
1: Συμφωνώ, είναι δύο πυλώνες στους οποίους βασίζεται η πολιτική της Κίνας εδώ και χρόνια. Βέβαια από τότε υπάρχει μια ηλικιώδης πρόοδος οικονομική και άλλη της Κίνας, και σήμερα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι ισοϊψής ή αν απέχει λίγο η Κίνα να τη φτάσει. Πάντως έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με προϊόντα και ειδικά τη δύστυχη Ευρώπη. Αλλά για το θέμα του Ιράν και του πολέμου, αν εξαιρέσει κανείς τη δήλωση του Ρούμπιο ότι θα πούμε στην Κίνα να, κάπως έτσι το είπε, να μεσολαβήσει για να λυθεί, δεν είπαν πολλά ή τουλάχιστον δεν έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής για τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Σι Τζιν-πινγκ.
0: Πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι ΗΠΑ με την Κίνα συμφώνησαν στο κομμάτι να μην έχει το Ιράν πυρηνικό οπλοστάσιο, να μην έχει όπλα. Οπότε βλέπουμε ή θα δούμε περαιτέρω τι περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση, ότι βλέπουμε ότι οι δύο χώρες συμφωνούν σε ένα κομμάτι. Να μην ξεχνάμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι είναι και ενδιάμεσες εκλογές για την Αμερική, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό τέτατετ και για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Θέλει να παρουσιάσει επιτυχία με κάθε τρόπο, γιατί πιέζεται πανταχώθεν ο Τραμπ.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι διαστάσεις εδώ πέρα της Αμερικής με την

0: στρατηγίες στις σχέσεις τους είναι τρεις. Πρώτον είναι το εμπόριο,
1: ναι.
0: Είναι τα στενά του ορμού τα οποία δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω τις παγκόσμιες ισοές αργού πετρελαίου, οι οποίες είναι κοντά στο 90% στην Ασία και στο 33,3% το οποίο πάει στην Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα... είναι ο ρόλος της Κίνας για την Ταϊβάν, αλλά και είναι και ο ρόλος που για την παραγωγή της Κίνας και στο κομμάτι της επεξεργασίας, αλλά και στο κομμάτι της κατασκευής προϊόντων.
1: Σωστά. Λένε μερικοί ότι η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα Γιάλτα, τηρουμένων των αναλογιών εννοείται. Δηλαδή σε ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου σε σφαίρες επιρροής. Mm-hmm. Πόσο μπορεί αυτό να... Ναι.
0: Ο κόσμος, θεωρούμε εμείς που διαβάζουμε την ίδια, πλέον είναι πολυπολικός. Έχει πλέον πολλούς παίχτες, δηλαδή είναι μεγάλοι παράγοντες, όπως είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία, και βλέπουμε, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, τις emerging middle countries, οι χώρες με μεσόγειο μέγεθος, όπως είναι η Τουρκία, ναι. Όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Βραζιλία, οπότε... Η συζήτηση εδώ θα μπορούσε να γίνει είναι κατά πόσο αυτός ο εμπορικός πόλεμος και αυτές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να πάνε στο επίπεδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και του λεγόμενου cloud capacity, όπου τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι η συζήτηση θα μετατοπιστεί σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε ότι η Κίνα παράγει με πολύ φθηνότερα υλικά και φθηνότερα ποσά τις παραγωγές και τις εγκαταστάσεις για τεχνική νοημοσύνη, την ενέργεια που χρειάζεται.
1: Βέβαια, οπότε, βέβαια.
0: Και αυτό είναι και αποτέλεσμα της κουστοδίας των ανθρώπων
1: του Τραμπ, βέβαια, τι έφερε μαζί του. Ναι, σωστά.
0: Της Nvidia, ο Tim Cook, ο Elon Musk. Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι παρευρέθηκαν μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι σε μερικά χρόνια η συζήτηση θα πάει στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης, όπου η Κίνα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και δεν είπαμε τίποτα για τα ελληνοτουρκικά. Επιφυλασσόμεθα για μια άλλη τηλεφωνική μας συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους των ειδήσεων, και μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος να συζητήσουμε τα της αριστεράς ευρύτερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας, μετέδωσε στο κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής και μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής της ομάδος. Κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Κάνατε ένα μικρό λίσθημα της
1: γλώσσας. Σας κάλεσα.
0: Όχι, ένα μικρό λίσθημα της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Είπατε ότι είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, είπα.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν.
0: Όχι, εντάξει, είναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν στον αέρα και ζωντανά.
1: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θα αρχίσω με μια ευθεία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν τόσα στελέχη, προβεβλημένα, πρώην υπουργοί, που φύγατε αξιοπρεπώς από εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη? Και πολύ καλά κάνατε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να παραδώσετε τις έδρες. Αυτό είναι άλλη τάξιο ζήτημα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να έχετε καθυλωθεί σε τόσο μικρό ποσοστό? Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Εμείς φέραμε το βάρος μιας αποχώρησης σε μια συνθήκη η οποία από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνθήκη που ήταν απολύτως κρισιακή. Ενδεχομένως ένας από τους λόγους ήταν και το ότι δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την τότε πολιτική μας απόφαση. Από εκεί και πέρα, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου καταγράφηκε ένα, κατά κοινή ομολογία, μικρό ποσοστό, κύριε Τριάντη, 1-2%, ναι, η Νέα Αριστερά καταγράφηκε ταυτόχρονα στη συνείδηση του κόσμου ως ένα μικρό κόμμα. Και με αυτή την έννοια δεν διαμορφώθηκαν, αν θέλετε, όροι μιας καλύτερης πολιτικής παρουσίας. Όλα αυτά τώρα έχουν την σημασία τους, αλλά το κρίσιμο είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, λοιπόν? Σε ό,τι σας αφορά εννοώ, όχι προσωπικά,
0: σε ό,τι μας αφορά,
1: τη Νέα Αριστερά.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Διάβαζα πριν από λίγο και για το κείμενο που δημοσιεύτηκε των 10 στελεχών, όπου επί της ουσίας και ανεξαρτήτως της στρατηγικής και πολιτικής τους καταγραφής αναγνωρίζουν κάτι το οποίο φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και οι πολίτες, δηλαδή ότι υπάρχει θέμα κράτους δικαίου στη χώρα και υπάρχει θέμα σε σχέση με την οικονομική ασφυξία την οποία βιώνουν τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίση, εξακολουθεί να καταγράφεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις παρά την τεράστια φθορά της. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν. Σήμερα τα πράγματα είναι έτσι, ώστε ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού και αριστερού χώρου δεν βοηθά στην συγκρότηση μιας πολιτικής δύναμης που θα μπορέσει να κοιτάξει τα ίσα και με αξιότητα.
1: Οι δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή ποια είναι? Από ό,τι έχει γραφεί και ξέρω λίγα πράγματα, υπήρξαν κάποιες επαφές με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευωδόθηκαν.
0: Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές αυτάρκειας, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές κλεισίματος, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές που οδηγούν απλώς και μόνο σε μια μάχη καταγραφής ποσοστών, είτε μικρών είτε μεσαίων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες καταγράφονται και παραδοσιακά ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο για έναν κοινό πολιτικό βηματισμό.
1: Να σας κάνω την πιο κοινότοπη και βαρετή ερώτηση του κόσμου.
0: Να μου την κάνετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κοινότοπη αλλά δεν ξέρω αν είναι βαρετή.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, απλώς σε αυτό αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνεται και το υποίδρυσιν, το επιθύρες κόμμα Τσίπρα.
0: Ξέρετε ποια είναι η προσωπική μου άποψη, την οποία καταθέτω και στην ελληνική κοινωνία και στο κόμμα, ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την συμπόρευση και τη σύγκληση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς δεν μπορεί να αποκλείεται κανείς. Αυτή είναι η θέση μου και δεν την έχω κρύψει ποτέ. Και
1: αυτό είναι αλήθεια, αλλά αποκλεισμός υπάρχει...
0: Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να εθελοτυφλεί. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει αυτό, κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα και προηγουμένως, εθελοτυφλεί. Από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα της πολιτικής ευθύνης που θα αναλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου αριστερού χώρου για να μπορέσουν να διαμορφωθούν όροι συμπόρευσης. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά από εκεί και πέρα σας λέω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αποτελεί λαϊκή ή αν θέλετε ακόμα ταξική αναγκαιότητα. Το ότι είναι λαϊκή απέτηση, είναι λαϊκή απέτηση ενός τμήματος της κοινωνικής πλειοψηφίας, έτσι. Διότι ξέρετε ότι η κοινωνία δεν είναι ενιαία, ούτε εκφράζεται ενιαία.
1: Είναι ένα πολύπλοκο όλων. Όπως συνηθίζω
0: είναι
1: να
0: λέω. Είναι ένα πολύπλοκο όλο, ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας ζητούν και απαιτούν αυτή την πολιτική συμπόρευση. Εφόσον επιτευχθεί, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πολιτικής δύναμης που θα κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή είστε έμπειρος και ευθύς όσες φορές έχουμε συζητήσει και ραδιοφωνικά μαζί και εγώ σας παρακολουθώ ως εκ της ιδιότητός μου ως δημοσιογράφου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κόψει τα σχοινιά με τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή δεν θέλει, προβάλλει καινούργια πρόσωπα. Τώρα, αν εσείς, όχι προσωπικά, κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα, είναι άλλη τάξη ο ζήτημα. Ο ίδιος θέλει κάτι εντελώς καινούργιο.
0: Εγώ θεωρώ, σας ξαναλέω, και δεν πρόκειται να κάνω γενικούς ή ειδικότερους σχολιασμούς. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου άποψη και ποια θεωρώ ότι είναι η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα για να διαμορφωθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ένας πόλος που θα έχει αξιώσεις νίκης και όχι καταγραφής. Αυτή είναι η προσωπική μου πολιτική γνώμη.
1: Είναι σαφής.
0: Και την καταγράφω με όλη την σημασία που έχει. Θεωρώ από εκεί και πέρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα σταθμίσουν τις πολιτικές τους επιλογές και τα ενδεχόμενα και θα κινηθούν αναλόγως. Η γνώμη μου είναι ότι απαιτείται μία προγραμματική και πολιτική σύγκληση που θα οδηγήσει σε μία πολιτική συμπόρευση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Τώρα από εκεί και πέρα σας ξαναείπα ότι δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι κάτι...
1: Σωστά. Πάντως το πολιτικός δέον, το πρέπει δηλαδή, απέχει από το εφικτό.
0: Κοιτάξτε, ο Καντ λέει μπορείς επειδή οφείλεις.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει.
0: Οπότε, αν οφείλουμε, τότε μπορούμε.
1: Λοιπόν, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και όχι της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν το lapsus linguae, το δικό μου. Λοιπόν, τώρα θα προβώ σε μια σοβαρή καταγγελία και θέλω να την ακούσετε. Θα καταγγείλω την Σπύρα, Αθηναίδος Νέγκα και Τάκη Χατζή, οι οποίοι συκοφαντούν την πόλη μου το Αγρίνιο. Γι' αυτό και εγώ θα βάλω ένα τραγουδάκι στο οποίο αναφέρεται το Αγρίνιο και είναι σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, θα μας το πει η Μαρία Δημητριάδη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
6: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο και θέλω να ξαναπώ το εξής. Διαβάζω όλα όσα γράφετε στα mail που αφορούν την εκπομπή ετούτη και όσα λέτε στο τηλέφωνο και μου μεταφέρονται. Σέβομαι απολύτως και το εννοώ και τα επικριτικά σχόλια και τα θετικά και τα λαμβάνω υπόψη μου. Σπανίως αναφέρομαι στους ακροατές. Σήμερα θα το κάνω γιατί ο κύριος Θύμιος Λίβας, αν λέω σωστά και αν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα, δεν έχω λόγους να το αμφισβητώ, μου γράφει για την υπόθεση Κασελάκη. Ντροπή σας, γιατί είστε εναντίον του Κασελάκη λόγω του ερωτικού του προσανατολισμού. Πού το βρήκες, ανθρωπέ μου, αυτό? Και βεβαίως, επειδή είπα ότι ήταν αξιοπρεπείς όσοι αποχώρησαν και πήγαν στη Νέα Αριστερά, αποχώρησαν τότε επί Κασελάκη. Το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας για αυτούς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες, δεν το έκαναν. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας γιατί ο κύριος Κασελάκης κάθε άλλο παρά είχε σχέση με την αριστερά. Και να ξέρετε, κύριε Λίβα, αν θυμάστε και αν παρακολουθείτε, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά μην λέτε λόγια στον αέρα. Και από εδώ και από την εκπομπή του Τάκη Χατζή, την τηλεοπτική, έχω χαρακτηρίσει σταλινοφασιστική τακτική τον τρόπο που έδιωξαν τον Κασελάκη οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε όμως έναν καλό λόγο και θα ακούσετε ποιος είναι αυτός.
8: Ο καλός, ο λόγος.
7: Για την τραγωδία στην Ηλιούπολη γράφτηκαν πολλά. Και στα site τα διάφορα, αναλύσεις, ψυχολόγοι και άλλοι, και είπαν ο καθένας τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει. Διάβασα μία συνέντευξη στη Λάιφο, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι το 15 νομίζω, ένας ιερέας, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, μιλώντας για την αποτυχία του γιού του στις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, του είπε «Μπράβο παιδί μου, όχι μπράβο που απέτυχες, δεν έχει σημασία αν απέτυχες». Γιατί η ζωή δεν σταματάει στην επιτυχία ή στην αποτυχία στις εξετάσεις. Μια καταπληκτική συνέντευξη, η οποία θα ήταν καλό, την οποία θα ήταν καλό να την ακούσουν πάρα πολλοί γονείς και κυρίως εκείνοι που πιέζουν τα παιδιά είτε να γίνουν, να πάρουν το επάγγελμα το δικό τους, ξέρω πάρα πολλούς, να γίνει γιατρός επειδή ο πατέρας ή δικηγόρος ή να πάρει πτυχίο οπωσδήποτε, και ελάχιστοι από αυτούς κατευθύνουν τα παιδιά τους με τη γνώμη τους, όχι με πίεση ή προτροπή, να κάνουν τα παιδιά αυτό που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενο στο γιο του, ο οποίος είχε αποτύχει, επαναλαμβάνω, στις Πανελλήνιες. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περήφανος μόνο στις επιτυχίες σου, μα και στις φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και όχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα με όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πίστεψέ με δεν κρίθηκε σήμερα, απλά σήμερα ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι. Ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγώ επιτυχημένος. Δεκανίκη του δικού μου κενού δεν θα γινώσουν ποτέ. Σε αγαπώ για αυτό που είσαι.

0: πάει σε σπερινό, μα ο ζητιάνος που θα'ρθει θα βρει φωτιά να σε σταθεί. Ποιος είδε τάχα το Θεό, μπορεί και να'ν όλοι να'ν το. Ποιος είδε τάχα το Θεό, μπορεί και να'ν όλοι.
1: Αυτό είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού που το πρωτοείπε η Αλεξίου σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Εδώ το ακούσαμε από το Μητακίδη, τον active member, τον B.D. Foxmoore, όπως αυτό αποκαλείται. Δύο λόγια για αυτή την υπόθεση του Νίκου Κοτζιά και του ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκης, Παπάς και μπλέκονται κτλ. Είχα μια ενημέρωση εδώ και 10 μέρες περίπου για μια πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και δύο άλλων πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μακριά πια, μακριά από τον Τζίπρα δηλαδή κυρίως, και υπήρχε μία πρωτοβουλία για να δουν τι θα κάνουν, να συζητήσουν με τον κύριο Φάμελο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Και αυτό που είπε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ότι προτείνει ο Παπάς και ο Πολάκης τον Κοτζιά για επικεφαλής, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ισχύει. Το επιβεβαίωσε άρρωστα και ο Πολάκης στη συνομιλία του με τον Τάκη Χατζίπου, τη δημοσιοποίησε ο κύριος Χατζής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως να μας απασχολήσει στην αυριανή εκπομπή? Διάβασα για την ελληνική οικονομία και την απορροφητικότητα των κονδυλίων που διατίθενται. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, θα το συζητήσουμε αύριο, επαναλαμβάνω, εκτενώς, γιατί σήμερα δεν είχαμε το χρόνο. Δεν είναι μικρή, είναι υψηλή η απορροφητικότητα. Παίρνουμε τα χρήματα δηλαδή, αλλά είναι χαμηλή η απόδοση των πόρων αυτών στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι μια αντίφαση. Θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, εμάς μας αρέσει. Κύμα το κύμα είναι από την τελευταία σοδιά, δεν είναι φετινή, περσινή είναι, του Βαγγέλη Γερμανού. Ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Και θα μείνετε εδώ, θα ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λέλα Βασιλάκου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί, στον οποίον θα ήθελα να πω ότι το χιούμορ, το υπαρκτό και πλημμυρίζει καταιγιστικό χιούμορ, να του θυμίσω, όπως είπε κάποιος, το χιούμορ είναι η τρυφερότητα του φόβου. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την πολύ πετυχημένη εκπομπή του με την ηρωνία, το ξέχασα να το φέρω μαζί μου, θα του χαρίσω ένα βιβλίο με τίτλο «Ηρωνία», είναι του Γιανκέλεβιτς. Βλαντιμίρ λέγεται, αλλά μην ανησυχεί, δεν είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, ένας διανοούμενος είναι. Με αυτά θα κλείσουμε, ακούγοντας το «Κύμα το κύμα», είπα, του Βαγγέλη Γερμανού. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Εσείς θα μείνετε εδώ στον Alpha Radio και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβάνου και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση σήμερα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές να διεξαχθεί την επομένη, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αρχίζει αύριο εν μέσω διαφοροποιήσεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Χθες παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Αγγελεστάθη. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε εκτιματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές και για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού εγείροντα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία. Και τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Η συκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, καταλήγει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διεμήνυσε ο Υπουργός. Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω του αυθόδους πυρετού. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα για διακοπές στη Χίο και στα Κύθυρα με κουπόνια αξίας 300 και 250 ευρώ αντιστοίχως. Από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Υπέκυψε στα τραύματά της η 79χρονη, η οποία στις 10 το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφορείου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησαν σήμερα κατά τη συνάντησή τους πως τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της Φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναγράφεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφεται ως καλή. Συναγερμός κοντά στα στενά του ορμούς, καθώς πλοίο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Διαμηνύει πως οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε προλίγο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης, στο -3 ο Άρης που κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, 5η στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Συναντώνται οι τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα. Οι δύο πρώτες εκπροσωπούνται από τους πρόεδρους τους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπείται από το Θουκυδίδη. Η εκπομπή αυτή έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην επιμέλεια του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι το κορίτσι που γράφει μουσική και αν δεν γράφει, την ετοιμάζει. Επιμελείται οτιδήποτε ακούτε σε αυτό το σταθμό. Τα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής, εδώ, στο μικρόφωνο. Καλά ήταν η ηρεμία, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Χανταϊό. Λοιπόν, τι μας κρύβουνε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο, γιατί το λένε κρουαζιερόπλοιο? Έχουμε καλέσει έναν ειδικό να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί είναι πολύ σχετικός με το επάγγελμα, ξέρει τα πάντα δηλαδή για τις πανδημίες και τα κρουαζιερόπλοια. Είναι bodyguard.
5: Μαγκές, αυτό δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα ερευνητικό σκάφος που πάνω του ήταν επιστήμονες. Πάλι κατασκευάζουν κάποιους ιούς και πάλι κατασκευάζουν βιολογικά όπλα, ώστε όλα τα πειράματα τα οποία γίνονται, να ξέρετε, γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα, για να μην υπάρχουν συνέπειες. Η θάλασσα και το αλάτι, το ιόδιο, όλα αυτά είναι ένα μέτρο πρόληψης σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αν μας φέρουν πάλι κάποια καινούργια επιδημία, μην μασίσετε όλοι στους δρόμους. Λοιπόν, μην καθίστε και μην καθόσαστε τώρα και αναλωνόσαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι κοροϊδία, όπως ήταν και το προηγούμενο καθεστώς κοροϊδίας. Καταλάβατε, λοιπόν, σας θέλω δυνατούς, αξιόπιστους και πάντα με πίστη. Πίστη στην Παναγία, στο Θεό και ό,τι μας καθιερώνει σαν νοήμοντα όντα.
4: Αν είσαστε νοήμοντα όντα κι εσείς, πρέπει να ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Είπαμε, είναι bodyguard.
6: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.
4: Όλα γίνονται στη θάλασσα.
6: Γαλέρες.
4: Περνάνε οι γαλέρες, έχουν κάτι μαρκούτσια οι επιστήμονες.
6: Ρεσάλτα,
4: και κάνουν πειράματα με το αλάτι, το είπε.
6: Και πειράτες με το κοπάνε.
4: Επίσης κάνουν παστά με το αλάτι.
6: Στο καπηλιό.
4: Για να τα πάνε στο καπηλιό, το λιμανίσιο. Όλα δένονται, να τα αποκαλύψεις. Και γιατί η θάλασσα είναι πικρή ενώ έχει αλάτι, δεν θα πρέπει να είναι αλμυρή? Γιατί?
6: Γιατί
7: να σ' αγαπεί.
6: Να σ' αγαπεί.
4: Αυτά για το αλάτι και την πικροθάλασσα θα πρέπει να τα εξετάσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που πηγαίνουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν και να δώσουν απαντήσεις. Αν δεν πάνε στα πανεπιστήμια και τους πάνε το κεφάλι. Και ρωτώ, έχεις εσύ ένα παιδί και πάει στο πανεπιστήμιο και τους πάνε το κεφάλι. Τι πρέπει να κάνει το κουκουέ? Το κουκουέ απαντάει.
8: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσω?
9: Άμα με αφήσετε, θα σας πω.
8: Μα σας αφήνω, μάλλον, λοιπόν, λέτε τι έγινε στην Ουκρανία.
9: Για την ερώτησή σας. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
8: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
9: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
8: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Τι προτείνει Μεταξάς για να μην μου σπάσει το κεφάλι?
9: Και σας λέω λοιπόν.
8: Δεν επαναλαμβάνω, δεν έχετε πει τίποτα.
9: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω όσες φορές.
8: Δεν παίρνω απάντηση.
9: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση. Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
8: Απάντηση.
9: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα. Ακούστε με. Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
8: Εγώ είμαι φοιτητής και δεν έχω σπάσει το κεφάλι. Καμία απάντηση. Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
9: Για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαλογική.
8: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
9: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή.
8: Ποια?
9: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
8: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
9: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
8: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
9: Επαναλαμβάνω,
8: ποιος?
9: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο για
8: ποιος
9: να
8: αντιμετωπιστούν
9: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα.
8: Έχει.
9: Εσύ,
8: ποιος είναι αυτός?
9: Κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
8: Παρετούμε.
4: Καταπέλτης, καλά τους τα είπε. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι διασκεδάζαμε, τα σπάγαμε. Δηλαδή σε λίγο θα κυνηγήσουμε. Θα κυνηγήσουν όλους τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Το Τζιτσάνι θα το κυνηγήσουν. Επειδή είπε όλα σπάστα.
7: Πάμε γοήσα μου για Συριανή.
4: Εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι πολύ βασικό. Τζιτσάνι.

0: όλα για σένα. Όλα για σένα, Ακύλα μας, να μας πας ψηλά. Να δούμε τον κόσμο από εκεί, από πάνω. Άκου τώρα τι έχει κάνει τηλεόραση. Έχει βρει την ονά του Ακύλα και έχει μιλήσει. Ένα ταβερνιάρι που του έδινε λακέρδα. Έχει βρει από πού αγόραζε κορδόνια. Τελειώσαν όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν τι άλλο μας λείπει. Και σκεφτήκανε ότι μια φορά είχε περάσει από την καπνικαρέα. Και τι μας δείξανε, παιδιά, στα αλήθεια. Το πεζούλι που είχε κάτσει ο Ακύλας.
1: Είπα, φέρτο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Βρίσκομαι εδώ στην Καπνικαρέα, στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Ακύλας. Το πιστεύετε. Και τώρα θα τραγουδήσει τη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εδώ που περνάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έλληνες, ξένοι, τουρίστες. Εδώ τον θαυμάσανε. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό, εδώ να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον.
2: Σωστό.
1: Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου.
3: Έτσι.
1: Εδώ ονειρεύτηκε ο Ακύλας, εδώ τραγούδαγε, εδώ τα έκανε όλα. Είναι, παιδιά, μοναδικό όλο αυτό που έχει καταφέρει.
2: Είσαι σε ένα σημείο κλειδί πάνω, γιατί εκεί είναι και το σημείο και εκεί είναι και το μέρος της ζωής σου που πήρε και την απόφαση για να πάει στο Sing for Greece. Δηλαδή εκεί γίναν όλα, στο σημείο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Εδώ πίσω μου, βλέπετε, σε αυτό το πεζούλι έχει κάτσει ο Ακύλας. Το καταλαβαίνετε. Έχει περπατήσει εδώ. Περπατάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έχει περπατήσει ο Ακύλας. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Λίγους μήνες πριν, δηλαδή αυτό δεν είναι πριν από πολλά χρόνια που ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν και τώρα συζητάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη.
1: Και...
3: αν αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά, δηλαδή το κατάφερε ο Ακύλας, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι.
1: Και θέλω να μιλήσω. Και έχω μαζί μου, παιδιά, τη χαρά.
4: Α, είναι η χαρά.
1: Εννοείται, είχα έρθει εδώ από νωρίς και μίλησα με διάφορους που έχουν εδώ καταστήματα. Η χαρά λοιπόν έχει εδώ
4: θυμάτε,
1: και κάτω μαγαζί με αρώματα.
4: Τον θυμάται.
1: Πέρναγε από εδώ για να πάει να έρθει από τη δουλειά τη συνέχεια και εννοείται το θυμάται. Χαρά, πες μου.
4: Βέβαια, τον έχω ακούσει, τον έχω απολαύσει. Ήταν ένας καλλιτέχνης με μπρίο, με ενέργεια. Και διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν υπάρχει κράτος και κυρίως αν υπάρχει υπουργός, υπουργή, να ό,τι να είναι πολιτισμού, πρέπει να γίνει διατηρητέο μνημείο όλο αυτό. Το δε πεζούλι να το φωτίζουν το βράδυ και να είναι προστατευμένο, γιατί πηγαίνουν οι διάφοροι, ξέρετε, να παίρνουν πέτρες, να τις πηγαίνουν στο σπίτι αναμνηστικά.

0: μάτια σου.
1: Ο κύριος Χατζόπουλος θέλει να πουλήσει το δικό του πεζούλι. Ένα είναι το αυθεντικό πεζούλι, όχι του Χατζόπουλου, το πεζούλι του Ακύλα. Του νικητή της Eurovision, αν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πεις έχει κερδίσει. Υπάρχει μια άλλη διαβεβαίωση που είναι πολύ πιο ισχυρή από την πραγματικότητα. Είναι τι έχουν πει τα άστρα.
2: Περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας, είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο. Κάτι παρασκηνιακό.
3: Που δεν θα μπορούμε να το,
2: ελέγξουμε.
3: Και να το αναλύσουμε και να το μεταφράσουμε.
2: Ακριβώς.
3: Πώς έγινε.
2: Ναι, γιατί
3: τώρα
2: θα είναι υπόγειο και παρασκηνιακό και δεν θα έχει να κάνει ούτε με την απόδοσή του, ούτε με το αν ο κόσμος τον θέλει.
4: Αν δεν συμβεί κάτι έτσι, λέω, κάτι άδικο, ναι, τα βλέπεις όλα πάρα πολύ καλά για τον Ακύλα.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, είναι η εποχή του.
1: Είναι η εποχή του, όλα είναι βίωνα, οι συναστρίες έχουν βγάλει αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα βεβαίως είναι διαφορετικό, για κάτι θα γίνει.

0: τη φωτιά της νιώθεις.
1: Τα ζώδια είναι απαραίτητο, απαραίτητη ενότητα για οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή. Τι άλλο δείχνουν τα πρωινά? Εξαρτάται για ποιο πρωινό μιλάμε. Θα σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά να απαντήσεις, θα καταλάβω τι εννοείς. Τι παίζει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καινούργιο, με τι ασχολείται? Έλα ρε, πού το βρήκες? Ακού να δεις.
2: Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με κεσαρική τομή, θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσαν για την κεσαρική τομή. Καλά, πάμε καλά. Εν έτη 2026, ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με κεσαρική τομή? Μπορεί να ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Επίσης, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει την κεσαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολος δρόμος. Δεν ξέρω, ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην κεσαρική τομή. Και αν δείτε, υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά δείχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι 7 στρώσεις δέρματος. Δηλαδή, το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε, δεν θα κρίνεται καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό. Γιατί χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μια άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο? Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Να το κάνει ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο. Πόνο πολύ και αγάπη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άκου να σου πω τώρα, Κατερίνα, από πού βγήκε η κεσαρική. Γιατί έγινε στον Κέσαρα. Έτσι γεννήθηκε ο Κέσαρας. Μέχρι τότε δεν το ξέρανε. Ο Κέσαρας, τώρα σου πω τώρα ποιος είναι ο Κέσαρας. Έχεις δει τον Αστερίξ? Στον Αστερίξ υπήρχε η Κλεοπάτρα που ήταν η Μπελούτσι. Η Μπελούτσι σαν Κλεοπάτρα είχε ερωτευτεί τον Κέσαρα και τραγουδούσαν μαζί, τι άμμο, έρωτας. So but...

0: και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μα το
1: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και email oner@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει για να πείτε καλημέρα, Βαγγέλη, και στην ραδιομαδάρα. Έλα με πλούτονα στον εγώ καιρό και άριστους διδήμους που θέλει και ο Λεφάκης. Θα το φέρει ο Ακύλας. Ήδη θα το σηκώσουμε και έχουμε και έναν. Αυτό ήταν ο Δημήτρης. Ένας άνθρωπος που μας λέει να βάλουμε και άγαλμα. Προφανώς για τον Ακύλα και ήδη έχουν αργήσει. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε σιγά σιγά στη θέση τους. Χαίρομαι για τα μηνύματα γιατί είναι ευπρεπή, δεν βρίζουν. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του Πέτρου Γαϊτάνου.
10: Μόνο που έχω πει πολύ λίγες φορές όμως είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Αλλά πολύ λίγες φορές και μετά, εντάξει, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ. Είναι κάποια πράγματα πολύ ακραία και πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς όταν παίζεις τη ζωή σου εκείνη την ώρα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο με τρόπους περίεργους, θα σου βγει μια ένταση. Γενικώς όμως, όχι, δεν βρίζω.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ποια είναι η λέξη που δεν είπε τώρα, από μα,
12: κάτσε. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο, γι' αυτά που κανείς δεν τολμά.
9: Έτσι.

0: σου πιο μαλακά.
1: Έτσι πάμε πιο μαλακά. Να ετοιμαστείτε όμως, αυτό που θα ακουστεί είναι λίγο σκληρό.
0: Μας είπανε
1: ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Ποιον σας θυμίζει? Στον κύριο Γαυρόγλου, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας και συστηνόταν ως Αϊστάιν ή τον συστήναν σαν Αϊστάιν, λέει ότι ο Τσίπρας με τον Καραμαλή τα λεκουάλε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.

0: είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιο. Θα σας πει κάποιος και οι εποχές και οι περίοδοι.
1: Θα το κρίνει η ιστορία.
2: Το έχει κρίνει η ιστορία. Λέει ότι όλα είναι σχετικά. Και μια που είναι ο Αϊνστάιν και το όλα είναι σχετικά, σκεφτήκαμε και σκαρώσαμε για ένα σχετικό τραγουδάκι, λαϊκό βέβαια. Έλα, φύγαμε! Δηλαδή, αν το πιστέψετε, υπάρχει τραγούδι για τον Αϊνστάιν.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανοιχτά πρέπει να είναι τα στενά του ορμούς για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν στη σύνοψη του Λευκού Οίκου. Συναγερμός κοντά στα στενά του ορμούς, καθώς πλοίος στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Νεκρή ηλικιωμένη, η οποία παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ταχύος και Κύθυρα Πας και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θέλω να σας πω ότι είμαι ο Βαγγέλης Περής, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με παρουσιάζουν εμένα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω με τους συνεργάτες μου. Θα αναφέρω τα ονόματά τους. Σταμάτης Καλούτσας ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι λίγο κνευρισμένος, θα το ξεπεράσω. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου. Θα έχετε μάθει, όλοι το μάθαμε, το τι έγινε στο Survivor. Όπου ένα νεαρό αγόρι, πόσο, 20 ετών, 22. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάρρωση αφού πέρασε μια τεράστια περιπέτεια και θα περάσει, έρχονται κι άλλα. Και μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο reality αυτό της επιβίωσης. Τι μας είχαν καλλιεργήσει μέχρι στιγμής, ότι είναι κάπου απομονωμένοι, ότι δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο κάτι σαύρες, κάτι φίδια, ότι βρέχει και δεν ξέρουν πού να κρυφτούν οι άνθρωποι, τρέχουν, δεν έχουν τι να φάνε, μόνο καρύδες. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθονται και περνάνε συνέχεια σκάφη.
4: Εγώ αυτό που έζησα το 23 είναι ότι μαζί με την παραγωγή και με το Σάκη, το Γκατσούλη που ήμασταν μέσα στη θάλασσα που ψαρεύομαι, τα σκάφη ακούγονται αρκετά όταν είσαι μέσα στο βυθό. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις, να αντιληφθείς ένα σκάφος σχεδόν ένα μέτρο πριν ξεφτάσει. Να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά το σκάφος είναι δίπλα σου. Άμα έχεις εμπειρία και έχεις αναποτύξει, οι μηχανές ακούγονται μέσα στο νερό, πόσο μάλλον που είναι δίχρονες και πολύ δυνατές, πριν από ένα λεπτό ακούς μέσα τις κοπέλες.
5: Γιώργο, εσύ κινδύνευσες κάποια στιγμή από όλο αυτό που μας περιγράφεις?
4: Πολλές στιγμές, τη στιγμή εκείνη που τη θυμάμαι και δεν το ξαναζήσει, το σκάφος ερχόταν κατά πάνω μου. Mm-hmm. Για καλή μου τύχη έχω μια εμπειρία στο βυθό και κάποιες ανάσες και τη βούτυξα με το που είδα ότι είναι στα, ξέρω, 20 μέτρα. Βούτυξα κάτω. Κατέβηκα στο πυθμένο και είδα από πάνω τη μηχανή να περνάει εκτός από πάνω μου.
3: Αυτό δεν είναι reality επιβίωση στη ζούγκλα, είναι το Σεντροπέ. Περνάνε κότερα, Chris Crab. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δεν μπορώ τώρα, έχω αγώνα επιβίωση.

0: Αυτό το τραγουδάκι το τραγουδούσε κάποτε όλη η Ευρώπη. Τώρα ακούμε την Κέτι Γαρμπή, βεβαίως, που είχε πάει στην Eurovision. Τώρα είναι ένα τραγούδι της Eurovision που τραγουδάει όλη η Ευρώπη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ελάτε τώρα, δεν το ξέρετε? Του Αγγίλα μας. Βρήκαμε διάφορους εκπροσώπους, δημοσιογράφους, κάμεραμέν και τα υπόλοιπα που έχουν πάει ήδη στη μακρινή Αυστρία και τους λέμε: έχετε μάθει το τραγούδι του Αγγίλα, το Φέρτο? Το έχουν μάθει και μας το τραγουδάει μια υπέροχη χοροδία.
1: Πρέπει να παίξω δεντάω, πάω, πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso.
2: No hay límite, todo lo harazo. Quiero llegar a tu panta, mejri, na ta fraso.
3: Θέλω ένα στέμα και έναν τρόνο να κάτσω.
4: Ένα μπλοκ επί τραγών και τσέξε όλους να γράψω.
5: Φέρε μου ένα πάτο που θέλω να ξεδιψάσω.
6: Φετάμε όλα πάλι, δεν θα χορτάσω.
7: Real estate, φέρτο, σασίμι του να φέρτο.
8: Γκρίζω ρολόγια, λίπιζα, είναι σου λέω φέρτο.
9: Λίγα τεφαλτό, φέρτο. Τι έσκαρτο, φέρτο.
10: Ρεαλικά, διότι μη στάρς, σου είπα φέρτο.

0: Είπα αυτό.
1: Μετά από αυτό, έχετε καμιά αμφιβολία, το λένε και τα άστρα. Κερδίζουμε, αδέρφια. Venceremos. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Θα νικήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζετε. Venceremos, θα νικήσουμε.

0: και, και ρομπέρ. Θα τις σπάσουμε τις αλυσίδες. Κάτω η μιζέρια. Ξέρουμε πώς θα την νικήσουμε. Αυτά είναι λόγια του Φιδέλ Κάστρο. Δεν ζει ανάμεσά μας, αλλά κάποιος θα πάρει τη θέση του. Ο Τσίπρας όλοι λένε. Εξάλλου είχε πάει στην κηδεία του ο Τσίπρας και είχε βγάλει ένα λόγο πολύ εμπνευσμένο. Νομίζω ότι έχουμε ιστορικό χρέος να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές του ελληνισμού.
1: Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα, στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Αντίο κομαντάτε, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Τα κουμπάρε, δύο κουβέντες σε πρέπει να πεις, λάθος και τις δύο τις είπες, τέλος πάντων. Και μια που θυμηθήκαμε τον ένα πυλώνα του Τσίπρα που είναι ο Φιδέλ Κάστρο, πάμε και στο δεύτερο που είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού σε πάνω, πού σε πάνω.
0: Τώρα δεν χρειαζόταν ένας Πάνος Καμένος να μπει μέσα, να πει τις ιδέες του, ανατροπή.

0: Εγώ νόμιζα ότι είναι υπέρ μας. Να τα. Ήταν αυτό που άκουσα μέσα. Ήταν, έλεγε αυτός κοκοκό και ακούσε μια γυναικεία φωνή στον πάτο. Να τα. Και βούλτεψε ήταν. Έχουν περάσει 40 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και δεν έχουμε τη βούλτεψη να διακόπτει κάποιον ο οποίος μιλάει. Ζητάμε συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Και αμέσως διορθώνουμε το σφάλμα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από την Εθνική Άμυνα, τι να πω, ότι δεν ήξερε ούτε ο υπουργός ότι μέσα στην Αιγελίτιδα ζώνη υπήρχε ένα ξένο ντρόν.
2: Ντροπή και που τα λέτε αυτά λοιπόν, στην τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν και είναι καθόλου.
2: Ανακοινώνεται με σαν κόμμα. Ντροπή.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μην με διακόπτετε.
2: Όχι, να διακόπτω.
1: Ήξερα, λοιπόν,
2: λίγο το εθνικό
1: ξέρουμε.
2: Θέμα δεν σας ενδιαφέρει.
1: Μα ποιο εθνικό, δεν ξέρουμε αυτή τη
2: στιγμή. Αφήστε να γίνει
1: ντρόν,
2: η δουλειά με τον ντρόν. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Ποιανού είναι, ποιανής χώρας είναι.
2: Ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρουμε.
2: Εσάς δεν σας ενημέρωσε.
1: Είναι εθνική ασφάλεια και δεν ενημερωνόμαστε. Να μας το πείτε.
2: Θα στείλουμε κάποια στην Κόρινθα να σας
1: ενημερώσει. Όχι, στην Κόρινθα. Και τα προβλήματά τη. Αφήστε την Κόρινθα. Κοιτάξτε την Αθήνα.
2: Εμείς βλέπουμε τι ψηφίζει.
1: Αλήθεια λέτε. Ξέρετε τι ψήφιζε η Κόρινθος.
3: Παρακαλώ, όχι,
1: και έχει... τον πόνους των 50 ευρών πήγε στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε.
2: Γιατί εσείς όταν το είχατε, δεν το παίρνατε.
1: Το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Όχι, αλλά με βοηθάει. Άκουσα πριν και πρέπει να σχολιάσω. Ότι πάμε τέλεια στην εξωτερική πολιτική.
2: Τέλεια πάμε.
1: Υπάρχουν
2: και στα εθνικά και στο εξωτερικό.
1: Το Πασόκ παραδοσιακά τα θέματα τη
2: είδαμε στη συμφωνία τη Μαδρίτη και του Ελσίνκη.
1: Τα θέματα
2: που αναγνωρίσατε.
1: Ναι, αλλά δεν θα σταματήσω να μιλάω.
2: Τι θέλετε να πείτε τώρα.
1: Ότι θα μιλάω πάνω σου όσο με διακόπτετε. Αυτό λέω.
2: Εσείς πριν που μιλάγατε, τι κάνατε.
1: Δεν μίλησα.
2: Μιλήσατε. Το Πασόκ, το Εθνικό Κόμμα που έκανε τη συμφωνία τη Μαδρίτη και του Ελσίνκη. Θαυμάστε. Εδώ είναι.
3: Κυρία Βόλτε, σα παρακαλώ.
2: Εδώ είναι. Μαδρίτη και Ελσίνκη.
1: Δεν σταματάει. Το ότι έχει αποτύχει 7 χρόνια διακυβέρνηση.
2: Τι θέτει και όλη μέρα βρίζεται.
1: Ποιος βρίζει.
2: Συμμορία, μαφία. Τι θετική είναι
1: μιλάω
2: αυτή η ατζέντα.
1: Τώρα. Αν μιλάω εγώ, θα ακούσετε αυτά που λέω.
2: Ο αρχηγός σας έτσι λέει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
2: Κύριε Τσοκαλάς έτσι λέει.
1: Ο κύριος Τσοκαλάς λέει αυτά που θέλει.
2: Δεν θα είπε για τοξική άνθρωπη.
1: Εγώ, τι λέει ο κύριος Τσοκαλάς.
2: Όλοι μιλάω
1: εγώ, βρίζεται. Ως Κατερίνα Ταγαρά.
2: Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Ταγαρά. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης,
1: εγώ θυμάμαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει μεγάλες επιτυχίες παντού, σε όλο τον κόσμο. Σοφία βούλτεψη. Σοφία τη λένε περισσότεροι. Μία της επιτυχίες ήταν ο Ντίν Μάρτιν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Διαδίδουν κάποιοι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τους απαντάω κοιτώντας στα μάτια. Το 212-212-4800 τι είναι, ρε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα email. Σημείωσε το oner@alfaradio989.gr. Και Viber, 3 στα 3, 6-9-47-9-89-9-89, όλα εδώ. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά, να το ένα μήνυμα λέει: Γεια σου Βαγγέλη με τα ωραία σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να σχολιάσει το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου θα βγουν τα μαχαίρια. Κάτσε ρε εσύ η Αποστολή, αδερφέ μου. Τα μαχαίρια πάντα βγαίνουν όταν έχεις μια πίτα. Να σου πω, πες ότι έχεις μια πίτα, βασιλόπιτα ας πούμε, και έχει μέσα φλουριά, όχι ένα πολλά. Δεν θα πάρεις ένα μαχαίρι να κόψεις και μετά έρχονται τα υπόλοιπα και τα μοιραζόμαστε. Ο Νίκος, μπράβο του, έχει μια ωραία ιδέα για τίτλο εκπομπής. Συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία εκπομπή. Βρίσκομαι με τη Σοφία, τη βούλτεψη, έλα ρε τυχερέ, και λέμε να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν αφήνει το σερβιτόρο να πάρει παραγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γκριντζάρω με μερικά θέματα. Ωραίο αυτό το γκριντζάρο. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι γύρω στα 50 τόσο στον κόπο, πολύ και λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή θέλει να κάνει παρέα με την νεολαία, έχει πάει στη Face Κορδά και μιλάει τη γλώσσα των νέων.
10: Λες την ηλικία σου.
11: Τι λέω, ναι, βέβαια, είμαι 52.
10: Είσαι 52.
11: Είμαι 52.
10: Το καταλαβαίνεις ότι φαίνεσαι πολύ καθόλου μικρότερος.
11: Καθόλου. Δεν νιώθω ξένιαλ. Γιατί τυπικά είμαι ξένιαλ. Οι 74ηδες είμαστε ξένιαλ. Εγώ νιώθω Gen Z. και προσπαθώ να είμαι Gen Z, που σημαίνει ότι όταν έχω Gen Z δίπλα μου, τη ρουφάω, τη παίρνω την πληροφορία και κάνω brain hacking εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο πώς σκέφτονται, τι κάνουν, αλλάζω συνήθειες, με αναπροσαρμόζω, κάνω αυτό που θέλω για να ανεβάζω την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αλλιώς βαριέμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Μη λες βαριέμαι, ρε φίλε, να λες είμαι τεμπέλιαν. Είναι πιο ωραίο, πιάνει. Ο Καϊφίας τραγουδάει σουρί. Πάλι για την τεμπελιά. Έλα πάμε, ο ύμνος μας.

0: πάνω.
1: Αυτό είναι του Γιώργου Σουρή. Και το γράφει πάνω στον τάφο του. Αυτό τον κόσμο το χαζό. Αχ, να γινόταν να μιζώ, μα δίχως να πεθάνω. Ο οποίος Γιώργος Σουρής, να πούμε ότι ήταν από τη Σύρο. Και μην βγει τώρα κανένας χατζής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην βγει τώρα κανένας χατζής και πει ότι ήταν από την Πάτρα. Γιατί όλα τα έχουμε ακούσει. Αυτό μας λείπει.

0: Με πήρε χτες τηλέφωνο, στα αλήθεια, η κυρία Λουκά και λέει: βάζει συνέχεια τον κλεωμένη, γιατί δεν παίζετε εμένα, γιατί με σαμποντάρετε, ποιος σε έχει βάλει. Και επειδή εγώ θέλω να κρατάω ίσες αποστάσεις, έχω την κυρία Λουκά, που βέβαια θα τη βγάλουμε εμείς, αλλά βγήκε σε μια αθλητική εκπομπή. Αθλητικά με τη Λουκά για να πει τι.
1: Αυτοί οι 200 στην Κασαριανή δεν είναι λεβέντες, δεν είναι ήρωες, είναι προδότες, εθνοπροδότες.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λέει.
1: Έρχεται το τέλος τους.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λες.
1: Δεύτερη ιστορία του Φέκη στο κουδί σας περιμένει.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και χριστιανοί, γι' αυτό τα λέει, από αγάπη. Μήνυμα που φέρνει τη χαρά. Μα στο κατηχητικό τα μάθε αυτά.

0: Τι ακούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι των μεταξύ βγαίνουν και λένε ότι από αγάπη τα λέμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον σας. Και κάθεται τώρα και 200 ανθρώπους που τη λεβεντία των οποίων προσκύνησαν άπαντες όπου και να πρόσκειται και να λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα ένα απόσπασμα για το οποίο θα κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, αυτό το απόσπασμα δεν σχετίζεται με προσωπικές οπαδικές προτιμήσεις που νομίζω ότι είναι πασιφανείς. Το μεταδίδουμε για να επιβεβαιώσουμε μια αλήθεια που είναι και μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο φανατισμός για μια ιδέα μπορεί να οδηγήσει στον ευτελισμό αυτής της ιδέας. Όποια και είναι αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός έδινε αγώνα για να πάει στα play-off της EuroLeague. Ο φανατικός έχασε το στόχο. Τον αντικατέστησε με έναν άλλον, δηλαδή με την αγωνία για το αν θα παρευρεθεί στον τελικό ο πρόεδρος της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι αστείο και ταυτόχρονα λίγο θλιβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να σας κάνω μια ανάλυση την οποία δεν έχει σκεφτεί κανένας ακόμα, μάλλον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία από την Ευρωλίγα για την ασεμνή του συμπεριφορά, όπως δηλώσαν αυτοί. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει 3 αγωνιστικές. Χλεβάζουν, ζητοκραυγάζουν κάποιοι, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έρχεται η Τρίτη. Θα σκάσει μύτη εδώ πέρα στην Αθήνα η Βαλένθια με αυτοπεποίθηση και θα γίνει το 2-1. Τέλος η πρώτη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτή μετά την Πέμπτη θα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση οι Βαλεθιάνοι. Θα πούνε πάμε ρε να τους γυρίσουμε πίσω στην Ισπανία ρε, να κάνουμε την ανατροπή τη μεγάλη. Και κάπου εκεί θα πει ο Γιαννακόπουλος στα αυτή των δικών μας, τώρα παίξτε κανονικά να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. 3-1 και σπιτάκι Βαλένθια. Τέλος και η δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μετά θα έρθει το Final Four. Όλοι θα χλεβάζουν και θα ζητοκραυγάζουν που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι στο Final Four. Αλλά είπαμε, δεν έχουν λογαριάσει με τον ξενοδόχο μαζί. Λογαριάζουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο. Θα είναι στη σουίτα πάνω. Θα παίξει με την ομάδα που θα τύχει ή με Ρεάλ ή με Χάπουελ. Θα τη σκουπίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Α, τέλος και η τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό της τιμωρίας του. Τι έχουμε? Μετά έχουμε τελικό. Και τέλος η τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Και θα είναι παρόν στον τελικό. Ο Δημήτρης. Τι έγινε Ευρωλίγκα? Δεν τα υπολογίσαμε σωστά?
0: Αυτά που λέτε, τι να τα πούμε. Θα τα πούμε στα αγγλικά ή μάλλον στα ψευτοαγγλικά, σαν αυτά που λέει ο Αντριάνο Σελεντάνο.

0: Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι μας εύχεται, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα ακούγοντας αυτό με τη Λουκά, μακριά από εμάς. Στην αρχή της εκπομπής θα θυμούνται οι παρατηρητικοί ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ήταν ένας κύριος bodyguard που ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, ότι δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι στην πραγματικότητα εργαστήριο. Τι συμβαίνει με αυτό? Το ψάξανε κάποιοι άνθρωποι και μας δίνουν τα φώτα τους.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γράφετε στα social media για να μαζεύετε ακολούθους και να κάνετε ντόρο, ή αυτές τις παππές που γράφετε πραγματικά τις πιστεύετε, που είναι ακόμα χειρότερο.
2: Κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε.
1: Έψαξα και βρήκα το κρουαζιερόπλοιο. Αν γκουγκλάρεις λίγο το κρουαζιερόπλοιο με το όνομά του, θα βρεις την συγκεκριμένη σελίδα, η οποία είναι αυτή. Εγώ σου τη μετέφραζα τη σελίδα από το Google για να δεις το εξής. Το συγκεκριμένο λοιπόν πλοίο, που θεωρείται κρουαζιερόπλοιο, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο προορίζεται για ταξιδιώτες ειδικού τουρισμού, expedition όπως λέγεται. Είναι λοιπόν, όπως λέει, ευέλικτο, προηγμένο, καινοτόμο τουριστικό πλοίο στις πολικές περιοχές, πλήρως βελτιστοποιημένο για εξερευνητικά ταξίδια που σας παρέχουν την απόλυτη άμεση επαφή με την Αρκτική και την Ανταρκτική. Και αν δεν το κατάλαβες, να σου το πω και με απλά ελληνικά. Ένα πλοίο το οποίο δεν έχει πισίνες, δεν χρειάζεται να πάει να έχει πισίνες, γιατί και στην Αρκτική που πάει και στην Ανταρκτική δεν χρειάζεται την πισίνα. Είναι για ειδικό τουρισμό σε απομακρυσμένα μέρη. Ψάξτε το λίγο, αμάν πια, φτάνει.
3: Όλα τα ξέρω εγώ!
0: Μα τώρα κι εσύ πας και κάνεις έρευνες. Το λέγανε από την αρχή. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο στις Άνδης. Δηλαδή στις Άνδης ήταν με πισίνες. Αλλά ο κύριος Χερόλας ξέρει τα πάντα. Είτε επαγγέλλεται όπως ο προηγούμενος, ο πρώτος που ακούσαμε, τον bodyguard, είτε είναι υποψήφιος του Βελόπουλου, όπως ο Ποσειδώνας που ακούσαμε μέσα στο απόσπασμα.

τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στη χώρα μας, τι γίνεται ας πούμε στην Κίνα, τι γίνεται εδώ, έχουμε τίποτα πατίνια, έχουμε εξελίξεις πολιτικές, όλα θα τα μάθετε με σημερικανό μαγκαζίνο Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, αύριο όμως θα είμαστε εδώ στις επάλξεις. Άντε, γεια.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος πρόεδρος συζήτησαν το πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Στη σύνοψη του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, θέμα υψίστης σημασίας για την Κίνα. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτήριων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Την 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Αρχίζει αύριο το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποίησεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα, επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Παρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Ενώ μεταξύ σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αφήνει αιχμές για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, εγείροντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, ενώ τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση επιτροπών της Βουλής παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διεμήνυσε. Υπέκυψε στα τραύματά της η 79χρονη, η οποία το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό Στάνο Πατήσια. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Πέμπτου, θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το στέλεχος του Χανταΐου που ανιχνεύτηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους είναι αυτό των άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ο Ντόναλτ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του συμφώνησαν πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, σημειώνεται ότι Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συζήτησαν το πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και το πώς θα αυξηθούν τα κινέζικα προϊόντα και η ροή των κινέζικων προϊόντων στις αμερικανικές αγορές και στα, καθώς επίσης και τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Στην σύνοψη του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, θέμα μεγίστης σοβαρότητας για την Κίνα. Συναγερμός εντωμεταξύ σήμανε κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς όπως ανακοίνωσε Βρετανική Ναυτιλιακή Εταιρεία, ένα πλοίο που ήταν γυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Αναπόφευκτοι θεωρούν την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, καθώς το ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς είναι απρόβλεπτο. Αρχίζει αύριο το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποιήσεων, παρατήσεων στο κυβερνητικό κόμμα με την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, αλλά και ενώ επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα από τον επίσης πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στην δημοσιότητα δόθηκε επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Μέσα σε όλα ήρθε και η παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία της πρώην τομεάρχου προστασίας του πολίτη Ιωάννας Γκελεστάθη. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά αύριο. Ανοίγει τις πόρτες το αύριο το απόγευμα. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως νωρίτερα βρίσκεται στο Άχεν, στην Γερμανία, όπου είναι σήμερα κεντρικός ομιλητής στην απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνος, ένα ιστορικό βραβείο το οποίο αποδίδεται από τον τοπικό Δήμο και έχει έχει απονεμηθεί στο παρελθόν και στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Μέρτς μιλούν για τον Μάριο Ντράγκη, τον άλλοτε κεντρικό τραπεζίτη της Ευρώπης και σημαντικό Ιταλό πολιτικό που χρημάτισε και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και μια ουσιαστική έκθεση η οποία αφορά το μέλλον της Ευρώπης και συζητείται από καιρού εις καιρών πάρα πολύ τακτικά και στα ευρωπαϊκά όργανα για τις προτεραιότητες που περιγράφει. Θα επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς το απόγευμα θα είναι παρόν στη Βουλή κατά την ομιλία που κάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στην Βουλή. Και αύριο είναι μέρα συνεδρίου, όπως το είπες. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα
0: έξω απευθύνει. Από ό,τι φαίνεται πάμε καλά στο εσωτερικό και στο πολύ εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης. Υπάρχει αναταραχή.
1: Αυτό που λες είναι σωστό, υπό την έννοια ότι εχθές ανακοινώθηκε η παρέτηση της τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ιωάννη Γκελεστάθη. Να θυμίσω ότι η κυρία Γκελεστάθη είχε εκλεγεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές του 2023 στο νότιο τομέα. Δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει την έδρα της στις δεύτερες εκλογές, εξού και μέχρι τώρα δεν ήταν βουλευτής. Όμως η στοχοθεσία ήταν να είναι κανονικά υποψήφια σε εκλογές. Τώρα, η κυρία Γκελεστάθη εξέφρασε μία πικρία, θα έλεγα εγώ, με την χθεσινή της ανακοίνωση, μιλώντας για αξιακό και ψυχικό ρήγμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και αυτής της ίδιας. Δεν θίγει ευρύτερο ψυχικό ρήγμα για την παράταξη, κυρία Γκελεστάθη. Το περιορίζει στη σχέση που έχει αυτή με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η αναφορά. Η κυρία Γκελεστάθη είναι κόρη του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, του παλιού υπουργού Νίκου Γκελεστάθη, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πολιτικός του σύμμαχος διαχρονικά. Και η κυρία Γκελεστάθη ήταν ένα πρόσωπο με αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλά χρόνια από το περιβάλλον του και Επίσης, εθελόντρια ήδη το 2016, όταν ο κύριος Μητσοτάκης κατέβηκε για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία της Χάλκο Κονδύλη. Τώρα, η κυρία Γκελεσάθη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί πολιτικά ξανά. Αυτό όμως που δεν έχει απαντηθεί μέχρι αυτή την ώρα είναι ποια είναι η πραγματική αιτία της παραίτησής της. Ποιο είναι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: είναι γρίφος
1: το...
0: αυτό,
1: ποιο είναι αυτό το σημείο το οποίο έχει προκαλέσει τη ρήξη με την κυβερνώσα παράταξη. Και το λέω γιατί η ίδια, πέρα από τις νεφελώδεις διατυπώσεις αυτές, δεν έχει δώσει κάποια ουσιαστική απάντηση, ούτε έχει τοποθετηθεί δημοσίως πέραν της ανακοίνωσής της. Το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει άγνοια επισήμως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο που ερωτήθηκε είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παραίτησής της. Κυβερνητικά στελέχη όμως μας λένε ότι τη ζητήθηκε η παραίτηση, δεν την κατέθεσε η κυρία Γκελεστάθη οικία βουλήση. Οπότε κάπου εκεί είμαστε. Το Μέγαρο Μαξίμου αποσυνδέει δηλαδή την παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη από ευρύτερες πολιτικές επιδιώξεις, από το υποσκέψιν κόμμα του κυρίου Σαμαράη, από το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Το λέω, δείτε, αυτά είναι σενάρια τα οποία ακούγονται στο παρασκήνιο. Από την άλλη, σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία φιλοξενείται ένα κείμενο 10 πρώην υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι εκ των οποίων όμως έχουν αποχωρήσει εδώ και χρόνια από την κυβερνώσα παράταξη, άλλοι όχι, πρέπει να πω, κάποιοι άλλοι παρέμεναν ή παραμένουν ακόμα ενεργά κομματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες σήμερα αισθάνονται πολιτικά άστεγοι, βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και την θεσμική σοβαρότητα. Πριν από λίγο ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτή την επιστολή που δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έτυχε να δω κάποια από τα ονόματα λόγω δουλειάς, είπε ο κύριος Μαρινάκης, και πράγματι προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται, θα έλεγα, στην περίπτωση του κυρίου Χριστού Ζώη. Ο κύριος Ζώης ήταν πρώην βουλευτής και στέλεχος των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή, όμως χρημάτισε μετά τη διαγραφή του το 2011 ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων του Πάνου Καμένου και μετά του κόμματος Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, που είχε ιδρυθεί με τον Βίρονα Πολίδωρα και κατέβηκε σε εκλογές το 2014. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει, είπε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας ότι κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των Νέα Δημοκρατών, πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και σεβαστούμε εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά για τις ιδέες τους, χωρίς να κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό
1: μεσημέρι.
0: Σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε στο τότε κτηματολόγιο με ένα υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχουν καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Ο κ. Γεωργιάδης αφήνει αιχμές για το ακεφάλαια του κ. Ανδρουλάκη σε τράπεζες στο εξωτερικό, εκείροντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας τον κ. Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο, εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στην διαφθορά. Νωρίτερα παρενέβη στο θέμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Όπως είπε, ούτε ο Υπουργός Υγείας ούτε η κυβέρνηση θέτουν θέμα νομιμότητας. Ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και εγώ, δεχόμαστε επιθέσεις γιατί βγαίνουμε και μιλούμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και από ό,τι φαίνεται, Αντώνη Αντωνόπουλε, καλό μεσημέρι. Αυτή η κόντρα θα έχει και συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και το ΠΑΣΟΚ είναι μια σχέση ανύπαρκτη, θα λέγαμε, πόσο μάλλον μετά τα σημερινά. Λοιπόν, είναι Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση με σπασμένα τα φρένα. Αφορμή, λοιπόν, όπως είπες, ήταν ένα δημοσίευμα καταρχάς που αφορούσε το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Ηράκλειο της Κρήτης, και την εκμίσθωσή του στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας.
0: Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το σχολίασε ο κύριος Γεωργιάδης επί τη βάση του δημοσιεύματος. Δεν έκανε την ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης, όπου γνωστοποιούσε τα περιστατικά.
2: Όχι, όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έκανε καμία αποκάλυψη. Έκανε ένα, ανήρτησε το σχετικό ρεπορτάζ και σχολίασε. Λοιπόν, επεσήμανε πως το ακίνητο που έχει στην κατοχή του ο κύριος Ανδρουλάκης έχει νοικιαστεί από το ελληνικό δημόσιο και έχει πληρωθεί σήμερα με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, καταλήγει σε αυτήν την εκτίμηση και το δημοσίευμα. Στην ανάρτησή του αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι νόμιμα και ηθικά και τον καλεί πριν κατηγορήσει κάποιον άλλον να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέπτη. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε όπως είναι φυσικό με πολύ σκληρή γλώσσα στον Άδων Γεωργιάδη, προαναγγέλει μηνύσεις και τονίζει πως η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια.
0: Τώρα, μάλιστα, τη μήνυση θα την κάνει προς το έντυπο, προς το Γεωργιάδη ή και προς τους δύο? Το έχουν διευκρινίσει?
2: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, γιατί το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι η αναπαραγωγή του με το σχολιασμό μάλλον θα κατευθυνθεί προς τον κύριο Γεωργιάδη. Υπάρχει και απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά, γιατί έχει μεσολαβήσει, όπως καταλαβαίνεις, ένας πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και στην τελευταία.
0: Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν οξύτατους χαρακτηρισμούς.
2: Πολύ σωστά. Και μάλιστα η τελευταία τώρα του Κώστα Τσουκαλά, εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγει λέγοντας, απαντά στο ερώτημά σου, επειδή θα λογοδοτήσετε, αναφέρεται στον Άδων Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη, μην εκτίθεστε περαιτέρω. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Mono News, η υπόθεση ξεκίνησε το 2009, όταν αποφασίζεται η μίσθος κτηρίου 773 τετραγωνικών μέτρων για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι στη θέση τρυπητή της συνοικίας Κατσαμπά επί της οδού Μετεώρων. Αποτελείται από υπόγειο 257 τετραγωνικών, ισόγειο ανάλογα και 257 και πρώτο όροφο 257. Έχει, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, και ένα χώρο στάθμευσης 2,5 τρεμάτων, το οποίο αυτό το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Το μίστομα που συμφωνήθηκε είναι 10.000 ευρώ μηνιαίο, διότι δηλαδή είναι περίπου 12,9 ευρώ το τετραγωνικό. Το 2011 το ακίνητο αυτό πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώθηκε πλήρης μεταβίβαση με παρέτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Αυτά υποστηρίζει το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο άμεσος ωφελούμενος της σύμβασης αυτή και από το 2022 εμφανίζεται ως ο αντισυμβαλόμενος με το ελληνικό δημόσιο. Εκτιμάται πως από το 2010 μέχρι σήμερα έχει σφραχθεί από το δημόσιο περίπου κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τη μίσθωση αυτή του ακινήτου, σύμφωνα πάντα και με το ρεπορτάζ το οποίο έχει δημοσιεύσει και τα σχετικά έγγραφα. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, στην ανάρτησή του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αυτός κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάκτυλο ως διαπρίσιος κίνησο της ειδικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε λάσπο λόγο, υποστήριξε ότι όλα τα σχετικά με την ενοικίαση του ακινήτου και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή. Και βεβαίως την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Νέα ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας που έκανε λόγο για γελή ανακοίνωση που δεν απαντάσε σε τίποτα απολύτως και στο επόμενο βήμα ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει, να προσκληθεί μάλλον στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που, όπως λέει, πήρε από το δημόσιο για να τα δουν όλα αυτά με διαφάνεια. Και αναρωτιέται, δεν πιστεύω, λέει, να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σκληρή απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά, που τον χαρακτηρίζει πολιτικό τυχοδιώχτη, ο οποίος πανικόβλητος τώρα αναγνώρισε την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγο παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Και καταλήγει, απαντά και στους υπενιγμούς του κ. Γεωργιάδη για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της ιδεότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υιοθετεί τα ψεύδη του και τη συκοφαντία.
0: Λοιπόν, Αντώνη, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εγώ θα σου ζητήσω να μείνεις μαζί μας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεριάδη και τον κύριο Μαρινάκη επί όλων αυτών τα οποία μας ανέφερες. Και μετά να δούμε και τις δραστηριότητες της Βουλής, γιατί έχει πολύ ψωμί από εκεί. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θεία Αλυγρά Αερίου Prime της

0: το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
7: Ναι.
6: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπορεί το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
7: Μέσα σε 16 χρόνια.
6: Μέσα σε 16 χρόνια.
7: Νόμιμα.
6: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνάς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
5: Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά στο ενίκιο ακινήτου, το οποίο ανακοινήθηκε με κρατικά χρήματα. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Επειδή είδα και την απάντηση του Πασόκ στον Υπουργό Υγείας Ανάδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς. Ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το Πασόκ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο Πασόκ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να δημιουργούσαν και καμία άλλη επιτροπή για να καταδικάσουν τη συμπεριφορά αυτή του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχου. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για τον επικεφαλής του Πασόκ. Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και της απάντησης, και εδώ γεννώνται πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, δέχεται για άλλη μια φορά έτσι μια επίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχω δεχτεί και εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει.

0: Είναι και μιλάει. Εδώ λοιπόν το Πασόκ προαναγγέλει την κίνηση νομικών διαδικασιών. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του Μέσου, του δημοσιογράφου, ή και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως επανέλαβε στην απάντησή του, δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Και απορώ γιατί αντέδρασε έτσι το Πασόκ.
1: Επιστρέφουμε στον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σε δύο ημερομηνίες, 21 και 22 Μαΐου, τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στο Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε και το θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς, πρώην υπουργούς, υπουργό και υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη συζήτηση για τις υποκλοπές.
2: Πολύ σωστά. Στις 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Λένης, θα έχουμε άλλου τύπου γιορτές στην Ολομέλεια, γιατί κλείδωσε η συζήτηση για την πρόταση που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μαζί ΠΑΣΟΚ μόνο του, για την πρόταση σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή. Να σου πω ότι αυτό έγινε σήμερα γνωστό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Να θυμίσουμε ότι δικαίωμα ομιλίας έχουν τα πρόσωπα για τα οποία θα ζητηθεί η σύσταση της προανακριτικής, αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν, να τοποθετηθούν μέσω υπομνήματος. Πάντως, από την κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει λόγος για να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση από τη στιγμή που με όσα είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την επισκόπηση που πραγματοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην αποδοχή ούτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ούτε του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να στοιχειοθετούν προκαταρκτική εξέταση. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι μια πολύ έντονη συνεδρίαση που στο τέλος όμως δεν θα έχει το, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, αλλά δεν το ξέρουμε, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει δεν θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες αντιπολίτευσης. Τώρα, να βάλω ένα αστερίσκο για την 22 Μαΐου, την επομένη δηλαδή, διότι αυτό αποτελεί την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής προς τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός μετά το συνέδριο να δώσει απάντηση σε αυτό με βάση το ρεπορτάζ.
2: Πολύ σωστά. Αυτό υπήρξε μια επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής με τον Πρωθυπουργό. Του πρότεινε να γίνει συζήτηση την επομένη της προανακριτικής, 22 Μαΐου. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε το νεύμα του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το ξέρουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου, όπου θα έχει πάλι διάσκεψη των Προέδρων για να συζητηθούν τα διαδικαστικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στο νοσοκομείο Παίδων εξακολουθούν να βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης εδώ μας στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αρχές. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 3 έως 11 ετών, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά τη διαπίστωση των σοκαριστικών συνθηκών διαβίωσής τους. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα ανήλικα ζούσαν σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για τη φιλοξενία των παιδιών, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψη των γονιών τους. Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα εξετάζονται επόμενες κινήσεις των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι σοκαριστικές οι περιγραφές των αστυνομικών, οι οποίοι λένε ότι όταν μπήκαν μέσα στο δώμα και αντίκρισαν αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το φύλλο των παιδιών από την άθλια εμφάνιση που είχαν τα ανήλικα.
4: Πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί το βράδυ της Τρίτης όταν μπήκαν στο δώμα της οικογένειας στο Περιστέρι μετά από μια ανώνυμη καταγγελία η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός εφιαλτικού σκηνικού. Η καταγγελία η οποία ήταν ανώνυμη και δεν ήταν η πρώτη ανέφερε ότι τα παιδιά δεν φροντίζονταν όπως πρέπει και δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, ήταν ότι τα παιδιά ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών ζούσαν τα 6 παιδιά από 3 ως 11 ετών, πολλά από τα οποία ήταν υποσιτισμένα. Ήταν το σκηνικό τελείως ακατάλληλο, οι συνθήκες άθλιες, υπήρχαν ακαθαρσίες, περιτώματα, σκουπίδια. Δηλαδή είναι ένα τελείως ακατάλληλο περιβάλλον για να ζουν και να μεγαλώνουν παιδιά, και οι δύο γονείς, δηλαδή 8 άτομα μέσα σε 47 τετραγωνικά, ότι τα παιδιά διαπίστωσαν ότι δεν πήγαιναν σχολείο, ενώ οι καταγγελίες αφορούσαν και ανέφεραν ότι τα παιδιά έχουν και παραβατική συμπεριφορά. Αμέσως συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τους επιβλήθηκε ποινή 16 μηνών στον καθένα, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Τα παιδιά παραμένουν, όπως είπες και εσύ, στο παίδον και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Πάντως αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπήρχαν άλλες καταγγελίες στο παρελθόν. Έγιναν τουλάχιστον δύο στο χαμόγελο του παιδιού το Φεβρουάριο του 2025 και το Μάρτιο του 2026, που ανέφεραν τέτοια πράγματα που ανέφερε και η τελευταία καταγγελία, ότι δηλαδή τα παιδιά είναι παραμελημένα και δεν πηγαίνουν σχολείο, ενώ και το 2021 είχε γίνει και άλλη καταγγελία στις αρχές απευθείας, όχι στο χαμόγελο του παιδιού, και τότε μάλιστα τους είχε αφαιρεθεί επιμέλεια των παιδιών για τουλάχιστον 25 μέρες. Παρακολουθούνταν από ψυχολόγους τα παιδιά και ο ψυχολόγος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα έκρινε ότι θα πρέπει τα παιδιά να επιστραφούν στους γονείς τους. Η γιαγιά των παιδιών μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Η γυναίκα είπε ότι οι γονείς φρόντιζαν τα παιδιά, τα τάιζαν, δεν τα κακοποιούσαν. Όταν ρωτήθηκε βέβαια αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, είπε ότι αυτό είναι προσωρινό λόγω μιας μετακόμισης της οικογένειας. Ωστόσο, αυτό διαψεύδεται από τις παλιότερες καταγγελίες που είχαν αποκαλύψει ότι και στο παρελθόν τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο. Τα παιδιά λοιπόν παραμένουν στο παίδον και γίνεται έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες ποια θα πρέπει να είναι η τύχη τους στο μέλλον για το καλό των παιδιών πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και πέντε πλημελήματα είναι ο 58χρονος πιστολέρο της Καλλιθέας που άνοιξε πυρ κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η σύζυγος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση των δικαστικών αρχών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αποδίδει πάρα πολλά αυτά τα που έκανε στη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλώσει. Εκεί από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν ένα στέκι του, το όπλο παραδέχεται ότι το έχει παράνομα. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στα ξημερώματα της Κυριακής μπήκε σε ένα νυχτερινό μαγαζί, μάλλον σε ένα μαγαζί, δεν είναι νυχτερινό, γίνονται κάμιση ώρα το πρωί, σε ένα κλαμπ τέλος πάντων που λειτουργεί και πρωί, με ένα ούζι, και πυροβόλησε την ιδιοκτήτρια, την οποία τραυμάτισε και αρκετά σοβαρά. Παραδέχεται λοιπόν ότι το όπλο το είχε παράνομα και υπήρχε και μια καταδίωξη εναντίον του. Δεν είχε, λέει, ανθρωποκτόνο πρόθεση, όμως το ένα κακούργημα το οποίο του αποδίδεται είναι της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα και βεβαίως έχει και ένα δεύτερο σοβαρό αδίκημα που είναι επίσης κακούργημα, το γεγονός ότι κατέχει ένα υποπολιβόλο όπλο, εν προκειμένου το ούζι. Εδώ θα πρέπει να δώσω εξηγήσεις και πού βρήκε αυτό το όπλο. Αλλά με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι λέει ότι το έχω παράνομα, οπότε δεν περιμένω να πει και πού το βρήκε. Θα μείνει στο το έχω παράνομα. Λοιπόν, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση των δικαστικών αρχών. Πάντως ο ίδιος ήταν μόνος του πάνω στα ανακρατικά γραφεία. Ξέρω ότι ήταν συγγενείς του στο κτίριο που γινόταν η ανάκριση από κάτω. Τον είδαμε λίγο να αγκομαχά, να το πω έτσι, γιατί μάλλον έχει τραυματιστεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Κάπου πονάει δηλαδή όταν τον είδαμε να σηκώνεται για να μπει στο γραφείο του ανακριτή. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άνοιξε πυρ, πήρε ένα ούζι και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μια γυναίκα.
1: Απίθανα πράγματα, απίστευτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στην περιοχή των Αμπελοκήπων κοντά στο νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν μετά από αναφορές πολιτών για την παρουσία ενός ένοπλου άντρα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όμως η κατάληξη των ερευνών ήταν μάλλον απρόσμενη. Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν, και δεν ήταν ένα και δύο τα τηλεφωνήματα που έπεσαν στην άμεση δράση, ότι γύρω, λέει, από το νοσοκομείο κινούνταν ένας ένοπλος άνδρας και αμέσως φυσικά, όπως ήταν λογικό, κινητοποιήθηκαν αρκετές ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ομάδας βίας έφτασαν αμέσως στην περιοχή, καθώς τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Απόκτησαν λοιπόν τους δρόμους και ξεκίνησαν εξονυχιστικές αναζητήσεις για τον ύποπτο άνδρα που κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο όπλο, όπως είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά όλοι όσοι τηλεφώνησαν στην άμεση δράση. Η αγωνία για αρκετή ώρα είχε παραμείνει στα ύψη, καθώς όπως σου είπα ήταν απίστευτες οι περιγραφές των μαρτύρων. Ωστόσο, μετά από 40 στα γύρω στενά, το μυστήριο λύθηκε, Λίνα, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο που προκάλεσε ανακούφιση. Ο ένοπλος άνδρας εντοπίστηκε. Όμως αυτό που κρατούσε στα χέρια του Λίνα δεν ήταν κάποιο βαρύ πυροβόλο, αλλά μια τεράστια ομπρέλα, η οποία λόγω του σχήματος και του μεγέθους...
1: Αδιανόητα.
6: Ναι, παρέπεμπε σε οπλισμό. Όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, οι αστυνομικοί, φαντάσου και την τρομάρα του ανθρώπου, έτσι, που την έπεσαν οι αστυνομικοί.
1: Πάντως καλό είναι ότι είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες και καταγγέλουν οτιδήποτε παράτερο ή επικίνδυνο θεωρούν ότι βλέπουν. Γιατί έχουν καταγράψει τα μάτια μας πολλά και περίεργα συμπτώματα τα τελευταία χρόνια.
6: Ακριβώς, Λίνα, και αυτό μου εξηγούσαν κάποιοι ανώτατοι αστυνομικοί με τους οποίους μίλησα για αυτό το θέμα. Μου είπαν λοιπόν ότι ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ευαισθητοποιηθεί με όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό το λόγο, σου είπα, ήταν 3-4 τα τηλεφωνήματα και γι' αυτό το λόγο έγινε και μεγάλη κινητοποίηση. Ξέρεις, σκέψου τώρα ο κόσμος που τηλεφωνούσε στην άμεση δράση και έλεγε ότι βλέπουμε
1: σωστά,
6: έναν έλεγχο.
1: Και μην ξεχνούμε και από τη δική μας εμπειρία, ημών των δημοσιογράφων, Κατερίνα, ότι σε όλα τα μίντια, είτε αφορά ραδιόφωνο είτε τηλεόραση, οι πολίτες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Μας ανοίγουν τα μάτια πάρα πολλές φορές και με σημαντικά θέματα.
6: Ακριβώς, Λίνα, ακριβώς όπως τα λες. Και αυτό είναι που ζητούν και οι αστυνομικοί, για να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Να υπάρχει ενημέρωση και οι πολίτες να είναι ευαισθητοποιημένοι, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε. Δεν πειράζει, ας πήγαν για την ομπρέλα.
1: Δεν πειράζει, δεν χάρηκε ο κόσμος. Ναι, θα μπορούσε, ευτυχώς ήταν έτσι. Ωραίο, χαριτωμένος θα ήταν. Τώρα όμως ας αφήσουμε την ωραία διάθεση και πάμε σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Το πρωί στα Νοπατήσια, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
6: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου ήταν λίγο μετά τις 10 και 4 το πρωί, όταν κάτω από αδιαστήμουσες συνθήκες ένα μεγάλο φορτηγό όχημα παρέσυρε την 79χρονη γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Όπως δυστυχώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τους πειραστικούς να ειδοποιούν έντρομοι το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο, για το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Όμως εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση ήταν μη αναθρέψιμη και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Τώρα, στο σημείο φυσικά ήταν αστυνομικοί δυνάμεις της τροχιάς για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έχασε η άτυχη γυναίκα τη ζωή της.
1: Δυστυχώς είναι άλλο ένα θύμα στην άσφαλτο. Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί, δάζοντας κάμερες, αυστηροποιώντας τις ποινές, λαμβάνοντας μέτρα. Είμαστε ασυνείδητοι οδηγοί, είμαστε απρόσεκτοι οδηγοί, είμαστε απλώς αγχωμένοι, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Πάντως οι θυσίες στο βωμό της ασφάλτου δυστυχώς είναι πολλές, είναι μεγάλες.
6: Είναι πολλές και είναι και εξής αυτό που λένε ότι είναι ο άδικος θάνατος, Βασίλινα. Δηλαδή, υγιείς άνθρωποι που έχουν χρόνια ακόμα, δηλαδή αυτή η γυναίκα, και παιδιά, εγγόνια, που ήταν υγιέστατη, να χάνεις τη ζωή σου έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε οδηγική συμπεριφορά. Αυτό.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία παιδεία και εγώ πλέον αρχίζω και βάζω και ζητήματα αντίληψης στους οδηγούς. Δηλαδή, πέρα από τον τυφλοσούρτη της απόδοσης του διπλώματος οδήγησης, δεν ξέρω, πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν και την ευφυΐα και την αντιληπτική ικανότητα των ανθρώπων που λαμβάνουν δίπλωμα, γιατί βλέπουμε πολλά τρελά περιστατικά καθημερινά στο δρόμο. Όλοι είμαστε υποκείμενοι σε κινδύνους.
6: Μου φαίνεται, Λίνα, ότι τα λες πολύ σωστά, ότι κάτι τέτοιο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να το εξετάζει και η πολιτεία.
1: Το ρίχνω στον αέρα, το βάζω σε δημόσια διαβούλευση και παρακαλώ κάποιον από αυτούς που μας ακούνε και έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ένα νέο πλαίσιο, δεν αρκεί μόνο να αυστηροποιείς τις ποινές. Πρέπει να λαμβάνεις και μέρημνα για το σε ποιους και πώς θα αποδίδεις διπλώματα.
6: Έτσι ακριβώς, γιατί όταν πιάνεις το τιμόνι πραγματικά είναι σαν να πιάνεις...
1: Έχεις ένα όπλο στα χέρια σου. Ακριβώς.
6: Ακριβώς.
1: Κατερίνα.
6: Να βάλουν και το μυαλό τους μπροστά.
1: Ας μας ακούσουν και ας έχουμε όλη την προσοχή μας στραμμένη στην οδήγηση, γιατί στοιχίζει ζωές. Σε ευχαριστώ θερμά.
6: Ακριβώς. Και καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση ή χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
11: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
12: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με ανακοίνωσή του, το ΕΚΠΙΖΟ αναφέρεται στην απόφαση σταθμό από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τη μηνιαία χρέωση της Εθνικής Τράπεζας σε καταθετικούς λογαριασμούς. Στον αέρα του Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα η πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
13: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει, στη συνέχεια επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέωση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενος, έτσι χαρακτηρίζει, και τους έκανε προνομιακούς. Παρήκε κάποιες υπηρεσίες ότι μπορεί να πληρώνει πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο, δωρεάν. Αυτό το είχαμε ήδη. Άρα, δηλαδή, έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η ΕΚΠΙΖΟ με αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών, λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή. εκεί. Θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη η πρακτική της και δικαιωθήκαμε.
1: Τώρα έχουμε ένα σαφάρι της ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει κρυφά εισοδήματα τουλάχιστον 20.000 φορολογουμένων. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει ποιοι φορολογούμενοι έχουν μπει στο στόχαστρο και τι γίνεται με τις μαζικές διασταυρώσεις, τους ηλεκτρονικούς ελέγχους και τα χιλιάδες νέα καθαριστικά. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά, Αλίνα, έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη το νέο σχέδιο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αν θέλεις και ύποπτων αποκλήσεων μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών οικονομικών στοιχείων. Με όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 20.000 φορολογούμενους να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών. Η φορολογική διοίκηση ουσιαστικά τι κάνει? Ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένων ελέγχων, αξιοποιώντας σχεδόν τα πάντα. Τραπεζικά δεδομένα, κινήσεις POS, στοιχεία από ψηφιακές πλατφόρμες και πληροφορίες φυσικά από το σύστημα το My Data. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι υποθέσεις εκείνες που κινδυνεύουν να παραγραφούν μέσα στο επόμενο έτος, μέχρι το τέλος.
1: Άρα, αυτός ο αριθμός των 20.000 φορολογουμένων είναι δυνητικός. Δηλαδή, σε επόμενες χρήσεις θα δούμε να βγατίζει.
14: Ενδεχομένως να τον δούμε να βγατίζει. Ας ευχηθούμε να τον βλέπουμε να μειώνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή με ρώτησες ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, θα σου έλεγα ότι μπαίνουν όλοι όσοι αποδεικνύεται ότι είτε έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, είτε έτσι φαίνεται, γιατί κάτι δεν έχουν κάνει σωστά. Δηλαδή, θα ελέγχονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή πρόσθετες αποδοχές. Φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό που δεν τα εμφανίζουν, αλλά παρόλα αυτά οι κινήσεις στο τραπεζικό σύστημα φαίνονται. Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν δήλωσαν ενίκεια ή εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις όταν οι ενοικιαστές τα έχουν δηλώσει ή όταν οι πλατφόρμες έχουν δώσει στοιχεία πληρωμών. Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ εσόδων και τραπεζικών κινήσεων. Δηλαδή στοιχεία που έχουν διασταυρωθεί και είναι πραγματικά επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα κάποιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Και φυσικά οι υποθέσεις του φόρου προσθέμενης αξίας με ενδείξεις εικονικών συναλλαγών ή ενδοκινητικής απάτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος μάλιστα θα πάει και σε βάθος χρόνου, γιατί ανάλογα και με το ύψος του ποσού το οποίο ενδεχομένως κάποιος έχει αποκρύψει, μπορεί να χαρακτηριστεί και ποινικό και μπορεί να έχει και άλλες εξελίξεις. Άρα ουσιαστικά στο στόχαστρο βρίσκονται ιδιαίτερα περιπτώσεις όπου οι δαπάνες ή οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με αυτά που εμφανίζεις εσύ στην τράπεζα. Φυσικά από το κόστινο θα περάσουν και τα ακίνητα. Δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγορά των ακινήτων. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και το θέμα με την Golden Visa και με διάφορα πράγματα που έχουν εντοπιστεί εκεί. Οι ελεγκτές εξετάζουν δηλώσεις μεταβίβασης, βονικές παροχές, κληρονομίες, αγορές ακινήτων και στοιχεία, αυτό ψάχνουν να βρουν, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων. Δεν μπορεί να πουλάς κάτι το οποίο 300.000 ευρώ και να μην εμφανίζει την αντίστοιχη δαπάνη ως έσοδο, να μην έχει αποδοθεί ο σωστός φόρος ή εν πάση περιπτώσει να το εκμεταλλεύεσαι και να εισπράττεις από εκεί πόρους τους οποίους δεν τους εμφανίζεις πουθενά. Ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις μέσα σε αυτές τις 20.000. 20.000 δεν είναι όλοι με λερωμένη τη φωλιά τους, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι υπάρχει κάποια ένδειξη και μένει να αποδειχθεί στο τέλος. Αλλά ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων που απέκτησαν ακίνητα χωρίς να εμφανίζεται αντίστοιχη δαπάνη στις φορολογικές τους δηλώσεις, ούτε και το αντίστοιχο έσοδο στα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Λίνα, θα ξαναπούμε εμείς ότι αυτό το νέο μοντέλο ελέγχων που βασίζεται και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σε στοιχεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, όλα αυτά πλέον διαμορφώνει ένα ασφυκτικό κλειό ή αν θέλεις ένα επιτέλους φίλτρο από το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να ξεφύγει. Στο τέλος το κατακάθι θα πιαστεί.
1: Αυτό είναι που έχει σημασία για να μην αισθάνονται οι συνεπείς απλώς η χρήσιμη λύθη του συστήματος. Το λέω και το ξαναλέω, κάποια στιγμή και για τους συνεπείς θα πρέπει να βρει έναν τρόπο επιβράβευσης η πολιτεία.
14: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου Νεβασιώτη. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρία σε επιτροπών της Βουλής, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας και Οκεανών, Κώστα Καδί. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διαμήνυσε. Στη Βουλή τώρα κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω αυθόδους πυρετού. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Πέμπτου, θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Στα κρουαζιερόπλια δεν υπάρχει κάποιο ειδικό προληπτικό μέτρο μετά την περίοδο του COVID. Αν όμως προκύψει ιατρικό πρόβλημα, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο Γεώργιος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Όπως δήλωσε, υπάρχει γιατρός και νοσηλευτής στο πλοίο, ενώ σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διακομιδή. Επίσης, ο κ. Βάλης σχολίασε ότι τα πρόσφατα περιστατικά εμφάνιση που προκάλεσαν θανάτους επιβατών έχουν δημιουργήσει ανησυχία στο κοινό, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κρουαζιέρα.
15: Όταν γίνει κάτι, παίρνουν κάποια μέτρα. Τώρα και μετά τον κορονοϊό που ήρθε μια κανονικότητα, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο πρωτόκολλο ή κάτι που τηρείται. Υπάρχει ένα ιατρείο με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή συνήθως που χειρίζονται τα περιστατικά και αν είναι κάτι πολύ επίγον, συνήθως ή με ελικόπτερο διαέρος γίνεται κάποια μεταφορά ή τα είναι κοντά από θάλασσα. Υπάρχουν κάποια ειδικά πρωτόκολλα και εκεί, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι μεγάλο, είναι για τις πρώτες βοήθειες αν γίνει κάτι έκτακτα. Ως εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου, όσοι οι εξελισσόμενοι, ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται γιατί είναι η αρχή, αλλά σίγουρα δεν είναι δελεαστικό όταν ακούς αυτά τα δεδομένα κάποιος να πάει να κλείσει. Του δημιουργείς φοβία σου. Αν δείτε λίγο γύρω μας τι γίνεται καθημερινά, τι εννοώ με τον άνθρωπο που του ακροτηριάστηκε το πόδι, με μια βάρκα που πέρασε στον Άγιο Δομήνικο, που είναι τόσα θέματα εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Δυστυχώς υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν δεδομένα, ανταπόκριση δεν υπάρχει. Όλα τα μέτρα που έχουμε είναι προπολεμικά και ενώ έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, ο κόσμος, οι καταστάσεις, τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη τους. Στα βαρκάκια που νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να έρχονται όλοι να παίρνουν βάρκες και να βγαίνουν τσάρκα στα νησιά χωρίς να ξέρουν τίποτα. Να έχετε δίπλωμα ταχυπλό, όπως γίνεται και στα νησιά με τις γουρούνες, μηγανάκια, αμάξια, έτσι να γίνεται και εκεί.
1: Πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βίκτορα Σαμουήλ στο στούντιο.
16: Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Πρόσκληση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πεν Κλιγουάν να επισκεφτούν το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, απίφθινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από την αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως Χρυσή Αίθουσα, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, ανέφερε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο επικαλέστηκε ενημερωμένη πηγή. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με βασικά ζητήματα την εκεχηρία στα σύνορα, την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και το ρόλο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Άλα Ραμπίγια, το Ισραήλ αναμένεται να ενημερώσει τη λιβανική αντιπροσωπεία ότι δεν προτίθεται να δεσμευθεί σε συνολική κατάπαυση του πυρός. Ο Πάπας Λέων καταδίκασε σήμερα την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για προδοσία της διπλωματίας, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τους εξοπλισμούς τους υπό την πίεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Εδώ στο στούντιο έχει έρθει ο Γιώργος Στατραφίλιας να μας πει πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες και κυρίως, Γιώργο, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
17: Ήρθαμε τον κακό μου τον καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, γιατί έχουμε βροχές. Θα είναι άστατο στο επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και σκόνη το Σαββατοκύριακο. Βροχές είχαμε και σήμερα λίγο στο Λυκανοπέδιο. Θα έχουμε και το Σάββατο περισσότερες, το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή. Επίπεδο στους 26-27 βαθμούς. 26 θα έλεγα. 15-16 ελάχιστη. Το Σάββατο θα έχουμε περισσότερες βροχές, κυρίως στην κεντροβόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και παραπάνω. Μπορεί να έχουμε και χαλάζια εκεί, γιατί το λέω για τους αγρότες. Εδώ στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές το μεσημέρι του Σαββάτου.
1: Λασποβροχές.
17: Ναι, λασποβροχές θα είναι.
1: Να μην πλύνουμε αυτοκίνητα, δηλαδή.
17: Κυρίως αυτοί που βρίσκονται στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στα νοτιότερα, η σκόνη θα είναι αρκετή το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα φύγει, βέβαια. Άρα λοιπόν πάμε σε ανεξάρτητες συνθήκες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με βροχές, αστάθεια και θερμοκρασίες ευτυχώς κανονικές για την εποχή.
1: Και όσοι τολμηροί θέλουν να πάνε για μπάνιο.
17: Κοίταξε, η θάλασσα τώρα είναι ακόμα κρύα σε σχέση με το καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ δεν πέφτω με την εποχή. Ωστόσο, να σου πω ότι στου 19.
1: Εμένα μου το χαλάς πάντως, γιατί πέφτω.
17: Πέφτεις, οπότε εντάξει, καλά μπάνια.
1: Λοιπόν, άρα πάω.
17: Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έλεγα την Κυριακή καλύτερα. Το Σάββατο θα έχει βροχούλες.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Τσατραφίλια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν κατά την συνάντησή του στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίσουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνος στο Άχεν της Γερμανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνουν άλλοι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έννοια της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη. Και ζήτησε να γίνει λειτουργική η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ώστε η συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο. Μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκη, έκανε λόγο για έναν αληθινό Ευρωπαίο και εξήρε τη συμβολή του ως πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Αύριο αρχίζει το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποιήσεων, παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα δόθηκε επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των νεοδημοκρατών πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας, το πρώτο μνημόνιο, ο ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, κατηγόρησε με ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Σκληρή η ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Για ζητήματα ηθικής τάξης έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιου Λιβανού, και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη. Ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ. Αφορά σε κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Λέλσα Ψαρίδη, με τα ωραία σου τα χρώματα, τα μαυράκια.
1: Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέ.
0: Δηλαδή, τώρα ασορτή. Θα περιμένουμε την αρχή του άλλου μήνα για να ξαναφορέσεις. Εγώ είμαι μπλε. Κοίτα, μπλε με
1: είσαι
0: μπλε, γαλάζιο.
1: Αλλά είναι σκουρούτσικο.
0: Ναι, με γαλάζιο όμως. Αλλά...
1: γαλάζιο στη λεπτομέρεια, αλλά από κάτω είναι πιο ανοιχτόχρωμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με μπεζάκι παντελόνι.
1: Εγώ πάλι. Η πρεσβυτέρα.
0: Εσύ καλά, εσύ έχεις γίνει μεγάλο σκηνή. Δεν είναι. Έτοιμη να πας στο κελί σου είσαι εσύ. Είσαι να πας στο κελί σου, έτσι.
1: Έτσι, κανονικά.
0: Λοιπόν, κυρία Τσαψαριδή.
1: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Το πρωί ήταν φθινόπωρο. Το... μετά τις 10 ήταν άνοιξη και τώρα είναι καλοκαίρι. Πες είναι... μας τι να φορέσουμε.
1: Δεν είναι παντού το ίδιο. Αυτές οι εναλλαγές υπάρχουν στο 24ωρο, όπως τις είπες. Άλλες μπρος, άλλες πίσω. Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα το πρωί με καλοκαίρι. Ήλιος, ντάλα, πολύ ωραία, όμορφα, ποιοτικά.
0: Εσύ όταν ψυχάλιζε.
1: Ψυχάλιζε όταν έφτανα στην Κάτω Κηφισιά.
0: Μια λασποβροχή.
1: Ναι, στο δρόμο τη βρήκα. Με βρήκε, μάλλον.
0: Είχε μια συννεφιά, πάντως είχε και μια.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά είχε λίγο ψύχρα.
1: Έχει δροσίσει
0: εδώ
1: γενικά.
0: Στην
1: Κηφισιά
0: τώρα η αλήθεια είναι πιο ζεστός ο καιρός από ό,τι ήταν το πρωί στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Όμως είναι πιο ψυχρός από ό,τι είναι τώρα στον Πειραιά.
1: Το κακό είναι ότι είναι και θολός, Δημήτρη. Άλλη θερμοκρασία, πες.
0: Άσε να τα βλέπουμε λίγο θολά.
1: Έχει
0: πράγματα,
1: θολούρα. Ο Τσαντραφίλιας μου είπε ότι ακόμα αυτό που βλέπουμε δεν είναι σκόνη, είναι γύρι. Αυτή η θολούρα είναι γύρι. Σκέτη.
0: Είναι γύρι.
1: Από αύριο θα είναι γύρι και σκόνη. Βοήθειά μας.
0: Γι' αυτό σε βλέπω σαν μελισούλα.
1: Γι' αυτό μελισούλα.
0: Ε?
1: Μελισούλα.
0: Μελισούλα. Στο λεμονανδό σου.
1: Σκουρούτσικη, αλλά μελισούλα.
0: Στο λεμονανδό σου.
1: Στο λεμονανδό.
0: Δεν διαγνιόμαστε.
1: Αυτά έτσι. Ξέρεις τι ωραία που μυρίζει ο λεμονανδός. Πολύ ωραία μυρίζει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία μυρίζει.
0: Το έχω συνδυάσει με το Πάσχα που βάζαμε το λεμονανδό στον επιτάφιο.
1: Μπράβο, να έχεις δίκιο. Ταιριάζει.
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε.
1: Για πείτε. 6-9-47-9-89-9-89. Στείλτε Viber να μας πείτε πώς πάει το πράγμα.
0: Το κάνω λάθος συνέχεια και μου τη λένε.
1: Εντάξει, όχι, δεν σου τη λέμε. Λέμε όχι έτσι, αλλιώς. Αυτό.
0: Ναι, πάντα αλλιώς.
1: Λέμε.
0: Αυτό, ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έγινε.
1: Πού, γιατί έχει διάφορα συμβάντα πάλι.
0: Γενικότερα, στη Μεγάλη Βρετανία λέει πάει η κυβέρνηση.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία ήταν στραβό το κλίμα.
0: Εκεί γενικά, κάτι, καιρό τώρα. Με αυτούς κάτι συμβαίνει νομίζω και γενικότερα.
1: Ναι, καιρό συμβαίνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω πότε και πώς θα ορθοποδήσει το πράγμα εκεί. Γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ρε παιδί, μια μασίφ κυβέρνηση. Είναι συνεργασίες, μη αυτοδυναμίες, βοήθαμε να σε βοηθήσω. Πώς το λέμε... διαφορετική.
0: Κράταμε να σε κρατώ.
1: Ναι, διαφορετική.
0: Να ανεβαίνω στο βουνό.
1: Διαφορετικά σημεία του κάθε κόμματος αναφοράς πάλι κάπως ενώνονται. Πώς έγινε μας παλιά.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης τάχωσε στον κύριο Ανδρουλάκη για ένα κίνητο. Ένας χαμούλης εκεί.
1: Εκεί υπάρχει ένας χαμούλης.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση
1: θέμα,
0: από το
1: βέβαια.
0: ΠΑΣΟΚ. Ναι. Βέβαια, τώρα έχει ένα κίνητο και να τον νοικιάζει ένα φορέα του δημοσίου, δεν ξέρω πόσο.
1: Τίθεται ένα ειδικό ηθικό ζήτημα, έτσι όπως το σχολίασε και ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στο press room.
0: Δηλαδή, το θέμα θα ήταν.
1: Και ξεκίνησε ο
0: αν έβαζε μέσον να νοικιάσουν το δικό του ακίνητο και να προτιμήσουν το δικό του ακίνητο σε σχέση με τα άλλα.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και δεν υπάρχει τέτοια καταγγελία και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο μεμπτό από το ηθικό κομμάτι που λέει η κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό ξεκίνησε να, ως πληροφορία, με συγχωρείτε, από ένα δημοσίευμα και ύστερα πήρε σκυτάλι το πολιτικό προσωπικό να το σχολιάζει. Παράνομο δεν είναι, πριν από το πρώτο μνημόνιο έγινε αυτή η επινοικίαση του... της έκτασης και του κτίσματος για το κτηματολόγιο στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ιδιοκτησίας του κυρίου Ανδρουλάκη, και τώρα γίνεται μια ολόκληρη φασαρία γύρω από αυτό. Και ότι πώς έχει εισπράξει ο κύριος Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο κτλ. Είναι μια συζήτηση. Είναι μερικά θέματα που προκύπτουν λίγο πριν αρχίσει πιο ζεστά η προεκλογική περίοδος, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Αλλά λέω πιο ζεστά.
0: Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι.
1: Και μια ημερομηνία να βλέπουμε μπροστά μας.
0: Άκουσα, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Όχι,
0: αυτό που έχω να σου πω όμως είναι ότι όλοι ετοιμάζονται για να γίνουν εκλογές μετά το Σεπτέμβριο.
1: Πρέπει να ετοιμάζονται, Δημήτρη, γιατί σε αυτή την προκειμένη περίπτωση έχουν ετοιμαστούν πρώτα αυτοί που με τα βεβαιότητα τους γνωρίζουν από τώρα ότι θα είναι υποψήφοι, ένα το κρατούμενο, και λίγο μας ενδιαφέρει εμάς ως πολίτες. Δεύτερον, πρέπει να προετοιμαστούν τα κόμματα να βάλουν όλα τα σενάρια κάτω, γιατί αυτοδύναμη δύσκολα, ή τουλάχιστον με τα στοιχεία που ξέρουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις και από την περιραίουσα, δεν προκύπτει. Άρα πρέπει να μπουν διάφορα σενάρια. Διαβουλεύσεις δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές, γιατί όλοι θέλουν να βγουν το σπαθί τους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω σοβαρός πολιτικός αρχηγός να μην σκέφτεται
0: να σου
1: το
0: δώσω και
1: πλαμή.
0: Μια είδηση. Να σου πω ότι 99,9% ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει με δικό του πολιτικό σχήμα.
1: Τάκη Χατζή επιβεβαιώνεσαι πανηγυρικά. Το έχει πει πόσους μήνες πριν, Δημήτρη.
0: Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σχεδόν θα έχει ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια.
1: Σε όλη την επικράτεια. Άρα έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά όλο αυτό το διάστημα που αναρωτιόμαστε όλοι αν θα κατέβει. Να σας δώσω και μια τελευταία είδηση,
0: ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος θέλει να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός, να σας πω.
1: Εξελίξεις ραγδαίες λοιπόν και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Πολύ κράτησε αυτό το σχήμα.
1: Ναι, είναι μακροβιότερο των υπολείπων που ήταν κάτι μέρες.
0: Είχε κάτι ώρες Τάδε, πώς τη λέγανε με το Αγεράκι, τότε που είχε κρατήσει πόσο, μια εβδομάδα. Τη μία ορκίστηκε, την άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι ήταν μακροβιότερο σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες που μετρούσαν ώρες, μέρες.
0: Πώς τον λέγανε τον κύριο τον Ξανθούλη που έρχεται και στην Ελλάδα, Μπλερ, πώς ήταν.
1: Τον κύριο τον Ξανθούλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και ερχόταν και στην Ελλάδα. Ήταν έτσι λίγο τραμπέ το μαλλί, θύμιζε Τραμπ. Λίγο ανέμελο το μαλλί στο κοκκινοπό.
1: Λίγο φλου.
0: Που έκανε τα πάρτι στον κορονοϊό.
1: Δεν το έχεις περιγράψει τελείως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι άλλο να πω πια. Ναι. Αχ,
1: λοιπόν,
0: τι να πω κι εγώ.
1: Τι να πεις, λοιπόν, να πεις αυτό που λοιπόν, πρέπει να πεις.
0: Όπως επίσης, να πούμε ότι είναι έτοιμη η κυρία Καϊσιανού.
1: Έτοιμοι άπαντες δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, έτοιμοι, και νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο θα αποφασίσει και την ημέρα ο κύριος Τσίπρας που θα κάνει ένα βροντερό comeback.
1: Ιούνιο, δεν είπαμε.
0: Τι σου έρχεται στο μυαλό, comeback, κάνε comeback. Άντζελα Δημητρίου, που σου ξεφύγεις.
1: Δεν μου ήρθε, πω. Θέλω ένα ταχύρυθμο ακόμα.
0: Εγώ περίμενα, εγώ ήμουν ζήγουρος να το λέγεις πάντως.
1: Είδες.
0: Ειδικά εσύ που δεν ακούς τέτοια μουσική.
1: Ναι. Όχι, δεν μου ήρθε κατευθείαν. Έχασα.
0: Τώρα όμως ήρθε.
1: Τώρα που το πες. Όχι.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα. Μεταξύ μας. Λοιπόν.
1: Να ρωτήσω, αυτό είναι παλιό ή καινούριο? Πρέπει να είναι καινούριο. Ενώ των τελευταίων ετών, δεν είναι από τα παλιά τα all time classic, να τα πω έτσι. Λέμε τώρα.
0: Τον Ιχολίπτη μας ρώτησα.
1: Το Θάνο Μπουπά. Θάνο Μπουπά.
2: Παλιό είναι, παλιό.
1: Είναι όταν λες παλιό.
2: Δεν ξέρω κι
1: εγώ. Όλα παλιά είναι, αλλά.
2: Ο Δημήτρης ξέρει καλύτερα.
1: Δεν ξέρει, σου λέει. Είπε να κάνει μάνα.
2: Έτσι λέει.
1: Εντάξει.
0: Παλιό είναι.
1: Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, παιδιά. Αλήθεια. Έχουμε άλλα θέματα.
0: Σημασία έχει ότι είναι Άντζελα Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Άντζελα Δημητρίου.
1: Ωραία.
0: Καμπάκ στον ερωτά. Πώς κάνεις καμπάκ στον ερωτά μου? Πώς το λέει κανείς στον ερωτά σου?
1: Το δεν ξέρω. Ομολογώ, δηλώνω άγνοια. Κάτι άλλο άμα θα σου πω. Αλλά αυτό παίζει να μην το έχω ακούσει. Ήτανε viral και αυτό. Το έχω ακούσει.
0: Αποκλείεται. Εντάξει. Δεν υπάρχει, κυρία μου.
1: Τι, και για κάτι άλλο μου έχεις πει έτσι. Και όντως δεν τα έχω ακούσει. Με μη είσαι εσύ. Το καταγγέλλω αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Άλλο στη ζωή μας τι είναι, στιγμές.
1: Στιγμές, ναι, αυτό.
0: Στιγμές. Και αυτές είναι ωραίες στιγμές.
1: Ποιες? Αχ, το βρήκε. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Πολύ εκπλήξεις είναι αυτό, παιδί. Γι' αυτό είχε τη λέγη, δεν μου απάντησε. Έψαχνε να βρει.
0: Έμα.
1: Κατάλαβες. Εγώ άλλη φορά, άμα σε βλέπω και καθυστερείς, θα βάζω εγώ τραγούδι. Θα σε προλαβαίνω. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Πες μου, της εισαγωγής αρέσει όμως.
1: Όχι. Θυμίζει λίγο... Έλα, μην το πάει.
0: Πρέπει να ακούσεις το...
1: Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Όχι, ο γιατρός είπε όχι, να μην ακούω. Θα τα ακούσουμε όλα.
0: Γιατί. Άκου, έρχεται. Έρχεται. Έρχεται.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν τώρα.
0: Όχι.
1: Α, το ρεφρέν δεν είναι. Όχι αυτό που ακούμε τώρα, αυτό που έρχεται.
0: Ναι, που έρχεται.
1: Και θες να ακούσω αυτό.

0: Γεια σου Θάνο Μπούπα. Όλοι γελάνε όμως, όλοι χαίρονται.
1: Με τι?
0: Με το καμπάκι. Καμπάκι. Lady.
1: Εντάξει. Ωραία. Δεν το είχα ακούσει.
0: Είπαμε, η ζωή είναι στιγμές.
1: Τέτοιες, όχι. Γενικά.
0: Και τέτοιες, γιατί δεν κατάλαβα. Και τέτοιες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι, Θάνο Μπούπα.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι, είδες ο άνθρωπος που ξέρει, παιδί μου. Που μυρίζει αλάτι, είναι πυρεώτης. Έτσι είναι. Ψημένος.
1: Εμείς τι μυρίζουμε αυτά, Λινή.
0: Εσύ μυρίζεις λεμονάκι μυρωδάτο. Λεμονάκι μυρωδάτο.
1: Εντάξει, ωραία μυρίζει το λεμόνι, το δέχομαι, δεν πειράζει.
0: Ξινούλα μου.
1: Ξινή.
0: Τελείως όμως.
1: Να σου πω όμως κάτι. Όχι,
0: να ρωτήσω τους ακροατές.
1: Να το παραδεχτείς πρώτα αυτό που θα σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Που είναι για μια πεποίθηση για μένα, αλλά εσύ, εγώ θα σε ρωτήσω, το κάνω ερώτημα. Κάνεις ό,τι μπορείς κι εσύ. Σ' αρέσει να με βλέπεις ξινή. Κάνεις, τι με πειράζει, τι με ενοχλεί.
0: Το παραδέχω.
1: Ξέρεις
0: πόσοι με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε βγάζεις το λάδι. Να, και για το κορίτσι που ήρθε. Και για
1: το κορίτσι.
0: Για πες, άρεσε το καμπάκ της Άντζελας.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Μαρία.
1: Έφυγε. Έφυγε, καμία απάντηση. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Εντάξει, καλά. Αφού έχουμε κάνει και οι δύο τις παραδοχές μας σε αυτή την εκπομπή, βγάλαμε τα σωψυχά μας, κάναμε την ψυχοθεραπεία μας. Πάμε να συζητήσουμε λιγάκι το τι συμβαίνει σήμερα. Όχι, δεν θέλει ο Θάνος, λέει έχετε break. Μην ξεκινήσετε τώρα, δεν θα τελειώσετε ποτέ.
0: Κοιτάξτε, αυτό πάντως που απασχολεί περισσότερο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι η ψυχική υγεία, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Έχει και σημαντικές αφορμές με τα τελευταία γεγονότα εδώ που αφορούν και σε παιδιά. Δεν το συζητάμε. Και η τσέπη.
0: Κοίτσε, παιδιά, μιλάμε για πολύ ακρίβεια. Για πολύ πολύ ακρίβεια.
1: Ωραία, θα σου δώσω και ένα παράδειγμα τώρα.
0: Και ο κόσμος έχει, παιδιά, έχει υποφέρει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Οι τσέπες υποφέρουν γενικώς. Κάποιον αρκετών. Μην τους βάζουμε όλους μέσα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, όχι πλειονότητα προφανώς, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει από αυτά τα πράγματα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα τα οποία δεν εμφανίζουν πουθενά, κυκλοφορεί αυτό που λέμε μαύρο χρήμα. Πολύ, πολύ άπλετο, Δημήτρη.
0: Μπόρις Τζόνσον.
1: Άπλετο. Άπλετο μαύρο χρήμα. Μπόρις Τζόνσον. Ναι,
0: ναι, ήταν ο φίλος ο Ξανθός, ο έτσι. Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η άδικη φορολογία, το απίθμενο μαύρο χρήμα και οι μισθωτοί, οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, πληρώνουν πολύ μεγάλους φόρους, έχετε στο δικό τους το κεφάλι όλη αυτή η επιβάρυνση του πληθωρισμού, των χαμηλών μισθών και όλων των λοιπόν υποχρεωτών, τα ενίκια που είναι στο Θεό και αν βρίσκει σπίτι, γιατί δεν είναι και εύκολο, όλο αυτό πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι η πλειονότητα. Ενδεχομένως να είναι και η πλειονότητα. Αλλά είναι αυτό που λέμε η παλιά μεσαία τάξη που έχει φτωχοποιηθεί. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεσαία τάξη. Δεν ξέρω, νομίζετε εσείς ότι υπάρχει κάτι τέτοιο? Είναι λίγο πιο οριζόντια τα πράγματα πια σε αυτό το επίπεδο.
0: Υπάρχουν πάντως. Υπάρχει και η μεσαία τάξη που τα έχει δει όλα, να σας πω. Δηλαδή,
1: υπάρχει άνθρωποι... μεσαία τάξη, αυτό λέω. Εγώ δεν τη βλέπω.
0: Αυτή
1: δεν είναι αυτό που λέμε.
0: Συρρυκνωμένη, ρε παιδί μου.
1: Είναι το λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό δεν θεωρώ εγώ ότι είναι η μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη κάποτε λέγαμε
0: αυτό που λέγαμε.
1: Επιχειρηματίες.
0: Ξέρεις τι περιγράφεις τώρα. Ότι η μεσαία τάξη έγινε.
1: Έγινε κατώτατος. Είναι ένα τσεκ παραπάνω.
0: Το κάτω στρώμα.
1: Αυτό είναι. Διαφωνείς?
0: Όχι, απλά όμως εγώ πάντοτε είχα στο μυαλό μου να σας πω ότι υπήρχαν οικογένειες που με αξιοπρέπεια έβγαζαν το μισθό τους, ζούσανε, δεν τους έλειπε κάτι. Όχι, ξέρεις, με πλεονάσματα και υπερβολές στη ζωή τους, τόσο όσο αλλά ήταν νοικοκυρέοι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που πλέον έχουν λιγοστέψει.
1: Τα εισοδήματά τους έχουν.
0: Είναι αυτή. Γιατί πάθρε, παιδί μου, τώρα. Πας σε ένα μανάβικο. Ξέρω εγώ, θυμάστε τι σου λέγαμε, τα πούμε και μετά στη σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ δεν έχω δει πουθενά να πουλάνε κεράσια. Που έχει γίνει τώρα Δώρος για τα κεράσια, πόσο κοστίζουν.
1: Υπάρχουν. Αλλά ναι, εκεί που υπάρχουν είναι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω δική μου. Λες εσύ υπάρχουν κάτι ειδικά μανάβικα.
1: Όχι ειδικά. Αυτά, εγώ τα λέω ειδικά. Delicatessen. Γιατί είναι το μανάβικο τη γειτονιά που δεν έχει άλλου πόρου, που πρέπει να έχει βγάλει ένα κέρδο χ. Φέρνει πολύ καλή ποιότητα είδη. Που προφανώς είναι αλφα κατηγορία που λέμε και άρα έχουν υψηλή τιμή. Εκεί θα το βρεις το κεράσι. Αλλά δεν ξέρεις τη τιμή.
0: Μελέτη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Υποθέτω μανάκρι.
0: Που μας λες ότι είμαι το καλύτερο δίδυμο του μεσημεριού.
1: Να σε καλά.
0: Το μήνυμα θα το διαβάσουμε ολόκληρο αμέσως μετά, διότι ο Μελέτης είναι από τους αυτούς που θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζίπρα κάτω από άλλες συνθήκες. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα, το συζητήσουμε μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση

0: νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3. Μέλσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλιφιέρη στα μικρόφωνα. Θάνος Μπούμπας, guest star σήμερα, ο οποίος συμφωνεί με τις. Καπιροτάκι, τι θα κάνει.
6: Ναι, εντάξει.
5: Έχει ένα τρόπο σκέψης πολύ συγκεκριμένο.
6: Υπάρχει μια σύμπνοια σε αυτά.
5: Είναι τρόπο σκέψης, είναι τρόπο αντίληψη των πραγμάτων.
6: Εντάξει.
5: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Λέει, δεν μας ενδιαφέρει που πουλάνε κεράσια, γιατί δεν είναι για μας. Γιατί λέει να πάω να βρω που πουλάνε κεράσια, αφού δεν μπορώ να τα πάρω.
6: Σε ένα μήνα ίσως να μπορέσεις. Δεν παίρνω κιόρκο βέβαια, γιατί τα κεράσια για κάποιο λόγο και
5: λοιπόν,
6: πέρσι δεν
5: πέσανε
6: πάρα πολύ.
5: Παιδιά, στη λαϊκή του Πειραιά, ναι, να πω, ναι, που έχει μια μεγάλη λαϊκή, στην περιοχή εκεί στην Ευαγγελίστρια, ναι, λοιπόν, είχε δύο-τρία
6: τέτοια,
5: συνεργεία κανάλια, συνεργεία, τηλεοπτικά.
6: Α, ρεπορτάζ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω, παιδιά, τι έγινε, λέω, μήπως κανένας πολιτικός πέρασε, κάτι έγινε, ναι, λιτζαράνε και ένα αυτά.
6: Όχι.
5: Όχι, λέει, ήρθανε, λέει, είχε κεράσια, λέει, και ήρθανε να δούνε πόσο έχει το κιλό.
6: Κυνηγούσαν την είδηση τα παιδιά. Σου λέει κεράσια, α, εδώ είμαστε.
5: Παιδιά, σκέψου ότι το κεράσι είναι είδηση πλέον.
6: Η τιμή του.
5: Η τιμή του, ναι, το κερασέ. Ναι. Γιατί μπορεί να το πάτε, βρε, φύτεψε μια κερασιά στο μπαλκόνι σου και. Έτσι, εδώ φτάσαμε. Καταλαβές. Και μιλάμε για την Ελλάδα που κάποτε. Θα μου πει καλό, κακό, ο καθένα έχει την αντίληψη των πραγμάτων και τη δική του κριτική για τα παλιά τα χρόνια. Που έπαιρνες, βάλε ένα κιλό, βάλε δύο κιλά. Ούτε καν τα, ναι, ούτε καν τα κοίταζε, να δεις ποια είναι τα μαραμένα και ποια είναι τα αυτά.
6: Φέρε,
5: τώρα,
6: ναι.
5: Ναι, τώρα με το κομμάτι.
6: Εντάξει, τώρα έχουν συνηγορήσει και πολλοί παραγωγοί.
5: Τα καρπούζια, Έλσα, τα πουλάνε και στο τέταρτο, όχι μόνο μισό καρπούζι.
6: Αμέ.
5: Και το μισό του μισού πλέον. Όχι όπως παλιά που λέγαμε θα πάρω ένα καρπούζι και όσο φάω.
6: Εντάξει, είναι και μια πιο οικολογική σκέψη αυτό. Δεν είναι απαραίτητο.
5: Έλα, μου, εντάξει, έλα, τώρα μιλάμε.
6: Κυρίως η τσέπη είναι, αλλά σκέψου και κάτι
5: οικολογική
6: άλλο. Ένας άνθρωπος που ζει μόνος του, γιατί να πάρει το θηρίο, ας πούμε, το
5: καρπούζι. Συγγνώμη, το να κάνεις το υπόλοιπο. Έλα, ρε, να κάνεις το υπόλοιπο χυμό να το πιεις, ωραίοτατος.
6: Μπορεί να μην θέλει να πιει χυμό. Γίνεται και ωραίο, ωραία γρανίτα το καρπούζι, by the way.
5: Πολύ ωραία. Δηλαδή κάτι θα το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Εντάξει, και δεν είναι όλοι για ροτσούλης να ξέρουν.
5: Και θα φας,
6: δεν έχει
5: δεν είναι. Μετά πάρα να το κατουρίσεις μετά από λίγο. Σιγά. Ούτε τέτοιο θα σου μείνει. Ναι. Γιατί.
6: Όχι, ναι. Γιατί δεν βλέπεις. Έχεις.
5: Γιατί δεν βλέπεις. Άνοιξε τα ματάκια σου να δεις την πραγματικότητα.
6: Τα ανοίγω. Με δυσκολία με αυτή την κύρη. Αυτό έλεγα νωρίτερα.
5: Να το πράγμα, στέλνω, λέει, το Βερίκοκο και τα λοιπά.
6: Βερίκο, πολύ ωραίο το Βερίκοκο.
5: Τα διαμαντοπούλο όμως, όχι τα λέω.
6: Ναι, αυτά,
5: άνοστα.
6: Αυτά, ναι. Αυτά που έχουν γεύση, αρώμα, μυρωδιά, όλα.
5: Ναι, ναι, αυτά τα μικρούλικα που είναι πάνω
6: τα
5: στο.
6: Τζούσι.
5: Τα ακριβά. Γιατί ότι
6: τα
5: είναι.
6: Τα ντελικατέσεν, ναι.
5: Τα δικά σου.
6: Τα πεντάστερα. Εκεί καταντήσαμε, παιδιά, εντάξει. Δεν δηλαδή, ξέρω πού θα πάει αυτό.
5: Βλέπεις μπουτίκ κρεάτων, μπουτίκ φρούτων, μπουτίκ λαχανικών.

0: Σόπαρε.
1: Είχα εγώ στη γειτονιά ένα φανταστικό βέβαια. Μανάβικο να το πει.
0: Και έμπαινε κόσμο μέσα.
1: Το έλεγε και μίνι μάρκετ γιατί είχε κι άλλο. Αν είχε κόσμο. Εντάξει, είχε τη λίγο upper class τη γειτονιά. Δεν είχε το συνταξιούχο των 400 ευρώ προφανώ. Με κάτι τιμέ ασύλληπτε, αστρονομικέ. Αλλά να σου πω, είναι αυτό που λέμε και ότι πληρώνει παίρνει. Είναι στο Θεό. Κάποτε ήταν πολύ φθηνά, αλλά ήταν αυτό που έβλεπε. Δεν διάλεγε. Ήταν όλα.
0: Κοίτα Κωνσταντίνο,
1: το
0: γραφείο μα τη λέει Κωνσταντίνο Κουτουλάκη. Ρε φίλε, αυτή δεν είναι φωτογραφία.
1: Κωνσταντίνε, κάτσε να το δούμε.
0: Σαν χρυσοχοείο. Πόσο το έχει.
1: Ταβερίκοκα 4. Κάτσε γιατί εδώ πέρα πρέπει να κάνω.
0: 69. Το κεράσι.
1: Το μισό κιλό. Κοίταξε τη γράφει από κάτω.
0: Αν είναι το μισό.
1: 7 ευρώ το μισό κιλό. Άρα 14 ευρώ το κιλό τα κεράσια.
0: Εγώ το μισό δεν έχω ξαναδεί πάντως πώς έχει το μισό κιλό.
1: Ναι, είναι καινούργια μόδα αυτό για να σου γλυκάνει λίγο το μάτι να πει α, ωραία, βάλε ένα κιλό. Όπ και μετά.
0: 3 ευρώ τι έχει δίπλα το μισό ή
1: αυτά είναι κορόμιλα. 3 ευρώ είναι κορόμιλα αυτά.
0: Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι μουσμουλα.
1: Μουσμουλα είναι.
0: Μουσμουλα είναι, κυρία μου.
1: Αυτά ναι, το κορόμιλο είναι πιο πράσινα και έχει δίκιο. Είναι μουσμουλα. Ναι, τώρα που βλέπω και το σχήμα.
0: Και τα δίπλα είναι βερικοκάκια 4 ευρώ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το μισό κιλό ή.
1: Όχι, αυτά είναι το κιλό. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία, να μην πάρουμε τώρα και όρκο. Αλλά το κεράσι φαίνεται ότι είναι το μισό κιλό, είναι καινούργια μόδα. Αυτά τα ακριβά τα πουλάνε με τιμή μισό κιλού για να μην σου έρθει ο θάνατος που λέμε.
0: Βίκτορα!
1: Τι να προλάβεις να το ρωτήσεις, είναι και 31 μαλώνει. Θέλει να πει
0: το να το ρωτήσω γιατί κάποιος μας γλωσσόφαγε και ο Ακύλας τραυματίστηκε στην πλάτη.
1: Μετά τους τίτλους να το ρωτήσουμε. Για να μην χάσουμε το χρόνο.
0: Γιατί όλοι ξέρουμε ποιος το γλωσσόφαγε.
1: Εγώ, παιδιά, έχει φωτογραφία το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τίτλους και γυρνάμε να με θάψετε με την ησυχία σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην άνοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του κατά τη σημερινή συνάντησή του στο Πεκίνο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνος στο Άχεν της Γερμανίας. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση Επιτρόπων της Βουλής. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ο Βίκτορας να μας πει τι έγινε με τον Ακύλα, με τον τραυματισμό.
1: Εντάξει, όντως πράγματι υπήρξε ένας τραυματισμός.
0: Άκου, γιατί έχει μια ανησυχία η Έλτσα. Για πες.
1: Τη βλέπω εδώ, είναι έντρομη,
0: ναι,
1: ανησυχεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Να σκάσω είμαι.
1: Οπότε χθες το πρόγραμμά του όλο σχεδόν πάγωσε. Δεν πήγε στις εμφανίσεις που είχε, δεν έκανε το πρόγραμμά του.
2: Τι ήταν πτώση αυτό?
1: Ήταν ένα μικρό ατύχημα. Ναι, μια μικρή. Κατά τον πανηγυρισμό μετά τον πρώτο ημιτελικό, υπήρξε εκεί μια. Αλλά θεωρούμε και από ό,τι μαθαίνουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα παίξει δραματικό ρόλο στον τελικό.
0: Είσαι καθησυχαστικό στο ρεπορτάζ που ακούμε, Βίκτορα.
1: Μα οφείλω να είμαι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άντε, για αύριο θα έχουμε
2: πολύ σημαντικές πληροφορίες.
0: Αύριο θέλω ρεπορτάζ πλούσιο, Βίκτορα.
1: Θα φροντίσω πάρα αυτά.
0: Γιατί έχω στεναχωρηθεί λίγο, γιατί μετά την πρώτη εμφάνιση τα στοιχήματα λίγο πέσανε.
1: Εντάξει, δεύτερη παραμένουμε. Θέλω να είμαστε down to earth.
0: Ανταγωνιστικοί για την πρώτη θέση.
1: Μια χαρά.
0: Θέλω να νιώθω ο Φιλανδός στην ανάσα του Ακύλα στο σβέρκο του.
1: Αύριο θα τα πούμε όλα.
0: Έτσι. Πώς με βλέπεις, μαχητή. Είμαι μαχητής.
2: Το δίχω σ' άλλο. Ναι.
0: Το δίχω σ' άλλο. Πάμε τώρα γιατί έχουμε άλλη μάχη να
2: τώρα
0: δώσουμε.
2: Τώρα έχουμε τη μάχη.
0: Τη μάχη της αγοράς. Το καλάθι το οποίο. Να σου πω, έχεις δει στα σούπερ μάρκετ που έχουν μικρύνει και τα καλάθια κάποιοι?
2: Κάποιες συσκευασίες έχουν μικρύνει.
0: Όχι, τα καλάθια που τα κουβαλάς τα πράγματα.
2: Όχι, δεν έχει,
0: έχει δύο μεγέθη. Έχει και πιο μεγάλο και πιο μικρό σε κάποια σούπερ μάρκετ.
2: Το πιο μικρό είναι αυτό που ήταν πάντα. Το πιο μεγάλο νομίζω είναι αυτό που είναι.
0: Υπήρχε το νομίζω. Μεγάλο ήταν. Ένα μέγεθος ήταν το μεγάλο. Τώρα βγήκε το πιο μικρό.
2: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Φαντάζομαι για να μην νιώθει άσχημα αυτός που έχει λίγα πράγματα να είναι σε ένα τεράστιο καρότσι. Για το καρότσι λέω έτσι.
2: Και νομίζω είναι οικολογική σκέψη. Εγώ άσε με να τα πιστεύω.
0: Τι το μικρό και το μεγάλο είναι οικολογική σκέψη.
2: Ρομαντική.
0: Το μέγεθος του καροτσιού είναι οικολογική.
2: Πλαστικά είναι αυτά, Δημήτρη.
0: Υπάρχει πλαστικό μεγάλο, υπάρχει και πλαστικό μικρό.
2: Το μικρό έχει μεγαλύτερο όγκο υλικού, άρα είναι πιο οικολογικό, λέω εγώ. Άκου τώρα συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Αχ. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είναι μεσημέρι.
2: Έχει χάρη που είναι και γύρι, είναι και τα λόγια.
0: Και το μυαλό μου, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, το βασικό δεν είναι.
0: Πάμε να δούμε τι θα βάλεις μέσα σε αυτό το ρημάδο καλάθι, τέλος πάντων.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και πώς μπορεί να το βάλεις και τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα παρατηρητές. Εγώ φαντάζομαι ότι ο καλύτερος παρατηρητής είναι ο καταναλωτής, έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Που λέει μέρα με την ημέρα σε συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχει φοβερή αύξηση. Όπως επίσης είναι και αυτό το οποίο περνάει απαρατήρητο για κάποιους. Είναι η ποσότητα του προϊόντος μέσα στις συσκευασίες. Δηλαδή γνωστό αναψυκτικό, ρε παιδί μου.
2: Είναι κάποιες
0: είχε οχτάδα και τώρα
2: εταιριών.
0: Βγαίνει σε εξάδα.
2: Ναι, ναι, οι οποίες δεν ξέρω ακριβώς με ποια λογική. Μπορεί να γίνονται και με μια άλλου είδους λογική που δεν.
0: Και αυτά στο μαλακτικό, στο ένα. Δηλαδή πολλά αγαθά τα οποία πλέον είναι λιγότερα συσκευασία.
2: Ναι, το λες, ας πούμε, συσκευασία ταξιδίου πια. Για ορισμένα από αυτά. Αλλά,
0: πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας.
2: Ας το δούμε ένα-ένα τα ζητήματα αυτά. Είναι κοντά μας ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Πεταλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με τις ανατιμήσεις και με τις πληθωριστικές τάσεις που δεν επιτρέπουν σε κανένα να τα αφήσει τα πράγματα όπως είναι, παρότι οι μισθοί είναι, πώς να πω, στα τάρτερα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση σχεδόν ασφυκτική για την τσέπη μας και για πολλούς ανθρώπους. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε σε αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα και συμφώνησα και εγώ, ότι υπάρχουν ανατιμήσεις σε καθημερινή βάση, όχι αστείες, όχι απλές. Το επιβεβαιώνετε, προκύπτει από τα στοιχεία που έχετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, δεν έχω εγώ μόνο στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά επίσημα στοιχεία, τα οποία ανακοινώνονται και μετρούνται πολύ τακτικά. Το μετράει η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σε μηνιαία βάση. Το μετράνε οι εταιρείες μετρήσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, που είναι η Nielsen και η Circana. Και επίσης και η Eurostat, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει στοιχεία ανά χώρα. Και έχουμε και το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Προϊόντων, το οποίο μετράει τον πληθωρισμό μόνο στα σούπερ μάρκετ. Το λέω αυτό διότι δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που ψωνίζει τρόφιμα ένα νοικοκυριό. Υπάρχουν κατηγορίες πολύ μεγάλες που ψωνίζει εκτός των σούπερ μάρκετ. Παραδείγματος χάρη τα φρούτα και τα λαχανικά κατά κύριο λόγο δεν ψωνίζονται στα σούπερ μάρκετ. Επίσης και ένα πολύ μεγάλο μέρος των κρεατικών προϊόντων δεν ψωνίζεται στα σούπερ μάρκετ. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τους τελευταίους 15 μήνες τα ελληνικά νοικοκυριά αγοράζουν περισσότερες ποσότητες από ό,τι αγοράζανε τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό είναι μια ένδειξη που δείχνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση του εισοδήματος. Και από την άλλη μεριά.
0: Δηλαδή, κάνετε μεγαλύτερο τζιρό, για να καταλάβω.
3: Περίπου οι εταιρείες μετρήσεων των τζίρων των σούπερ μάρκετ, η Nielsen και η Circana, δείχνουν ότι εφέτος, ας πούμε, στο πρώτο τετράμινο, ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά 6%, από τα οποία τα 4% αφορά μεγαλύτερες ποσότητες.
0: Ο τζίρος μπορεί να αυξάνεται και λόγω του πληθωρισμού, επειδή ένα προϊόν στοιχίζει ακριβότερα. Έτσι, μεγαλύτερο και ο τζίρος.
3: Το 4% είναι λόγω.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να πάρει μεγαλύτερη ποσότητα ή περισσότερο αγαθά ένας καταναλωτής. Μπορεί να παίρνει την ίδια, αλλά να τα πληρώνει σε μεγαλύτερη ακριβά τιμή. Οπότε να φαίνεται αυτό το 6% στα ταμεία σας.
3: Το 2% λοιπόν από το 6% οφείλεται σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένες κατηγορίες. Γιατί είναι οι κατηγορίες των τροφίμων, οι βασικές κατηγορίες είναι περισσότερες από 60. Αλλά πρακτικά ο πληθωρισμός στους τελευταίους 12 μήνες αφορά 4 κατηγορίες, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση. Είναι κυρίως το κρέας στο μοσχαρίσιο, είναι ο καφές, τα προϊόντα σοκολάτας και τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία κυρίως επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές και τον καιρό. Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε ότι εδώ και 3 μήνες έχουμε πόλεμο και αυτό έχει εκτινάξει. Εγώ κυρίως αναφέρομαι τώρα σε σχέση με πέρυσι. Εάν δούμε σε σχέση με τον προπολέμου περίοδο, φυσικά ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όχι όμως το τρόφιμο.
0: Αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι λιγότερη ποσότητα στην ίδια συσκευασία ή διαφορετική συσκευασία με λιγότερο
2: προϊόν
0: της ίδιας εταιρείας.
3: Κοιτάξτε, αυτό αφορά τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα. Όταν πάτε σε ένα ράφι σούπερ μάρκετ, θα βρείτε διάφορα προϊόντα και ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτά τα παράγουν κάποιες εταιρείες. Η ποσότητα που έχει ένα προϊόν ή η αλλαγή της ποσότητας αφορά την εταιρεία που το παράγει. Τα σούπερ μάρκετ πουλάνε ό,τι παράγεται. Τώρα, είναι γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε μια προσπάθεια ορισμένων εταιρείων να μειώνουν την ποσότητα ελαφρά χωρίς να μειώνουν την τιμή. Αντίστοιχα, αυτό λέγεται shrinkflation. Mm-hmm. Δεν είναι κακό μια εταιρεία που παράγει ένα προϊόν να αυξάνει ή να μειώνει την ποσότητα, αρκεί να επηρεάζει αντίστοιχα και την τιμή. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι, αν θέλετε, ή αν θέλετε δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, όταν μειώνεται η ποσότητα 5%, αλλά η τιμή μένει η ίδια.
0: Οπότε αυτό παρατηρείται πάντως σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό το βλέπουμε όμως. Δηλαδή βλέπουμε μια συσκευασία να παραμένει στην ίδια τιμή με λιγότερο περιεχόμενο.
3: Με βάση τα δικά μας τα στοιχεία, τουλάχιστον στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, το 2025 υπήρχαν περίπου, έχουμε εντοπίσει περίπου 60 κωδικούς προϊόντων. Απλά να πούμε ότι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που λύνεται 25.000 κωδικοί. Που υπήρχαν.
0: Μα δεν φταίει το σούπερ μάρκετ. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι φταίει το σούπερ μάρκετ ή ότι αυτό έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ.
2: Απλά εκεί συναντάμε
0: κάτι τέτοιο. Εκεί το βλέπουμε. Αφού εκεί πάμε να το αγοράσουμε, εκεί το βλέπουμε.
3: Και αυτό το πράγμα με μια πρόσφατη απόφαση, υπουργική απόφαση, ουσιαστικά θα εξαλειφθεί, διότι έχει αναγραφεί. Δεν απαγορεύεται αυτό να γίνεται, αλλά με μια απόφαση που βγήκε πρόσφατα λέει ότι όταν μια εταιρεία μειώνει την ποσότητα, οτιδήποτε, και δεν μειώνει αντίστοιχα την τιμή, θα πρέπει να γράφει πάνω στο προϊόν ευκρινώς για 2 τουλάχιστον μήνες ότι σε αυτό το προϊόν μειώθηκε η ποσότητα χωρίς να μειωθεί η τιμή. Αυτό από μόνο του, να ξέρετε, θα το εξαλείψει το φαινόμενο, το οποίο, όπως σας είπα, ήταν πιο πολύ τα προηγούμενα χρόνια και λιγότερο πλέον γίνεται.
2: Με τους ελέγχους, κύριε Πεταλά, τι γίνεται, τι διαπιστώνετε εσείς?
3: Κοιτάξτε,
2: και μέχρι πρώτην στο Υπουργείο έλεγε ότι έχουν αυξηθεί. Θυμόμαστε όλα αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα σε ορισμένες περιπτώσεις αλυσίδων κτλ. Έχουμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν συμμορφωθεί
2: ή ότι έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τους ελέγχους.
3: Κοιτάξτε, έλεγχοι γίνονται και θα γίνονται και θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σε πάρα πολλούς τομείς. Υποψιάζομαι ότι η ερώτησή σας έχει να κάνει με τον νέο νόμο που ήρθε στα μέσα Μαρτίου λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Σωστά.
3: Και το πλαφόν,
0: και το υπερκέρδος.
3: Το περιθώριο κέρδους.
2: Ναι.
3: Αυτό φαντάζομαι.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, γίνονται τέτοιοι έλεγχοι πολλοί. Έχει διαπιστωθεί βεβαίως από την ανεξάρτητη αρχή η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές φέτος ότι η μεγάλη έμφαση που δίνεται είναι κυρίως στα καύσιμα, διότι εκεί η γεωπολιτική έκρηξη ήταν ισχυρή και οι τιμές ξεφύγανε, αλλά βεβαίως και σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων που επηρεάζονται πάρα πολύ από την κλιματική κρίση, όπως είναι αυτό που σας είπα, καφέδες, σοκολατοειδή και ορισμένες τέτοιες κατηγορίες, και γίνονται έλεγχοι, συνεχώς γίνονται. Νομίζω και χθες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση ενός ελέγχου σε μια
0: πρόστιμο.
3: Με ένα πρόστιμο μεγάλο. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε αν πιστεύω ότι νόμοι σαν το μεικτό περιθώριο κέρδους πραγματικά βοηθάνε τον καταναλωτή, θα μπορούσα να σας απαντήσω.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν με ρωτήσατε αυτό.
2: Μπορείτε όμως να απαντήσετε, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς η άποψη σας από αυτού.
3: Στην Ελλάδα, ένας τέτοιος νόμος ψηφίστηκε το 2021. Βγήκε από την ισχύ του, ήρθε δηλαδή, στον 6ο του 25. Για 4 χρόνια είχαμε αυτόν τον νόμο.
2: Ναι.
3: Και ο πληθωρισμός σε όλη αυτή την περίοδο αυξήθηκε κατά 35% στα τρόφιμα. Όσο αυξήθηκε και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν τέτοιο νόμο.
2: Ναι.
3: Τώρα η κυβέρνηση το ξανάφερε αυτό το νόμο. Καμία άλλη κυβέρνηση βέβαια στην Ευρώπη δεν τον έφερε, γιατί πιστεύουν ότι τέτοιος νόμος βλάπτει πολύ στο τέλος τον καταναλωτή και βλάπτει πολύ τον ανταγωνισμό. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει επιλογές, πρέπει να πηγαίνει στο ράφι, πρέπει να βρίσκει προϊόντα, να κοιτάει την τιμή και να επιλέγει, όντας ενεργός πολίτης κι αυτός. Και με αυτή την έννοια τέτοιοι νόμοι δεν ψηφίστηκαν. Κατά τη δική μου τη γνώμη, έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα κατά τη γνώμη μου, διότι αν δούμε τον τρόπο που λειτουργεί μια τέτοια διάταξη, δεν λέει ότι οι τιμές πρέπει να είναι αυτές ή το περιθώριο κέρδους πρέπει να είναι αυτό. Λέει ότι περιθώριο κέρδους είχε μια εταιρεία σε ένα προϊόν το 2025, τόσο πρέπει να έχει και τώρα. Αν μια εταιρεία είχε 30% περιθώριο κέρδους το 2025, πρέπει να έχει 30% τώρα ή και λιγότερο, λέει. Όχι 31. Αλλά αν μια εταιρεία, ίδια εταιρεία, με τα ίδια προϊόντα είχε 5% το 25, τώρα πρέπει να έχει μέχρι 5. Άρα στην ουσία αυτές οι δύο εταιρείες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Και ένας τέτοιος νόμος, κατά τη γνώμη μου, πρώτον επιβραβεύει όσους έχουν κάνει ανατιμήσεις μεγάλες στο παρελθόν και δεύτερον αποτρέπει όσους θέλουν να μειώσουν τις τιμές.
2: Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά που μας λέτε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ακούσει. Δεν είχαμε μπει στην ουσία αυτή τη αλλαγή με τον νόμο. Αυτό συνήθως, κύριε Πεταλά. Ναι, έχετε δίκιο. Απ' την άλλη, πολλοί σκέπτονται. Εγώ τουλάχιστον σκέφτηκα όταν άκουσα για αυτόν και για άλλους αντίστοιχους νόμους σε διάφορους τομείς, ότι λόγω της αδυναμίας τακτικών και σοβαρών ελέγχων ή αυτό που λέμε η καλή λειτουργία της αγοράς. Να είναι ένα μέτρο που να θεωρεί η κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση ότι κάπως θα περιορίσει ένα πρόβλημα. Δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω, αλλά είναι η μοναδική εξήγηση που θα μπορούσα να δώσω για τέτοιου είδους νόμους. Mm-hmm. Που στο τέλος βλέπει κανείς αν θα λειτουργήσουν ή όχι, και μάλλον πάμε προς την δεύτερη περίπτωση.
3: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
2: Και να αλλάξουν συν το χρόνο. Ναι.
3: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Αν στο τέλος του χρόνου πραγματικά στην Ελλάδα οι τιμές σε σχέση με τα γεωπολιτικά δεν ακολουθήσουν την πορεία άλλων χωρών, σημαίνει ότι αυτός ο νόμος είχε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάντως μια διαπίστωση που κάνω και τα μηνύματα
3: σημαίνει ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Ήταν περισσότερο για δημοσιότητα.
0: από τα μηνύματα που παίρνουμε πάντως, και αυτό το λαμβάνετε υπόψη σας εσείς, φαίνεται να μην υπάρχει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον καταναλωτή και στο κατάστημα του, σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μία αυτό με τις προσφορές που λέει μεμονωμένα, αν πάρω 4 προϊόντα θα τα πληρώσω λιγότερο από αν πάρω μια συσκευασία των 4. Ή κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πολύ μεγάλο το κέρδος μιας επιχείρησης. Ανεξάρτητα το τι ισχύει, σημασία έχει ότι ο κόσμος πλέον είναι πολύ καχύποπτος απέναντι στο σούπερ μάρκετ. Παρότι που, εκεί φτάνει, εκεί καταλήγει.
3: Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν έχει περάσει καμία δυτική οικονομία στον πλανήτη. 15 χρόνια τα εισοδήματα περιορίστηκαν ισχυρά. Οι οικονομίες εξαϊλώθηκαν και όλα αυτά έκαναν τον κόσμο πολύ καχύποπτο και προς τους παραγωγούς και προς την αγορά και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τις και στην πολιτεία και στο πολιτικό σύστημα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι και εσείς έχετε ένα μέρος αυτής της καχυποψίας πολλές φορές από το καταναλωτικό κοινό. Και είναι γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να δει αποτελέσματα και όχι υποσχέσεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι καχύποπτος. Και δεν θα φύγει η καχυποψία παρά μόνο αν δει το εισόδημά του να ανεβαίνει σταθερά και αποτελεσματικά. Και αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει σε μεγάλο επίπεδο.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Πεταλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
3: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Απ' την άλλη να πω όμως ότι να αυξηθούν τα εισοδήματα, αλλά μην πηγαίνουν πάλι όλα στο σούπερ μάρκετ.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, πάμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωση και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και χθες ρώταγε ο Πετρούνιας, θα έρθει ο Τραφίλιας, θα έρθει ο Τραφίλιας.
2: Όχι,
12: όταν,
2: δεν είναι.
12: Όταν με...
0: Κεφαλονίτης ο ένας, κεφαλονίτης ο άλλος.
12: Με έψαχνα ο Πετρούνιας,
2: αλλά εγώ... Ήμασταν εδώ όλοι μαζί παρέα.
0: Σε δύο μέσα βγήκε ο Πετρούνιας, σε δύο μέσα τον έψαχνε.
2: Εντάξει.
12: Σε δύο, ε.
0: Δύο μηνύματα σου στείλαμε.
2: Συγγνώμη, πώς μπορώ να πω κάτι πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση για τον καιρό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν λέω. Αλλά δεν κάνω να το ξεχάσω αυτό που έχω να πω.
12: Πάντα πω, όταν πάντα μιλήσω, πάντα κάτι βρίσκεις. Να μην τα πεις πριν έρθω, να τελειώνουμε.
0: Σκέψου ότι έχεις κανένα ανεκδοτάκι ωραίο όσο θα μιλάει.
2: Ο Βαρκάρης λέει, μου βάλε άλλο όνομα για το λεμόνι της Αμάλ, δεν του αρέσει. Μυρτό, λέει.
0: Όχι, μυρτό είναι ωραία, γιατί.
2: Η κολόνια, η λεμονάκι.
0: Εμένα μ' αρέσει αυτό.
2: Όχι, το λεμονάκι έχουμε θέμα.
0: Λεμονάκι,
2: τι
0: λεμονάκι. Είναι λίγο ξύνο.
2: Με λέει λεμονίτσα.
12: Ποιος θέλει.
2: Ο Δημήτρης.
12: Ναι. Μα τέτοια χαρά, τέτοια εύχαρος, τέτοια τόσο ανθρώπος.
0: Βλέπεις.
2: Η χαρά ήδη αυτό
0: τα ανοιχτό χρωμάτιστα ωραία.
12: Που τη βλέπεις ρε παιδί μου και δεν χρειάζεται να πας στον επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή. Πας και κάνεις επίσκεψη. Δεν χρειάζεται να μην σε
2: έξω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να πω αυτά που έχω να πω.
12: Θάψτε. Πώς, πραγματικά μου σχεδιά και μέχρι
2: συνδιάθεση. Που λένε και στο χωριό μου. Ωραία, πάμε.
0: Πάντως σήμερα έβρεξε λίγο ποτίστηκες. Σε βλέπω λίγο...
2: Αφανθήσω τώρα, περίμενε.
12: Καλά πήγε αυτό.
2: Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο διάσημος, εφόσον εντοπιστεί και εγκαίρως, εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσε στο ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και με τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Συνεχίστε ό,τι κάνετε.
12: Τι άλλο είδηση να λέγεις εσύ.
2: Αυτό δεν είναι είδηση, αυτό είναι η δυσάρα. Είναι ενημέρωση για όλους μας.
12: Φοβερό.
2: Γιατί αυτό το πράγμα δεν σε ειδοποιεί. Είναι ένα σημαδάκι που μπορεί να μην το δεις, να είναι πλάτη, να είναι δεν ξέρω τι. Καλό είναι να υπάρχει ένα τσεκ. Είναι πλήρως η άσημη καρκίνη αυτή.
0: Είναι πολύ πάνε κάνουν αυτή τη φωτογράφηση του μεταξύ του σώματος.
2: Τη χαρτογράφηση των σπήλων που λέμε.
0: Φωτογραφίζεται, στην ουσία φωτογραφίζεται.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μια φωτογραφία είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τη συγκρίνεις αυτή τη φωτογραφία με τη φωτογραφία που θα βγάλεις μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο, ανάλογα με το τι θα σου πει ο
12: ναι,
0: γιατρός.
12: Ναι, αλλά ηλιές δεν εμφανίζονται που και που άσχετες στο
0: ναι,
12: σώμα.
0: Παιδε, ξέ,
2: με αυτό τον ήλιο που μας τρώει είναι συνεχόμενο αυτό.
0: Η αθώα ή μη αθώα, καταλαβές.
2: Πού να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Ισχύει ότι θα αλλάξει ο καιρό το επόμενο δεκαήμερο, θα γίνει λίγο άστατο.
12: Ναι, ήδη μωρέ από σήμερα. Από σήμερα έχει αλλάξει.
0: Θα γίνει σαν το χαρακτήρα σου δηλαδή.
12: Ναι. Αστάθεια, θα έχουμε και σκονίτσα την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή λίγο. Μην πλύνει τα μάξια άλλη μια φορά. Θερμοκρασιακά όμως δεν θα αλλάξει. Θα είμαστε.
0: Συγνώμη, μου είπε η Έλσα ότι τη είπε ότι είναι γύρι, λέει, δεν είναι σκονή.
12: Για το Σαββατοκύριακο είπα. Μου είπε για σήμερα.
2: Ναι.
12: Είχαμε μια κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε η γύρι της ελιάς. Έβγαλε το οσιλοσκοπείο ένα πολύ ωραίο χάρτη εχθές.
2: Ναι.
12: Και είναι αυξημένες συγκεντρώσεις γύρι από την ελιά.
2: Άκου να δεις.
12: Στην ατμόσφαιρα αυτές τις ημέρες. Άρα γι' αυτό μπορεί να σε.
2: Έχω και στο μπαλκόνι μια ελιά.
12: Γιατί τις άλλες μέρες είσαι μια χαρά, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω.
2: Όχι. Η ελιά, με ρωτάει αν έχει ανθίσει.
0: Τότε και πώς να είναι από τον μπαλκόνι.
2: Όχι, ξέρω, ρε παιδί μου.
12: Όχι,
2: μωρέ,
12: σιγά με τον μπαλκόνι. Μα είναι και έτσι, είναι και εδώ.
2: Είναι παντού κάπως.
12: Ναι. Εντάξει, είναι γύρι. Αυτή την περίοδο έχουμε και γύρι γενικότερα.
2: Ναι.
12: Για όσους είναι έτσι, έχεις την αλλεργική.
2: Όχι. Μέχρι πρώτη δεν. Αλλά πότε, αυτά δεν έχουν.
12: Ναι, ναι, σε βρίσκει.
0: Είσαι την αλλεργική στην Έλσα.
2: Πώς.
0: Η γύρι λέει την αλλεργική.
2: Η γύρι, ναι. Τελευταία με φλερτάρει όμως έχω καταλάβει.
12: Η γύρι, ε.
0: Πάμε να δούμε αν θα έχουμε μεταβολή του καιρού.
2: Παλιά δεν πάμε στα τα κουνούπια, τώρα κάτι τελευταία όλο και πιο κοντά.
12: Και τα κουνούπια φύγανε καθόλου φέτος. Δεν φύγανε καθόλου.
2: Δεν ξέρω, μπορεί.
12: Τα κουνούπια νιώθω ότι τα είχαμε. Και τα έχουμε συνέχεια.
2: Είναι...
12: Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδέχει κουνούπια. Λοιπόν, να ξέρουμε εργασίες. Λοιπόν, το Σάββατο θα έλεγα θα έχουμε έτσι πιο έντονη τη μεταβολή, κυρίως στην κεντροβόρεια Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε και χαλάζια. Το λέω για τους αγρότες στη Μακεδονία και στην Ήπειρο.
2: Δεν έχει μείνει τίποτα.
12: Εδώ στην Αττική θα βρέξει το Σάββατο με το μεσημεράκι λίγα πράγματα όμως. Όπως αυτό που κάνει και σήμερα δηλαδή. Που μπορεί να κάνει και σε λίγο εδώ στα βόρεια. Είναι έτοιμο να ξέρεις.
2: Προλαβαίνουμε να φύγουμε.
12: Μια μικρή μπορεί να ψυχάλα, μπορεί να φας. Θερμοκρασιακά πέφτει η θερμοκρασία, αλλά πάει στα κανονικά επίπεδα. Στους 25-26 βαθμούς θα είναι. 16-17 οι ελάχιστες.
0: Θα διατηρηθεί έτσι σε
12: αυτά. Ναι, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί όλη την άλλη εβδομάδα έτσι. Ωραία. Σε αυτά τα επίπεδα ανοιξιάτικα. Και θα έχει κάποιες βροχές οι οποίες θα έχουν διακυμάνσεις. Πιο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει περισσότερες βροχές. Όχι εδώ στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα.
2: Ξεμπερδεύει αύριο με την ψυχάλα, λες.
12: Αύριο καθόλου δεν θα έχει. Σήμερα τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη.
2: Α, το Σάββατο.
12: Το Σάββατο, Σάββατο. Ξεμπερδεύει μετά.
2: Ναι. Με μια ψυχάλα.
12: Κυριακή δεν έχει τίποτα. Κυριακή ούτε Δευτέρα ούτε Τρίτη. Ό,τι κάνει σήμερα που έκανε λίγο έτσι κατά διαστήματα και το Σάββατο λίγο περισσότερο μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι μάλλον.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε βροχές.
12: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μέχρι την. Γενικότερα θα έχει βροχές όλη την εβδομάδα. Και την άλλη.
0: Την άλλη Πέμπτη είναι του Αγίου Κωνσταντίνου.
12: Και λένε.
0: Γιορτή.
12: Ναι, πρέπει να το δούμε τώρα σε ποια περιοχή θέλετε. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά. Αυτή η αστάθεια ανεξιάτικη. Θέλω να σα πω κάτι πιο ενδιαφέρον όμως.
2: Για
12: γιατί
2: μας.
12: Ο καιρός τώρα είναι ανεξιάτικος, ούτε κακοκαιρία έχουμε μπροστά μας, ούτε κάποια ακραία μεταβολή. Εντάξει, λίγο σκόνη θα έχουμε την Παρασκευή το Σάββατο. Δεν έχετε ακούσει, ή μάλλον, μάλλον έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο καιρός είναι πάντα χαλές Σαββατοκύριακο. Μάλλον το έχει το ακούσει.
0: Ναι, το τριήμερο, ότι, ναι. Όποτε έχουμε τριήμερο.
12: Όταν έχουμε τριήμερο, όταν έχουμε Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, το συννεφάκι που μας κυνηγάει, τι είναι αυτό.
12: Λοιπόν, επειδή μέχρι. Δηλαδή και τώρα που έλεγα για το Σάββατο, μου έλεγε πάλι Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, είχαν γίνει ο μέσα εβδομάδα καλό και μου έκανε. Ξέρεις, και κάτσα και σκέφτηκα γιατί πολλοί κόσμοι τον απασχολεί αυτό.
2: Βέβαια. Άρχισανε γάμοι, βαφτίσια τώρα είναι περίεργο.
12: Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκεί θα καταλήξω.
2: Είναι ότι μας κυνηγάει το συννεφάκι.
12: Όχι, όχι. Είναι ότι επειδή το Σαββατοκύριακο. Έχουμε σχέδια γενικότερα, βόλτες, εκδρομές και τα λοιπά και μια μπόρα μπορεί να μας τη χαλάσει και να μας μείνει.
2: Το παρατηρούμε, λες.
12: Το παρατηρούμε. Μια τρίτη, μια βροχούλα τρίτη πρωί είναι παρατήρητη. Επίσης, οι περισσότερες κακοκαιρίες έχουν ζωή λίγων ημερών. Με αποτέλεσμα για 2-3 εβδομάδες μπορεί να κάτσει να είναι μόνο Σαββατοκύριακο και να μας μείνει. Το πιάσατε?
2: Η περιοδικότητα.
12: Η περιοδικότητα, δηλαδή.
0: Είναι αυτό που κατεβαίνει στον Κηφισό, βλέπει ποια λωρίδα είναι αυτή που κινείται, πα εκεί και εκεί σταματάει.
2: Έτσι, αυτό είναι.
12: Μπράβο, μπράβο.
2: Και στον καιρό.
12: Σωστά, σωστά, σωστά. Και επίση.
0: Εκεί κινείται, εκεί θα πάω και αυτή σταματάει. Και βλέπει. Και οι άλλε δύο που έφυγε πριν από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζουν και προχωράνε.
12: Και επίση την άνοιξη. Και επίση την άνοιξη μπορεί είναι κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα που εμεί κάπου θα βρισκόμαστε. Θα είμαστε στη δουλειά συνήθω, είμαστε κάποια βόλτα. Και μας μένει.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Απόστολο για τη φωτογραφία που μας έχει στείλει από τους Σταυρούς της Αγίας Παρασκευής.
2: Και όλους που μας έχουν στείλει.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί.
12: Εκεί το ειδικά εκεί το
2: Απόστολο.
12: Ειδικά εκεί, ρε παιδιά. Ειδικά εκεί στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Πάντα το πιάνει κίνηση. Πάντα και το πρωί, νωρίς το πρωί και τέτοια ώρα.
2: Έχει την κίνηση από μόνο του, έχει και τα έργα.
12: Όλα μαζί.
2: Μέχρι τη Λαυρίου πάει η ώρα.
0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που δεν είχα διαβάσει. Έχουν πάρα πολλά μηνύματα δηλαδή.
2: Ναι, όντως.
0: Ποιο να πρωτοδιαβάσω.
2: Δεν προλαβαίνει κανένα να διαβάσει, Δημήτρη Αλφιέρη. Ήρθε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μα διώχνει. Για το Θάνο δεν συζητάω, κλείνει τα μικρόφωνα μόνο
0: του. Λοιπόν, στο μελέτη που λέει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα που θα κυβερνήσει κάτω από άλλες συνθήκες ενώ ήταν υπό τον περιορισμό της Τρόικα την προηγούμενη φορά, τι έχεις να πεις?
2: Εγώ δεν έχω να πω. Ο καθένας
0: εσύ, Γιώργο,
2: πράττει αυτό
0: να
2: που νομίζει.
12: Ο κόσμος
2: μια σκέψη έκανε.
12: Ο σοφός.
2: Ναι.
12: Ξέρει τι θα κάνει.
2: Ψηφοφόρο. Στο
0: Κυριακό θα ρίξει ψυχάλα.
12: Το Σάββατο.
0: Ναι. Το Σάββατο.
2: Πολύ καλά. Αυτό ήταν, κυρίες λοιπόν, και κύριοι. Γιώργο, μας πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Πότε θα μας πεις ένα ανέκδοτο?
12: Κοίταξε, όταν το πω θα το καταλάβεις. Δεν θα μου το πεις έτσι, δηλαδή, πες μου ανέκδοτο. Θα το έχω πει εγώ. Δεν το έχετε καταλάβει πώς θα το πω.
0: Ο φίλος ο Βαρκάρης γράφει: κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, λέει, στα Βόρεια. Θα πει ανέκδοτο τετραφυλιές.
12: Άρε φίλε, φίλε Βαρκάρη, αύριο. Αύριο. Αύριο, ίδια ώρα.
2: Αύριο που θα έχουμε και σύνθεση.
12: Τι περνάμε, Παρασκευή, αύριο.
2: Ναι, Παρασκευή με σύνθεση Παρασκευής.
12: Ναι, ναι, με σύνθεση Παρασκευής. Με φαγητά, με όλα.
2: Έτσι. Κεράσματα κτλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε, φύγαμε.
0: Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε, με τα κεράσια σου, γεια σου Ηλία, γεια σου Σταμάτη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Ειρήνη, Αφροδίτη και Νίκο. Λοιπόν, και ευχαριστούμε για τα ωραία σας λόγια.
2: Να είστε καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα λέμε όλα, φυσικά. Άλλος. Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ευχαριστούμε τον Τραφίλια που είναι, δίνει μια άλλη.
12: Να πω και τις βρισιές που λένε, όχι, άστα, άστα,
2: όχι, μην πει τις βρισιές. Τις βρισιές.
12: Τι λέει, ο Δημήτρης είναι, τι λέει, όχι.
2: Λοιπόν,
12: όχι.
2: Σφυρίζω τη λήξη αυτή τη εκπομπή, αν με επιτρέπετε. Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Έλσα Ψαρίδη, Γιώργος Τραφίλιας.
2: Θάνος Μπούπας. Μαρία Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου. Πάμε, δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Και αμέσως μετά, Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολόγος του κατά τη σημερινή συνάντησή του στο Πεκίνο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίσουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στο Xi Jinping να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του, Xi Jinping, συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η κίνηση αυτή φαίνεται να προέκυψε μετά από αίτημα του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη της Κίνας στο Ιράν. Για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνος στο Άχεν της Γερμανίας. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μελλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έννοια της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη. Μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκη, έκανε λόγο για έναν αληθινό Ευρωπαίο και εξήρε τη συμβολή του ως πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αύριο αρχίζει το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποιήσεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα δόθηκε επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον πρόεδρο του Πασόκ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας, το πρωτομνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, κατηγόρησε με ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Για ζητήματα ηθικής τάξης έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημελήματος κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε απάνθρωπες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει ένα στέλουσα δύναμη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ήταν ο λογιστής που τα σακούλιαζε. Το καταλάβατε τον ήχο, ε? Τα κέρματα. Άκου τώρα, κέρματα. Αλλά όταν το γράψανε το περίφημο Money, η Pink Floyd, εντάξει, δεν υπήρχε καν ευρώ και όλοι με φραγκοδίφραγκα κυκλοφορούσαμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.

θέλει ο λογιστής, παρενεύει, τον ακούς, τον παρακολουθείς τον λογιστή, έτσι. Είναι το πιο επικίνδυνο επάγγελμα ο λογιστής στην εποχή μας. Έχουν συσσωρευτεί πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό και εγώ ξημερώθηκα και λέω, επειδή γενικώς κυκλοφορεί πάρα πολύ χρήμα σήμερα, τρελό χρήμα στην επικαιρότητα, ξημερώθηκα με τον ήχο των κερμάτων από το Money των Pink Floyd.

0: Προσέξτε γιατί είναι τόσο επίκαιρο αυτό το τραγούδι που θυμήθηκα, για να σας καλησπερίσω. Λοιπόν, τα έσοδα του ΟΑΚΑ από τη συναυλία των Μετάλλικα, δηλαδή στην ουσία ενός φορέα του κράτους, έτσι, του ελληνικού κράτους, υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ενοικίασης για τη συναυλία των Μετάλλικα από τις 350.000 έως τις 400.000 τσεπάτα, μετρητά δηλαδή. Δεν πιστεύω ο ΟΑΚΑ να παίρνει πιστωτικές κάρτες, θα έχει και αυτό στο λογιστή του εν πάση περιπτώσει. Θα καταμετρήσει πόσα ήταν τα τρελά έσοδα από τη συναυλία, που ήταν περίπου 90.000 οι θεατές, και θα βγάλει το ποσοστό ενοικίασης του ΟΑΚΑ. Πάμε καλά λοιπόν, από πλευράς ελληνικού δημοσίου πάμε μια χαρά. Τώρα πέσανε στην επικαιρότητα και άλλα 500 χιλιάρικα ευρώ που ζητάει μία δημοσιογράφος, η κυρία Πολύζου, η οποία κατέθεσε σήμερα αγωγή εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία την αποκάλεσε μέλος εγκληματικής οργάνωσης και εγκληματία παρουσία πολλών πολιτών κατά τη διάρκεια μιας ειδικής τελετής στην Αθηναϊκή Λέσχη, όχι τελετής γεύματος, όπου η κυρία Πολύζου έχει ήδη υποβάλει μήνυση στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την οποία ζητά τα δεδουλευμένα, γιατί η κυρία Πολύζου δούλευε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και μετά δεν την πλήρωσε, δεν ξέρουμε τώρα, ισχυρίζεται η κυρία Πολύζου ότι της χρωστάει λεφτά και της έχει καταθέσει μήνυση, και την είδε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στο επίσημο γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καταλαβαίνετε το επίπεδο τώρα, και επειδή την είδε συγχύστηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, της επιτέθηκε μπροστά στον πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν ήταν παρόν και ο Πατριάρχης για να κλάψει για τα χάλια μας, και την είπε μέλος εγκληματικής οργάνωσης, και θύμωσε η κυρία Πολύζου και πήγε σήμερα και κατέθεσε αγωγή και ζητάει 500 χιλιάρικα ευρώ. Και έχουμε και άλλα από το πολιτικό σκηνικό, γιατί έχει ξεκινήσει κακός καυγάς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα του λαλίστα του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν αφήνει πέτρα να πέσει κάμω, και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου του Μαξίμου, του εκπροσώπου εννοώ, και εναντίον αυτών που αποκαλύφθηκαν μέσω του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Όπου είναι γνωστό ότι ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει τα δηλωμένα από παλιά στο πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το ποσό του 1.000.000, το ξέχασε εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν τώρα διορθωτικές κινήσεις, θα επανέλθει στο πόθεν έσχες, αλλά μετά βρέθηκε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, καθώς γνωρίζετε, γιατί ασχολήθηκε αποκλειστικά από τα νιάτα του με το ΠΑΣΟΚ και έφτασε επιτυχώς και στην ηγεσία του κόμματος, υπολογίζονται ότι αυτά τα λεφτά, το 1.000.000, τα οποία βρίσκονται σε τράπεζα στο εξωτερικό, φοβάται ακόμα, φαίνεται, τον Βαρουφάκη, και δικαίως τώρα μεταξύ μας, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει άσε τώρα μην γίνει καμιά στραβή και βγει πάλι ο Τσίπρας και πάρει πάλι τον Βαρουφάκη ή τον Λαφαζάνη για υπουργούς οικονομικών, βάλτα εκεί πέρα τώρα στο Βέλγιο που τα έχεις μαζί με το ακίνητο που αγόρασε ως ευρωβουλευτής και πολύ καλά έκανε. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές έχουν λόγο να αγοράζουν σπίτια, γιατί μένουν αρκετά χρόνια εκεί στα ξένα. Και τώρα έχει γίνει ο κακός χαμός, γιατί αποκαλύφθηκε ότι ότι ο μπαμπάς του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου εμείς είμαστε της τάξεως που δεν λέμε, κατηγορούμε κανένα για οικογενειακή ευθύνη, το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη και γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο μνημόνιο επί Γεωργίου Παπανδρέου Καστελορίζου, το γνωστό, πρόλαβε και νίκιασε ένα ακίνητο που έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης έναντι τιμήματος 10.000 ευρώ μηνιαίως, έκτοτε από τότε για να καταλάβετε από το 2010, και από το οποίο εισπράττει από το δημόσιο 10.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως, αφού είναι κληρονόμος ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ καλά κάνει και τα εισπράττει, αλλά έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα ποσά και το κακό είναι ότι είναι του δημοσίου τα χρήματα που αποδίδονται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και εκεί σου λέει υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η κατάληξή μου είναι η εξής. Όταν πας και στείνεις παγίδες με αντιπολιτευτικό λόγο, όποιος κι αν είσαι, είτε είσαι Μητσοτάκης, είτε είσαι Τσίπρας, είτε είσαι Ανδρουλάκης, είτε είσαι οποιοδήποτε, όταν πας και στείνεις ολόκληρες παγίδες αναφερόμενο στο τι έκανε ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου στο παρελθόν, πόσα λεφτά είχε ο μπαμπάς σου και εσύ γιατί έχεις τόσα τεμάχια ελιές, ας πούμε, για παράδειγμα, ή γιατί έχεις 22 ακίνητα, εκ των οποίων μπορεί τα 15 να είναι απλώς βοσκοτόπια. Όταν ανοίγεις αυτού του είδους τη δημόσια συζήτηση και είσαι πολιτικός αρχηγός και γενικότερα πολιτικός, είναι λογικό κάποια στιγμή να πέφτεις κι εσύ στην ίδια παγίδα. Δηλαδή, θα πρέπει οι εφεξής να προσέχουν, δεν προσέχουν ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, αλλά τουλάχιστον στο μέλλον, επειδή κάποια στιγμή κάτι θα βγει το οποίο μπορεί να μην είναι παράνομο. Αυτό είναι το βασικό. Άντε να εξηγήσεις τώρα στην εποχή του διαδικτύου, στην εποχή της πολιτικής εχθροπάθειας που φτάνει και σε όρια αρκετά αλητείας, πολιτικής αλητείας, άντε να ξεμπερδέψεις. Έγινε λοιπόν έτσι ένα σύμπλεγμα εκατομμυρίων. Ξέχασα να σας πω, Θανό, με παρακολουθείς, Θανό? Ο Θάνος Μπούπας, ο επικεφαλής κονσόλας του Alpha Radio 989. Καλέ, ξέρεις πόσα έχουν συγκεντρώσει έως τώρα έσοδα η μετάλλικα από την παγκόσμια περιοδία? Κάθεσαι, είπαμε, ο ΟΑΚΑ που φιλοξένησε τη συναυλία θα υπολογίζεται ότι χοντρικά θα εισπράξει μεταξύ 350.000 και 400.000 ευρώ που θα μπορεί να τα κάνει συντήρηση, καταλαβαίνεις, έτσι. Οι μετάλλικα που γυρίζουν όλο τον κόσμο και γεμίζουν όλα τα στάδια, έως τώρα υπολογίζεται ότι έχουν εισπράξει, όχι στη τσέπη τους γιατί θα αφαιρεθούν και τα έξοδα, λογικό είναι, και οι εργαζόμενοι και η τεχνική και η μουσική και λοιπά, οι υπόλοιποι, τα ηχητικά και τα σκηνικά και τα φωτοβολταϊκά εκεί, τα γενικά, τους φωτισμούς ειδικούς που είναι και πανάκριβοι, μισό δις δολάρια, Θάνο, μισό δις δολάρια. Και εμείς σκοτωνόμαστε τώρα για τα 500.000 ευρώ που ζητάει η κυρία Πολύζου που έκανε αγωγή στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και για τα 1 εκατομμύριο που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέσει σε τράπεζα του Βελγίου, και για τα 10.000 ευρώ το μήνα που εισπράττει από το δημόσιο για ένα κτίριο που χρονόμησε. Δηλαδή μιλάμε για τελείως τρέλα, γι' αυτό βάλει τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να μείνουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας υπενθυμίσω, τώρα που είναι και η εποχή για ανανέωση της γκαρδαρόμπας, να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, να βρείτε το κουπόνι και να πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Επίσης μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμα. Και τώρα να σας στήσω τον Θάνο Μπούμπα που έχει τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια κολόνες Μαρία Καραουλάνη, Βίκτορ Σαμουήλ, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το email onair@alfaradio989 και παρακαλώ πολύ μουσική.

Είναι γνωστό ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μία συνήθεια να πέφτουμε κατά καιρούς, μη σας πω καθημερινά, να πέφτουμε κατά καιρούς από τα σύννεφα με αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις κυβερνήσεις και ειδικότερα για τα αρμόδια υπουργεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ένα παιδάκι 13 χρονών στα Μακρύσια της Ηλίας, εκεί κάτω στα Κρέστενα, από πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι, που βεβαίως οι γονείς του το πήρανε για δώρο. Αυτό είναι πασιφανές, γιατί εκεί δεν νομίζω στα Μακρύσια τώρα το χωριό το ορεινό να έχει και επιχείρηση που νοικιάζει ηλεκτρικά πατίνια. Anyway, που λέμε και σε σύγχρονα ελληνικά. Έπρεπε λοιπόν να χαθεί αυτό το παιδάκι και να καταστραφεί η οικογένειά του για να πέσουν από τα σύννεφα οι αρμόδιοι και κυρίως η τροχέα, και να έχει εξαμολύσει τώρα, πώς το λένε, εξαμολύσει ελέγχου σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον στο λεκανοπέδιο, όπου μόνο μέσα σε 5 μόλις ημέρες διαπιστώθηκαν 206 παραβάσεις, για το βασικότερο δηλαδή, για τη χρήση μη κράνους. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι έβγαλαν και το εξής συμπέρασμα. Εκτός από το κράνος, εκτός από το ότι τρέχουν σαν τους διαβόλους, ενώ ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει μόνο 25 χιλιόμετρα την ώρα, η τροχέα εντόπισε και οδηγούς πατινιών μεθυσμένους υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και είναι αναμενόμενο, έχει ξεκαθαρίσει και η ίδια η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, με βασικό στόχο την πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων. Εδώ θα τα πω και στη συνέχεια, γιατί δεν θα προλάβω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, έχουμε αυτό τη μάστιγα με τα πατίνια. Την ίδια ώρα που ο Δήμαρχος Αθηναίων μας έχει τάξει από αρχές Νοεμβρίου του 25

0: ότι θα βάλει τάξη και σειρά στα πατίνια που κυκλοφορούν, όχι στα πατίνια με την έννοια των τροχαίων παρεμβάσεων, γιατί εκεί παραβάσεων είδατε παρεμβαίνει τροχαία γιατί κατεβαίνουν στο δρόμο. Τα περισσότερα πατίνια τρέχουν σαν μπαλαβάκια πάνω στα πεζοδρόμια, θα το έχετε διαπιστώσει, και τρώμε και τις μούτζες. Αν τολμήσουμε και κάνουμε μια ευγενική παρατήρηση και πούμε σας παρακαλούμε πολύ, ξέρετε, στα πεζοδρόμια ο κώδικας προβλέπει να το κρατάς από το μανίκι το πατίνι, να το σέρνεις δηλαδή, και μετά βγες στους δρόμους να σε πιάσεις τροχέα που έτσι κι αλλιώς για κάτι θα παραβατείς. Ενώ μας το κοιτάξει λοιπόν, τα πατίνια τα αφήνουν όπου βρουν, τα έχουμε πει και άλλη φορά, τα έχουμε συζητήσει και με τον συγκοινωνιολόγο τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, θα τα ξαναπούμε. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων αναγγέλει, επειδή έχει λύσει όλα τα άλλα προβλήματα ο Χάρης Δούκας στην Αθήνα, ειδικότερα αυτά που είναι στην αρμοδιότητά του, δηλαδή την καθαριότητα, την ασφάλεια στα πεζοδρόμια για τους πεζούς, να κάνει διαβάσεις στους δρόμους, διαγραμμίσεις για να μπορούν οι πεζοί να περνάνε από το φανάρι απέναντι όπου είναι η δικαιοδοσία η δική του και όχι της περιφέρειας που είναι οι μεγάλες λεωφόροι. Τέλος, γιατί είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τέλος. Θα τα πω μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του κατά τη σημερινή συνάντησή του στο Πεκίνο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα Make America Great Again μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, είπε κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγος στο Άχεν της Γερμανίας. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημελήματος κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε απάνθρωπες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα Πας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έλεγα λοιπόν πριν τους τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ ότι ενώ έχει κορυφωθεί το πρόβλημα που δημιουργούν τα ανεξέλεγκτα ηλεκτρικά πατίνια, γενικώς τα πατίνια ειδικά στο λεκανοπέδιο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας, και ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει κάνει το παραμικρό, παρότι μας έχει τάξει ότι θα βάλει τάξη και σειρά από το Νοέμβριο του 25, τώρα πάμε στο 26 και δεν μπορεί να γίνουν και εκλογές ενδιαμέσως, κανείς δεν ξέρει, οπότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Την ίδια ώρα αναγγέλει ότι θα γίνει η Αθήνα, μεταξύ άλλων, και παγκόσμιος πόλος προσέλκυσης των ποδηλατών και ότι θέλει να καταστήσει την Αθήνα την πρωτεύουσα της πράσινης βιώσιμης κινητικότητας που είναι τα ποδήλατα. Και λέω εγώ, Εδώ δεν έχουμε λύσει το κυκλοφοριακό στην Κηφισία, στη Συγκρού, στην Κηφισού. Εδώ τα λεωφορεία δεν μπορούν να μπουν στις γειτονιές γιατί είναι δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε καν μία περιοχή, η γειτονιά της Αθήνας, δεν έχει εφαρμόσει την υποχρέωσή του για χώρους στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Εδώ που δεν έχει κάνει λοιπόν σχετικά τίποτε, που όλοι έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, θέλει να καταστήσει την Αθήνα πράσινη πόλη για τα ποδήλατα. Κάλεσε δηλαδή με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο Ποδηλατών που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, την Παγκόσμια Κοινότητα των Ποδηλατών να έρθει στην Αθήνα. Τώρα εμείς μάλλον θα μετακομίσουμε και την ίδια στιγμή, πόσο ντροπή αυτή η είδηση, μα πόσο ντροπή. Στη Νέα Σμύρνη ο δήμαρχός τους εκεί ήθελε να πρωτοτυπήσει στη γειτονιά του την ωραία Νέα Σμύρνη, γι' αυτό και αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα όπου 12 ποδήλατα να δωρήσει έτσι διαδρομές στους δημότες του, ποδήλατα ηλεκτρονικά να κάνουν γύρω-γύρω όλοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνανε, γιατί έτσι και βγαίνανε στη Συγκρού δεν θα επιζούσαν. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο δήμαρχος και ο δήμος γενικά, οι υπηρεσίες τοποθέτησαν αυτά τα ποδήλατα σε ειδικούς χώρους και ανακοίνωσε ότι διακόπτει το πρόγραμμα αυτό. Γιατί νομίζετε τα αποσύρει? Γιατί τα ποδήλατα βανδαλίστηκαν, τα έκλεψαν, εξαφανίστηκαν, τα ψάχνανε, αλλά επειδή είναι ηλεκτρικά ποδήλατα και έχουν και ηλεκτρονικό εγκέφαλο, τα βρήκαν και αγανάκτησαν εκεί στο Δήμο Νέα Σμύρνη και είπαν μέχρι να οργανωθεί τέλεια το γενικό σύστημα αποσύρονται τα ποδήλατα, γιατί κάποιοι, όπως βανδαλίζουν πανεπιστήμια, όπως βανδαλίζουν δημόσια κτίρια, αγάλματα, ανδριάντες, γλυπτά, κατοικίες, καταστήματα, έτσι βανδάλισαν και μία ωραία προσπάθεια του Δήμου Νέας Σμύρνης. Δηλαδή έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα ως κοινωνία, διότι δεν είναι η πλειοψηφία αυτής της στάθμης της χαμηλής, των βανδάλων, των τραμπούκων, των καταστροφέων. Είναι μία μικρή μειοψηφία που για κάποιο τρόπο επιβάλλει συνεχώς τις δικές της άρρωστες διαθέσεις. Θα τα ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά είναι πολύ ντροπιαστική αυτή η είδηση που αποσύρει μια ωραία πρωτοβουλία που είχε ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Γιατί πάμε τώρα και στο άλλο νεοελληνικό φαινόμενο, ειδικότερα το οποίο ενισχύθηκε πάρα πολύ από την ελευθεριότητα της κρίσης στο διαδίκτυο. Εγώ σας έχω πει ότι διαβάζω μόνο καθαρά δημοσιογραφικά site, ιστοσελίδες. Μεταξύ αυτών είναι πάντα το Άι Εφημερίδα. Μην σας πω ότι είναι το πρώτο που διαβάζω, μετά το πρώτο θέμα, το Sky, το Protagon και άλλα. Εν πάση περιπτώσει που είναι έγκυρα και που δεν γράφει ό,τι του φανεί ο κάθε λολοστεφανής. Διάβασα λοιπόν μία εξαιρετική έρευνα με υπογραφή Κωνσταντίνου Τσάβαλου. Νομίζω τον είχαμε φιλοξενήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Τσάβαλε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ ξανά για τη φιλοξενία.
0: Α, μπράβο. Κάνετε πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική, και σας συγχαίρω.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος λοιπόν Τσάβαλος, δημοσιογράφος του iEfημερίδα.gr, έκανε μία έρευνα με τον τίτλο «Τι μας λένε πάνω από 40 χρόνια ελληνικών ερευνών για τις αυτοκτονίες εφήβων». Εδώ θα με επιτρέψετε, κύριε Τσάβαλε, να σας πω ότι έσκασε περίπου την ώρα που είχα εγώ ζωντανή εκπομπή αυτή η τραγική είδηση με τα δύο κορίτσια. Δήλωσα στους ακροατές ότι πέραν της καθαρής ειδησιογραφίας δεν πρόκειται να το σχολιάσω και απλώς προς το τέλος είπα ότι πρόκειται περί ειδικής περίπτωσης χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες από την εμπειρία μου. Κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι ειδική περίπτωση και επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός δεν θα το σχολιάσω. Έρχεστε εσείς και επιβεβαιώνετε αυτό που είπα εγώ από τη δημοσιογραφική μου γενικότερα και την πολιτική μου πείρα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς περιείχε το πολύ σοβαρό άρθρο σας στο ΑΗ Εφημερίδα?
3: Μου κινήθηκε η περιέργεια να κάτσω λίγο να ψάξω στα ιατρικά ανάλεκτα και στα ψυχιατρικά ανάλεκτα και να βρω τι έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τους εφήβους και τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Η πρώτη που είναι δημοσιευμένη στο British Journal of Psychiatry, το 1991 κιόλας, είναι από τον ψυχίατρο Σταύρο Μπεράτη και καλύπτει την περίοδο 1980-87. Μιλάμε για 45 χρόνια πίσω, έτσι. Ο μέσος δείκτης, λοιπόν, για παιδιά και εφήβους 10-18-19 χρονών, είχαμε πολύ χαμηλό δείκτη. Είχαμε μόλις 0,98 θανάτους ανά 100.000 ετησίους. Ωστόσο, αυτό που εξέπληξε τον κύριο Μπεράτη και την ομάδα του τότε ήταν η γεωγραφία. Δηλαδή, ο δείκτης αυτοκτονιών στις αγροτικές περιοχές ήταν 1,48, ενώ στην Αθήνα 0,48. Δηλαδή, μιλάμε όταν τριπλάσουν επαρχία και μάλιστα τηρουμένου, δεδομένου ότι υπήρχε, όπως υπάρχει και τώρα φυσικά, αλλά υπήρχε ακόμα πιο έντονο τότε, τα δεκαετία του 80, το στίγμα. Ότι πολλοί δεν τα έλεγαν, δεν τα δήλωναν, δεν υπήρχε τόσο ευρύ το να τα πω στον ψυχιατρό μου, να ζητήσω ψυχιατρική βοήθεια κτλ. Οπότε και τα νούμερα μπορεί να είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το 1,48 στην επαρχία.
0: Μάλιστα, όπως τότε, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε παλιά για κάθε είδους ψυχιατρική, ψυχιατρική ή άλλη σωματική μη ακεραιότητα που τους κλειδώνανε μέσα σπίτια και δεν το ομολογούσαν.
3: Ναι. Σας λέω τώρα μιλάμε για 1980-87.
0: Ναι.
3: Πολύ, πολύ πίσω. Το άλλο έβριμα είναι ότι τα κορίτσια ήταν πολύ πιο ευάλωτα. Αυτοκτονούσαν δηλαδή πολύ συχνότερα από τα αγόρια. Στις πόλεις δε, σε αντίθεση με τις αγροτικές περιοχές, συνέβαινε το αντίθετο. Δηλαδή τα αγόρια ήταν πιο ευάλωτα. Στις αγροτικές περιοχές όμως τα κορίτσια ήταν πολύ πιο ευάλωτα. Η έρευνα του κ. Μπεράτη είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι τα κορίτσια φτάνουν στο μέγιστο της ψυχιατρικής τους ευαλωτότητας στα 16 τους. 16 με 16,5, δηλαδή περίπου στην ηλικία των κοριτσιών και της Ηλιούπολης. Είναι η ηλικία εκεί που είσαι στο μέγιστο της ευαλωτότητάς σου.
0: Ως έφηβος.
3: Ως έφηβος, ακριβώς. Ακολούθησε μια δεύτερη μεγάλη πανελλήνια μελέτη, Ζαχαράκης Ματιανός Παπαδημητρίου Στεφανής του 1998, όπου στα κορίτσια 15-24, εκεί ανέβηκε λίγο ο μέσος όρος ηλικίας, οι ολοκληρωμένες αυτοκτονίες παρουσίαζαν σημαντικά πτωτικές τάσεις σε 15 ετία αυτή, 80-95. Αυτό τώρα φαινομενικά τότε μπορεί να φαινόταν μια καλή είδηση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν παραπλανητική, και αυτό γιατί μερικά χρόνια αργότερα η εξαιρετική επιστήμονας η Άννα, η κυρία Κοκκεύη, η Άννα.
0: Α, ναι, ναι.
3: Και η ερευνητική ομάδα έκαναν μια μετά-έρευνα. Δηλαδή συγκέντρωσαν όλοι δεδομένα από 5 διαδοχικές ανελλήνιες σχολικές έρευνες. Και εκεί η εικόνα ανατράπηκε πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι οι αυτοαναφερόμενες απόπειρες αυτοκτονίας διπλασιάστηκαν από το 7% το 1984 σε 13,4% το 2007. Και μιλάμε για πριν 20 χρόνια, έτσι, 2007 είναι σχεδόν πριν 20 χρόνια. Δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 80, ένα στα 14 παιδιά είχαν ήδη κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ το 2007 ήταν 13,4, ένα στα 7 σχεδόν. Είχε μεγαλώσει πάρα πολύ το ποσοστό.
0: Πω, πω.
3: Είναι πολύ σκληρή εικόνα αυτή. Είναι πάρα πολύ σκληρή εικόνα.
0: Πριν συνεχίσετε, για να αναλύσετε το ρεπορτάζ σας, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ.
3: Βεβαίως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό, Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο το θέμα που συζητάμε με τον δημοσιογράφο του iEfημερίδα.gr, τον Κωνσταντίνο Τσάβαλο, για τα αποτελέσματα 40 χρόνων ελληνικών ερευνών για τις αυτοκτονίες εφήβων. Συνεχίστε.
3: Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στην έρευνα την πιο πρόσφατη της κυρίας Κοκκέβη και της ερευνητικής ομάδας, η οποία δημοσιεύτηκε, να το πούμε αυτό, είναι του 2011.
0: Βασικά αυτό έβγαλε, ναι, 2010,
3: ναι. Το 2011 δημοσιεύτηκε.
0: Μνημόνια τότε που αρχίσανε, είχαν αρχίσει, ναι.
3: Είναι μνημονιακό, αλλά είναι και κάτι άλλο που θα το πούμε μετά. Λοιπόν,
0: όχι, προσδιορίζω απλώς, δεν το συνδέω με τα μνημόνια, προσδιορίζω τη χρονική περίοδο.
3: Η χρονική περίοδος είναι πολύ σημαντική που λέτε, αλλά είναι η χρονική περίοδος σημαντική ελέος social media. Εδώ δεν έχουμε μετρήσει τα social media που έχουν
0: ναι,
3: επίσης
0: ακόμη,
3: ζωή από τότε.
0: Ακόμα.
3: Από τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η εισβολή των social media, του διαδικτυακού bullying κτλ. Αυτό η έρευνα το έχει παραβλέψει, όχι φυσικά εν γνώση της, επειδή δεν υπήρχαν ακόμα, δεν υπήρχε όλη αυτή η ευρεία χρήση. Θέλω να σας πω πάντως ένα νούμερο το οποίο είναι ο πιο εύγλωτος αριθμός της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τις αυτοκτονίες των εφήβων. Το 17% των κοριτσιών το 2007, δηλαδή αν το βάλουμε κάτω είναι μία στις πέντε Ελληνίδες μαθήτρες λυκείου. Το 2007 λοιπόν είχε απαντήσει στην έρευνα μία στις πέντε ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. 17,9. Και μιλάμε για το 2007-2008 αυτό. Έτσι, σκεφτείτε τώρα αυτό το φαινόμενο πολλαπλασιασμένο με social media κτλ. Αλλά πριν περάσουμε να σας πω μοταμό τι αναφέρει η ερευνητική ομάδα ως συμπέρασμα. Μάλλον όχι, τι θεωρεί υπεύθυνο. Λέει λοιπόν στην έρευνά της, στο συμπέρασμα, αλλαγές στην ελληνική κοινωνία κατά τα τελευταία 30 χρόνια, μεταξύ άλλων η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών, η αυξημένη χρήση ουσιών και η πίεση από τις απαιτήσεις του σχολικού φόρτου. Εικάζεται ότι έχουν επηρεάσει την αυξητική αυτή τάση στις απόπειρες αυτοκτονίας των εφήβων. Αυτό είναι το συμπέρασμα και η διατύπωση του 2010-2011.
0: Σκεφτείτε τώρα τι θα έγραφε η ερευνητική ομάδα.
3: Βέβαια, εννοείται, όταν έχει αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης,
0: αυτό,
3: ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η κοινωνική απομόνωση, που η πανδημία την έκανε εντελώς δομική, καταλαβαίνουμε ότι, και ένα τελευταίο νούμερο, από το 2021 και μετά, οι απόπειρες και ο αυτοκτονικός ιδεασμός σε νέους ανθρώπους εφήβους έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 30% από την πανδημία και μετά. Μιλάμε για μεγάλη παθογένεια. Φυσικά δεν ευθύνεται μόνο οι Πανελλήνιες ή όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι ένας συγκερασμός από παράγοντες. Είναι ένας συνδυασμός παράγοντων.
0: Και ο παράγωνο βασικότερος είναι ότι αλλιώς αντιμετωπίζει την αγωνία για τις Πανελλήνιες ένα παιδί που έχει τη στήριξη νυχθημερών της οικογένειάς του με την ευχή ότι παιδί μου δεν πειράζει και αν δεν τα καταφέρεις και αύριο μέρα είναι. Και διαφορετικά ένα παιδί που μεγαλώνει μόνο του ή μεγαλώνει σε μία χωρισμένη οικογένεια ή μεγαλώνει με μία αδιάφορη οικογένεια ή απλώς μεγαλώνει με μία οικογένεια που αναγκάζονται να δουλεύουν νυχθημερών οι γονείς και να λείπουν πάρα πολλές ώρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά τη συμπεριφορά του παιδιού τους.
3: Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει. Ισχύει εντελώς. Επίσης, το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας εκτιμώ ότι σήμερα στην Ελλάδα το 12 έως 16% των εφήβων 14-19 ετών αυτοτραυματίζονται. Και αυτό είναι επειδή ένας στους πέντε Έλληνες εφήβους εμφανίζει σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα. Εφηβική κατάθλιψη θερίζει, που λέμε.
0: Μα θερίζει. Όταν εγώ είπα ότι είναι ειδική περίπτωση, γιατί ακούστηκαν αμέσως οι πρώτες κρίσεις ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την ψυχιατρική ή την κοινωνιολογία, ότι ήταν η πίεση των Πανελληνιών, εγώ είπα μην βιαζόμαστε, πρέπει να είναι ειδική περίπτωση, δηλαδή και άλλα παιδιά ζορίζονται, αλλά είναι ψυχικά υγιή. Καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουν νεύρα, μπορεί να βρίζονται με τους γονείς, μπορεί να χτυπάνε την πόρτα και να φεύγουν και να αργούν να γυρίσουν, αλλά δεν πάσχουν από κατάθλιψη και εδώ διαφάνηκε από αυτά που πληροφορηθήκαμε και δεν τα σχολιάζουμε βέβαια γιατί δεν επιτρέπεται, ότι υπήρχε συγκεκριμένη αιτία που έγινε αυτό το απονενοημένο τραγικό διάβημα.
3: Ναι, ναι. Και εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσουμε για αυτές τις έρευνες.
0: Ναι.
3: Έτσι, ούτως ή άλλως.
0: Αλλά καταλήγουν οι έρευνες αυτό που είπατε, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εφηβική αυτή δύσκολη κατάσταση.
3: Η εφηβική κατάθλιψη, βεβαίως.
0: Ναι, άκου να δεις.
3: Είναι πολύ παραγωγική. Είναι πάρα πολύ παραγωγική.
0: Ναι, είναι και η εφηβεία. Πάντα και εσύ και εγώ όταν ήμουν παιδί ακούγαμε. Γενικά δεν ήταν όμως τόσο κοινωνικά κοινό να μιλάμε. Λέγαμε αυτό είναι άτακτο παιδί ή αυτό ρε παιδί μου είναι λίγο θλιμμένο, είναι μαζεμένο. Δεν μπορούσαμε να συνδυάσουμε παλαιότερα την εφηβεία, τι επιδράσεις μπορεί να έχει, και τώρα είναι τόσο επιβαρημένη από πρόσθετο φόρτο η εφηβεία που ενισχύει τις περιπτώσεις της κατάθλιψης.
3: Βεβαίως είναι ότι εμείς δεν είχαμε social media, έκθεση, ναρκισισμούς, ναρκισιστικά σύνδρομα, πράγματα, θάματα, όλα αυτά.
0: Να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εσείς είστε και της εικονικής δημοσιογραφίας, άρα έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτός ο ανταγωνισμός ομορφιάς, ειδικά στο Instagram, είναι επιβαρυντικός για ένα κοριτσάκι που δεν έχει καν την οικονομική ευχέρεια να παρουσιάζεται και καλονεί, ξέρετε, με φτιακτά φρύδια, με ενέσεις στα χείλη που είναι τώρα τόσο πολύ της μόδας που καμιά φορά είναι και φρικόδη τα αποτελέσματα, και που αναγκάζεται μετά με το Photoshop το λεγόμενο ένα κοριτσάκι κανονικών 13-14 ετών να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να παρουσιάζεται στο Instagram ή στο TikTok. Όχι τόσο στο Facebook, δεν υπάρχει αυτό, είναι για μεγαλύτερες ηλικίες στο Facebook. Σαν την, τι να πω, τη Cindy Crawford όταν ήταν η θεά των μανεκέν στον κόσμο. Ενώ είναι ένα κανονικό κοριτσάκι. Μεταμφιέζει δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό χάρη στην τεχνολογία και πέφτει σε παγίδα ανταγωνισμού.
3: Ότι όλα τα κοριτσάκια στην ηλικία αυτή ήθελαν να φαίνονται όμορφα και δυνητικά ήθελαν να φαίνονται και πιο όμορφα από τις συμμαθήτριές τους. Το μέσο αυτό που έχουν στα χέρια τους είναι πυρηνικό όπλο, γιατί αυτομάτως υπερμεγενθύνει την ωρεοπάθεια, τον ναρκισισμό και τον ανταγωνισμό, έτσι.
0: Αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτού του είδους οι βιαιότητες μεταξύ κοριτσιών των γυμνασίων και των λυκειών που παρακολουθούμε έκπληκτοι. Όλα αυτά έχουν να κάνει με το βασικό, το ερωτικό ένστικτο, δηλαδή ποια είναι η πιο ωραία, ποια θα αρέσει πιο πολύ στον ωραίο της παρέας, και καταλήγουν να βιοπραγούν λες και είναι σε ρίγκ.
3: Έτσι είναι, αλλά και πάλι όμως εγκείται στη χρήση του μέσου. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας έλεγχος γονεϊκός.
0: Πάλι καταλήγουμε στη συνεκτική οικογένεια, σε αυτό που είπε πολύ σωστά η ομάδα της Κοκκεύη, ότι έχει αρχίσει και διαλύεται η συνεκτικότητα της ελληνικής οικογένειας, που ήταν ο κύριος παράγων για πάρα πολλά πράγματα.
3: Ακριβώς. Επειδή και εγώ έχω ένα γιο ο οποίος κοντεύει τα 10 τώρα, σκοπεύω να καθυστερήσω όσο μπορώ περισσότερο την επαφή του με αυτό το μέσο, μέχρι να βεβαιωθώ ότι και ο ίδιος μπορεί να θέσει ένα μέτρο στην χρήση και ένα λελογισμένο τρόπο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά, πάντα δημιουργικός. Ό,τι διαβάζω και μ' αρέσει θα σας βγάζω στην εκπομπή.
3: Εννοείται, στη διάθεσή σας.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωτική εκπομπή με χρήσιμη κατάληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και πάμε τώρα, Θάνο Μπούμπα, στα κλασικά. Άνοιξε την πόρτα και εισήλθε η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεως 5. Ωραία τα λέω, Θάνο. Ωραία.
14: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ελλήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπρυκο και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μεταμόρφωση έως Κίμης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ανθούς έως Πεντέλης. Ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Fox News, η Κίνα δεσμεύτηκε ακόμη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στον Xi Jinping να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η κίνηση αυτή φαίνεται να προέκυψε μετά από αίτημα του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη της Κίνας στο Ιράν. Για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνους στο Άχεν της Γερμανίας. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έννοια της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και ζήτησε να γίνει λειτουργική η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ώστε η συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο. Μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκη, έκανε λόγο για έναν αληθινό Ευρωπαίο και εξήρε τη συμβολή του ως πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Αφήστε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας στην επιστολή 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην επιστολή ασκείται κριτική στην ηγεσία του κόμματος, ενώ αναφέρεται πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Τον πρόεδρο του Πασόκ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας, το πρώτο μνημόνιο, ακίνητο του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, κατηγόρησε με ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κύριος Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μόνο μέρος μέτρα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημελήματος κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε απάνθρωπες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αφροδιτάρα, απευθύνομαι στην Αφροδίτη Σιμίτη, έγραψες με αυτό το υπέροχο τραγούδι που μου έβαλες. Δεν το έχεις ξαναβάλει, να το ξαναβάζεις, νομίζω είναι υπέροχο. Και είναι υπέροχο γιατί θα ξεκούρασε και τους οδηγούς που είναι καταταλαιπωρημένοι. Έχω και ένα μήνυμα του ακροατή Νίκου, ο οποίος τι λέει, λέει τα συνηθισμένα να ασχοληθώ, δεν κάνω για τίποτα άλλο, να ασχοληθώ. Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Πρέπει να ασχοληθείτε λίγο όσο μπορείτε για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο μόνιμα. Και παντού υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα ολόκληρα πάνω στα πεζοδρόμια. Και δεν μπορεί ο πεζός να περάσει και αναγκάζεται να κατέβει στο δρόμο. Όπως επίσης παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέσα στο άλσο Σιλισίων. Μέσα στο άλσο Σιλισίων, δεν σας κάνω πλάκα. Αντί φίλε ακροατή να τα στέλνετε σε μένα, γιατί δεν τα στέλνετε στο αυτό το site του Δήμου ή υπάρχει περίπτωση στο Άλσος, νομίζω υπάρχει τώρα, δεν ξέρω, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο ποιον άλλον ή στο Δήμο Αθηναίων. Είναι θέμα καθαρά δημοτικής αστυνομίας. Εσείς και φωτογραφίες να μου στείλετε, εγώ δεν μπορώ να έρθω να κόψω κλίση. Πολύ ευχαρίστω, σας έχω πει, θα γινόμουν μια τέλεια τροχονόμος. Θα πήγαινα εγώ μπροστά και από πίσω χιλιάδες για να με δολοφονήσουν από τις κλίσεις που θα έβαζα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να ασχοληθούμε, αλλά για να πάρουμε εμείς τα αυτοκίνητα εδώ από το μικρόφωνο του Alpha Radio 989, να τα βάλουμε στη θέση τους, λίγο δύσκολο. Και πριν πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο εμπλέκεται στην πολιτισμική πλευρά που παραμένει σε μεγάλο βαθμό της Αθήνας και την ιστορική της Ελλάδας γενικότερα, να θυμίσω για τους νέους ακροατές αυτούς μας με συγχωρείτε μας ακούν τη δεύτερη ώρα ότι πνίγηκα από τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Ο ΑΚΑ θα εισπράξει περίπου 350.000 με 400.000 ευρώ. Πολύ καλό να γίνονται τέτοιου είδους και μάλιστα μακριά από το κέντρο, γιατί είναι δημόσιος φορέας το ΑΚΑ, οπότε είναι σε καλή μεριά. Επίσης, ότι κατατέθηκε μία αγωγή ύψους 500.000 ευρώ από τη δημοσιογράφο κυρία Πολύζου εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου του με Πλεύση Ελευθερίας, γιατί την καθίβρισε, την είπε μέλος εγκληματικής οργάνωσης ενώπιον των ανθρώπων που ήταν καλεσμένοι στο επίσημο γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη προς τιμήν του Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλεως. Επίσης γίνεται άγριος καυγάς για το 1-200 που στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο ένα ακίνητο που έχει νοικιάσει από την οικογένεια Ανδρουλάκη και που ξέχασε ο λογιστής του μετά να δηλώσει και το 1 εκατομμύριο. Σκυλοκαυγαδίζουν τώρα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, μακριά από μας αυτά τα ποσά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί έτσι και έχεις πάνω από 50.000 το πολύ στην τράπεζα, μπορεί να σου πούν ότι είσαι μέλος μαφίας, ότι πουλάς ναρκωτικά, όλα αυτά τα ευγενικά που ακούγονται κατά καιρούς από τους πολιτικούς αρχηγούς και όχι μόνο. Θα μείνουμε στο πολιτικό μένος που οδηγεί σε ουσιαστικά ιστορικά εγκλήματα, καλησπερίζοντας τον ομότιμο καθηγητή του Παντύπου Πανεπιστημίου στην Πολιτική Ιστορία και συγγραφέα, το Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έμπλεος, και το καταλαβαίνω, ευτυχίας, ανακοίνωσε ότι οι εκδόσεις Πατάκη ξεκίνησαν την εκτύπωση και παρουσίαση και πάλι στα βιβλιοπωλεία του σπουδαίου του βιβλίου, 8η έκδοση για ελληνικό βιβλίο, είναι κάτι σπάνιο, «Η Δίκη των Έξι». Και επειδή αυτό το βιβλίο πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που πήγα και το πήρα, γιατί ασχολούμαι ιστορικά γενικά με το «Δίκη των Έξι», το βρήκα εξαιρετικό, είναι σύντομο, είναι πολύ ωραία και εύκολο ανάγνωστο βιβλίο. Καλησπερίζω τον κύριο Διαμαντόπουλο.
1: Καλησπέρα σας. Συνήθως σας ακούω με χαρά. Σήμερα αγχώθηκα λίγο. ενώ γιατί θα χάσει το κινητό και από όπου θα πέντε και δεν θα με βρίσκει, αφετέρου γιατί χάσει 4 και 35 και λέω κάτι σκηνεύει.
0: Ωραία, λοιπόν, πρώτον βγάλτε τα ακουστικά από τα αυτιά.
1: Δεν έχω ακουστικά, δεν έχω.
0: Ωραία, μιλήστε καλύτερα προς το κινητό γιατί δεν έχουμε καλή ακρόαση.
1: Εναλλακτικά μπορούμε πάνω στο σταθερό.
0: Όχι, όχι, εντάξει είναι. Άμα υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, δίκη των έξι, το μεγαλύτερο διαχρονικά πολιτικό συνειδητό έγκλημα, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι για την εθνική μας αυτοεκτίμηση θα ήταν χίλιες φορές καλύτερα να έχει εισακουστεί ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος και να τους είχαν παραδώσει στους πρόσφυγες να τους λιντσάρουν ζωντανούς, παρά να καταγραφεί στον νομικό πολιτισμό αυτό το οποίο το φως της Κωνσταντίνας Δεσποτόπουλος απεκάλεσε ενδικοφανή φόνο.
0: Συνεχίστε, δεν πρέπει εγώ να μιλήσω, ναι. Εσείς γράψατε το βιβλίο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, πράγματι, διότι αν διαβάσει κανείς το κατηγορείο, βλέπει αδιανόητα πράγματα. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδάκι και μου μιλούσε ο πατέρας μου πολύ για αυτή την υπόθεση και μου προκαλούσε το ενδιαφέρον, νόμιζα ότι είχαν καταδικαστεί για τις πολιτικές τους ευθύνες. Και μου είχε πει τότε ο πατέρας μου, όχι παιδί μου λέει, δεν καταδικάζεις σε θάνατο, καταδικάζεις ως προδότες. Και όταν είδα το κατηγορητήριο να λέει ότι εκουσίως και εκπροθέσεως παρέδωσαν ελληνικά εδάφη στον εχθρό, τα οποία δεν ήταν ελληνικά εδάφη, η Σπίδη ήταν χώρα κατεντολήν διοικούμενη από ελληνική διοίκηση, με αποσδιόριστο στο καθεστώς εδαφικής κυριαρχίας, το οποίο θα εκκρινόταν 5 χρόνια αργότερα. Αλλά και μόνο η σκέψη ότι οι Έλληνες δημόσιοι άνδρες, οι οποίοι αν μη τι άλλο τρέφονται από την επιτυχία της πολιτικής τους, ειδικά σε εθνικά θέματα, εκουσίως και εκπροθέσεως, αν δεν δούμε τις περαιτέρω αντιφάσεις που έχει το ακροατήριο, είναι να τρελαίνεσαι. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο του κατηγορητηρίου.
0: Μισό λεπτό, πρέπει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν γιατί ακριβώς συζητάμε. Όταν η μεγάλη δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε στον Βενιζέλο ότι μπορεί να αποπλέψει το άπαν σύμπαν στα Ιόνια, στην Ιόνια, στη Μικρά Ασία εν πάση περιπτώσει, και να εγκατασταθεί στη Σμύρνη και σε 5 χρόνια να γίνει δημοψήφισμα για να δούμε αν θα επικρατήσει ο ελληνικός πληθυσμός ή ο τουρκικός. Έγινε μετά η μικρασιατική η εκστρατεία, μετά έγινε η μικρασιατική καταστροφή και η τότε οι θύνοντες, δηλαδή πρωθυπουργός και υπουργοί, πέρασαν από στρατοδικείο με την κατηγορία της προδοσίας και εν συνεχεία εκτελέστηκε. Εσχά της προδοσίας, ναι. Δεν υπάρχει βαρύτερο.
1: Ναι, ένα άλλο στοιχείο που υποτίθεται θεμελίωνε την προδοσία είναι ότι μη όντες υπουργοί, όλοι τους πλην του Γούναρη, μόνο ο Γούναρης ήταν υπουργός, της κυβερνήσεως Δημητρίου Ράλη, αφού την διαδέχτηκαν, συνυπέγραψαν και υιοθέτησαν το εθνοκτόνο, την εθνοκτόνο πολιτική της, να επαναφέρει κατόπιν δημοψηφίσματος και ομόθυμης τότε επιθυμίας του ελληνικού λαού τον βασιλιά Κωνσταντίνο στο θρόνο του. Και αφού λοιπόν κατηγορούν και τους μη υπουργούς της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα, σε άλλο σημείο τους κατηγορούν ότι δεν αξιοποίησαν τον Δημήτριο Ράλη, δηλαδή τον αρχιπροδότη, τον πρωθυπουργό της, που πήρε την απόφαση να προκαλέσει δημοψήφισμα για να παραφέρει τον Κωνσταντίνο, εις όφελος των εθνικών συμφερόντων. Γιατί ο Ράλης, ο Δημήτριος Ράλης, ήταν ο μόνος ανταντόφιλος της αντιβενιζελικής παράταξης. Όλοι οι άλλοι ήταν Γερμανοί. Όχι όλοι, και ο στράτος ανταντόφιλος ήταν, αλλά κυρίως ο Ράλης.
0: Πάμε λοιπόν μετά την καταστροφή που γνωρίζουν οι περισσότεροι τη σημασία της, μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας. δικάζονται από στρατοδικείο, κύριε Διαμαντόπουλε, όπου η δίκη θεωρείται από τους ιστορικούς αλλά και τους αναγνώστες των ιστορικών βιβλίων ότι πιο χυδαία στημένη δίκη αποκλείεται να είχε υπάρξει ή να υπάρξει.
1: Να σας πω μόνον ένα στοιχείο, ότι μεταξύ των στρατοδικών ήταν ο τότε λοχαγός Βύρων Καραπαναγιώτης, μετέπειτα υπουργός του Βενιζέλου, που απεπέμφθη άρον-άρον από διαφθορά για διαφθορά, διότι μπορεί τότε τα φαινόμενα της διαφθοράς να ήταν πολύ λιγότερα, αλλά πάντα η διαφθορά είναι εγγενής στην πολιτική εξουσία. Είχε ζητήσει όχι απλώς και οι 8 υπόδικοι να εκτελεστούν, αλλά να ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά παραγόντων όπως ο πρέσβης Ρωμάνος και άλλοι, οι οποίοι είχαν μιλήσει αρνητικά για αυτό το δικαστικό κανιβαλισμό.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ και παράκληση, κλείστε το κινητό να σας καλέσουν στο σταθερό για να είναι ακόμα καλύτερο. Το ξέρουν το σταθερό η Μαρία Καραουλάνη?
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ας με πάρει το κινητό να της το πω.
0: Ωραία. Κλείστε το κινητό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
6: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
5: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μεγάλη λοιπόν εκδοτική επιτυχία από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο του ιστορικού συγγραφέα Θανάση Διαμαντόπουλου. αναφορικά με την πλέον κατάπτυστη πολιτική δολοφονία μέσω νόμιμης εισαγωγικά διαδικασίας δίκης. Αναφερόμαστε στη δίκη των έξι.
1: Μην τυπικά ήταν νόμιμη, διότι το Σύνταγμα το 1911 απαγόρευε τη σύσταση.
0: Εγώ ναι, τα έβαλα σε εισαγωγικά.
1: Ναι, σε εισαγωγικά.
0: Α, ούτε.
1: Διότι το Σύνταγμα του 1911 απαγόρευε τη σύσταση στρατοδικείων. Και αυτό συναισθήθη κόντρα στη συνταγματική απαγόρευση.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Ναι. Σας είπα τα βασικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, ειδικά ο στρατηγός Χατζιανέστης, ο οποίος είπε κάτι πολύ εύλογο, διότι όταν παρέλαβε τη διοίκηση μόλις 2,5-3 μήνες πριν καταρρεύσει το μέτωπο, ήδη η κατάσταση ήταν απελπιστική και μη αναστρέψουμε. Κανείς δεν περίμενε τόσο γρήγορα θα καταρρεύσει, διότι σπάσαν απότομα οι γραμμές. Αλλά πλέον ήταν προφανές ότι ο υλικό στρατός είχε καθυλωθεί και είχε χάσει τη δυναμική του καλοκαιριού του 21. Και όπως είπε απολογούμενος ο στρατηγός, είναι σαν να μην διώκεται ο γιατρός που κατέστησε με τη συνταγή του ετοιμοθάνατο τον ασθενή, αλλά ο κληθής την τελευταία στιγμή σε απελπιστική κατάσταση τον βρήκε και δεν μπορούσε να τον σώσει. Σημειωτέρω ότι ο γιατρός, δηλαδή ο στρατηγός που είχε φτάσει σε εκείνη την κατάσταση, ήταν ο στρατηγός Παπούλας, φανατικός.

0: Τι ήτανε, αυτός λοιπόν κατηγορήθηκε διότι έκανε μία επιλογή, το κατηγορητήριο έλεγε μία μεραρχία, αυτός έλεγε 7 τάγματα, μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, έξω από την Κωνσταντινούπολη, 7 τάγματα, ούτως ώστε εκεί που η Ελλάδα είχε στρατιωτική υπεροχή να απειλήσει με, αλλά δεν τολμήσε η κυβέρνηση στη συνέχεια να υλοποιήσει αυτή την απειλή με εισβολή στην Κωνσταντινούπολη, ούτως ώστε να αποκτήσει ένα των συμμάχων μας ένα διαπραγματευτικό όπλο, να τους αναγκάσουν να, για να μην δημιουργήσουμε τέτοιο στρατιωτικό τελεσμένο στην Κωνσταντινούπολη, να τους αναγκάσουμε να παρεύουν ανάμεσα σε εμάς και τον Κεμάλ και να διασώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί τότε. Αλλά δεν είπαμε τίποτε για τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες, επιτρέψουμε να πω, ισομερίζονται. Δηλαδή, ο μόνος, αν θέλετε, ο οποίος δεν σημαίνει ότι σε όλα ήταν αλάθητος και αναμάρτητος, κάθε άλλο, αλλά εκεί επέδειξε απόλυτη διορατικότητα, ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Και ο Βενιζέλος του 19, με απέραντη αφροσύνη, επιχείρησε κάτι χωρίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις, για το οποίο είχε προειδοποιήσει χρόνια πριν ο Μεταξάς με ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα, χωρίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις επιτυχίας, και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι και δείγμα, θέλετε, ότι ο Βενιζέλος πολύ συχνά αφήνει τον εαυτό του έρμεο του ενθουσιασμού του, ότι όταν του είπε ο φίλος του, ο προσωπικός του φίλος και μέχρι τέλους απόλυτος συνοδοιπόρος του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Λόιντ Τζόρτζ, μα πού πας, τι επιχειρείς να κρατήσεις αυτό το χώρο που τα δημογραφικά δεδομένα είναι καταφανώς εις βάρος Ελλάδας. Και το απαντάει ο Βενιζέλος, μη σε νοιάζει Prime Minister, επειδή οι Έλληνες κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά από τους Τούρκους, μέχρι το τέλος του αιώνα θα έχουμε περάσει πληθυσμιακά τους Τούρκους. Επιπλέον, επειδή τα νησιά του Αιγαίου, που είναι τελείως ελληνικά δημογραφικά, συνιστούν ενιαία οικονομική, γεωπολιτική και πολιτισμική ζώνη με την παράκτητη περιοχή, πρέπει να υπολογίζουμε και τον πληθυσμό των νησιών. Και αυτό είναι το επιχείρημα τώρα που έχει η Τουρκία, ότι τα νησιά του Αιγαίου συνιστούν ενιαία οικονομική και γεωπολιτική οντότητα με την μικρασιατική ακτή. Αλλά και οι αντιβενιζελικοί είχαν πολιτικές ευθύνες, διότι όταν ήταν πια ήδη επί Βενιζέλου, δηλαδή επί γαλλικής κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Μιλεράν, είχε αρχίσει η μεταστροφή της Γαλλίας, αλλά όταν πια ήταν εμφανές ότι όλος ο διεθνής παράγων, ακόμη και η Αγγλία με εξαίρεση του πρωθυπουργού της Λόιντ Τζόρτζ, είχε στραφεί κατά της Ελλάδος λόγω διαφόρων εξελίξεων, αν θέλετε μπορούμε, θα μας πάρει λίγη ώρα.
1: Άλλη φορά, όχι τώρα, δεν μπορούμε.
0: Ακριβώς. Τότε αυτοί δεν είχαν το πολιτικό θάρρος να δεχθούν το 21 συμβιβαστική πρόταση των συμμάχων για μικρές παραχωρήσεις έναν των κεκτημένων της συνθήκης των Σευρών, προκειμένου να πιάσουν τον Κεμάλ να δεχθεί μια ειρήνευση. Και τότε ομόφωνα το ελληνικό κοινοβούλιο, παρά τις προειδοποίησεις του Βενιζέλου στο εξωτερικό, που εκεί τότε είχε ξαναβρει τη διάβγειά του να δείξουμε πραγματισμό, ομόφωνα περιλαμβανομένου και του κόμματος του Βενιζέλου, του κόμματος των Φιλελευθέρων, πήρε απόφαση ότι τα κεκτημένα των Σευρών αποτελούν το ελάχιστο των εθνικών δικαίων. Αν μας δίνανε και το νέο Δελχείο, δεν θα λέγαμε και τίποτα. Είχε πάει και ο Μέγας Αλέξανδρος άλλωστε και είχαμε ιστορικούς τίτλους. Ήταν τέτοιο το παραλήρημα εθνικισμού που υπήρξε και οι διάδοχοι του Βενιζέλου δεν αντέστησαν σε αυτό, αντιθέτως το υποβάβλησαν. Και ίσως ο πιο ένοχος
1: όλων. Και φτάσαμε στο να δολοφονηθούν κυριολεκτικά οι έξι, ιστορικά να απαλλαγούν, και θα κάνουμε και δεύτερη συζήτηση γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ανακοινήθηκε δεκαετίες μετά αυτή η φρικτή δίκη.
0: Από τον Μίκη Πρωτοπαπαδάκη.
1: Μπράβο,
0: εγγονό του τελευταίου πρωθυπουργού.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε την άλλη Τρίτη, γιατί είναι ωραίο να γνωρίζουμε την ιστορία για να αποφεύγουμε παρόμοιες φρικτές καταστάσεις στο μέλλον.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και καλή επιτυχία και στην 8η έκδοση, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Είναι 8.000 αντίτυπα, ακόμη και για λογοτεχνικό πόνημα, για μυθιστόρημα είναι δύσκολο την εποχή μας.
1: Πόσο μάλλον για ιστορικό.
0: Είναι σχεδόν εξωπραγματικό. Ευχαριστώ τους πάντες.

0: Να είστε καλά, είναι εξαιρετικό το βιβλίο, το προτείνω στους ακροατές, η δίκη των έξι του Θανάση Διαμαντόπουλου. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, να συνεχίσουμε δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τι έγινε μετά τη φρικτή αυτή δίκη και τις ιστορικές και πολιτικές συνέπειες στο γίγνεσθε της τότε Ελλάδας. Και τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ για το τίτλους ειδήσεων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κύριος Δένδιας. Σύμφωνα με το Fox News, η Κίνα δεσμεύτηκε ακόμη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα Make America Great Again μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Άγρια επίθεση δέχθηκαν αστυνομικοί στην οδό αναγεννήσεως στα Λιώσια κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος που αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο. Δύο τραυματίες αστυνομικοί και υλικές ζημιές σε περιπολικό. Τρεις συλλήψεις, εκ των οποίων η μία αφορά τον οδηγό του οχήματος. Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς που ζούσαν με τα έξι ανήλικα παιδιά τους σε απάνθρωπες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι το πρωί της περασμένης Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 43χρονη. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι υπάρχουν οι προσφορές οι γνωστές της ΔΕΗ με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπορείτε να κλείσετε ακτοπολογικά εισιτήρια με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκυριακό και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons και επίσης ταυτόχρονα μπορείτε από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons να εξασφαλίσετε ένα κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Και τώρα ένα μουσικό διάλειμμα, όχι Θάνο, όχι αυτό που έχω υπολογίσει για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο, να ξεκουραστούν λίγο τα αυτιά μας, γιατί θα κουραστούν μετά τα αυτιά μας, γιατί έχουν ήδη κουραστεί και τα μάτια μας, από αυτές τις ακαταλογησίες που τουιτάρει στον προσωπικό του λογαριασμό ο πρόεδρος Τραμπ, αντί να απολαύσει εκεί το ταξίδι του στην Κίνα, αλλά να μου πεις τι καταλαβαίνει και από πολιτισμό τώρα ο Τραμπ, εκεί πάει να δει πώς θα τα συμβιβάσει τα συμβίβαστα, θα δούμε, θα μας τα πει ο ειδικός που θα ακολουθήσει μετά.

Αν υπήρχαν απόγονοι, απίστευτο αυτό που θα σας πω, τελείως ουτοπικό, αλλά αν υπήρχαν απόγονοι και κληρονόμοι της περιουσίας του Θουκυδίδη, μέσω αυτών που μας κληροδότησε, θα ήταν ζάπλτη, γιατί ο Θουκυδίδης μόλις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει γίνει, πάντα ήταν παγκοσμίως γνωστός από επίσημα χείλη που χρησιμοποιούν αυτή την εκπληκτική του βιβλιογραφία. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός το χειμώνα του 26 επικαλέστηκε τη γνωστή φράση του Θουκυδίδη από τον περίφημο διάλογο των Μιλίων, λέγοντας «Οι ισχυροί πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλεται». Δεν ξαφνιαστήκαμε που Θουκυδίδη πάλι χρησιμοποίησε κατά την προσφώνησή του προς τον πρόεδρο Τραμπ ο Σι Τζινπίνγκ, τώρα στην επίσκεψη, αναφερόμενος στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, όπου είμαι σίγουρη ότι ο Τραμπ δεν κατάλαβε, αλλά να σας πω ότι η θεωρία της παγίδας του Θουκυδίδη είναι το εξής, ότι περιγράφει μια επικίνδυνη δυναμική κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπεδύναμη, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πολέμου ή μετοπικής αντιπαράθεσης. Οι ιστορικοί αναλύουν ότι αφορούσε το γραπτό του Θουκυδίδη στο ότι όταν η Σπάρτη φοβήθηκε την άνοδο της Αθήνας, έγινε ό,τι έγινε, δηλαδή τα γνωρίζουμε έστω και από το δημοτικό, ή όσοι επιμένουν να διαβάζουμε ιστορία τα γνωρίζουμε και από τα βιβλία των ιστορικών. Και με ένα μουσικό άκουσμα σχετικό που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την προσφώνησή μου, καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, διεθνών σχέσεων και κινέζικων υποθέσεων και κύριος ερευνητής στον Ελία ΜΕΠ. Τον καλησπερίζω με ένα άκουσμα που είναι άκρος επίκαιρο.

0: Καλησπέρα κύριε Τζογόπουλε, δεν ξαφνιαστήκατε με το κινέζικο άκουσμα, γιατί και 400 παιδάκια κουβάλισαν οι Κινέζοι στο αεροδρόμιο να υποδεχθούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Θέλω να ξεκινήσω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε ειδικός, γι' αυτό και σας καλέσαμε, κύριε Τζογόπουλε. Πιστεύετε ότι ο Τραμπ γνωρίζει Θουκυδίδη?
1: Θεωρώ ότι ο Τραμπ έχει μια ομάδα Αμερικανών ειδικών και συμβούλων που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το Θουκυδίδη και το πλαίσιο των συνοαμερικανικών σχέσεων. Τώρα από εκεί πέρα ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έχει τις δικές του προτεραιότητες σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την τεχνολογία, και γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται και στην Κίνα, έτσι ώστε να πάει σε κάποιες συμφωνίες με την κινέζικη πλευρά. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο ίδιος βρέθηκε στο Πεκίνο και ο βασικός λόγος που ο ίδιος κάλεσε και τον πρόεδρο Xi Jinping στο Λευκό Οίκο, μια επίσκεψη που θα γίνει είτε εντός του έτους είτε του χρόνου.
0: Η αναφορά του Κινέζου ηγέτη σε αυτό το εδάφιο, την παγίδα του Θουκυδίδη, δεν ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα, κύριε Τζογόπουλε?
1: Ναι, η κινέζικη πολιτική είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και θεωρεί η Κίνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ίδια μπορούν να αποφύγουν εντάσεις που να οδηγήσουν σε πόλεμο. Έτσι, γιατί αυτό είναι που πρέπει να αποφευχθεί πάση συζήτηση, για να μην πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί αυτό είναι το ρίσκο το οποίο υπάρχει και ο τεράστιος κίνδυνος για την διεθνή κοινότητα και για το παγκόσμιο σύστημα. Νομίζω ότι αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να βρουν ένα modus vivendi, δηλαδή μια συμβίωση παρά τις διαφορές τις οποίες έχουν, είναι εφικτό ακριβώς να αποφευχθεί η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως. Νομίζω εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο χώρες θα διαχειριστούν τις διαφορές τους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι υπάρχουν διαφορές που δεν είναι εύκολο να επιληθούν.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν, κύριε Τζογόπουλε, με δεδομένο ότι η ανησυχία της παγκόσμιας κοινότητας έχει να κάνει κυρίως με αυτό που συμβαίνει με τα στενά στο Ορμούζ?
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το Ιράν, είναι πρώτα-πρώτα ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι ευθύνη της Κίνας, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν το συγκεκριμένο πόλεμο. Τώρα η Κίνα επηρεάζεται σαφέστατα από τον πόλεμο, διότι έπαιρνε φυσικό αέριο και πετρέλαιο όχι μόνο από το Ιράν, από άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, και λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα στενά του Ορμούς δεν μπορούν πλέον τα πλοία να κινηθούν με το ρυθμό που κινούνται πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Κίνας είναι δευτερεύον μεν, σημαντικός δε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά της να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις. Νομίζω συζητήθηκε το θέμα, αλλά από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι είναι ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών να πάνε σε κάποια συμφωνία με την Ιρανική πλευρά για να ξαναανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Δηλαδή δεν περιμένετε πολλά από τη συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων?
1: Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν, περιμένω λίγα, και το λέω αυτό διότι η Κίνα δεν εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο. Οπότε όταν μια χώρα δεν εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο, δεν μπορεί να ασκήσει πίεση έτσι ώστε να επανέλθει η κατάσταση στο πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, για τον πολύ απλό λόγο ότι οι συνέπειες του πολέμου είναι αυτές που έχουν οδηγήσει στο χάος το οποίο έχουμε. Η Κίνα δεν θα ήθελε ποτέ να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσει με τα δεδομένα τα οποία έχει στη διάθεσή της.
0: Θα μου επιτρέψετε, για να συνεχίσουμε ως το τέλος της εκπομπής, να κάνω εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε μετά στις ελληνοκινέζικες σχέσεις και τις προοπτικές, με δεδομένο ότι κατάμουτρα του μίλησε για το θέμα της Φορμόζας που λέγαμε παλιά, της Ταϊβάν.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη, και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και ειδικό σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης διεθνών σχέσεων και κινέζικων υποθέσεων, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Ας μπούμε τώρα στις διακρατικές σχέσεις αποκλειστικά. Από τη στιγμή που ήσασταν ξεκάθαρος ως προς το τι μπορεί να προσφέρει η Κίνα για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος που δημιουργήθηκε από την εισβολή της Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν. Κύριε Τζογόπουλε, σε τι ευελπιστεί η Κίνα από την πλευρά της Αμερικής?
1: Η Κίνα έχει τη δική της πορεία εδώ και πολλά χρόνια με ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης και χάρη σε αυτό έχει πετύχει να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι μια σχετική σταθερότητα στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα υπαρκτά προβλήματα δεν θα εκτροχιάζουν τη δυνατότητα συνεργασίας η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα, από την ασφάλεια μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, από τον πολιτισμό μέχρι το εμπόριο και την τεχνολογία. Και γι' αυτό είναι και σημαντικός ο διάλογος. Όμως η Κίνα, επειδή πλέον είναι ισχυρή και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις και παραχαρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλες εποχές. Καλό είναι να το ξεχάσουμε αυτό, διότι ο κόσμος έχει αλλάξει και η Κίνα πλέον έχει τη δική της θέση στο διεθνές σύστημα.
0: Το οποίο διεθνές σύστημα είναι παγκοσμίου εμβέλειας και μόνο από την παραγωγή, όχι τόσο της τεχνολογίας, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, όσο του απλού φτηνού εμπορίου που έχει διαχυθεί σε όλο τον κόσμο. Και επιπλέον, επειδή η Κίνα έχει ξεφύγει από την Ασία, έχει φτάσει και έχει καταλάβει μεγάλα κομμάτια της Αφρικής που είναι υπό ανάπτυξη.
1: Σωστά το λέτε αυτό, και η Κίνα, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει στηριχθεί στις δικές της εξαγωγές φθηνών προϊόντων, πλέον συνδυάζει τις φθηνές εξαγωγές με την εξαγωγή πολύ ποιοτικών προϊόντων και στο τεχνολογικό επίπεδο, μεταξύ άλλων τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση της Κίνας στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη αλλάζει, διότι πλέον δεν αποτελεί απλώς τη χώρα όπου ξένα εργοστάσια φτιάχνουν φτηνά προϊόντα, αλλά η ίδια έχει πλέον τη δική της θέση σε μια καινοτομία η οποία αποκτάει κινέζικα χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο μεταξύ άλλων έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη βλέπουν μία τρίτη χώρα να καταφέρνει να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα με τέτοια δυναμική και με τέτοιες προοπτικές για το μέλλον.
0: Οι δασμοί θα αποτελέσουν σίγουρα αντικείμενο των συζητήσεων των δύο ηγετών.
1: Οι δασμοί θα αποτελέσουν και αποτελούν εδώ από την πρώτη τετραετία του πρόεδρου Τραμπ πεδίο αντιπαράθεσης και όλα θα έλεγα μεταξύ των δύο. Οι δασμοί πλήττουν και τους δύο, και την Κίνα δηλαδή και τις δύο χώρες, και την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είδα και τα νούμερα λίγο πριν μιλήσουμε, ο εμπορικός δείρος έχει μειωθεί αρκετά από τότε που ήρθε για δεύτερη φορά ο Τραμπ στην εξουσία. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή η Κίνα έχει μια κυβέρνηση η οποία διαβάζει πολύ και είναι πολύ καλά μελετημένη και προσεκτική, το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες θέλω να πω, ότι η Κίνα καταφέρνει να αλλάζει τους προορισμούς τους, δηλαδή δεν στέλνει, δεν πουλάει προϊόντα τόσο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορεί να αντεκαταστήσει το κομμάτι που χάνει με άλλες αγορές. Αναφέρατε την Αφρική προηγουμένως, η Αφρική είναι μία από τις υπήρους όπου πηγαίνουν τα κινέζικα προϊόντα.
0: Άρα, από την πλευρά τους τώρα οι Αμερικανοί τι διεκδικούν με όλη αυτή την πολυπληθή συνοδεία που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ, σε τι ευελπιστεί?
1: Δύο πράγματα θέλουν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο είναι να μπορούν οι εταιρείες τους να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην κινέζικη αγορά. Και το δεύτερο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουν την τεχνολογική άνοδο της Κίνας η οποία δημιουργεί προβλήματα στην πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτείων ανεξάρτητα από το αν πρόεδρος είναι ο Biden ή ο Τραμπ. Δεν αλλάζει δηλαδή η αμερικανική πολιτική στον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον βλέπει την άνοδο του Πεκίνου.
0: Και γι' αυτό συνοδεύεται από τον Elon Musk για παράδειγμα, θα μπορέσουν δηλαδή να πείσουν τους Κινέζους να μην προοδεύσουν τόσο πολύ στον υψηλής τεχνολογίας κόσμο, θα επηρεαστούν οι Κινέζοι από αυτό ενώ σε αυτό στοχεύουν όπως είπατε πολύ ορθά προηγουμένως?
1: Είναι δύο οι βασικές πτυχές της αμερικανικής στρατηγικής. Η πρώτη, για παράδειγμα, είναι ο Musk και η εταιρεία του, η Tesla, να πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα στην Κίνα, που είναι προς το συμφέρον της εταιρείας. Και ο δεύτερος στόχος είναι ορισμένες αμερικανικές εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων προς την Κίνα να περιοριστούν, έτσι ώστε η δυνατότητα της Κίνας να συνεχίσει την τεχνολογική της άνοδο να αντιμετωπίζει ορισμένα εμπόδια με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Αυτές είναι οι δύο βασικές πτυχές. Δηλαδή, επενδύσεις στην κινέζικη αγορά, αλλά την ίδια στιγμή να μην υπάρχει συνεργασία τέτοια, ώστε η άνοδο της Κίνας να συνεχίσει με την ίδια ορμή όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.
0: Και το πιο ουσιαστικό, πιστεύετε ότι ο Τραμπ είναι ικανός να πουλήσει κυριολεκτικά την πρώην Φορμόζα, γιατί από τους Αμερικανούς έγινε του Τσάνγκ Καϊσέκ η ενίσχυση, τη σημερινή Ταϊβάν, γιατί ο Κινέζος πρόεδρος του το είπε από την αρχή ξεκάθαρα, δεν θεωρεί την Ταϊβάν ότι είναι ένα ανεξάρτητο νησί, τη θεωρεί ένα κινέζικο νησί.
1: Όπως σας είπατε, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ιστορικό υπόβαθρο και αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Η Κίνα έχει τη δική της πολιτική, αλλά ταυτόχρονα εγώ βλέπω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και υπό τον Τραμπ θα συνεχίσουν να πουλάνε ναυπηγικά συστήματα στην Ταϊβάν. Άρα δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν την Ταϊβάν. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να ευχηθούμε εμείς και να ελπίσουμε είναι να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε και ουδέποτε οδήγησε σε πόλεμο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να μην οδηγήσει σε ρήξη ακόμα και τώρα, ενώ οι πολιτικές και οι θέσεις των δύο χωρών είναι απολύτως ξεκάθαρες.
0: Εξηγήστε στους ακροατές τη σημασία της Ταϊβάν για την παγκόσμια οικονομία της τεχνολογίας, γιατί δεν το συνειδητοποιούμε τι σημασία έχει να είναι μια ειρηνική χώρα, νησί παραγωγής η Ταϊβάν.
1: Ναι, στην Ταϊβάν βρίσκονται ορισμένα από τα πιο εξειδικευμένα εργοστάσια παραγωγής μονάδων επεξεργασίας υπολογιστών που στα αγγλικά λέγονται chips. Άρα λοιπόν, αν συμβεί το οτιδήποτε στην Ταϊβάν, που δεν χρειάζεται να είναι πόλεμος, μπορεί να είναι και σεισμός ή κάτι άλλο πολύ δυσάρεστο, αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα και το εμπόριο από την Ταϊβάν προς άλλες περιοχές του κόσμου. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο σταθερή είναι η κατάσταση εκεί σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ασφάλειας και όσο πιο σταθερές ισονομικανικές σχέσεις, τότε μειώνεται ο κίνδυνος ενός ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε πόλεμο, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το εμπόριο υπό κανονικές συνθήκες.
0: Άρα μας αφορά σε όλους μας η κατάσταση στην Ταϊβάν.
1: Αφορά σε όλους η κατάσταση στην Ταϊβάν, σε ό,τι αφορά προφανώς τις μονάδες επεξεργασίας υπολογιστών που είναι κρίσιμες. Ναι, ακριβώς. Τα οποία είναι κρίσιμα για διάφορα τεχνολογικά προϊόντα. Βέβαια, υπάρχουν και αλλού εργοστάσια. Υπάρχουν και στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι η μόνη περιοχή η Ταϊβάν όπου υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια, αλλά προφανώς έχει ένα προβάδισμα λόγω της πολύ θετικής της κατά κάποιο τρόπο και δημιουργικής πολιτικής όλα τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την κατασκευή αυτών των λεγόμενων μονάδων επεξεργασίας υπολογιστών, τα τσιπάκια που σας τα είπατε.
0: Και επειδή μιλάμε με έναν εξειδικευμένο στα κινέζικα θέματα, εγώ θέλω να μας πείτε με δύο λόγια πώς εξηγείτε την τεράστια επιτυχία της Κίνας, εγώ τα λέω χαριτολογώντας, ότι μιλάμε για το φαινόμενο του κομμουνιστικού καπιταλισμού. Πώς το εξηγείτε αυτό το φαινόμενο?
1: Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία είναι μεν κομμουνιστική, αλλά επειδή σωστά είπατε, έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά ελεύθερης αγοράς. Όμως τα χαρακτηριστικά ελεύθερης αγοράς τα οποία έχει η κινέζικη οικονομία ευθυγραμμίζονται με την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια. Και ταυτόχρονα η Κίνα, επειδή είναι μια χώρα που δεν έχει εκλογές λόγω του διαφορετικού συστήματος διακυβέρνησής της, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην κινέζικη κυβέρνηση να φτιάχνει μακροπρόθεσμα σχέδια τα οποία μπορεί και να υλοποιεί ανά πενταετία. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Κίνας από το 1978 και μετά και δεν πρόκειται να αλλάξει ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σχέδιο που έχει πετύχει και η Κίνα δεν έχει κανένα λόγο να το αλλάξει.
0: Αυτό περίμενα να μου πείτε, γιατί τι ασχολούμαστε με την Κίνα αφού η Κίνα γενικά δεν φαίνεται να ασχολείται με όλους εμάς. Κρατάει μια δική της αυτόνομη παντοδύναμη πορεία.
1: Και θα συνεχίσει να έχει αυτή την αυτόνομη πορεία, αλλά ταυτόχρονα προφανώς οι σχέσεις της με τη Δύση είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσουν την ανάπτυξη της Κίνας και να αποσυνδέσουν τις οικονομίες τους από την κινέζικη, δημιουργεί ασφαλέστατα πονοκέφαλο στην κινέζικη πλευρά, η οποία προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να συνεχίσουν να υπάρχουν εμπορικοί δασμοί. Και επειδή εγώ βλέπω τα νούμερα, παρά κάποιες πτώσεις που υπάρχουν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συνοαμερικανικό εμπόριο, η Κίνα εξακολουθεί να συνδέεται εμπορικά και με την Ευρώπη και με την Αμερική σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ ταυτόχρονα δυτικές εταιρείες και αμερικανικές και ευρωπαϊκές εξακολουθούν να επενδύουν στην κινέζικη αγορά. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί ξέρετε, η Κίνα δεν είναι Μάλτα, δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα. Είναι μια χώρα με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη αγορά, όσο και αν η αποσύνδεση των οικονομιών αποτελεί πλέον πολιτικό στόχο των Βρυξελών και της Ουάσιγκτον.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ειδικό σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, διεθνών σχέσεων και κοινοζικών υποθέσεων και κύριο ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ πολύ. Τραγούδι μετά Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Πειραιά τμηματικά. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνο στο Αχέν της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη και ζήτησε να γίνει λειτουργική η ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε επίσης υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώνοντας ότι φιλοδοξίες της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της άμυνας, πρέπει να αποτυπωθούν σε έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκη, έκανε λόγο για έναν αληθινό Ευρωπαίο και εξήρεται συμβολή του ως πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική εμπειρία της κρίσης, τονίζοντας ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης και ευχαρίστησε προσωπικά τον Μάριο Ντράγκη. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Άγρια επίθεση από 80 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί στην οδό Αναγεννήσεως στα Λιώσια κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος που αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε περιπολικό. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Fox News, η Κίνα δεσμεύτηκε ακόμη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, τονίζοντας ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους και το σύνθημα Make America Great Again μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στο Xi Jinping να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars. Στο State Department έφτασαν οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου για το νέο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το Al Jazeera. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Η Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Η ώρα είναι, είπαμε, 6 και 9. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι νωρίς το απόγευμα. Κοιτάω το θέμα με το drone, το περίφημο. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε ότι περιμένει εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το σκάφος έθεσε, λέει, σε εκείνη την ασφάλεια της νασυλλογίας. Τώρα, ισχυρίστηκε, όπως ισχυρίστηκε Ουκρανός χειριστής, δικό μας ήταν το drone, κάτι έγινε με τις επικοινωνίες και χάθηκε. Είναι ένα θέμα που, ενώ στην αρχή το είχαμε πάρει κάπως, δεν ξέρω, υπήρχε μια μηχανία, έχει αρχίσει και φουντώνει τώρα. Έχει αρχίσει και φουντώνει πάρα πολύ. Τώρα, να σας πω τώρα και την, αν θέλετε, την περιττή είδηση, αλλά τσακώθηκαν στη Βουλή Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης, όχι στη Βουλή, συγγνώμη, τσακώθηκαν με ανακοινώσεις. Ο Γεωργιάδης λέει ότι το Πασόκ είναι σε πανικό, και ότι δεν απάντησε τίποτα ο Ανδρουλάκης για το ακίνητο, και το απάντησε ο Ανδρουλάκης ότι είναι ελασπολόγος και όλα είναι νόμιμα και θα πάει στη δικαιοσύνη, αν ενδιαφέρεστε και γι' αυτό. Επίσης τώρα, εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η ιστορία με τη γαλάζια πατρίδα είναι ένα σοβαρό θέμα. Φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας έχουν δρομολογηθεί, και από την άλλη μεριά προετοιμάζεται πια μια, θα έλεγα, διπλωματική κίνηση της Ελλάδας για το πώς θα αντιμετωπίσει όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα μας απασχολήσει και μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά, γιατί οι Τούρκοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή μια συγκυρία για αυτούς, δεν θα έλεγα ακριβώς ευνοϊκή, αλλά μια συγκυρία κατά την οποία διατηρούν πολύ καλές σχέσεις από τη μία και με το Ιράν και με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακουμπάν και στη Ρωσία. Θεωρούν ότι έχουν πολύ καλούς συμπαίχτες και διαλέγουν την ώρα να βάλουν θέματα. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό και πώς θα το χειριστούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά σοβαρό. Λοιπόν, για όλα αυτά τώρα θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιάννη Μάζη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο γεωπολιτικής θεωρίας του ΕΚΠΑ. Να δούμε τι γίνεται και πώς το βλέπει και αυτός, πώς το βλέπουν οι άνθρωποι που είναι γνώστες γεωπολιτικής και της... και των εξωτερικών θεμάτων και ειδικά και των ελληνοτουρκικών σχέσεων που έχουν περάσει από 40 κύματα. Θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί δεν λες τίποτα για τα ήρεμα νερά. Να σας πω, εγώ ανέκαθεν έλεγα ότι πρέπει να έχουμε ένα διάλογο με την Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο κράτος και μπορεί και να σε προβοκάρει κάποιες φορές και διατηρεί και μια ένταση και όλα αυτά, αλλά δεν έλεγα ότι δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάποιο βήμα παραπάνω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι να προλάβουμε κάποια από προβοκάτσια μέχρι κάποια αναθεωρητική στάση η οποία θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει παλιές συνθήκες διαφορετικά και να θέτει θέματα. Εδώ όμως πραγματικά, όσο κρατάει αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών, και θα έλεγα και παρόμοια είχαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή και η κυβέρνηση Σιμίτη πιο παλιά και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αν και θυμάμαι όταν είχε έρθει εδώ ο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ υψηλή η τόνη, έθεσε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ερντογάν αρκετά σημεία της αναθεωρητικής πολιτικής που έχει η Τουρκία για μια σειρά θέματα, αλλά νομίζω τότε απαντήσανε
πάρα πολύ καλά και ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Παυλόπουλος. Και η Τουρκία προσπαθεί κάθε 3 και 5 τώρα σε αυτή τη συγκυρία να αλλάξει λίγο το status quo των πραγμάτων ευρύτερα στη Μεσόγειο, διεκδικώντας φυσικά τα χωρικά της ύδατα να επεκταθούν ή να μην επεκταθούν ουσιαστικά τα δικά μας χωρικά ύδατα προς την πλευρά της Τουρκίας. Είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε μια, πώς να το πω, φιλοπόλεμη ας πούμε στάση. Πρέπει να μετράμε τις κινήσεις μας πάρα πολύ, αλλά εδώ πέρα χρειάζεται κατά τη γνώμη μου μια απάντηση. Μια απάντηση και σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και μια απάντηση που να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πάμε σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο το οποίο δεν αρχίζει, μου φαίνεται, και με τους καλύτερους ιονούς. Ο πρώην πρόεδρος και παραδοσιακά ηγέτης της παράταξης, ο Κώστας ο Καραμαλής, και πρώην πρωθυπουργός, έχει διαμηνήσει ότι δεν θα παρευρεθεί, παρά τις επαφές που είχε και με την κυρία Παγκογιάννη και με άλλους παράγοντες και με τον κύριο Ρουσόπουλο. Είχαμε την παρέτηση χθες, μια παρέτηση που ξάφνιασε αρκετούς, ίσως και όλους, από την κυρία Κελεστάθη. Και είχαμε και η κυρία Κελεστάθη, είναι βουλευτής, παρατήθηκε από μέλος της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα δημοσιεύτηκαν και 10 ονόματα πρώην βουλευτών, γενικότερα ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι από διαφορετικά διαμερίσματα κτλ, οι οποίοι θέτουν θέματα και αρκετοί, τώρα αυτό είναι το θέμα, αρκετοί εκτιμούν ίσως να είναι μια, να το πω έτσι, πρώτη κίνηση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Όλοι αυτό σκέφτονται, το λένε δεν το λένε, ευθαρσώς το μυαλό τους είναι εκεί. Αν δηλαδή πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, δεν μιλάω για τον κύριο Καραμαλή, μιλάω για τα υπόλοιπα, μιλάω για την παρέτηση της κυρίας Κελεστάθη και την παρέτηση και την παρέμβαση, συγγνώμη, με κείμενό του στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα, αυτό των 10 πρώην βουλευτών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας.

0: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι, ειδικά αυτός ο μήνας, σαν το έχουμε πει αρκετές φορές, πάρα πολύ δύσκολος για το χώρο της, της αριστεράς και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την είδηση, η οποία διαψεύστηκε, αλλά δεν περιμέναμε και να επιβεβαιωθεί, ότι έχουν γίνει κινήσεις προς τον κύριο Κοτζιά να αναλάβει την προεδρία του κόμματος, ενδεχομένως και μεταβατικά, αλλά σε ποιο σενάριο? Στο σενάριο που θα έχουμε μια μαζική αποχώρηση, παύλα προσχώρηση, θα δούμε ποιοι θα προσχωρήσουν τελικά, στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το διαψεύδουν ο κύριος Πολάκης, το διέψευσε, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Παπάς. Όμως δεν νομίζω να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Ενδεχομένως να έχει σβήσει φωτιά και να υπάρχει μόνο καπνός. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Είναι πονηρές ημέρες, είναι ασφιχτικό, να το πω έτσι, το πλαίσιο των επόμενων ημερών. Θα είναι γεγονός αρχές Ιουνίου, μέχρι τις 5-10 Ιουνίου θα είναι γεγονός το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προετοιμάζονται ήδη, από ό,τι μαθαίνω, 2 εκδηλώσεις στην Αθήνα. Μία εκδήλωση η οποία θα είναι, να το πω έτσι, προετοιμασμένη για την νεολαία. Θα υπάρχουν νεολαίοι οι οποίοι θα κάνουν μια πρώτη εμφάνιση για το νέο σχήμα, θα συζητήσουν, θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την εκδήλωση. Η εκδήλωση, νομίζω, ίσως γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αν και μάθηνα ότι σήμερα σε μια συνεδρία που υπάρχει του κεντρικού, έτσι να το πω, προγραμματικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελείται και από παλιά πολιτικά στελέχη 2-3 και από τους νέους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα προσδιοριστεί και ακριβώς ημερομηνία. Τέλος, άκουσα με πολύ προσοχή και τον κύριο Τζανακόπουλο το πρωί, στον πολύ καλό συνάδελφό μας εδώ, τον Γιάννη τον Τριάντη. Θα έλεγα ότι ο κύριος Τζανακόπουλος έχει πια μία στάση η οποία θα έλεγα μιλάει εφθαρσός για αυτά που σκέφτεται, δεν τα λέει τώρα, και νομίζω ότι είναι σε μία αναμονή και αυτός και ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς. Εντύπωση μου έκανε, και το είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι από τη Νέα Αριστερά στο Χαλάνδρι, στη συγκέντρωση που είχαμε πριν λίγες μέρες του Αλέξη Τσίπρα, δεν παραβρέθηκε κανένας. Πάμε στα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εγκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έξι και 23 πρώτα λεπτά. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Μάζη, ομότυπο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Μάζη.
8: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Είναι πολλά τα θέματα. Θα ήθελα και την γνώμη σας για τη συμφωνία ή τέλος πάντων την επίσκεψη, για να μην πω ακόμα συμφωνία, πόσο πηγαίνει η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Αλλά δεν μας αφήνουν τα δικά μας. Και λέω δεν μας αφήνουν γιατί έχουμε το νόμο που θέλει να προχωρήσει η Τουρκία για την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Δεν είχε αποπειραθεί να κάνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Και δεν ξέρω τι σημαίνει και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα.
8: Κοιτάξτε. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Έχουμε μία πρόσφατη, για να μην πω εδώ και πολλά χρόνια ιστορία,
0: ναι,
8: υποχωρήσεων και συγκαλύψεων της πραγματικότητας. Το πρώτο είναι, ξεκινάει, εγώ θα πω πολύ χοντρά, από τον Αύγουστο του 20 με το Ουρούτς Ρεΐς, πολύ χοντρά, συνεχίζει με τη γαλάζια πατρίδα και την αποστολή των χαρτών και την πρωτοκόλλησή τους στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζει με το τουρκολιβικό μνημόνιο και την αποστολή του με συντεταγμένες κανονικές στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την πρωτοκόλλησή του, και αυτά υπέχουν θέση declaration, δηλαδή ανακηρύξεως αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μιλάω νομικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Και πώς βλέπει λοιπόν το δίκαιο της θαλάσσης, όταν ο ένας εκ των δύο χρησιμοποιώ τη λέξη παρακτίων κρατών, για να μην πω διαδίκων ή αντιπάλων, χρησιμοποιώ τη λέξη παρακτίων κρατών, καταθέσει την άποψή του στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών, θα πρέπει και η άλλη πλευρά, το άλλο παράκτιο κράτος, να κάνει το ίδιο, και αν και εφόσον οι δύο προτάσεις αλληλοεπικαλύπτονται και δεν συμφωνούν, όπως συμβαίνει στην δική μας περίπτωση, από εκεί και πέρα οι δύο χώρες εισέρχονται σε έναν διάλογο ευλόγου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική. Και αν αυτός ο διάλογος αποβεί άκαρπος, τότε πηγαίνουν σε μία σύνταξη συνυποσχετικού, το οποίο συνυποσχετικό τι είναι? Είναι ένα κείμενο στο οποίο οι δύο πλευρές συμφωνούν για το τι θα δικάσουν, τι ακριβώς θα δικάσουν, και ότι θα δεχτούν και οι δύο το αποτέλεσμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ή του Αμβούργου,

0: ή θα καταλήξουμε στη Χάγη μετά από αυτή την κίνηση.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Γιατί πρώτα απ' όλα ξεκινάω, ξαναλέω, το Ουρούτς Ρεΐς αρχίζει. Συνεχίζει η γαλάζια πατρίδα. Μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει declaration αντίστοιχη. Γιατί ψοφοδεός δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε την γείτονα, ένα. Δύο, αντιθέτως μιλάμε για ήρεμα νερά, υπογράφουμε διακήρυξη των Αθηνών έχοντας βάλει το κάζους μπέλι και τις δύο προκλήσεις, δηλαδή γαλάζια πατρίδα και τουρκολιβικό, κάτω από το χαλί. Αποδεχόμεθα ουσιαστικά την ύπαρξή τους και δεν μιλάμε καθόλου και υπογράφουμε διακήρυξη των Αθηνών. Μετά πηγαίνουμε στην Άγκυρα και λέμε ότι όλα πάνε με λιγάλα. Οπότε η Τουρκία τι λέει? Όσο εμείς πιέζουμε, τόσο οι απέναντι κάνουν πίσω. Οπότε δεν χρειάζεται να πέσει ούτε μία σφαίρα. Θα το κάνουμε έτσι, ούτως ώστε με το νέο νόμο ενισχύουμε έτσι περισσότερο το απολύτως παράνομο από πλευράς διεθνούς δικαίου κάζους μπέλι. Δηλαδή πηγαίνετε στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δείτε τι σημαίνει απειλή πολέμου. Παντελώς παράνομο.
0: Ωραία. Πετίθεται ένα ερώτημα όμως από αυτά που λέτε.
1: Ναι.
0: Ότι η Τουρκία προφανώς λέτε εκμεταλλεύεται μία, θα έλεγα, ήπια στάση της ελληνικής πλευράς που δεν θέλει ένταση.
1: Υποχωρητική είναι, δεν είναι ήπια.
0: Ορίστε.
1: Υποχωρητική είναι, κύριε Πετρόπουλε. Άρα, δεν είναι ήπια.
0: Μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι. Ωραία.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Την οποία στάση είχαν ακολουθήσει και άλλες κυβερνήσεις τα τελευταία 20-25 χρόνια.
1: Ναι, γιατί... αλλά δεν είχαν ανακοινωθεί ούτε γαλάζιες πατρίδες ούτε τουρκολιβικά μνημόνια.
0: Ωραία. Μπαίνει ένα ερώτημα. Η Ελλάδα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό, μπορεί να απαντήσει σε αυτό με επέκταση το 12 μιλίων. Και δεν θέλω μπορεί. Μισό λεπτάκι τώρα να βάλουμε το σήμα και θα μου το απαντήσετε.
1: Ναι, ναι.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη. Ωραία, το ερώτημα το έθεσα εγώ πριν το σήμα. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εμείς ως αντίπραξη επέκταση? Τι θα σήμαινε αυτό όμως?
1: Και μπορούμε. Και να σας το εξηγήσω. Καταρχάς να μην ξεχνάμε ότι έχουμε επισημήτη αναγνωρίσει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σε αυτό το οποίο λέγεται Συμφωνία της Μαδρίτης, αλλά δεν είναι συμφωνία, ένα κουρελόχαρτο είναι, ένα κοινό ανακοινωθέν είναι, το οποίο το έχουμε αναγάγει σε πλάκες του Μωυσή. Έτσι δεν είναι?
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, το οποίο λέτε δεν το σέβεται η Τουρκία καθόλου.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι η Τουρκία ίσα-ίσα. Το ερμηνεύει.
0: Το ερμηνεύει, σωστά.
1: Το ερμηνεύει και το
0: κατά
1: ερμηνεύει.
0: Κατά το δοκούν. Ναι,
1: ναι, ζωτικός χώρος. Μα ζωτικός χώρος ήταν και αυτό το οποίο έλεγε ο Αδόλφος Χίτλερ. Έτσι. Παίρνοντας τη θεωρία του Καρλ Χάουσχόφερ και κάνοντας του Ράτσελ, του Φρίντριχ Ράτσελ, και κάνοντας την, αναγάγοντας την σε δική του ερμηνεία, και έλεγε ότι ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας εν ολίγης είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και η Τουρκία κάνει το ανάλογο. Τα ζωτικά συμφέροντα είναι η άλλη έννοια του ζωτικού χώρου, κύριε Πετρόπουλε. Είναι μια έννοια την οποία χρησιμοποίησαν οι ναζιστές. Εμείς υπογράψαμε αυτό το πράγμα, μάλλον κάναμε κοινό ανακοινωθέν αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε, σε ένα περιθώριο συνομιλιών του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.
0: Ναι, αλλά το...
1: Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα τώρα, για απαντάω
0: στο ερώτημά σας.
1: Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα, φανταστικά μιλάω, και λέει, πάρα πολύ ωραία, εγώ λοιπόν κάνω declaration, δηλαδή ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πρώτον, όπως ακριβώς περιγράφει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας το χάρτης της Μαδρίτης, της Σεβίλης για την ακρίβεια,
0: ναι,
1: και όπως ο χάρτης της Σεβίλης ανανεώθηκε.

0: για το θέμα των θαλασσίων χωροταξικών και βγήκε ξανά στην επιφάνεια με την πιο επίσημη μορφή, ο οποίος δε χάρτης επευκαιρία των, του χωροταξικού του θαλασσίου, τι έλεγε, ερμήνευε ακριβώς όπως απαιτεί το δίκαιο της θαλάσσης, η Άγκρος 3 του 92, ακριβώς έτσι την κατάσταση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, έτσι και στο Ανατολικό Αιγαίο, αυτό που λέμε Ανατολική Μεσόγειο, και μέχρι Κεραίας. Μέχρι Κεραίας. Και επειδή έχω κάνει και εγώ αυτόν τον χάρτη, έτσι, και μάλιστα έχω διορθώσει και κάποια σημειάκια τα οποία δεν έχουν σημασία, είναι ελαχίστη σημασία, σας λέω λοιπόν ότι τότε τι κάναμε και στην περίπτωση του χάρτη της Σεβίλης και στην περίπτωση του ανανεωθέντος εγγράφου τώρα με την περίπτωση των θαλασσίων χωροταξικών, τι έκανε η Ελλάδα, τον τρελό. Μα τον τρελό και εκείνο το οποίο έκανε ήταν να ορίσει θαλάσσιο χωροταξικό στις νότιες Κυκλάδες και κεντρικές Κυκλάδες εκεί και μάλιστα μέχρι τα 6 μίλια, ενώ δεν είναι έτσι, έτσι. Η απάντηση η Τουρκία τι έκανε, όχι μόνο είπε ότι δεν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, ενώ είναι ευρωπαϊκή απέτηση και πληρώναμε πρόστιμο γι' αυτό. Ναι. Δεν το κάναμε για να μην ενοχληθεί η Τουρκία.
1: Επί της ουσίας
0: έρχεται,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, η Τουρκία και ναι. βάζει δικό της θαλάσσιο χωροταξικό και μετά ακολουθεί αυτό το οποίο έκανε με τον νόμο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, ένα λεπτάκι. Από το θαλάσσιο που λέτε αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων ή την ερμηνεία της συμφωνίας μέχρι το νόμο της γαλάζιας πατρίδας είναι τεράστια βεβαίως. Απόσταση.
0: Βεβαιότατα, αλλά είναι φέτα-φέτα. Δηλαδή όταν τα παίρνεις ένα-ένα βλέπεις πώς εξελίσσονται. Ξεκινάμε από το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης, προχωράμε στο Ουρούτς Ρεΐς, προχωράμε στην υπόθεση.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Το ερώτημα είναι το εξής τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι αιτία πολέμου ή τέλος πάντων είναι ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο δρόμος για τη Χάγη, πώς να το πω, συντομεύει αν εμείς πάμε στα 12 μίλια ή...
0: Βεβαιότατα.
1: Ναι.
0: Βεβαιότατα και συντομεύει. Γιατί προσέξτε, έχουμε μια θετική...
1: Οπότε δεν είναι, πώς να το πω, εισαγωγικά μια πράξη έντασης που μπορεί να οδηγήσει και σε σύραξη, ας πούμε.
0: Να το εξηγήσω, να το εξηγήσω. Ήδη τα ήρεμα νερά με τις δύο συστοιχίες οπλισμένων F-16 τουρκικών και την περίπτωση της Αστυπάλαιας, έτσι, απέδειξαν ότι οι Τούρκοι όχι μόνο πρωτόκολλα διακηρύξεις των Αθηνών δεν σέβονται τίποτε απολύτως, γιατί πιστεύουν στο ότι εμείς θα υποχωρήσουμε και πάλι. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή η κατάσταση η γεωστρατηγική αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι τόσο οξυμένη, ακριβώς γι' αυτό έχουμε εμείς τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε την εικόνα της αποφασιστικότητας η οποία θα εκπαιμφθεί μόλις ανακηρύξουμε την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων και παράλληλα την αποκλειστική οικονομική ζώνη, διότι και οι δύο πράξεις είναι μονομερώς ασκούμενα κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς δηλαδή να παρανομήσουμε ούτε κατά κεραία. Και μάλιστα η περίπτωση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών περιγράφεται σαφώς στο ανανεωθέν χαρτογραφικό τυπώνυμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έγινε επευκαιρία των θαλασσίων χωροταξικών.
1: Επομένως λέτε
0: ναι,
1: ότι μία επέκταση που θα οδηγεί στη Χάγη έχει και την υποστήριξη της Ευρώπης.
0: Υποχρεωτικά πρέπει να την έχει.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, όχι, έχουμε κάποια αμφιβολία ότι θα έχει την υποστήριξη της Ευρώπης. Εσείς αν έχετε αυτό λεπτά.
0: Εγώ, εάν ήμουν κυβέρνηση, θα σας έλεγα ότι θα έκανα πάν το δυνατό να τους φέρω ενώπιον των ευθυνών τους.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν θα τους έλεγα ότι με την Τουρκία έχουμε ήρεμα νερά. διότι θα μου απαντούσαν ότι αφού έχετε ήρεμα νερά, βρείτε τα, εμείς δεν υπάρχει λόγος να γίνουμε βασιλικό τελευταία
1: βασιλείο. Ερώτηση. Η Τουρκία σε αυτή τη φάση εκμεταλλεύεται την επέκταση στο δυτικά, στα 12 μίλια και την πώς να το πω, και το στάτους των 6 μιλίων ανατολικά.
0: Δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα το ερώτημα.
1: Λέω, έχουμε ένα θέμα στα δυτικά μας, δηλαδή Αδριατική από αυτή την πλευρά και τα λοιπά.
0: Ναι, στο Ιόνιο.
1: Στο Ιόνιο, συγγνώμη, ναι. Όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε την επέκταση εκεί.
0: Την κάναμε.
1: Την κάναμε, αυτό λέω, την κάναμε.
0: Ναι, και τι είπε, αυτό που έλεγα εγώ τότε που είχε πει ο Τσαβούσογλου, το επανέλαβε τώρα ο Τούρκος υπουργός. Προχθές τον έβλεπα να το λέει. Και ο Τούρκος νομικός, ο οποίος ασχολείται με την υπόθεση του νέου νομοσχεδίου. Τι είπε, πολύ καλά οι Έλληνες έδειξαν ότι έχουν καταλάβει ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων, διότι ενώ επέκτηναν στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, σταμάτησαν εκεί και δεν το έπραξαν στο Αιγαίο, γιατί ακριβώς έχουν καταλάβει ότι έχουμε δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων. Τι έλεγα εγώ εδώ και 10 χρόνια, μην το κάνετε έτσι. Αν θα το κάνετε, θα το κάνετε παντού. Γιατί
1: με αναγκάζεται όμως να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί καμία κυβέρνηση εδώ και 30 τόσα χρόνια ή 40 δεν κάνει την επέκταση?
0: Κοιτάξτε, ήδη το 14, έτσι, βγήκε ο νόμος Μανιάτη, ο οποίος τι έκανε, ευτυχώς ως εσωτερικό δίκαιο όρισε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα νοτίως της Κρήτης. Αυτό έγινε το 2014. Ήταν η περίοδος 12-15 της κυβερνήσεως Σαμαρά, πάμε καλά. Έτσι. Άρα έγινε ενέργεια. Επίσης, την ίδια περίοδο έγινε η στρατηγική σύνδεση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, η οποία σήμερα εξελίχθηκε στο 3-1 με την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνανε λοιπόν κάποιες κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση τότε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε, από εκεί και μετά η πολιτική άλλαξε.
1: Ναι,
0: αυτή
1: αλλά
0: είναι η πραγματικότηση.
1: Ναι. Νομίζω,
0: μόνο άλλαξε, αλλά προσετέθησαν και νέα στοιχεία, τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Και παρόλα αυτά είχαν γίνει αυτές οι ενέργειες. Ποια ήταν τα στοιχεία? Ήταν ακριβώς η ένταση των προκλήσεων στο Αιγαίο, η γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όταν τα βάζεις κάτω με τάξη, κύριε Πετρόπουλε, βλέπεις ότι πάμε όλο και χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ όταν συνομιλώ με ξένους διπλωμάτες μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου και τους λέω ότι ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν, έχουμε υπογράψει κάποια πράγματα μεταξύ μας, είμαστε σύμμαχοι, δεν είναι δυνατόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης, γιατί προσέξτε, το δίκαιο της θαλάσσης το έχουν υπογράψει 171 κράτη στα 192 κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύναλλο ένα που είναι διεθνής οργανισμός και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ό,τι ισχύει σε επίπεδο δικαίου της θαλάσσης για τα 171 αυτά κράτη, ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε κάνει ακριβώς για να προκαλέσουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να θυμίσει την υπογραφή της πάνω σε αυτό?
1: Εδώ, το λέω τώρα σαν σχόλιο και με αυτό, αν θέλετε, πάρα πολύ σύντομα για να το ολοκληρώσουμε, γιατί αρκετά το... και πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Ήταν ένα σημείο ισορροπίας στα 6 μίλια, όπως μου επισημαίνει πολύ σωστά ένας ακροατής. Δηλαδή, πάνω στη μία επέκταση στηριζόταν η ειρήνη, να το πω έτσι.
0: Α, ναι. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Εάν εσείς έχετε ένα οικόπεδο το οποίο έχει 100 μέτρα βάθος και ο γείτονάς σας λέει ότι αν το πάτε στα 100 μέτρα και το εκμεταλλευτείτε θα έχετε πόλεμο, τότε εσείς θα δεχτείτε να το έχετε στα 50 μέτρα βάθος και να απολέσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα, τα οποία συμφώνω στο συντάγματι ή στο οποίο δώσαμε όρκο όλοι, έτσι, έχεις όχι έχεις δικαίωμα, έχεις καθήκον να τα υποστηρίξεις.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Δώσαμε όρκο, κύριε Πετρόπουλε, γι' αυτό. Ωραία. Στο ελληνικό σύνταγμα.
1: Mm-hmm. Κύριε Μάζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Νομίζω αναλυτικά αναφερθήκαμε και στην πρόκληση της Τουρκίας και το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 7, ακούσατε τον κύριο Μάζη. Είναι απόψεις που θα συζητηθούν πάρα πολύ, γιατί η πρόκληση της Τουρκίας, θα έλεγα τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ανατρέπει όλες τις ισορροπίες που υπήρχαν και υπάρχουν και πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Εγώ βλέπω ότι αρχίζει πια να είναι μονόδρομος η προσφυγή στη Χάγη. Σε κάθε περίπτωση, είτε επεκτείνουμε είτε δεν επεκτείνουμε, είτε φτάσουμε είτε δεν φτάσουμε στα 12 μίλια, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί αυτή η κατάσταση δεν λύνεται αλλιώς μάλλον, και πρέπει ενδεχομένως και να επιταχύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν ξέρουμε η απρόβλεπτη Τουρκία τι άλλο θα μας βγάλει στην πορεία και πώς ενδεχομένως να μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτά όσον αφορά αυτό το μείζον θέμα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Δένδια και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιαπετρίτη, και την κυβέρνηση γενικότερα, τι θα κάνει συγκεκριμένα και πώς θα οργανωθεί και σε διπλωματικό και σε άλλο επίπεδο αν χρειαστεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 8, εμείς θα ρίξουμε μια ματιά τώρα στα τελευταία νέα που υπάρχουν από την συνάντηση του Τραμπ με την Κινέζικη ηγεσία, στη φιλική διάθεση που λέει ότι υπάρχει, αλλά και στις απειλές με την Ταϊβάν, που είναι το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών.

Λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, έχει και συμφωνίες, έχει και πολλά αγκάθια. Να το πω έτσι, οι σχέσεις Αμερικής και Κίνας, και φάνηκαν και σε αυτή τη συνάντηση, παρόλο που ο Τραμπ τη χαρακτήρισε καλή. Και οι Κινέζοι το ίδιο, συγκρατημένοι δηλαδή, δεν πέταγαν και από τη χαρά τους και οι δύο. Τώρα, οι Αμερικάνοι τι ζητάνε? Ζητάνε την αύξηση των αμερικάνικων γεωργικών προϊόντων στην Κινέζικη αγορά, την πρόσβαση των αμερικάνικων επιχειρήσεων επίσης, κυρίως αυτοκινητοβιομηχανίες θα έλεγα, στην Κινέζικη αγορά, και τη συμφωνία ότι ο Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά φυσικά τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το μεγάλο αγκάθι της Ταϊβάν. Είναι σημεία που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Ξεκαθάρισε ο Σι, ο πρόεδρος της Κίνας, ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα σχέσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι εάν αντιμετωπιστεί με λανθασμένο τρόπο, μπορεί οι δύο χώρες να έλθουν ακόμα και σε σύγκρουση, οδηγώντας, όπως είπε, ολόκληρη τη σχέση Κίνας-ΗΠΑ σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο.

Βέβαια είχαμε την έμεση απάντηση, αν θέλετε, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε αμέσως μετά τις συνομιλίες, δηλαδή απάντησε ουσιαστικά στον ΣΥ, ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη.

Και είχαμε και παρέμβαση και του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ για το ίδιο θέμα, του Scott Bessent, ο οποίος ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες. Και βέβαια σημείωσε ότι δεν θα ήταν σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας αν δεν είχε τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν.

Και βέβαια στο τραπέζι των συνομιλιών βρέθηκαν όλα τα θέματα, τα ανοιχτά θέματα και τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν σήμερα, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι δύο πρόεδροι, οι δύο ηγέτες είχαν ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ουκρανίας και της Κορεάτικης Χερσονήσου. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι επήγεται ο Τραμπ να επισφραγιστεί η συμφωνία με την Κίνα, αλλά από την πλευρά του Πεκίνου υπάρχει μια σιωπή σε αυτό το θέμα μέχρι στιγμής. Να δούμε πού θα καταλήξει. Τώρα, στο δεύτερο μέρος, όπως είπα, θα δούμε λίγο τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία και προς το συνέδριο. Διάφορες πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι και το άριστο κλίμα που θα περίμενε κανένας, και σημειώνουν και την παρέτηση, όπως είπα, της κυρίας Γκυλεστάθη και την παρέμβαση των 10, και την έντονη φημολογία που υπάρχει. Είναι ένα απόλυτο ενδεχόμενο έχουμε μετά από λίγο, από λίγες μέρες, ίσως μέσα στο μήνα, ίσως και αργότερα, δεν ξέρει κανένας, το ενδεχόμενο να έχουμε το κόμμα Σαμαρά.

0: Τώρα έτσι φτάνοντας προς το τέλος πρώτης ώρας, μου κάνει εντύπωση ότι όχι μόνο η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, αλλά μάλλον είχε προηγηθεί η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις. Και πραγματικά τώρα, ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση όπως το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα δεν δείχνει, πώς να το πω, ότι πιστεύει στις δυνάμεις του κάποιος που κάνει κριτική αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που τη δείχνουν δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου πολύ χαμηλά, τι θα έπρεπε να πει, ότι είναι άχρηστη δημοσκοπήσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ ίσα-ίσα που σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές το δείχνουν και αυξημένο. Βέβαια, όχι όσο θα ήθελε το ίδιο. Το οποίο μπορεί να είναι πραγματικότητα. Πολύ δύσκολα, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 25% και οι δημοσκοπήσεις το δίνουν σκοπίμως στο 15% ή στο 14% ή στο 13%. Έτσι. Αυτά και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ θα τα βρούμε όλα αυτά και στο δεύτερο μέρος. Μισή μουσική ανάσταση σε 1,5 λεπτό περίπου. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων των 7.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, Στεναλίμου, Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόουν, τονίσε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Ο κ. Δένδιας άφησε αιχμές και για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναθεωρητικές βλέψεις που κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Ειδική αναφορά στην ελληνική εμπειρία της κρίσης έκανε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνος στο Άιχεν της Γερμανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης και ευχαρίστησε προσωπικά τον Μάριο Ντράγκη. Έκανε λόγο για έναν αληθινό Ευρωπαίο και εξήρε τη συμβολή του ως πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ενοικίασή του στο δημόσιο μετά τη σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη και τα όσα ανέφερε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με νέα ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του κ. Γεωργιάδη, ενώ υποστηρίζει πως σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού Υγείας. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά στα ηθικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι το επίμαχο ακίνητο εκμισθώθηκε μέσω νόμιμων διαφανών διαγωνισμών και με τη συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών. Παράλληλα, τονίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δηλωθεί, δημοσιευθεί και ελεγχθεί μέσα από τις δηλώσεις ποθενέσχες. Άγρια επίθεση από 80 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί στην οδό Αναγεννήσεως στα Λιώσια κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος που αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον έναν να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε περιπολικό. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Στον διεθνή χώρο, ο Xi Jinping δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Xi Jinping προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Νέο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ξεκίνησαν στο State Department οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου λίγες μέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών. Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Αλή Αμάρ, απέρριψε τη διεξαγωγή άμεσων συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμούν με δωρεάν παραχωρήσεις προς το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της Λαϊκής Απογευματινής. Διαβάζω τώρα τα μηνύματα που στέλνετε όσο είχαμε την κουβέντα με τον κύριο Μάζη. Πώς θα υποστηρίξουμε, λέει εδώ ένας φίλος, στα 12 μίλια χωρίς στρατιωτική υποδομή? Ας εξοπλιστούμε όπως εξοπλίζονται τώρα οι ένοπλες δυνάμεις με τα 12 μίλια. Α, ο Κυριάκος στέλνει το μήνυμα. Αν κατάλαβα καλά, λες να εξοπλιστούμε ακόμα περισσότερο. Okay, είναι μια άποψη και αυτή. Αν και έχουμε προχωρήσει σε αγορές και φρεγατών και αεροπλάνων και τα λοιπά, και υποτίθεται, δεν ξέρω πόσο αυτό ευσταθεί, ότι είμαστε πιο μπροστά από την Τουρκία όσον αφορά τα συγκεκριμένα όπλα, να το πω έτσι. Σ' άλλα μπορεί να υστερούμε, αλλά εδώ είμαστε πιο θωρακισμένοι. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται και η κυβέρνηση.

Ένας φίλος εδώ, ο Ηρακλής, μου λέει: κύριε Άγγελε Στάθη, όπως όλοι οι παραπηδημούντες στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζει καλά ότι στις πραγματικές δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κάτω από το 20% και ως εκ τούτου φροντίζει να διασώσει το πολιτικό της σαρκείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Λες τι, και εσύ τώρα είσαι σε αυτή τη φάση ότι κάποιοι δεν δίνουν τις σωστές δημοσκοπήσεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, εγώ αυτές τις δημοσκοπήσεις, εμείς τέλος πάντων αυτές τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε. Πάντως θα θεωρώ ότι είναι πολύ τραβηγμένο η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 20 και παρακάτω από το 20, μα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον με την περίπτωση Τσίπρα, λέει εδώ ο Μάνος, είναι ότι αποκαλύπτει τις αδυναμίες του χώρου, της αριστεράς. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που για χρόνια δηλώνουν και είναι αριστεροί, να περιμένουν στη σειρά για το ποιος θα πρωτομπεί σε ένα κατεξοχήν αρχηγοκεντρικό κόμμα, χωρίς καν να ξέρουν τι θα προσβεύει. Σχεδόν είναι, μου λέει, για λύπηση, λέει ο Μάνος.

0: Και ο Κωνσταντίνος είναι περίπου στο ίδιο κλίμα. Μου λέει, νομίζω πως το Χαλάνδρη ήταν ο Φερχάτ, δηλαδή ο βουλευτής είναι επάγγελμα και όχι προσφορά. Και συμπληρώνει καημένη αριστερά, πως να πεις τις μάζες. Μάλιστα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ήδη τον κύριο Γιώργο Κότσο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ο Κοτσός.
0: Κοτσός, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη για το λάθος. Καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Βουλευτή σε ποια περιφέρεια?
1: Καρδίτσας.
0: Καρδίτσας, βουλευτής Καρδίτσας. Πάτε σε ένα συνέδριο τώρα και θα έλεγα, ενώ έχετε μια πολιτική κυριαρχία ακόμα, αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν
1: Όχι
0: είναι.
1: Ακόμη. Έχουμε μια πολιτική κυριαρχία τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα.
0: Ναι, ακόμα λέω και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ έχετε χαμηλότερα ποσοστά αρκετά, έχετε μεγάλη απόσταση, ας πούμε, 10 συν μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Αυτό λέω. Πάτε όμως σε ένα συνέδριο το οποίο φαίνεται ότι δεν θα είναι ιδανικό, να το πω έτσι. Θα έχει προβλήματα. Και λέω θα έχει προβλήματα. Είχε προηγηθεί η επιστολή των 5. Έχαμε χθες την κυρία Γελεστάθη που παρετήθηκε. Έχουμε την παρέμβαση των 10 πρώην βουλευτών και παραγόντων και μάλλον τη βεβαιότητα ο κύριος Καραμαλής δεν θα παρευρεθεί στο συνέδριο. Νομίζω λίγο σαν πολλά μαζεύονται.
1: Κύριε Πετρόπουλε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα στελέχη μας και οι βουλευτές μας έχουν το περιθώριο και την πολυτέλεια να εκφράζουν την άποψή τους, τον προβληματισμό τους, τη σκέψη τους και δημόσια και ενίοτε και δια του τύπου, στο δημόσιο λόγο. Στο συνέδριο ούτως ή άλλως πάμε με στόχο να σφυριλατήσουμε την ενότητα, να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας στην κοινωνία και κυρίως να περάσουμε το μήνυμα ότι μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές, δεδομένου ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα στηθούν κάλπες, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη, σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει προοπτική και σταθερότητα για τη χώρα μας.
0: Δεν αποκλείεται πάντως να στηθούν και νωρίτερα κάλπες.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή που σας είπα,
0: εντάξει,
1: κάτι που εξάλλου επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικά προσηλωμένος.
0: Σωστά, αλλά λίγο, πώς να το πω, είχε χρησιμοποιήσει μια φράση η οποία είπε ότι, σύμφωνα με την οποία, όποτε και αν στηθούν κάλπες μετά τη ΔΕΘ, δεν θεωρούνται και νωρίτερα, να το πω έτσι.
1: Επειδή η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών είχε επαναληφθεί και πριν τις εκλογές του 2023. Θυμάμαι ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας, συνεχώς υπήρχαν σενάρια περί πρόωρων εκλογών, περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση, όπως σας είπα, ακούγοντας και τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γνωρίζοντας και την ιδιοσυγκρασία του ανδρός και την προσήλωσή του σε θεσμικά δεδομένα, πιστεύω ότι οι εκλογές στην πιο γρήγορη φάση θα μπορούσαν να είναι το Μάρτιο του 2027.
0: Κοιτάξτε πάντως, βλέποντας, θα σας πω δύο στοιχεία. Οι τελευταίες 10 δημοσκοπήσεις δείχνουν οι 8 υποχώρηση από 1 έως 2,5 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας και 2 δείχνουν μία μικρή αύξηση. Επιπλέον, και στις 10 δημοσκοπήσεις, σε αυτό που λέμε ποιοτικά στοιχεία, υπάρχει μεγάλο θέμα με την ακρίβεια.
1: Θα συμφωνήσω αυτό.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα γενικότερα με την οικονομική πολιτική, τους μισθούς κτλ. Υπάρχει σε αρκετές δημοσκοπήσεις, όχι και στις 10, αλλά θα έλεγα στις περισσότερες, και θέμα με το κράτος δικαίου. Τι θα κάνετε για αυτά, δηλαδή ο χρόνος είναι περιορισμένος. Βεβαίως θα τα βάλουμε σε μια σειρά, να συμπληρώσω μόνο το εξής. Μετά από 7 χρόνια, πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ακρίβειας, δηλαδή έπρεπε να έχετε κάνει ήδη κάτι πολύ σοβαρό.
1: Αναφορικά τώρα με τα δημοσκοπικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, θα σας παρακαλούσα να θυμηθείτε και το 2022, ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 2023, τα ποσοστά μας δημοσκοπικά ήταν περίπου αυτά που έχουμε και σήμερα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Δεν ήταν και στο 22, 23, 24.
1: Με τις αναγωγές ήμασταν στο 28, 29, 100. Επίσης, να σας πω ότι βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης και επίσης, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, θα σας παρακαλούσα να ανακαλέσετε στη μνήμη σας, αν ποτέ κυβερνών κόμμα την 7η χρονιά της θητείας του, της κυβέρνησής του, παρουσίαζε αυτή τη δημοσκοπική υπεροχή που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Να αναγνωρίσω ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν 3-4 ζητήματα που πραγματικά μας πληγώνουν και, αν θέλετε, μας δημιουργούν ζητήματα. Ο ΠΚΠ, το ζήτημα των υποκλοπών, τα ΤΕΜΠΗ και η ακρίβεια που πολύ ορθά επισημάνατε κι εσείς. Λέγοντας λοιπόν αυτά, θέλω να πω ότι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης, με 3 ζητήματα που στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο δημιουργούν θέματα για την κυβέρνηση. Έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο του δεύτερου κόμματος και μάλιστα θα έλεγα ότι μάλλον το άτρισμα των 3 κομμάτων που έπονται από εμάς είναι περίπου το ποσοστό που έχουμε εμείς. Και όλα αυτά σε επίπεδο δημοσκόπησης, που ξέρετε ότι στη δημοσκόπηση ο πολίτης και πιο χαλαρά και πιο άνετα και πιο χλιαρά, αν θέλετε, απαντά, βγάζοντας τον προβληματισμό του, την πικρία του, εκφράζοντας ίσως, αν θέλετε, και την άρνησή του πολλές φορές. Όταν όμως τα πλησιάσουμε προς τις κάλπες και ο πολίτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στα παιδιά του και απέναντι στο μέλλον μας, εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο.
0: Ναι.
1: Μόνο που,
0: πολύ.
1: Θέλετε, δώστε μου το περιθώριο να
0: ρωτήσω. Βεβαίως, ναι.
1: Και τα κριτήρια θα είναι το ποιος μπορεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους να εκπροσωπήσει την επόμενη τετραετία τη χώρα μας. Το ποια πολιτική δύναμη είναι η πιο αξιόπιστη, η πιο σοβαρή και η πιο στιβαρή, και μάλιστα σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αναταράξεων, όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά και στη γειτονιά μας. Εκεί πιστεύω ότι η απάντηση θα είναι πολύ συγκεκριμένη και θα είναι Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πάντως,
1: δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα έχουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, αν και αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή θα είναι η προσπάθειά μας, αυτό θα είναι το μέλημά μας και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλοι μαζί οφείλουμε να υδρώσουμε στο μέγιστο δυνατό τη φανέλα της παράταξης, είτε κυβερνητική, είτε κοινοβουλευτική, είτε κομματικά στελέχη, ούτως ώστε με την κοινωνία, δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, να τους καταδείξουμε για μία ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αξίζει τον κόπο να την εμπιστευτούν.
0: Κοιτάξτε, κύριο Κότσε, εδώ πέρα, πολύ σύντομα θα έχουμε 2, ενδεχομένως και 3 κόμματα. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η διαφορά που έχετε 10 συμμονάδες από το δεύτερο κόμμα, αλλά και εσείς σε χαμηλά ποσοστά και τα υπόλοιπα κόμματα σε χαμηλά ποσοστά, γιατί αν αναθρήσουμε το άλλο κόμμα με τους ανθρώπους που δεν θέλουν να τοποθετηθούν, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, ξεπερνάει το 25-26. Θα έχουμε 3 κόμματα, οπότε μπορεί να, μισό λεπτά και να διατυπώσω την ερώτηση, μπορεί να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης και ενδεχομένως να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Καταρχάς, τα 2 διαφαινόμενα κόμματα που πιθανότατα να δημιουργηθούν είναι της κυρίας Καρισιάνου και του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αυτά τα 2 κόμματα ελάχιστα επηρεάζουν τη δική μας πολιτική δύναμη.
0: Ενδεχομένως ένα κομμάτι κεντρών που ήρθε σε εσάς πρώην Πασοκογενών.
1: Έχω αμφιβολίες για το αν μπορεί να τις προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους και αυτό το τμήμα της κοινωνίας, τόσο η κυρία Καρισιανού που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη συγκρότηση του κόμματός της, όσο και ο κύριος Τσίπρας, που όσο και αν επιθυμεί να αποτινάξει από πάνω του το κυβερνητικό του παρελθόν, δεν μπορεί να το πράξει. Ταυτόχρονα, όπως ορθά επισημάνατε, υπάρχει μια δεξαμενή αρκετά μεγάλη αδιευκρίνηση της ψήφου. Θεωρώ ότι είναι ένα πλεονεκτικό πεδίο και πρόσφορο πεδίο για μας να προσετεριστούμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ψήφου. Δεδομένου ότι, όπως σας ανέφερα πιο πριν, όταν οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη αντιμέτωποι με την ευθύνη τους για το μέλλον της επόμενης τετραετίας, για το ποιος μπορεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με μεγαλύτερη σταθερότητα να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, εκεί θεωρώ ότι το πλεονέκτημα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας άξιος κυβερνήτης με διεθνή εμβέλεια.
0: Μάλιστα. Δεν μου είπατε καθόλου το ενδεχόμενο να έχουμε το κόμμα Σαμαρά. Πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, ή δεν θα επηρεάσει?
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει τέτοιο κόμμα. Η προσωπική μου άποψη. Μένει να το δούμε όμως.
0: Ωραία.
1: Και όλα αυτά θα κρυφθούν στην ώρα τους και εφόσον δούμε αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς να συγκροτούνται, ναι, και να μπαίνουν πλέον στη μάχη των εκλογών.
0: Όπως είπατε κι εσείς, επιδιώκετε την αυτοδυναμία, αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρη. Το σίγουρο είναι ότι κάνετε κάποιες πρώτες σκέψεις, όχι μόνο εσείς, γενικότερα η Νέα Δημοκρατία, με ποιο πιθανό κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Εσείς τι θα λέγατε, δηλαδή θα ήταν πια πιο ορθολογικό ένα σχήμα της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ή πρέπει να κοιτάξει στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία για μια πιθανή συμμαχία?
1: Όπως είπα και πιο πριν, ο δικός μας αντικειμενικός στόχος, η στρατηγική μας και η προσπάθειά μας θα είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι, λέμε, βέβαια, στην περίπτωση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω το ερώτημα, θα φτάσω και εκεί. Βέβαια, το τι κυβέρνηση θέλει θα το δείξει ο λαός δια της ψήφου του. Εάν δεν δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, τότε με βάση του τι ισχύει μέχρι τώρα, το ΠΑΣΟΚ ξέρετε ότι στο συνέδριό του πήρε μια απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, στρατηγικός σύμμαχος με την έννοια της συνεργασίας μάλλον δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, όπως αλλά τι θέλατε και εσείς να πάρει απόφαση ότι θα συνεργαστεί? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ που τα λέμε.
1: Εμείς, όπως σας είπα, θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Εάν ο ελληνικός λαός όμως δια της κάλπης δείξει ότι δεν επιθυμεί αυτοδυναμία, ναι, αλλά επιθυμεί συνεργασία, τότε αυτό θα είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί, προφανώς δεν μπορεί να τον αγκάσει κανείς. Η προσωπική μου άποψη σε αυτή την περίπτωση θα είναι η προσφυγή σε επόμενες κάλπες.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε δεύτερες κάλπες, λέτε?
1: Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, η ταπεινή μου άποψη.
0: Προσέξτε είναι... όμως κάτι. Αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο, αρχές Απρίλη, έχουμε μπροστά μας την Προεδρία. Αν έχουμε δύο κάλπες και αν χρειαστεί...
1: 1η Ιουλίου του 27 η Προεδρία.
0: Ναι.
1: Και αν οι εκλογές γίνουν
0: χρειάζεται μια κυβέρνηση, ειδικά αν είναι συμμαχική, χρειάζεται να έχει καθαρίσει το τοπίο και με ποιες θέσεις θα πάει και την προεργασία που θα κάνει κτλ. Αυτό λέω, δηλαδή είναι στριμωγμένες οι ημερομηνίες εκεί. Αν έχουμε δεύτερη κάλπη, πόσο μάλλον αν έχουμε και τρίτη κάλπη.
1: Έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθαρές θέσεις και με σαφή τοποθέτηση. Και το μόνο κόμμα, ξαναλέω εγώ, που έχει σαφή τοποθέτηση και σαφές και καθαρές θέσεις αναφορικά με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας μας, αλλά αν θέλετε και με το... την τοποθέτησή μας στο διεθνή χάρτη, εγώ κατατείνω ξανά στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το πολιτικό μέγεθος να σταθεί με αξιώσεις στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι αν σήμερα συζητούμε για Ευρώπη και για Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, που με τον αείμνηστο εθνάρχη μας Κωνσταντίνο Καραμαλή και με τη διορατικότητα που έχει το κόμμα μας έβγαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν όλος ο άλλος πολιτικός κόσμος ήταν απέναντι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοτσέ, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εφτά και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και σήμερα, λίγο μετά τις 6.30, να είστε έτοιμοι. Διαβάζω και τα μηνύματα σας. Ο Ηρακλής μου λέει, είναι πολύ γλαφυρός στα σχόλια και στις περιγραφές. Μου λέει, μπορεί να πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά ό,τι σχέση έχουν ο Ρώτα και ο Πίλιος με τη θέση του ακραίου, αριστερού, του ακραίου μπακ μάλλον, άλλη τόση σχέση έχουν με την αριστερά και τις παραδόσεις της ο Τσίπρας και ο πολιτικός του φορέας, μάλιστα. Βρε Ηρακλή, να σου πω κάτι τώρα. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον, επειδή εσύ μπορεί να μην το βλέπεις αριστερά, δεν μπορεί να του πεις, ας πούμε, δεν είσαι αριστερά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο ιδιοκτήτη η αριστερά. Και κάποιος μπορεί να πει στο Μητσοτάκη, σιγά που είσαι φιλελεύθερος, ας πούμε. Είσαι τελείως δεξιός.

0: Πάμε. Μία μουσική ανάσα, το σηματάκι μας. Επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800.
1: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 7 και 32 πρώτα λεπτά, πάμε στον Γιώργο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
0: Καλησπέρα. Ήρθες με το θέμα, έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, με τις απαλλοτριώσεις.
0: Με τις απαλλοτριώσεις. Για πάμε.
1: Ταλαιπωρούν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.

0: Θέλω να δείτε αυτό. Έχει ξεκινήσει τώρα μια σύντομη αναδρομή, ούτε μισό λεπτό. Λοιπόν, η περίφημη πράξη αναλογισμού που έγινε του νόμου του 1923, λοιπόν, ήταν το κανονιστικό πλαίσιο αποζημίωση των οικοπεδούχων, του οποίου απαλωτρίωναν τα οικόπεδα οι Δήμοι. Γιατί οι Δήμοι την κάνουν την απολωτρίωση, έτσι, δεν την κάνει το κράτος, δεν την κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτή η απολωτρίωση διόντουσαν λόγω εφαρμογής νέων παρεμβάσεων στο ρημοτομικό σχέδιο, δηλαδή φτιάχνανε, θέλανε να περάσουν έναν δρόμο, να φτιάξουν κάποιες πλατείες, θέλανε οτιδήποτε να κάνουν, παίρνανε και τα οικόπεδα. Σε ποιους θα παίρνανε τώρα παρένθεση? Σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν δημότες. Είχε σε ένα οικόπεδο στην ΚΟΑ, ας πούμε, του λέει Πετρόπουλος, από πού είναι? Από την Καλλιθέα. Α, ωραία, καλά, άντε, γεια. Πάρτο το. Λοιπόν, ο άλλος πού είναι? Εδώ, από το νησί, από την ΚΟΑ. Όχι, άστον, αυτό είναι για να μας καθυφίσει κανένας.
1: Αυτό λοιπόν, πότε έγινε? Ένα λεπτάκι. Αυτά τα οικόπεδα πώς τα πήρανε, πότε έγινε αυτό?
0: Από το αγορασμένο ήταν το οικόπεδο. Εσείς αγοράζατε ένα οικόπεδο, έχετε εσείς ένα οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Έχετε εσείς ένα οικόπεδο κάπου. Εντάξει, αυτό το οικόπεδο, λέει ο Δήμος εκεί πέρα της περιοχής, ότι κοίταξε να δεις, φτιάξαμε νέο ρημοτομικό σχέδιο. Λοιπόν, από εδώ, από αυτό το κτήμα, από αυτά τα κτήματα θα περάσει, θα διανοίξουμε ένα δρόμο που θα πάει, θα ενωθεί στο κεντρικό ή κάπου αλλού κτλ. Θα φτιάξουμε και κάποιες πλατείες, κάποιες παρεμβάσεις τέτοιες. Έτσι. Γι' αυτό τα παροτρίωναν τα οικόπεδα. Για να φτιάξουν, δηλαδή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ας το πούμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, με αυτό όμως τον νόμο, οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να αποζημιώνουν τους ιδιώτες που τους έπαιρναν τα απαλωτρίωνα.
1: Εννοείται. Πώς θα τους πάρει τσάμπα?
0: Ναι, αν βρείτε εσείς κάποιον που τον έχουν αποζημιώσει, θα ήθελα να τον γνωρίσω κι εγώ. Να μου το φέρετε, να τον δω.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, και δεν ξέρω και το θέμα καλά. Αν έχεις ένα οικόπεδο, ας πούμε, και ο Δήμος θέλει να φτιάξει μια πλατεία και στο πάρει το οικόπεδο, δεν σου δίνει φράγκο.
0: Ο φράγκο δεν σου δίνει. Επικαλύπτεται ότι δεν έχει λεφτά και τελειώσαμε. Και σταματάνε όλα εκεί.
1: Κάτσε, άμα προσφύγεις εσύ.
0: Θα προσφύγεις εσύ και δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημά σου. Σας το λέω εγώ. Εδώ όμως το πρόβλημα φαίνεται ότι λύθηκε. Προσέξτε. Με το νόμο 4759 του 2020. Το έχω γράψει εδώ πέρα κεφάλαιο ΙΤΑ, ρημοτομικές απαλωτριώσεις, το ΦΕΚ 245. Έτσι. Νόμος, το ξαναλέω, 4759 του 2020. Εδώ αναφέρεται λοιπόν ότι έρεται η απαλωτρίωση αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται κάποια διαπιστωτική πράξη, αν έχουν περάσει 15 χρόνια από την έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου ή 5 χρόνια από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια αίτηση στο Δήμο που μέσα σε 6 μήνες πρέπει να απαντήσει αν αποδέχεται την αίτηση. Και τροποποιεί το ρημοτομικό σχέδιο ή σου δίνει το οικόπεδο πίσω.
1: Ναι.
0: Ένα από τα δύο. Εδώ λοιπόν, όποιος το διαβάσει για πρώτη φορά, θα δει ότι πράγματι εδώ πέρα λύνεται. Λες, εντάξει, το πήραμε, τελειώσαμε. Αμέλα που δεν είναι έτσι, πας λοιπόν, έχει επιτρέψει το κράτος στο Δήμο να κάνει τι. Πας εσύ και του λες αυτό και αυτό, θέλω το οικόπεδο και τα λοιπά. Μάλιστα, σου λέει. Φέρε μου ένα σχέδιο από μηχανικό, το τοπογραφικό, τα καινούργια με τις τεταγμένες αυτά κτλ. Αλλά ο μηχανικός σου θα μου πει και από πού θα περάσει. Δεν περνάει από εδώ ο δρόμος. Από πού θα περάσει. Θα μου σημειώσει από πού θα περάσει ο δρόμος. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εγώ λέει δεν έχω λεφτά να πληρώνω μηχανικούς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εκεί πέρα που λες εσύ, άντε να πάει και στο διάολο, ας πούμε, να το κάνω κι αυτό. Πας, ας πούμε, στο μηχανικό, στο φτιάχνει. Πας και στο Δήμο, όχι, δεν μ' αρέσει, σου λέει. Ξαναπήγαινε. Ξαναπά στο μηχανικό, εδώ πέρα πληρώνει το μεταξύ εσύ, έτσι. Αυτά είναι χιλιάρικα. Λοιπόν, ξαναπάω στο μηχανικό, ούτε αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, και ενώ σκέφτεσαι, ας πούμε, να κάνεις τον παππού με την καραμπίνα, θυμάστε αυτόν τον 89χρονο, σου λένε, έλα παιδί μου, ηρέμησε. Θα πας στον Πετρόπουλο, θα πας στο μηχανικό Πετρόπουλο και θα του πεις έτσι και έτσι. Λοιπόν, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό θα το φτιάξει. Πας στο μηχανικό Πετρόπουλο, τον πληρώνεις, κάτι παραπάνω βέβαια, έτσι, και τελικά γίνεται αυτό. Έλα όμως που πάλι θα σου πάρουνε. Δεν στο δίνουν ολόκληρο το οικόπεδο. Έχεις αγοράσει, ας πούμε, τι να πούμε τώρα, ένα στρέμμα.
1: Ναι.
0: Θα σου δώσουνε, ναι, θα σου δώσουνε τα 400 μέτρα. Γιατί? Γιατί και πάλι θα περάσει από το οικόπεδο σου ο δρόμος και θα δώσεις και αυτό που λέγεται σφορά σε γη. Υπάρχει ένας νόμος που λέγεται σφορά σε γη. Δηλαδή, για να γίνει άρτιο το οικόπεδο σου, πρέπει να δώσεις ένα κομματάκι στο κράτος. Το κομματάκι αυτό είναι μικρό. Αλλά το άλλο όμως, πάλι από το οικόπεδο σου ξαναπεράσει ο δρόμος. Αυτός δεν έρεται, δηλαδή δεν πρόκειται να αρθεί ο δρόμος. Ο δρόμος θα περάσει. Απλώς θα περάσει από αλλού και θα σου αφήσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι κάνουμε στην πραγματικότητα? Τι κατηγορούμε τώρα, άμα ότι κάνει τη χουμάρα? Παίρνει τα οικόπεδα των Ελλήνων. Βέβαια, και μάλιστα αυτό είναι και Αλβανός και παίρνει Ελλήνων. Ελληνικά οικόπεδα, πάει στο διάβολο. Εδώ πέρα οι Έλληνες παίρνουν τον Ελλήνα τα οικόπεδα. Κάνουν ακριβώς το ίδιο που κάνει ο Ράμα. Αυτό βέβαια δεν το έχω ακούσει, σας μιλάω ειλικρινά, σε κανένα ραδιόφωνο και σε καμία τηλεόραση το θέμα. Δεν ξέρω γιατί κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι έχω άνθρωπο εδώ πέρα στην Λεωφόρο Καβάλας που έχει ένα οικόπεδο που κάνει 10 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο οικόπεδο. Λοιπόν, μετά από δικαστικά αυτά και τα λοιπά, του έχει βγάλει 6 εκατομμύρια από ζημίες στο κράτος και δεν τα δίνει ο Δήμος. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος. Τελειώσαμε εκεί.
1: Νομίζω ότι μπορεί να τεθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων αυτό. Γιατί κάτι μπορεί να πρέπει να αλλάξει. Όχι, έτσι όπως σας ακούω. Εγώ είπα ότι. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Σας ακούω με προσοχή.
0: Ναι. Κοιτάξτε, άμα δεν μιλήσετε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν υπόπτωση και τους το έχει πάρει, δεν θα βγάλετε άκρη με τίποτα. Mm-hmm. Με τίποτα. Εγώ είχα δικηγόρους οι οποίοι είχαν το διπλανό οικόπεδο από το δικό μου. Δεν θα πούμε τώρα που για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, δικηγόρους που είχαν το διπλανό, η δικηγορική εταιρεία. Και τους πήρα τηλέφωνο γιατί έπρεπε να πάρεις και από τους γείτονες όταν έκανες την αίτηση ότι όλα είναι εντάξει κτλ. Πρέπει να πάρεις και από αυτούς κάποιες βεβαιώσεις. Και μου είπανε, το έχουμε παρατήσει γιατί ξέρουμε δεν θα βγάλουμε άκρη. Δικηγορική εταιρεία τώρα σας λέω. Mm-hmm. Έτσι, όχι. Οποιοδήποτε, εγώ και εσείς που δεν είμαστε δικηγόροι, δεν έχουμε σχέση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα καλό θέμα. Απλώς να ενημερωνόμαστε και για κάτι άλλο.
1: Είναι καλό θέμα και να δούμε. Χρειάζεται να ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί προφανώς δεν θα είναι μόνο ο φίλος σου, θα είναι και δεκάδες ή εκατοντάδες άλλοι.
0: Σας είπα, είναι χιλιάδες, δεν είναι εκατοντάδες.
1: Ναι, χιλιάδες.
0: Όταν πήγαμε στο Δήμο εκεί να κάνουμε την αίτηση, με την αδερφή μου πήγα να κάνω την αίτηση, γιατί είμαστε συνδικαιούχοι, μας λέει και πράσινο πρωτόκολλο, γι' αυτό λέει. Ξέρεις λέει πώς είναι εδώ, ξέρεις πώς δημόσκονται κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε τώρα για τρέλα. Όποιο βρίσκανε το παίρνανε. Και όποιο δεν ήταν εκεί από την περιοχή, λέει εντάξει, αυτό δεν είναι δημότης, πάρτου το. Άντε, γεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Καλά. Έγινε.
1: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλο τηλέφωνο, έχω ένα φίλο στο τηλέφωνο, στο Φώτη. Πάμε στο Φώτη. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Χαιρετώ, κύριε Πετρόπουλε. 15 συναπτές ημέρες έχουμε να επικοινωνήσουμε. Κρατάω
0: τους
1: τύπους. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Άκουσα τη συνέντευξη προδίδα του κύριου Μάζη. Επ' αυτού λοιπόν, λέω πόσο άτυχοι είμαστε οι Έλληνες που πρώτον δεν έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας τον Σαράντο Καργάκο τον συγχωρεμένο, ένα αυτό, και γιατί δεν έχουμε πρωθυπουργό, υπουργό αμήνης και υπουργό εξωτερικών ταυτόχρονα τον κύριο Μάζη. Το λέω
0: πώς θα τον έχουμε τον κύριο Μάζη, δεν έχει κάποιο κόμμα.
1: Λέω, κάνω μία υποθετική. Και
0: ναι.
1: Λέω, μακάρι,
0: υποθετικά, ναι.
1: Μακάρι να. Λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια είχα ακούσει τον κύριο Μάζη, τον οποίο τον εκτιμώ απεριορίστως, και είχε πει το εξής, στο οποίο συμφωνώ 1000%. Ομιλώντας περί του Ερντογάν, είχε πει το εξής, πρωτοποριακό. Μέρες να μου κόβει και χρόνια να δίνει στον Ερντογάν. Το ίδιο λέω και εγώ. Ξέρετε γιατί? Μακάρι να είχαμε, αν και δεν γίνεται, να είχαμε πρωθυπουργό τον Ερντογάν και όχι αυτούς που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Έτσι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Περί του Κάζους Μπέλη κλπ. Είπε μια πολύ ωραία λέξη ο κύριος Μάζης. Ότι είμαστε ψοφοβρεείς. Περισσότερο πεθαίνεις. Δεν γίνεται.
0: Να.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο συμφωνώ απολύτως μαζί του. Απολύτως μαζί του. Και θα έλεγα και το εξής. Ότι μετά από 15 μέρες που θα σας ξαναπάρω, μπορείτε να κάνετε, πώς τη λένε, μια έρευνα ως δημοσιογράφος εσείς. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, δύο μέρες μετά από την συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ τότε στην τηλεόραση, πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού κράτους, ρωτώντας τον δημοσιογράφος περί της πώς έδρασε το κράτος του, είπε το εξής. Εμείς κάναμε ό,τι εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικαλέστηκε με την κρίση χρέους η Ελλάδα. Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε on demand αυτή τη συνέντευξη και όλο στοιχείο μετά από 2-3 μέρες Σαμαράς Βενιζέλος κλείσανε την ΕΡΤ. Λοιπόν, θα σας πάρω σε 15 μέρες να δω αν το.
0: Συγγνώμη, για ποια συνέντευξη, ανούλες?
1: Του Προέδρου της Ισλανδίας.
0: Α, της Ισλανδίας, μάλιστα, εντάξει.
1: Ο οποίος άνθρωπος ανέλεγε εκεί πέρα ότι ξέρετε τι γίνεται, ό,τι έκανε ο αείμνηστος Ιωάννης Μεταξάς, θα λέγανε κοίτα ο φασίστας ήρθε να μας εξιάσει το φασίστα. Έτσι, μετά από 2 μέρες έκλεισε την ΕΡΤ Σαμαράς και Βενιζέλος.
0: Μάλιστα.
1: Θα μαρτύρισα τα φύλλα από τώρα.
0: Ωραία. Έγινε, Φώτη, να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, η καλή της ημέρας είναι ότι αν μπείτε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ, My Reward Coupons, θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε επίσης δεκάδες ή εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, το τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Βλέπω τώρα απέναντι στη τηλεόραση ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής. Χαρακτηρίζεται ιστορική η ομιλία του Κύπρου Πρόεδρου. Δεν δώσαμε ιδιαίτερο βάρος σήμερα σε αυτό, θα δούμε όμως. Να πω ότι με ρωτάει εδώ ο Τάκης, με ρωτάει τι στάση θα κρατήσουν οι Αμερικάνοι σε περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, είναι ένα μυστήριο, ένα απρόβλεπτο αυτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εδώ, ο Γιώργος λέει, ποιοι είναι αυτοί οι 10. Οι 10 είναι πρώην βουλευτές, πώς να το πω, στελέχοι και βουλευτές που εκφράζουν τέλος πάντων μια δυσαρέσκεια και χρησιμοποιούν και σε κάποια σημεία μια σκληρή γλώσσα λέγοντας όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά. Δεν ξέρω, το ύφος και έτσι όπως είναι γραμμένη αυτό το κείμενο δείχνουν ότι μπορεί και να ετοιμάζεται κάποιο καινούριο κόμμα, τι να σας πω, μπορεί να έχει μια σύνδεση με ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, δεν ξέρω, θα δείξει πάντως. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος στην κεντροδεξιά, να πω, ή μάλλον όχι στην κεντροδεξιά, υπάρχει ένας κόσμος που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή ήτανε, θα έλεγα, ανήκει στην ιστορική συνέχεια της παράταξης, που σήμερα λίγο πολύ δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του, έτσι όπως λένε οι ίδιοι τώρα εδώ πέρα. Έχει σοβαρές αμφιβολίες και για τα διεθνή θέματα, για τα ελληνοτουρκικά, για μια σειρά τέτοια κυρίως, αλλά και είναι και ένας κόσμος ταυτόχρονα, επειδή εδώ είναι το θέμα τώρα, είναι ταυτόχρονα και ένας κόσμος της λαϊκής δεξιάς, δηλαδή δεν είναι ένας κόσμος απαραίτητα μεσαίας τάξης και πάνω, είναι και πιο χαμηλοστρωμάτων. Και πάντα, ως λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, πάντα είχε ένα κόσμο λαϊκό που την ψήφιζε. Θα μου πει κάποιος που να ψήφιζε και κόντρα στα συμφέροντά του, αυτό δεν έχει σημασία. Ο κόσμος, σε μεγάλο βαθμό, ειδικά παλιότερα, ψήφιζε ιδεολογικά. Δηλαδή, ήμουνα εγώ δεξιός και ήμουνα ένας απλός υπάλληλος. Τα ψήφιζα δεξιά γιατί συμφωνούσε και ο πατέρας μου και εγώ με τη δεξιά και το ένα και το άλλο. Είμαι ένας μεγάλος επιχειρηματίας, αλλά έχω μια οικογενειακή παράδοση που ψηφίζαμε πάντα αριστερά. Θα συνεχίζω πάντα να ψηφίζω αριστερά. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έγινε και Πασόκ και μετά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή είναι, υπάρχει αυτή η παράμετρος. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ένας φίλος μου στέλνει, κάτσε να δω, ο Μάνος μου λέει, δεν έχω καμία όρεξη, μου λέει, να σε ερωνευτώ. Αλλά μου λέει, δεν μου λες, φτιάχνετε ναι ή όχι ένα αυστηρά αρχηγικό κόμμα, λέει για το κόμμα Τσίπρα. Ναι Μάνο, ένα αυστηρά αρχηγικό κόμμα φτιάχνετε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό βλέπουμε. Όταν λέει, δεν μιλάω με τα άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, δεν είναι σαν να λέει, δεν διαπραγματεύομαι και επομένως δεν με δεσμεύει τίποτα. Ακριβώς αυτό λέει. Τα αριστερά κόμματα έχουν θεσμούς, κεντρικές επιτροπές και τα λοιπά, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο η αυθεντία του αρχηγού, αυτό εσένα σου αρέσει. Εννοεί σαν αριστερό σου αρέσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν δημοσιογράφος να σου απαντήσω λοιπόν. Με την ευκαιρία, ποιος είναι η απόψη του, ξέρεις? Κοιτάξτε, θα σας πω μια επισήμανση καταρχάς. Στα 12-13 μηνύματα που έχω πάρει, τα 7 είναι για τον Τσίπρα. Λοιπόν, που δεν αναφέραμε τίποτα σχετικά, δηλαδή τίποτα. Ασχοληθήκαμε με τα ελληνοτουρκικά, ασχοληθήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία και το συνεδριό της, είπαμε και κάποια πράγματα για τον Τραμπ και τα λοιπά, αναφερθήκαμε. δεν είχαμε, δηλαδή αν είπαμε για ένα λεπτό κάτι για Τσίπρα, αριστερά και τα λοιπά, δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχετε στείλει 7 μηνύματα, τα μισά μηνύματα είναι για τον Τσίπρα. Το οποίο σημαίνει είτε κάνει κάτι καλά ή γιγαντώνεται, να το πω έτσι, ένα κύμα κατά του. Αλλά και πάλι, ακόμα και οι αρνητικές τοποθετήσεις του κάνουν και λίγο διαφήμιση. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει πάλι μια τομή, όχι οι παλιότεροι που λέγανε ΣΥΡΙΖΑ αντι ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια τομή, καινούρια μάλλον τώρα, Τσίπρας αντι Τσίπρας, η οποία δεν διαφέρει και από την προηγούμενη, αλλά επειδή είναι πιο προσωποπαγής η κατάσταση τώρα, στην ίδια περίπου κατάληξη θα έχουμε. Επομένως, μάλλον είτε μετράει κάπως ή κάτι καλά κάνει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά, μην βιάζετε. Θα δούμε και το κόμμα που θα κάνει, πώς θα το πει, τι θα λέει. Πολιτικές θέσεις ακόμα δεν έχουμε δει με σαφήνεια, υπάρχουν ερωτήματα και αρκετές, πώς να το πω, αμφιβολίες για ορισμένα πράγματα. Θα δούμε. Θα δούμε αν μας καλύψει, δεν μας καλύψει, ποιος θα καλύψει, τι θα κάνει. Θα τα βρούμε, είναι όλα μπροστά μας. Εγώ να σας πω την πολύ καλή είδηση σήμερα, γιατί είναι σήμερα Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή και μπορεί, αν θέλετε, να πάτε κανένα ταξιδάκι το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα βρείτε ένα κουπόνι 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Canner. Λοιπόν, και επίσης μπορείτε να βρείτε, να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα που θα έχετε και κέρδη στην τσέπη σας. Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων, σας αποχαιρετούμε. Θα έρθει η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου να το εκφωνήσει. Εμείς αύριο Παρασκευούλα θα είμαστε εδώ και πιο χαλαροί, τουλάχιστον τη δεύτερη ώρα, να τα πούμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι σχετικά με το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόν, τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Ο κ. Δένδιας άφησε αιχμές για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναθεωρητικές βλέψεις που κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ίσχυ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφείς στην Άγκυρα τις ανησυχίες της και ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Με χμές κατά της Τουρκίας και με έντονη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Χριστοδουλίδης μνημόνευσε τους Έλληνες που στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της τουρκικής κατοχής και των αγνοωμένων, κάνοντας λόγο για ένα έγκλημα που παραμένει ανοιχτό. Το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατηγορώντας την Τουρκία ότι έχει καταπατήσει κάθε έννοια δικαίου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ενοικίασή του στο δημόσιο, μετά τη σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του κ. Γεωργιάδη, ενώ υποστηρίζει πως σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού Υγείας. Η Χαρελάου Τρικούπη απαντά στα περί ηθικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι το επίμαχο ακίνητο του εκμισθώθηκε μέσω νόμιμων διαφάνων διαγωνισμών και με συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών. Παράλληλα, τονίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δηλωθεί, δημοσιευθεί και ελεγχθεί μέσα από τις δηλώσεις πόθεν έσχες. Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του να ψεύδονται και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, ας απαντήσουν στα της ταμπακέρας, έστω και με τόση καθυστέρηση, σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι πλέον προσφυλή σε τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας. Κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με τη ζημιά προς τον οργανισμό να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάιο του 2021 είχαν συγκροτήσει οργανωμένο μηχανισμό με στόχο την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων για φυσικοθεραπείες. Άγρια επίθεση από 80 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί στην οδό Αναγεννήσεως στα Λιώσια κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος που αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε περιπολικό. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Στον διεθνή χώρο, ο Σι Τζιπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Σι Τζιπίνγκ προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Νέο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ξεκίνησαν στο State Department οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου λίγες μέρες πριν λήξει η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Αφού τα κατάφερα και εξημέρωσαν μετά το χθεσινό κουνέρι, άγιο είχα. Αν όμως ειδώ τον Μπαλτζόκα να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ, τελείωσα.
4: Ναι, μετά το χθεσινά δεν γινόταν να μην έρθω πια. Επίγουσα ανάγκη για παρηγοριά, λέει, υπάρχει. Με σκάτερε, εντάξει τώρα. Εδώ βγάλαν καινούργιο τραγούδι Rolling Stones. Για ένα Final Four θα σκάσουμε.

0: καινούργιοι Rolling Stones, Foreign Tongues. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Με τον ήλιο έτσι τώρα εδώ από πάνω, ακόμα δεν έχει δύσει, τον βλέπουμε. Πρώτη φορά τον βλέπω εδώ από τον Αλφα και από το παράθυρο. Γιατί πάει σχεδόν πως κοντεύει μήνας που σας άφησε. Όχι εντάξει, 3 εβδομάδες. Άλλο κακό να μην σε βρει, λέει. Ναι, όχι, φτάνει, περάσαμε, τα τελειώσαμε αυτά. Ο αγαπητός Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος μου λέει, γαύρος αφού, πρέπει λέει να είσαι μοναδικός χαρούμενος Παναθηναϊκός σήμερα που κυκλοφορεί εκεί έξω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω μια μόνιμη χαρά και ήρθα κυρίως γι' αυτό, γιατί βασανιστήκαμε χτες, μας το έχουμε πάρει και λίγο βαριά. Θα περάσει μες τη νύχτα, ξύπνησα, άκουγα κανένα θόρυβο και λέω τι είναι, ποιος είναι. Και ήταν ο συμβίος, ο οποίος φυσούσε, ξεφυσούσε και πήγαινε βόλτα στο σπίτι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δράμα κανονικό. Σε πολλά σπίτια παίχτηκε αυτό. Γιατί ναι, τώρα Final Four στο σπίτι σου και να μην είσαι εκεί. Και παντού λιόλιου με το τραγουδάκι αυτό ότι νοικιάστηκε το σπίτι μας. Πώς λέγεται, ποιο... τώρα είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσετε. Δεν τα πάω καλά. Έχω μείνει στο.
1: Ακόμα στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Να, καταλαβαίνω, Θάνος Μπούπας.
1: Να παίξει τον τελικό του conference.
0: Α, εντάξει, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και θα έρθουν τώρα σπίτι μας. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Εσείς που έχετε τα 5.000 εισιτήρια και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, θα το συζητήσουμε. Φίλοι μου πάντως λένε ότι δεν θέλουν, δεν το δίνουν, δεν το πάνε, δεν πειράζει. Να πάει χαμένο, ας μην πάει κανείς. Μην είστε τέτοιοι. Τέλος πάντων. Ωραία, θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Εδώ ως τις 10 ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου και στη βοήθεια με τα τραγούδια της Λιόλιου και του. Αυτά τέλος πάντων του τρολαρίσματος του σημερινού μετά τα χθεσινά. 212-214-800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 το Viber για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και στη μεγάλη ομάδα εδώ του Alpha Radio Chat που τα είπαμε και από κοντά και ήταν πολύ ωραία και θα αρχίσουμε να κάνουμε διάφορα τέτοια τώρα. Ετοιμαστείτε. Γύρισε φορτσάτη, ήταν να μην κάτσει αυτή λίγο. Εσείς θα την πληρώσετε πάλι. Γιατί στην τελική τη χρειάζεσαι. Αγάπη.

Ναι, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά τώρα. Love is all you need. Μπείτε να δείτε τη σημερινή, το σημερινό post του κουλουριού. Σχετικό και όχι. Αλλά εντάξει, εγώ το εννοώ το κουλούρι τρολάρι. Τώρα, αν ανοίξει το κινητό, μπορεί να προλάβω να σας το περιγράψω. Με τον DPG δεν τα έχει βάλει, απλώς παραθέτει έτσι μια σκέψη, φανταστική σκέψη του DPG. Θα μπορούσε να είναι και αληθινή. Τα νέα σας, έχουμε μέρες να τα πούμε, πολλά γίνανε, δηλαδή σχεδόν χιόνια είχε, μεσολαβήσαν από τότε που να έρθω. Τα χιόνια της Πρωτομαγιάς, λέω, το ζήσαμε και αυτό. Πολλά. Ακύλες, Final Four, Πανελευθρίαμβο. Είχαμε πολλά θεματάκια και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Θα κάνουμε όμως το γνωστό σλάλομ, ειδικά με τις ειδήσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν, πραγματικά ξέρουμε όλοι γιατί μιλάω. Γιατί πραγματικά, και αν είχε τελειώσει αυτό το γραφειοκρατικό, γιατί από Δευτέρα ήταν να έρθω και δεν θα ερχόμουν πραγματικά από προχτές με αυτά τα δύο κορίτσια. Και τώρα όλοι οι γονείς που ξέρω και έχουμε παιδιά σε τέτοιες ηλικίες, ή και λίγο πριν τώρα Δευτέρα ηλικία, ας πούμε, δικιά μου, η οποία δεν πολύ διαβάζει. Τίποτα, αρχίσαμε τώρα. Δεν πειράζει, κοριτσάκι μου, ό,τι θες. Δεν θες να διαβάσεις. Δεν θες να γράψεις. Μη γράψεις. Και πέντε, μη γράψεις. Δεν θες να. Εντάξει, πραγματικά όμως, δηλαδή κάπως πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι. Τα παιδιά δεν ζορίζονται πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα κάνω σλάλομ να αποφύγουμε αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά θα χαθούμε. Back on the chain gang. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να τους ξεφύγουμε ένα δύο ώρακι, γιατί μας έχουν πέσει λίγο βαριά όλα αυτά. Και μας παίρνει κιόλας 8 και 20 πια. Μπορείς να κατεβάσεις ρολά για να χαλαρώσεις.

0: Pretenders, Back in the Chain Gang. Σαν ένα το Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Επιστροφή ξανά στα κανονικά, στα απογεύματά μας, εκεί που χαλαρώνουμε. Αδειάζει λίγο το κεφάλι και πηγαίνουμε για full αποσυμπίεση, για το σβήσιμο. 18 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά και ένας γλυκός ήλιος, κάτι συννεφάκια. Αλλάζει ο καιρός, έρχονται λασποβροχές, λασποέβρεχε λίγο την ώρα που ερχόμουν, κάτι σταγόνες, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά μην πλύνετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε βεράντες, ούτε τζάμια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα. Γιατί θα έρθει λίγη λασποβροχή το Σαββατοκύριακο. Mini break και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει σωστικά.
0: Και αυτό το ουσιαστικά πρέπει λίγο κάπως να το βγάλουμε. Όχι, καθημερινούς διαλόγους με πιτσιρικότερους. Εμείς το έχουμε βγάλει φυσικά, εκείνοι το λένε μόνο. Παντού, παντού, ό,τι και να πούν, στο τέλος κολλάει ένα ουσιαστικά. Το κάνει πιο βάρη, πιο σοβαρό. Το Φρόιντ έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει, όπως

Ναι, παιδιά, λίγο έλεος. Λίγο έλεος με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Εντάξει, οκ, περάσατε εσείς, θα περάσετε πολύ ωραία. Μπορεί να το σηκώσετε, αλλά σταματήστε τώρα το τρολάρισμα. Φτάνει. Μην είστε τέτοιοι. Ειδικά με ανθρώπους που δεν κάνουν το ίδιο όταν χάνετε εσείς. Την έπιασε το παράπονο.

0: τα φιλιά μας στο Μιχάλη στην Πρέβεζα. Λέει, δεν έχω καταλάβει ποιος πέρασε, πού πέρασε και σε ποιο άθλημα. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Το ποιος πέρασε δεν μας νοιάζει τόσο. Το ποιος δεν πέρασε είναι που μας πόνεσε. Αλλά στο Μιχάλη μου δεν είναι θέμα τώρα. Είναι το Final Four που θα γίνει και στην Αθήνα. Στο σπίτι μας. Πίκρα μεγάλη. Ας αλλάξουμε θέμα. Ναι, είναι αυτό, η Άγνε λέει, είναι ευτυχία. Δεν λες I know the better και λοιπά και λοιπά. Έλεγα τώρα όλο χαρά στον Θάνο Μπούπα. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, γιατί περίπου κάνα χρόνο σε αυτή την εφαρμογή, το Be My Eyes, που εγγράφεσαι και μπορεί, αν είσαι τέλος πάντων στην εφαρμογή, να βοηθήσεις κάποιον που έχει πρόβλημα όρασης, να δει κάτι, σε παίρνει με βίντεο κλίση και σε ρωτάει εκείνη την ώρα. Μπορείς να δηλώσεις και πόσες γλώσσες μιλάς ή ποιες γλώσσες, σε ποιες γλώσσες θες να μιλήσεις. Δεν μπορείς να βάλεις και αγγλικά, δεν θα σε παίρνει μόνο από την Ελλάδα. Εμένα από την Ελλάδα πήρε. Πρώτη φορά χτύπησε και ήταν ένας κύριος από αυτούς τους ωραίους παππούδες που βλέπεις στα χωριά που είναι πολύ γέροι και τα βραντισμένοι, ρε παιδί μου, έτσι ωραίοι και κόκκινοι με κόκκινο μάγουλο του βουνού. Και μου λέει, ναι, σας παρακαλώ, πείτε μου, έχω λεκέ εδώ? Γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος, δεν έβλεπε και δεν μπορούσε να δει αν αυτό που φορούσε είχε λεκέ, αν ήταν καθαρό. Λέω, δεν βλέπω κάτι. Μου λέει, αν είναι μεγάλος με νοιάζει, αν είναι μικρός δεν πειράζει. Ένας υπέροχος κύριος, Be My Eyes. Δεν νιώσα πάρα πολύ ωραία. Νομίζω και εσείς θα το νιώσετε, αν μπορέσετε να βοηθήσετε, να δείτε με τα μάτια σας, να βοηθήσετε κάποιον άλλον. Be My Eyes, έτσι λέγεται αυτή η εφαρμογή. Και είναι σε όλο τον κόσμο πια, δεν είναι ελληνική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
0: Ο σκύλος είναι μονόδρομος και ένα κορίτσι κάπου εκεί στο ρέθιμο, ένα αγκαλιά με ένα σκυλάκι που τα βίνει ασπρόμαυρο από αυτά που τα βλέπεις και τέλος. Γίνεται ο σκύλος της ζωής σου.

One of Us και Loki. Υπέροχο και το άλμπουμ. Ένα-ένα θα τα φέρνουμε σιγά-σιγά τώρα. Ένα να βάλω. Περάσουμε στην καλοκαιρινή κολεξιόν.

διάφορα τα προσπερνώ από αυτά που λέτε. Όπως ότι μελετούσαμε το lockdown και να... Όχι παιδιά, δεν θα τα ακουμπήσω καν αυτό. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, να αυτό με αγγίζει, ναι. Χαιρετισμού στις φίλες, συνομήλικες και μη και μικρότερες και λίγο μεγαλύτερες. Όλες πάνω κάτω σε αυτή την, εκεί, σε αυτή την ηλικιακή περιοχή. Βασανιζόμαστε, δεν τίθεται θέμα. Ορμόνες λέγονται και δεν ξέρεις ποτέ πραγματικά. Είσαι σε μια κατάσταση που είσαι χαρούμενος, λες από τις ορμόνες. Είσαι στεναχωρημένος από τις ορμόνες. Δε, γενικώς οι ορμόνες μας είναι μια κατάσταση που κάνουν μονίμως πάρτι. Αλλά δεν θα μας τρελάνουν αυτές, μπορούμε και εμείς. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Σήμερα λέει δεν χαλαρώνουμε, παρτάρουμε. Τι έγινε ρε Μαρία, τι έχασα, παρτάρουμε, Πέμπτη. Παρτάρουμε, τι. Έχουμε και τους Μετάλλικα, έχουμε και τα παιδιά που πήγαν στους Μετάλλικα και ακόμα να συνέλθουν. Πολλοί κόσμοι, οι συμμαθητές που λέγαμε, ναι, δεν μπορούν να συνέλθουν τους Μετάλλικα και θέλω να πω και Iron Maiden, τρομάρα σας. Η άγνοια που λέγαμε σκοτώνει, αλλά καμιά φορά είναι και ευεργετική. The less I know, the better.

Tame Impala, the less I know the better. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τις ευχές, για την υπομονή και για την κατανόηση. Μαζί τα περνάμε όλα, από γέννες μέχρι χιαστούς. Φιλιά και περαστικά σε όσους περνάνε τα ίδια. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το την ανημπόρια. Και εντάξει, τώρα να μην μπορείς, επειδή ας πούμε έχεις κάνει μια χείριση στο γόνατο, και εντάξει, άντε κάπως ξέρεις ότι θα συνέλθεις, και να μην μπορείς καθόλου να κινηθείς. Και πολλοί κόσμος που είναι έτσι, και ζεις σε μια πόλη που πραγματικά δεν τους σκέφτεται αυτούς τους ανθρώπους καθόλου ποτέ. Δηλαδή, μια-δυο φορές με τις πατερίτες χρειάστηκε να περπατήσω και δεν χώραγα πουθενά. Φαντάσου. Αλφαρέντιο 989-6947. 989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber, onair@alfaradio989.gr για mail. Μας ακούτε από το site μας alfaradio989.gr. Μην μπερδεύεστε που βλέπετε τον Βαγγέλη Περί, γιατί φαίνεται αυτός που ακολουθεί, όχι αυτός που έχει εκπομπή, γι' αυτό μπερδεύεστε. Όχι, μην ανησυχείτε, είμαι και εγώ εκεί στη γωνίτσα. Ίσως δεν με γνωρίζετε από τα πολλά φίλτρα, αλλά αυτή είμαι. Νέα Σελήνη έρχεται τώρα στις 16 Μαΐου, έτσι για να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Και γιατί πια εγώ μόνο με τα άστρα, το είπε και η Μπίλι Άιλις, καθαρίσαμε. Λέει παλιά, λέει, με ρωτάγανε για τα ζώδια, λέει, φύγετε από εδώ, μου με ρωτάτε εμένα τι αηδίες. Μέχρι λέει που βγήκαμε ένα δίδυμο και τότε τα κατάλαβα όλα. Το μπιλάκι μας, αφού τα λέει και η Μπίλι. Νέα Σελήνη λοιπόν, και λέει η Αριάννα Παπακώστα ότι αυτή η Νέα Σελήνη μεθαύριο βάζει τις βάσεις για το επόμενο εξάμηνο και μας λέει: προχώρα, όλους μαζί, προχώρα, ερωτεύσου, ζήσε, εκφράσου, τόλμα να κάνεις αυτά που αγαπάς και μη σε νοιάζει πώς και τι. Θα τα βρει η υπηρεσία, που λέει ένας φίλος. Λούνα Μυστηριόζα έρχεται λοιπόν. Βουσέμι, Λουίτζι Καταλάνο. Και σφυρίζουμε αδιάφορα.

0: Φιλιά λοιπόν, να στείλω ένα τώρα. Θάνος. Εύα, Εύα λέει, χορτάσα μουσική τόσο καιρό, να σε ακούμε λίγο περισσότερο. Θέλουμε Εύα. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση μπίρι μπίρι μπίρι μπίρι συνέχεια. Αν με αφήσει, θα μιλάω ακατάπαυστα και δεν έχει πλάκα. Αλήθεια. Όχι, μουσικούλα χρειάζεται. Χωρίς μουσική δεν γίνεται. Φιλιά λοιπόν και στο Χριστόφορο, ευχαριστούμε. Στο Λευτέρη, στην Πασχαλίνα, την Ιωάννα, τη Λιδία, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τον Θωμά. Εδώ η συνήθις ύποπτη, η μεγάλη παρέα, ο Νίκος. Περιμένω να έρθει χιλιάνα από τα Κρέστενα και κλείσαμε. Παιδιά, ετοιμαστείτε, θα σας ετοιμάζω εκδρομές τώρα. Θα κάνουμε σαν τα καπί, θα πηγαίνουμε με αυτή την τρομερή ομάδα του Quest, οι οποίοι δεν βάζουν beep κάτω κανονικά και κάνουν κάτι απίστευτα πάρτι και χορεύουν μέχρι το πρωί. Παιδιά, ό,τι φάουν και ό,τι πιούμε, το έχετε καταλάβει, έτσι. Και είμαστε και σε αυτήν την ηλικία, τίποτα. Μπαίνεις μια μέρα στο νοσοκομείο και βγαίνεις αλλιώς. Σου κάνει όλα αλλιώς. Ειδικά όταν είσαι σε αυτήν την ηλικία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning out. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
5: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
6: Τι είναι αυτό, ρε?
7: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
6: 3.600.
8: 4.000 από μένα.
9: 4.300.
10: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε
10: 6.
12: Κάσον Τρας.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παιδιά, με τρελάνετε σήμερα. Τι έχει γίνει? Λέει, φιλιά και από Καλαμάτα, μας έλειψες και αυτά. Και τώρα που ο καιρός άνοιξε και βγαίνουμε τα βραδάκια για περπάτημα στην παραλιακή εδώ στην Αβαρίνου, θέλουμε κουβεντούλες και όχι μόνο μουσικούλες. Αρχίσω να μιλάω. Δε θες, σου λέω. Άκουσέ με. Λίγο-λίγο. Μαζί πάνε αυτά. Μαζί. Εδώ είμαι. Δεν φεύγω. Τι λέγαμε πριν για τις ηλικίες. Πόσο χρονών είστε?
14: Πόσο χρονών είστε?
15: 34. Εκεί 35, 36, 30, 37, 38. Μπορεί να κάνω και λάθος, 36.
0: Αφιερωμένο σε μια φίλη. Πραγματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ με την ηλικία. Μα την πει. Το οποίο εντάξει, κάποια στιγμή γελάς. Εντάξει, σε αυτήν την ηλικία που δεν έχει κανένα νόημα. Δυσκολεύεσαι.

κάνει έτσι τόσο. Τόσο βρέστο. Θα νιώθεις μέρος μιας παρέας. Τηλεόραση δεν μπορείς να το νιώθεις αυτό σε καμία περίπτωση. Και ειδικά σε αυτές τις εποχές τόσο μοναχικές. Μεταξύ Ελλάδα πρωταθλήτρια στα επίπεδα μοναξιάς. Τα έχουμε πει αυτά. Κόκκινο, ειδικά σε άτομα ηλικίας άνω των 50. Αυτή η ηλικία που λέγαμε από τα 50 και πάνω αρχίζει εκεί το πάρτι από την ανάποδη, μόνο με τον εαυτό σου. Από τα 50 στα 90. Οπότε μου έχουν πει διάφορες τρελές σκέψεις. Γιατί εδώ εντάξει, είναι ερωτικός σταθμός, μεγάλους ανθρώπους έχει. Αφού νιώθω μικρή εγώ εδώ, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να οργανωθούμε λίγο. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι τόσοι άνθρωποι μόνοι εκεί έξω. Και το ραδιόφωνο είναι το κατεξοχήν μέσο για τους μοναχικούς. Γιατί άραγε. Πάει καλύτερη παρέα. Καλά κι εγώ τώρα τις εβδομάδες. Δηλαδή αν δεν είχα το ραδιοφωνάκι δίπλο παρέα, θα χαλαλείς κανονικά. Και κάνω κι εγώ τα ίδια, στέλνω μηνύματα και τέτοια, μην νομίζετε. Γιατί ακροάτρια δεν είμαι. Και λέει λοιπόν η Quest, με την οποία θα κάνουμε σίγουρα διάφορα, εκτός από κυνήγι μανιταριών και πάρτι. Τι είναι αυτό που μικραίνει όσο μεγαλώνεις? Ο κύκλος σου. Και αν το σκεφτείτε, έχει απόλυτο δίκιο. Για πάμε να τον ανοίξουμε.

Ορίστε, να τα βασικά στοιχεία για τη μοναξιά στην Ελλάδα. Πρωτιά στην Ευρώπη. Ελλάδα και Κύπρος κατέχουν τα πρωτεία στη μοναξιά μεταξύ 29 χωρών, σύμφωνα με πολυεθνικές έρευνες. Ηλικιωμένοι και μεσήλικες. Η μοναξιά αυξάνεται όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, με τους 50 έως 90 ετών να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Συχνότητα 1 στους 10 Έλληνες βιώνει πολύ συχνά αίσθημα μοναξιάς. Παράγοντες: οικονομική κατάσταση, απομόνωση λόγω COVID. Μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια αυτό. Και η διάσπαση των παραδοσιακών κοινωνικών δομών συμβάλλουν στο πρόβλημα. Συμπέρασμα του ChatGPT: η μοναξιά δεν αφορά μόνο τους πολύ ηλικιωμένους, αλλά αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό θα το αλλάξουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό. Επιστρέφουμε στο ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε.

Here's where the story ends. Όχι, όχι, έχουμε άλλη μια ώρα εμείς ακόμα. Τώρα απλώς έρχεται η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνη για το δελτίο ειδήσεων των 9 και μετά πάλι μαζί ως τις 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με την ζημιά προς τον οργανισμό να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάιο του 2021 είχαν συγκροτήσει οργανωμένο μηχανισμό με στόχο την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων για φυσικοθεραπείες. Τις εξηγήσεις του Ουκρανού ομολόγου του αναμένει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σχετικά με το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο από το Αγαθονήσι για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο κ. Δένδιας άφησε αιχμές και για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αναθεωρητικές βλέψεις που κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα που θέλουν τη Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στα πλαίσια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ίσχυ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές την άγκυρα τις ανησυχίες της και ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Με αιχμές κατά της Τουρκίας και με έντονη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Χριστοδουλίδης μνημόνευσε τους Έλληνες που στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις πιο κρίσιμες στιγμές και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της τουρκικής κατοχής και των αγνοωμένων, κάνοντας λόγο για ένα έγκλημα που παραμένει ανοιχτό. Το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ενοικίασή του στο δημόσιο μετά τη σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη και τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του κ. Γεωργιάδη, ενώ υποστηρίζει πως σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά στα περί ηθικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι το επίμαχο ακίνητο εκμισθώθηκε μέσω νόμιμων διαφανών διαγωνισμών. Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του να ψεύδονται και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, απαντήσουν στα της ταμπακέρας, έστω και με τόση καθυστέρηση, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Άγρια επίθεση από 80 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί στην οδό Αναγεννήσεως στα Λιώσια κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον έναν να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δακοματιές, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε περιπολικό. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Ο Σι Τζιπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Σι Τζιπίνγκ προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Ραχθαίες πολιτικές εξέλιξεις στη Βρετανία με τις πιέσεις στον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να εντείνονται. Την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα προκειμένου να προκληθούν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ, ανακοίνωσε ο βουλευτής των εργατικών Τζον Σάιμονς. Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στον δήμαρχο του Μάντσεστερ να διεκδικήσει την έδρα και να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και στη συνέχεια να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ Μακφάντεν, σύμφωνα με το Sky News. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

0: Αυτό είναι το πάνω να πιστεύεις τώρα που δεν έχει σημασία. Πίστευε. Και μία ερεύνα. Μεγάλη συζήτηση, αυτό θα το πιάσουμε τώρα. Είναι πίστευε και μη, πιστεύε και μη, ερεύνα. Όχι πίστευε και μη ερεύνα, ότι σου λένε φάτο. Αλλά τέλος πάντων από αλλού ξεκινήσαμε για άλλη μια φορά. Αλφαρέντιο 989 και 9. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα στους καινούριους. Επιστρέψαμε, επιτέλους, μετά από 3 εβδομάδες ταλαιπωρίας, αυτό, όλα καλά. Οπότε ναι, πάμε βολίδα. Υπόσχομαι, δεσμεύτηκα και στο αφεντικό, δηλαδή τον Αύγουστο θα ξαναλείψω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να γίνει. Και με κατακόρυφο θα έρχομαι. Ούτε σφράγισμα δεν θα πάω να βγάλω. Καλησπέρα λοιπόν από όποιον μας ακούτε. Να τα και τα κρέστενα. 2 μέρες λέει σηκώναμε χαλιά σε 2 σπίτια. Παράλληλα γυμναστική, δουλειά και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Κουράστηκα λίγο και επιτέλους κάθισα κανάπε. Είναι αυτό το ωραίο το οπαλάκι αφού κάθισε και μετά δεν ξανασηκώνησε. Ή τέλος πάντων θα σου πάρει μερικές ώρες. Εδώ αράξτε. Είναι η ώρα του καναπέ ανετότατα 9 και 10. Α, έχουμε και Eurovision, τι ώρα είναι? 10. Έχουμε την Κύπρο. Κάτι έγινε και με τον Ακύλα, διάβασα, λέει χτύπησε. Κάπου χτύπησε κάτι.
1: Κάτι στη μέση. Ναι. Για ψήξη, κάτι τέτοιο.
0: Α, και είμαστε ακόμα δεύτεροι, ξέρεις αυτά τα. Ναι, ναι. Ακόμα δεύτεροι. Στα... Μάλιστα. Όχι, δεν θα το βάλω. Το φέρτο, εντάξει. Τότε στην αρχή είχε πλάκα. Τώρα εντάξει, μας κούρασε λίγο. Φέρτο μου. Και επίσης θα το ακούμε και όλο το καλοκαίρι σίγουρα. Ό,τι και να γίνει. Πάει, δεν πάει καλά. Οπότε όχι άλλο φέρτο για την ώρα. Αλλά αν θέλετε κάτι να ακούσετε και το έχουμε εδώ και μπορούμε. Με χαρά μεγάλη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Το Viber του Αλφα για τα μηνύματά σας. Ένα ταξίδι θα θέλεις τώρα. Σαν Παλαβή όμως. Δεν έχει τώρα. Δεν έκανε σχέση στο Άλπις ένα μήνα. Τέρμα ταξίδια. Αν και από ό,τι βλέπω θα είναι και για άλλους λόγους. Το έχουν πλέον σχεδόν σίγουρο όλες οι αεροπορικές ότι θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Όπου πήγαμε.

Εντάξει, νομίζω αυτό θα ακούμε έτσι τους πιλότους να μας λένε διάφορα. Θα υπάρχουν τα ηχητικά και να θυμόμαστε πώς ήταν τα αεροπορικά ταξίδια. Η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτήριων στην Ευρώπη είναι αναπόφευκτη. Διαβάζω λόγω του υψηλού κόστου των καυσίμων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη μακροπρόθεσμα. Και ο ίδιος λέει, τόνισε στο BBC ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι ο κλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και τα λένε όλα αυτά και μετά λένε, αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ναι, εντάξει, κανένας πανικός, όχι. Και μια και πιάσαμε το BBC, αποθέωσε και τον Ακύλα του BBC, εκτός από άποψη για τις τιμές των εισιτήριων. Τον αποθέωσε για την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Eurovision και λέει, αυτή η ελληνική κομματάρα, έγραψε το BBC, είναι άλλο επίπεδο. Δεν έγραψε άλλο level. Μπορεί, δεν υπάρχει κανείς να λέει επίπεδο πια, μόνο level λες. Το ένα θέμα στο άλλο. Έχετε πάρει είδηση πόσες λέξεις έχουν μπει και έχουν πια τέρμα. Έχει, είναι αυτό, level. Δεν υπάρχει επίπεδο πια. Τώρα λέμε level, μόνο level. On board our flight, thank you. Thank you too, dear. Και πια και στις διαφημίσεις, όχι μόνο στους ανθρώπους μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή ότι είναι πολύ κανονικό. Από το ένα στο άλλο, τώρα που για διαφήμιση. Θες μια καλή κουβέντα για τον Τζάμπο, που συνήθως μας έπαιρνε τα αυτιά με τις διαφημίσεις του και τώρα ξάξακες. Δεν είναι ξάξακες, παιδιά, είναι πινοντάτζιο, κάτι είναι ένα σταλός και λέγεται κουαλιντέα. Είναι τραγούδι κανονικό που είναι έτσι. Αλλά θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Νάστας.

Εντάξει, ναι, δεν γίνεται. Αφού το είπες, πρέπει να το βάλεις τώρα. Ό,τι ακούμε, το ακούμε. Ό,τι λέμε, το ακούμε. Ή ό,τι βλέπουμε, το βλέπουμε. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Βάλ το. Για σας που αναρωτιόσασταν τι του συνέβη του Τζάμπο και μαλάκωσε ξαφνικά, δεν είναι ενοχλητικές διαφημίσεις του. Έγινε αυτό ακριβώς, το Qual Idea του Pino Daggio. Δεν το κάνανε, μα τι ιδέα, τι ιδέα. Εντάξει, καλό.

0: Ωραία, το ακούσαμε και αυτό. Πώς φτάσαμε εδώ, ούτε που θυμάμαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και για τον Ακύλα λέγαμε και για τον ημιτελικό. Πάντως, αν έχετε ποντάρει σε Ακύλα, που κάποιοι τώρα αρχίζουν και μαζεύονται και όχι και ίσως και μπα και δεύτερη θέση και τρίτη και αν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μακάρι το παιδί να το κερδίσει. Θέλουμε και λίγη τέτοια χαρά πανηγυρίου Eurovision. Διαβάζω όμως ότι το βίντεο από τον ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό με τις προβολές λέει πολλά. Και είναι μία ένδειξη, είναι, δεν το δένουμε, αλλά είναι. Ωραία, φτάνει και ο Πίνο Ντάτζιο. Να περάσουμε στο επόμενο παρατράγουδο. Κωστάκη, συμφωνείς? Τι να κάνω, break ας πούμε? Δέχεσαι? Εντάξει, θα τα βρω όλα, θα τις κόψω τις ερωτήσεις, μην ανησυχείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κολύμβι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

this is where.

Εντάξει, ο Μάιος πάντα είναι Eurovision. Eurovision Κωνσταντίνη Ελένα. Τελεία. Σανταράκι του Μαΐου. Ναι, και Final Four. Εκεί εσύ, εκεί, μην τη ξεχαστούμε λιγάκι. Εν τω μεταξύ και άλλη στεναχώρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί απορρίφθηκε το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή εφαρμογής απόφασης της ΔΕΑΒ, που είναι η, πώς λέγεται, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, που έχει τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό και τελευταία αγωνιστική να είναι χωρίς κόσμο για δύο κροτίδες, νομίζω, σε ένα μάτς που ήταν με την ΑΕΚ, και το οποίο τελικά θα είναι ουσιαστικά, όπως λένε και οι μικροί μας φίλοι, το τελευταίο μάτς με κόσμο του Τριφυλιού στη Λεωφόρο. Και γι' αυτό ήταν και το αίτημα για αναστολή της εφαρμογής αυτής της απόφασης, τέλος πάντων, και να είναι τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, με κόσμο. Και τώρα αυτό δεν θα γίνει. Το οποίο, εντάξει, είστε λίγο άκαρδοι, κύριε, εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Μα όλη η ναυστηρότητα σε αυτό το εξαντλεί. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι. Είναι κρίμα. Κάπως πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το γήπεδο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Άδικο έχω. Και που έχεις δίκιο που να το βρεις. Είναι Jungle, Carry On.

0: Αφού τα κατάφερα και εξημέρωσαν μετά το χθεσινό γουνέρι, άγιο είχα. Αν όμως ειδώ τον Μπαλτζόκα να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ, τελείωσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
3: Όποτε θες.
2: Αύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Αμεθαύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Ωραία, πότε?
3: Όποτε θες.

Πόσο μαγική η στιγμή όταν βλέπεις ξαφνικά τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί να τον μπροστά στα μάτια σου, αλλά τίποτε εσύ. Δε. Ήσουν απασχολημένος με άλλα, αλλά όχι, ποιος ξέρει. London Grammar, Big Picture. Το ένα βήμα πίσω θέλει, λίγη απόσταση.

Και έτσι ούπα εμφανίζεται μπροστά στο θαύμα. Ήθελα να κόψει λίγο ταχύτητα καμιά φορά. Από την πολύ τραχάλα σου ξεφεύγουν αυτά. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Όμορφε σιγά, απλά είναι. Τώρα θα μιλήσουμε με γρίφους. Σε κάθε εκπομπή. Εντάξει, τώρα τρεις εβδομάδες δεν τα είχαμε πει. Οπότε έχουμε μαζέψει πολλές τέτοιες απάτες. Καινούργια και απάτη, προσπάθεια τέλος πάντων εξαπάτησης το νου σας. Με μετρό, χτυπάς το εισιτήριο. Εισιτήριο, χτυπάς το εισιτήριο. Και μετά από μία ώρα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό από τον ΟΑΣΑ ότι δεν έχεις ολοκληρώσει την ακύρωση του εισιτηρίου, σου λέει, και θα σου έρθει πρόστιμο και να πατήσεις το link για να ολοκληρωθεί η ακύρωση του εισιτηρίου. Και το link πάλι είναι το γνωστό phishing. Που και πάλι όμως, δηλαδή αν έχεις μόλις βγει από το μετρό, έχεις χτυπήσει το εισιτήριό σου, ζεις και σε αυτή την τρελή εποχή που ξέρεις ότι όλοι σε παρακολουθούν και ότι δεν μπορείς να ξεβείς από πουθενά, και αν λάβεις ένα μήνυμα ότι ξέρεις το εισιτήριό σου δεν ακυρώθηκε και θα φας πρόστιμο, μπορεί και αν την πατήσει, να το πατήσει το link. Μια φίλη λέει το πάτησε 3-4 φορές για να σιγουρευτεί ότι το ακύρωσε καλά. Ναι, παρακαλώ, μετά. Τι είπα, παιδιά, έχει πάθει κάτι το ποντικάκι μας εδώ σήμερα. Γλυκούλη ποντικάκι, σου πω εγώ. Το κανόνισα.

0: Porcupine Tree και ο Λάζαρος που αναστήθηκε, η Άσοτη που επέστρεψε κλπ. Να έρχεσαι λέει, δεν με ενημερώνεις. Μας υπεστηθήκαμε. Ναι παιδιά, γι' αυτό δεν κάνω εγώ stories και τέτοια. Έκανα μια φορά ας πούμε τη βάρδο τη Δευτέρα και δεν μπορούσα να έρθω. Ήταν τεχνικό το θέμα, το λύσαμε. Να τι τώρα μπορείτε να μου αφήσετε το τηλεφωνό σας, σας παίρνω ένα, εντάξει, okay. Να σας ενημερώνω. Δεν είστε εντάξει, δεν ακούτε αλφα όλη μέρα. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο είναι ένα σταθμό ο αγαπημένος. Πρέπει να ζει μαζί σου από το πρωί. Ξυπνάς εκεί με τον Δημήτρη και την Τίνα και συνεχίζει μετά όλη μέρα μέχρι το βράδυ. Βάλσα μου τα μηνύματά σας, Φωτεινάκι μου. Πολύ σας ευχαριστώ. Έλα, σταμάτα. Εντάξει. Ας μιλήσουμε για τον καιρό, ας πούμε. Μια ωραία τρίπλα. Όχι, θα την κάνει την τρίπλα ο καιρός τελικά. Μας τα λέει και ο Τσατραφίλιας νωρίτερα. Ότι έρχεται πολύ σκόνη με βροχή μαζί. Ωραία. Εντάξει, τώρα στη θερμοκρασία όχι τίποτα συνταρακτικό. Νομίζω το πρώτο μπάνιο έγινε για πολύ κόσμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα ξεπεράσει λέει κάποια στιγμή και τους... Α, όχι, τους ξεπέρασε, τώρα θα αλλάξει ο καιρός. Μέχρι 25-27 πάλι θα φτάνουμε, μικρή πτώση υδραργύρου. Αλλά κυρίως το χαρακτηριστικό θα είναι η σκόνη. Και όχι άλλες κάνουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
4: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
3: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει.
0: Και επειδή πιάσαμε τα θέματα καιρού, έχω πληροφορίες, θα μας βγάλει πάλι την ψυχή το καλοκαιράκι για να έρθει κανονικά. Θα κάνει πολλά προς πίσω. Και χαλάζια, και χιόνια, και ανεμοστρόβιλοι, όλα θα τα δούμε. Αλλά το συνηθίσαμε πια. Chris Rea, Looking for the Summer.

καλοκαίρι 2026, the loading, είναι και στα social. Για να δούμε τι θα φέρει και για να δούμε που θα μας πάει. Αν και πλέον δεν μας αναγνωρίζω. Ξέρω κόσμο που έχει κλείσει από το Φεβρουάριο για το καλοκαίρι. Φεβρουάριο. Όχι, δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Εκείνος θα με κοροϊδεύει που εμείς θα ψάχνουμε το καλοκαίρι τελευταία στιγμή πάλι. Όπως παλιά, να δούμε τι θα γίνει και πού θα πάμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις που φτάσαμε στις 10 παρά λίγο, πάρα πολύ. Αλλά σας χρώσταγα αυτό το Dr. Rocket από πριν το Πάσχα. Οπότε σας έφερα τη χορταστική εκτέλεση, τη μεγάλη, την τέρμα καλοκαιρινή του Café de Flore. Ωραία, αναγνωριστική η πρώτη βόλτα επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για τη συμπαράσταση, για τα μηνύματα όλο αυτό το διάστημα. Ναι, δες, βλέπω, θα ξαναλείψω για πολύ πολύ καιρό. Και θα προσέχω που πατάω. Ο Θάνος Μπούπας και ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο από τις 8 έως τώρα. Σας αφήνω λοιπόν με Dr. Rocket και Café de Flore και τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Γεια. Yeah.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Συναντώνται οι τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα. Οι δύο πρώτες εκπροσωπούνται από τους πρόεδρους τους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπείται από το Θουκυδίδη. Η εκπομπή αυτή έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην επιμέλεια του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι το κορίτσι που γράφει μουσική και αν δεν γράφει, την ετοιμάζει. Επιμελείται οτιδήποτε ακούτε σε αυτό το σταθμό. Τα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής, εδώ, στο μικρόφωνο. Καλά ήταν η ηρεμία, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Χανταϊό. Λοιπόν, τι μας κρύβουνε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο, γιατί το λένε κρουαζιερόπλοιο? Έχουμε καλέσει έναν ειδικό να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί είναι πολύ σχετικός με το επάγγελμα. Ξέρει τα πάντα δηλαδή για τις πανδημίες και τα κρουαζιερόπλοια. Είναι bodyguard.
3: Μαγκές, αυτό δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα ερευνητικό σκάφος που πάνω του ήταν επιστήμονες. Πάλι κατασκευάζουν κάποιους ιούς και πάλι κατασκευάζουν βιολογικά όπλα, ώστε όλα τα πειράματα τα οποία γίνονται, να ξέρετε, γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα. Για να μην υπάρχουν συνέπειες. Η θάλασσα και το αλάτι, το ιόδιο, όλα αυτά είναι ένα μέτρο πρόληψης σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αν μας φέρουν πάλι κάποια καινούργια επιδημία, μη μασίσετε όλοι στους δρόμους. Λοιπόν, μην καθίσετε τώρα και αναλωνόσαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι κοροϊδία, όπως ήταν και το προηγούμενο καθεστώς κοροϊδίας. Καταλάβατε, λοιπόν, σας θέλω δυνατούς, αξιόπιστους και πάντα με πίστη. Πίστη στην Παναγία, στο Θεό και ό,τι μας καθιερώνει σαν νοήμοντα όντα.
2: Αν είσαστε νοήμοντα όντα κι εσείς, πρέπει να ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Είπαμε, είναι bodyguard.
4: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.
2: Όλα γίνονται στη θάλασσα.
4: Γαλέρες.
2: Περνάνε οι γαλέρες, έχουν κάτι μαρκούτσια οι επιστήμονες. Κάνουν πειράματα με το αλάτι, το είπε.
4: Και οι πειράτες με το κοπάνε.
2: Επίσης κάνουν παστά με το αλάτι.
4: Στο κάτι...

0: Και γιατί η θάλασσα είναι πικρή ενώ έχει αλάτι, δεν θα πρέπει να είναι αλμυρή? Α, γιατί? Αυτά για το αλάτι και την πικροθάλασσα θα πρέπει να τα εξετάσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που πηγαίνουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν και να δώσουν απαντήσεις. Αν δεν πάνε στα πανεπιστήμια και τους πάνε το κεφάλι. Και ρωτώ, έχεις εσύ ένα παιδί και πάει στο πανεπιστήμιο και τους πάνε το κεφάλι. Τι πρέπει να κάνει το κουκουέ? Το κουκουέ απαντάει.
1: Είμαι φοιτητή, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μου το σπάσω?
2: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
1: Μα σα αφήνω μαλλιά, λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται στην Ουκρανία.
2: Για την ερώτησή σα. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητή που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
1: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Τι προτείνει Μεταξά για να μην μου το σπάσει το κεφάλι?
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν υπάλαβα, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω όσες φορές.
1: Δεν παίρνω απάντηση.
2: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση. Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
1: Απάντηση.
2: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα.
3: Ακούστε με.
2: Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
1: Εγώ είμαι φοιτητής για να κάνετε.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την
1: ίδια λογική. Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή.
1: Για.
2: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι
2: φοιτητής. Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους
1: οι οποίοι
2: θέλουν να κάνουν την πίσνα τους.
1: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
2: Επαναλαμβάνω, υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να
1: προστατεύσει
2: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα.
1: Εσείς,
2: κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Παρετούμε.
0: Καταπέλτης, καλά του τα είπε. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι διασκεδάζαμε, τα σπάγαμε. Δηλαδή σε λίγο θα κυνηγήσουμε. Θα κυνηγήσουν όλους τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Το Τζιτσάνι θα το κυνηγήσουνε. Επειδή είπε όλα σπάστα.
4: Πάμε γοήσα μου για Συριανή.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι πολύ βασικό.

0: όλα για σένα. Όλα για σένα, Ακύλα μας, να μας πας ψηλά. Να δούμε τον κόσμο από εκεί, από πάνω. Άκου τώρα τι έχει κάνει τηλεόραση. Έχει βρει την ονά του Ακύλα και έχει μιλήσει. Ένα ταβερνιάρι που του έδινε λακέρδα. Έχει βρει από πού αγόραζε κορδόνια. Τελειώσαν όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν τι άλλο μας λείπει. Και σκεφτήκανε ότι μια φορά είχε περάσει από την καπνικαρέα. Και τι μας δείξανε, παιδιά, στα αλήθεια. Το πεζούλι που είχε κάτσει ο Ακύλας.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Βρίσκομαι εδώ στην Καπνικαρέα, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Ακύλας. Το πιστεύετε? Και τώρα θα τραγουδήσει τη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εδώ που περνάει χιλιάδες κόσμους καθημερινά, Έλληνες, ξένοι, τουρίστες, εδώ τον θαυμάσανε. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό εδώ, να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον. Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου.
3: Έτσι.
1: Εδώ ονειρεύτηκε ο Ακύλας, εδώ τραγούδαγε, εδώ τα έκανε όλα. Είναι, παιδιά, μοναδικό όλο αυτό που έχει καταφέρει.
2: Είσαι σε ένα σημείο κλειδί πάνω, γιατί εκεί είναι και το σημείο και εκεί είναι και το μέρος της ζωής του που πήρε και την απόφαση για να πάει στο Sing for Greece. Δηλαδή εκεί γίναν όλα, στο σημείο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Εδώ πίσω μου, βλέπετε, σε αυτό το πεζούλι έχει κάτσει ο Ακύλας. Το καταλαβαίνετε. Έχει περπατήσει εδώ. Περπατάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έχει περπατήσει ο Ακύλας. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Λίγους μήνες πριν, δηλαδή αυτό δεν είναι πριν από πολλά χρόνια που ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν και τώρα συζητάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη.
1: Yeah.
3: Αν αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά, δηλαδή το κατάφερε ο Ακύλας, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι.
1: Και θέλω να μιλήσω. Έχω μαζί μου, παιδιά, τη χαρά.
4: Α, ποια είναι η χαρά?
1: Εννοείται, είχα έρθει εδώ από νωρίς και μίλησα με διάφορους που έχουν εδώ καταστήματα. Η χαρά,
4: α,
1: λοιπόν, έχει εδώ
4: θυμάτε,
1: και κάτω μαγαζί με αρώματα.
4: Τον θυμάται?
1: Πέρναγε από εδώ για να πάει, να έρθει από τη δουλειά τη συνέχεια και εννοείται το θυμάται. Χαρά, πες μου.
4: Βέβαια, τον έχω ακούσει, τον έχω απολαύσει. Ήταν ένας καλλιτέχνης με μπρίο, με ενέργεια και διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν υπάρχει κράτος και κυρίως αν υπάρχει υπουργός, υπουργή, να ό,τι να είναι πολιτισμού, πρέπει να γίνει διατηρητέο μνημείο όλο αυτό. Το δε πεζούλι να το φωτίζουν το βράδυ και να είναι προστατευμένο, γιατί βγαίνουν οι διάφοροι, ξέρετε, να παίρνουν πέτρες.

0: μάτια σου.
1: Ο κύριος Χατζόπουλος θέλει να πουλήσει το δικό του πεζούλι. Ένα είναι το αυθεντικό πεζούλι, όχι του Χατζόπουλου, το πεζούλι του Ακύλα. Του νικητή της Eurovision, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πει, έχει κερδίσει. Υπάρχει μια άλλη διαβεβαίωση που είναι πολύ πιο ισχυρή από την πραγματικότητα. Είναι τι έχουν πει τα άστρα.
2: Περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας, είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο. Κάτι παρασκηνιακό.
3: Ούτε θα μπορούμε να το
2: ελέγξουμε.
3: Και να το αναλύσουμε και να το μεταφράσουμε.
2: Ακριβώς.
3: Πώς έγινε.
2: Ναι, γιατί θα είναι υπόγειο και παρασκηνιακό και δεν θα έχει να κάνει ούτε με την απόδοσή του, ούτε με το αν ο κόσμος τον θέλει.
4: Αν δεν συμβεί κάτι έτσι, κάτι αδικό, ναι, τα βλέπεις όλα πάρα πολύ καλά για τον Ακύλα.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, είναι η εποχή του.
1: Είναι η εποχή του, όλα είναι βίωνα, οι συναστρίες δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα βεβαίως είναι διαφορετικό, για κάτι θα έχει κάνει.

0: φωτιά της νιώθεις.
1: Τα ζώδια είναι απαραίτητο, απαραίτητη ενότητα για οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή. Τι άλλο δείχνουν τα πρωινά? Εξαρτάται για ποιο πρωινό μιλάμε. Θα σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά να απαντήσεις, θα καταλάβω τι εννοείς. Τι παίζει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καινούργιο, με τι ασχολείται? Έλα ρε, πού το βρήκες? Άκου να δεις.
2: Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με κεσαρική τομή. Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσαν για την κεσαρική τομή. Καλά, πάμε καλά. Εν έτη 2026, ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με κεσαρική τομή? Μπορεί να ήταν πάρα πολύ λόγια. Επίσης, μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει την κεσαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολος δρόμος. Δεν ξέρω, ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην κεσαρική τομή. Και αν δείτε, υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά δείχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι 7 στρώσεις δέρματος. Δηλαδή το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε δεν θα κρίνεται καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό της δικαίωμα. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό. Γιατί χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μια άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο? Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο. Πόνο πολύ και αγάπη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άκου να σου πω τώρα, Κατερίνα, από πού βγήκε η κεσαρική. Γιατί έγινε στον Κέσαρα. Έτσι γεννήθηκε ο Κέσαρας. Μέχρι τότε δεν το ξέρανε. Ο Κέσαρας, τώρα σου πω τώρα ποιος είναι ο Κέσαρας. Έχεις δει τον Αστερίξ? Στον Αστερίξ υπήρχε η Κλεοπάτρα που ήταν η Μπελούτσι. Η Μπελούτσι σαν Κλεοπάτρα είχε ερωτευτεί τον Κέσαρα και τραγουδούσαν μαζί. Τι άμμο, έρωτας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει για να πείτε καλημέρα, Βαγγέλη, και στην ραδιομαδάρα. Έλα με πλούτονα στον εγώ καιρό και άριστους διδήμους που θέλει και ο Λεφάκης. Θα το φέρει ο Ακύλας. Ήδη θα το σηκώσουμε και έχουμε και έναν. Αυτό ήταν ο Δημήτρης. Ένας άνθρωπος μας λέει να βάλουμε και άγαλμα. Προφανώς για τον Ακύλα και ήδη έχουν αργήσει. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε σιγά σιγά στη θέση τους. Χαίρομαι για τα μηνύματα γιατί είναι ευπρεπή, δεν βρίζουν. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του Πέτρου Γαϊτάνου.
4: Μόνο που έχω πει πολύ λίγες φορές όμως είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Αλλά πολύ λίγες φορές και μετά, εντάξει, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ. Είναι κάποια πράγματα πολύ ακραία και πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς όταν παίζεις τη ζωή σου εκείνη την ώρα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο με τρόπους περίεργους, θα σου βγει μια ένταση. Γενικώς όμως, όχι, δεν βρίζω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ποια είναι η λέξη που δεν είπε τώρα, από μα,
6: κάτι. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο, γι' αυτά που κανείς δεν τολμά.
3: Έτσι.

0: μαλακά.
1: Έτσι πάμε πιο μαλακά. Να ετοιμαστείτε όμως, αυτό που θα ακουστεί είναι λίγο σκληρό.
0: Μας είπανε
1: ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Ποιον σας θυμίζει? Στον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας και συστηνόταν ως Αϊστάιν ή τον συστήναν σαν Αϊστάιν, λέει ότι ο Τσίπρας με τον Καραμαλή τα λεκουάλε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
2: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος.
3: Και
2: οι εποχές και οι περίοδοι.
3: Θα το κρίνει η ιστορία.
1: Το έχει κρίνει η ιστορία. Λέει ότι όλα είναι σχετικά. Και μια που είναι ο Αϊνστάιν και το όλα είναι σχετικά, σκεφτήκαμε και σκαρώσαμε για ένα σχετικό τραγουδάκι, λαϊκό βέβαια. Έλα, φύγαμε! Δηλαδή, δεν το πιστέψετε, υπάρχει τραγούδι για τον Αϊνστάιν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θέλω να σας πω ότι είμαι ο Βαγγέλης Περής, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με παρουσιάζουν εμένα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω με τους συνεργάτες μου. Θα αναφέρω τα ονόματά τους. Σταμάτης Καλούτσας ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι λίγο κνευρισμένος, θα το ξεπεράσω. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου. Θα έχετε μάθει, όλοι το μάθαμε, το τι έγινε στο Survivor, όπου ένα νεαρό αγόρι, πόσο, 20 ετών, 22, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάρρωση, αφού πέρασε μια τεράστια περιπέτεια, και θα περάσει, έρχονται κι άλλα, και μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο reality αυτό της επιβίωσης. Τι μας είχαν καλλιεργήσει μέχρι στιγμής? Ότι είναι κάπου απομονωμένοι, ότι δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο κάτι σαύρες, κάτι φίδια, ότι βρέχει και δεν ξέρουν πού να κρυφτούν οι άνθρωποι, τρέχουν, δεν έχουν τι να φάνε, μόνο καρύδες. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθονται και περνάνε συνέχεια σκάφη.
3: Εγώ αυτό που έζησα το 23

0: που τη θυμάμαι και δεν το ξαναζήσει. Το σκάφος ερχόταν κατά πάνω μου. Mm-hmm. Για καλή μου τύχη έχω μια εμπειρία στο πιστό και κάποιες ανάσες. Και έτσι βούτυξα με το που είδα ότι είναι στα, ξέρω, 20 μέτρα. Βούτυξα κάτω. Κατέβηκα στο πυθμένο και είδα από πάνω τη μηχανή να περνάει εκτός από πάνω μου.
1: Αυτό δεν είναι reality επιβίωση στη ζούγκλα, είναι το Σεντροπέ. Περνάνε κότερα, Chris Crab. Έχω και κότερο, πάει μια βόλτα. Δεν μπορώ τώρα, έχω αγώνα επιβίωση.

0: Το τραγουδάκι το τραγουδούσε κάποτε όλη η Ευρώπη. Τώρα ακούμε την Κέτι Γαρμπή βεβαίως, που είχε πάει στη Eurovision. Τώρα είναι ένα τραγούδι της Eurovision που τραγουδάει όλη η Ευρώπη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ελάτε τώρα, δεν το ξέρετε? Το Ακύλα μας. Βρήκαμε διάφορους εκπροσώπους, δημοσιογράφους, καμεραμέν και τα υπόλοιπα που έχουν πάει ήδη στη μακρινή Αυστρία και τους λέμε, έχετε μάθει το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο? Το έχουν μάθει και μας το τραγουδάει μια υπέροχη χοροδία.
1: Πρέπει να παίξω δεντάω, πάω, πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso.
2: No hay límite, todo lo harás. Quiero llegar a tu panta, mejor, no te atraso.

0: Πετάνω όλα πάλι, δεν θα χορτάσω.
1: Real estate, φέρτο. Σασίμι, τούνα, φέρτο.
2: Κρίσω ρολόγια, λίπιζα, είναι σου λέω, φέρτο.
0: Λίγα τεφαλτό, φέρτο. Κι εσκαρτό, φέρτο.
3: Ρεαλικά, δυο τμιστάς, σου είπα, φέρτο.

Τούμπα. Μετά από αυτό έχετε καμιά αμφιβολία, το λένε και τα άστρα. Κερδίζουμε, αδέρφια. Venceremos. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Θα νικήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζετε. Venceremos, θα νικήσουμε.

0: Και ρομπέρ, θα τις σπάσουμε τις αλυσίδες. Κάτω η μιζέρια, ξέρουμε πώς θα την νικήσουμε. Αυτά είναι λόγια του Φιδέλ Κάστρο. Δεν ζει ανάμεσά μας, αλλά κάποιος θα πάρει τη θέση του. Ο Τσίπρας όλοι λένε. Εξάλλου είχε πάει στην κηδεία του ο Τσίπρας και είχε βγάλει ένα λόγο πολύ εμπνευσμένο. Νομίζω ότι έχουμε ιστορικό χρέος να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές του ελληνισμού.
1: Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα, στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Αντίο κομμαντάτε, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Θα έχουν πάρει δύο κουβέντες, σε πρέπει να πεις λάθος και τις δύο τις είπες, τέλος πάντων. Και μια που θυμηθήκαμε τον ένα πυλώνα του Τσίπρα που είναι ο Φιντέλ Κάστρο, πάμε και στο δεύτερο που είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού σε πάνω, πού σε πάνω.
0: Τώρα δεν χρειαζόταν ένας Πάνος Καμένος να μπει μέσα, να πει τις ιδέες του, ανατροπή.

0: ότι είναι υπέρ μας. Να τα. Ήταν αυτό που άκουσα μέσα. Ήταν, έλεγε αυτός κοκοκό και ακούσε μια γυναικεία φωνή στον πάτος. Να το. Και βούλτεψε. Έχουν περάσει 40 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και δεν έχουμε τη βούλτεψη να διακόπτει κάποιον ο οποίος μιλάει. Ζητάμε συγγνώμη, δεν ξαναγίνει. Και αμέσως διορθώνουμε το σφάλμα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από την Εθνική Άμυνα, τι να πω, ότι δεν ήξερε ούτε ο υπουργός ότι μέσα στην αιγελίτιδα ζώνη υπήρχε ένα ξένο ντρόν.
2: Ντροπή και που τα λέτε αυτά
1: λοιπόν,
2: στην τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν
2: και
1: είναι καθόλου ντροπή και ανακοινώνεται
2: με σαν κόμμα. Ντροπή.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μη με διακόπτετε.
2: Όχι να διακόπτω.
1: Ήξερα λοιπόν.
2: Λίγο το εθνικό θέμα δεν σας ενδιαφέρει.
1: Μα ποιο εθνικό. Αυτό που σας ακούμε.
2: Αφήστε να γίνει δουλειά με τον ντρόν. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Ποιανού είναι, ποιανής χώρας είναι.
2: Ξέρουν, όλα τα ξέρουν.
1: Τα ξέρουμε.
2: Εσάς δεν σας ενημέρωσε. Δεν είναι στην Κόρινθο.
1: Να σας ενημερώσει.
2: Θα στείλουμε κάποιον στην Κόρινθο να σας ενημερώσει.
1: Όχι στην Κόρινθο. Αφήστε την Κόρινθο. Δεν ξέρετε την Κόρινθο και τα προβλήματά τη. Αφήστε την Κόρινθο. Κοιτάξτε την Αθήνα.
2: Εμείς βλέπουμε τι ψηφίζει.
1: Αλήθεια λέτε. Τι ψήφιζε η Κόρινθο. Και τον πόνου των 50 ευρώ πήγε στη Νέα Δημοκρατία να ξέρετε.
2: Γιατί εσείς όταν το είχατε δεν το παίρνατε.
1: Το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Όχι, αλλά με βοήθεια. Άκουσα πριν και πρέπει να σχολιάσω. Ότι πάμε τέλεια στην εξωτερική πολιτική.
2: Τέλεια πάμε.
1: Υπάρχουν
2: και στα ελληνικά και στο εξωτερικό.
1: Το Πασόκ παραδοσιακά τα θέματα τη εξωτερική πολιτική.
2: Τα είδαμε στη συμφωνία τη με τον Πατρίτη και του Ελφίνκη.
1: Τα θέματα
2: που αναγνωρίσατε.
1: Ναι, αλλά δεν θα σταματήσω να μιλάω.
3: Ελάτε.
2: Τι θέλετε να πείτε τώρα.
1: Ότι θα μιλάω πάνω σου, αν με διακόπτετε. Αυτό λέω.
2: Πριν που μιλάγατε, τι κάνατε.
1: Δεν μίλησα.
2: Δεν μιλήσατε.
1: Σταμάτησα.
2: Το Πασόκ, το Εθνικό Κόμμα που έκανε τη συμφωνία τη Μαδρίτη και του Ελσίνκη. Θαυμάζεται.
3: Εδώ είναι.
2: Εδώ είναι. Μαδρίτη και Ελσίνκη.
1: Δεν σταματάει. Λοιπόν, το ότι έχει αποτύχει 7 χρόνια διακυβέρνηση.
2: Και όλη μέρα βρίζεται.
1: Ποιο βρίζει.
2: Συμμορία, μαφία. Τι θετική είναι
1: μιλάω
2: αυτή η ατζέντα.
1: Εγώ τώρα. Αν μιλάω αλλά εγώ, θα ακούσετε αυτά που λέω.
2: Ο αρχηγός σας έτσι λέει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς έτσι λέει.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς λέει αυτά που θέλει.
2: Δεν θα κρίνω
1: εγώ τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Όλη μέρα βρίζεται.
1: Εγώ ως Κατερίνα Ταγαράφη.
2: Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Ταγαράφη. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Εγώ θυμάσαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει μεγάλες επιτυχίες παντού σε όλο τον κόσμο. Σοφία βούλτεψη. Σοφία τη λένε περισσότεροι. Μία της επιτυχίας ήταν ο Ντίν Μάρτιν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Διαδίδουν κάποιοι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τους απαντάω κοιτώντας στα μάτια. Το 212-212-4800 τι είναι, ρε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα email. Σημείωσέ το, oner@alfaradio989.gr και Viber, 3 στα 3, 6-9-47-89-989. Όλα εδώ. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά, να το ένα μήνυμα λέει: Γεια σου, Βαγγέλη, με τα ωραία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να σχολιάσει το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου θα βγουν τα μαχαίρια. Κάτσε ρε εσύ, Αποστόλη, αδερφέ μου. Τα μαχαίρια πάντα βγαίνουν όταν έχει μια πίτα. Να σου πω: Πες ότι έχει μια πίτα, βασιλόπιτα, ας πούμε, και έχει μέσα φλουριά, όχι ένα, πολλά. Θα πάρει ένα μαχαίρι να κόψει και μετά έρχονται τα υπόλοιπα και τα μοιραζόμαστε. Ο Νίκος, μπράβο του, έχει μια ωραία ιδέα για τίτλο εκπομπής. Συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία εκπομπή. Βρίσκομαι με τη Σοφία, τη βούλτεψη, έλα ρε τυχερέ, και λέμε να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν αφήνει το σερβιτόρο να πάρει παραγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γκριντζάρω με μερικά θέματα. Ωραίο αυτό το γκριντζάρο. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι γύρω στα 50 ετών στον κόβο, πολύ και λίγο παραπάνω, αλλά επειδή θέλει να κάνει παρέα με την νεολαία, έχει πάει στη Face Κορδά και μιλάει τη γλώσσα των νέων.
4: Λες την ηλικία σου.
5: Τι λέω, ναι, βέβαια, είμαι 52.
4: Είσαι 52.
5: Είμαι 52.
4: Το καταλαβαίνεις ότι φαίνεσαι πολύ μικρότερος.
5: Καθόλου. Δεν νιώθω ξένιαλ, γιατί τυπικά είμαι ξένιαλ. Οι 74ηδες είμαστε ξένιαλ. Εγώ νιώθω Gen Z και προσπαθώ να είμαι Gen Z, που σημαίνει ότι όταν έχω Gen Z δίπλα μου, τη ρουφάω, τη παίρνω την πληροφορία και κάνω brain hacking εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο πώς σκέφτονται, τι κάνουν, αλλάζω συνήθειες, με αναπροσαρμόζω, κάνω αυτό που θέλω για να ανεβάζω την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αλλιώς βαριέμαι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μην λες βαριέμαι, ρε φίλε, να λες είμαι τεμπέλιαν. Είναι πιο ωραίο, πιάνει. Ο Καϊφίας τραγουδάει σουρί. Πάρει για την τεμπελιά. Έλα πάμε, ο ύμνος μας.

είναι του Γιώργου Σουρή και το γράφω στον τάφο του. Σε αυτόν τον κόσμο το χαζό. Αχ, να γινόταν να μη ζω, μα δίχως να πεθάνω. Ο οποίος Γιώργος Σουρής, να πούμε ότι ήταν από τη Σύρο. Και μην βγει τώρα κανένας χατζής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην βγει τώρα κανένας χατζής και πει ότι ήταν από την Πάτρα. Γιατί όλα τα έχουμε ακούσει, αυτό μας λείπει.

0: Με πήρε χτες τηλέφωνο στα αλήθεια η κυρία Λουκά και λέει βάζει συνέχεια τον κλεωμένη, γιατί δεν παίζετε εμένα, γιατί με σαμποντάρετε, ποιος σε έχει βάλει. Και επειδή εγώ θέλω να κρατάω ίσες αποστάσεις, έχω την κυρία Λουκά, που βέβαια θα τη βγάλουμε εμείς, αλλά βγήκε σε μια αθλητική εκπομπή. Αθλητικά με τη Λουκά για να πει τι.
1: Αυτοί οι 200 στην Κασαριανή δεν είναι λεβέντες, δεν είναι ήρωες, είναι προδότες, εθνοπροδότες.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λέει.
1: Έρχεται το τέλος τους.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λες.
1: Δεύτερη ιστορία του Φέκη στο κουδί σας περιμένει.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Τα
0: χριστιανό. Μην ξεχνάμε ότι είναι και χριστιανοί, γι' αυτό τα λέει, από αγάπη.
3: Με μήνυμα που φέρνει τη χαρά.
0: Μα στο καρχητικό τα μάθε αυτά.

0: Τι ακούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι των μεταξύ βγαίνουν και λένε ότι από αγάπη τα λέμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον σας. Και κάθεται τώρα και 200 ανθρώπους που τη λεβεντία των οποίων προσκύνησαν άπαντες όπου και να πρόσκειται και να λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα ένα απόσπασμα για το οποίο θα κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, αυτό το απόσπασμα δεν σχετίζεται με προσωπικές οπαδικές προτιμήσεις που νομίζω ότι είναι πασιφανείς. Το μεταδίδουμε για να επιβεβαιώσουμε μια αλήθεια που είναι και μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο φανατισμός για μια ιδέα μπορεί να οδηγήσει στον ευτελισμό αυτής της ιδέας. Όποια και αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός έδινε αγώνα για να πάει στα play-off της EuroLeague. Ο φανατικός έχασε το στόχο. Τον αντικατέστησε με έναν άλλον, δηλαδή με την αγωνία για το αν θα παρευρεθεί στον τελικό ο πρόεδρος της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι αστείο και ταυτόχρονα λίγο θλιβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να σας κάνω μία ανάλυση την οποία δεν έχει σκεφτεί κανένας ακόμα, μάλλον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία από την Ευρωλίγα για την ασεμνή του συμπεριφορά, όπως δηλώσαν αυτοί. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει 3 αγωνιστικές. Χλεβάζουν, ζητοκραυγάζουν κάποιοι, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έρχεται η Τρίτη. Θα σκάσει μύτη εδώ πέρα στην Αθήνα η Βαλένθια με αυτοπεποίθηση και θα γίνει το 2-1. Τέλος η πρώτη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτή μετά την Πέμπτη θα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση οι Βαλεθιάνοι. Θα πούνε πάμε ρε να τους γυρίσουμε πίσω στην Ισπανία ρε, να κάνουμε την ανατροπή τη μεγάλη. Και κάπου εκεί θα πει ο Γιαννακόπουλος στα αυτή των δικών μας, τώρα παίξτε κανονικά να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. 3-1 και σπιτάκι Βαλένθια. Τέλος και η δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μετά θα έρθει το Final Four. Όλοι θα χλεβάζουν και θα ζητοκραυγάζουν που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι στο Final Four. Αλλά είπαμε, δεν έχουν λογαριάσει με τον ξενοδόχο μαζί. Λογαριάζουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στη σουίτα πάνω. Θα παίξει με την ομάδα που θα τύχει ή με Ρεάλ ή με Χάπουελ, θα τη σκουπίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Α, τέλος και η τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό της τιμωρίας του. Τι έχουμε, μετά έχουμε τελικό και τέλος η τιμωρία του Γιαννακόπουλου και θα είναι παρόν στον τελικό. Ο Δημήτρης, τι έγινε Ευρωλίγκα, δεν τα υπολογίσαμε σωστά.
0: Αυτά που λέτε, τι να τα πούμε. Θα τα πούμε στα αγγλικά ή μάλλον στα ψευτοαγγλικά, σαν αυτά που λέει ο Αντριάνο Σελεντάνο.

0: Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι μας εύχεται, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα ακούγοντας αυτό με τη Λουκά, μακριά από μας. Στην αρχή της εκπομπής θα θυμούνται οι παρατηρητικοί ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ήταν ένας κύριος bodyguard που ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, ότι δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι στην πραγματικότητα εργαστήριο. Τι συμβαίνει με αυτό? Το ψάξανε κάποιοι άνθρωποι και μας δίνουν τα φώτα τους.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γράφετε μαπ***ς στα social media για να μαζεύετε ακολούθους και να κάνετε ντόρο, ή αυτές τις παπ***ες που γράφετε πραγματικά τις πιστεύετε, που είναι ακόμα χειρότερο.
2: Κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε.
1: Έψαξα και βρήκα το κρουαζιερόπλοιο. Αν γκουγκλάρεις λίγο το κρουαζιερόπλοιο με το όνομά του, θα βρεις την συγκεκριμένη σελίδα, η οποία είναι αυτή. Εγώ σου τη μετέφραζα τη σελίδα από το Google για να δεις το εξής. Το συγκεκριμένο λοιπόν πλοίο, που θεωρείται κρουαζιερόπλοιο, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο προορίζεται για ταξιδιώτες ειδικού τουρισμού, expedition όπως λέγεται. Είναι λοιπόν, όπως λέει, ευέλικτο, προηγμένο, καινοτόμο τουριστικό πλοίο στις πολικές περιοχές, πλήρως βελτιστοποιημένο για εξερευνητικά ταξίδια που σας παρέχουν την απόλυτη άμεση επαφή με την Αρκτική και την Ανταρκτική. Και αν δεν το κατάλαβες, να σου το πω και με απλά ελληνικά. Ένα πλοίο το οποίο δεν έχει πισίνες, δεν χρειάζεται να, να έχει πισίνες, γιατί και στην Αρκτική που πάει και στην Ανταρκτική δεν χρειάζεται την πισίνα. Είναι για ειδικό τουρισμό σε απομακρυσμένα μέρη. Ψάξτε το λίγο, αμάν πια, φτάνει.
3: Όλα τα ξέρω εγώ.
0: Μα τώρα κι εσύ πας και κάνεις έρευνες. Το λέγανε από την αρχή. Είναι κρουαζιερόπλοιο στις Άνδης. Δηλαδή στις Άνδης ήταν με πισίνες. Αλλά ο κύριος Κερόλας ξέρει τα πάντα. Είτε επαγγέλλεται όπως ο προηγούμενος, ο πρώτος που ακούσαμε, τον bodyguard, είτε είναι υποψήφιος του Βελόπουλου, όπως ο Ποσειδώνας που ακούσαμε μέσα στο απόσπασμα.

Τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στη χώρα μας, τι γίνεται ας πούμε στην Κίνα, τι γίνεται εδώ, έχουμε τίποτα πατίνια, έχουμε εξελίξεις πολιτικές, όλα θα τα μάθετε. Με σημερικανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 989, Λίνα Κλή του Πανέτοιμη, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, αύριο όμως θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις. Πάτε για...

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Σήμερα είναι 78. Πρόβες επισταριών.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
2: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.